είμαστε εδώ. Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

του Σαββάτου και πεθαίνει. Είναι Αύγουστος, οι μέρες σαν αμέριμνα σκυλιά γυρνούν στο δάσος.

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας...

爸，爸爸，嘟嘟爸爸，爸爸干嘛？爸爸干嘛？

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Όλος ο κόσμος των σπορ.
3: Μαζί σας καθημερινά.
2: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
3: Εντός και εκτός συνόρων.
2: Τα ρεκόρ.
3: Τα highlights.
2: Όλων των σπορ, όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
3: Στον κόσμο των σπορ.
2: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
3: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
2: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
3: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Στις 4 το απόγευμα.
3: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
2: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Όπως καταλάβατε, πλέον γυρεύουμε τραγούδια και πρωινά, αλλά και καλοκαιρινά. Μπαίνουμε σιγά σιγά
1: στο. Αυτό δηλαδή, συγγνώμη, είναι και πρωινό και καλοκαιρινό.
0: Ένα πρωινό, αφού έτσι.
1: Επειδή είναι,
0: είναι
1: τα κορίτσια στον ήλιο.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό,
0: και,
1: ε.
0: Και είναι έτσι, ξεκινάει το τραγούδι. Και μάλιστα έτσι, έτσι λέγεται και στον τίτλο. Ένα πρωινό. Ένα πρωινό.
1: Η Παναγιά μου. Και είναι αυτό με το Βόγλι που κυνηγάει για να δώσει τα αμύγδαλα.
0: Στην Αν Λόμπεργκ.
1: Μπράβο.
0: Την Μπράβο. Κούκλα. Κορίτσια στον ήλιο, Σταύρος Ξαρχάκος. Σταύρος Ξαρχάκος σε μία μουσική που άμα την ψάξετε έχει μέσα νεοτεριστικά στοιχεία εκεί πέρα γύρω στο 1968-69 που την έφτιαξε.
1: Αφρέσκο, φρέσκο.
0: Φρέσκο, αλλά ναι, ήτανε, τότε πειραματιζόταν ο Σταύρος.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, να, είναι και αυτό από μία ελληνική ταινία που μας έχει μείνει και το τραγούδι, δηλαδή σαν γι' αυτό τα κουβαλάμε μαζί μας, σαν να τα ξέρουμε εξαπανέκαθεν.
0: Εξαπανέκαθεν, ακριβώς, πολύ σωστά το έθεσες. Και πολλά άλλα ωραία τραγούδια σε αυτή την ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη. Έτσι, ναι. Μην ξεχνάμε που μας έφερε υποψηφιότητες για Όσκαρ, για ξενόγλωσσα Όσκαρ. 2-3 φορές ο Βασίλης Γεωργιάδης. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Και νομίζω ότι με τέτοια τραγούδια φτιάχνει και,
1: καλή εβδομάδα.
0: Φτιάχνει και το κέφι των Μαχμουρλίδων που σηκώνονται δύσκολα τη Δευτέρα το πρωί.
1: Κοίταξε τώρα που είπες Δευτέρα το πρωί, νάτος, ο Πέτρος. Ο Πέτρος, καλημέρα. Μόλις έστειλε μήνυμα η πόλη ξύπνησε και αυτή την εβδομάδα δηλώνουμε παρόν στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι με υγεία και ειρήνη.
0: Να σε καλά, ρε Πέτρο, πάντα με τον καλό το λόγο. Να είναι καλά και ο Θείος ο Τάσου που μας έστειλε πρωί.
1: Καλημέρα, Θεία
0: Τάσου. Καλημέρα, Νιψούδια. Ακούσα Σοφία. Σοφία, σα καλή μαζί μας και σήμερα. Και όλη η παρέα εσείς εδώ, ο Μπάμπης σήμερα ήρθε λίγο βαρύς,
1: ναι, πρέπει
0: να τον πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι, ήρθε... παιδιά, είναι.
0: Για πες, για περιέγραψε την κατάσταση που μας την είπες πριν.
1: Τι είπα, ούτε καν θυμάμαι, ότι είναι Δευτέρα.
0: Δεν παλεύεται, είπες πια η Δευτέρα, παιδιά, δεν
1: όχι.
0: Παλεύεται.
1: Όχι, είναι αδυσόπιτη, δηλαδή είναι...
0: Και παρότι ξημερώνει νωρίτερα, έτσι, ήρθαμε τώρα με φως.
1: Ημέρα, ημέρα, πλέον φως είναι ημέρα, 6 παρά 10 είναι ημέρα, φίλες και φίλοι. Αλλά έρχεται αυτό το πρώτο χτύπημα στις 4.30 ώρα του το ξυπνητήρι και λες όχι δεν είναι δυνατόν, ανοίγεις το μάτι με το φόβο ότι κάποιον θα δεις πρόσωπο με πρόσωπο και αυτός που βλέπεις είναι η Δευτέρα που
0: αυτό
1: σου
0: που
1: λέει...
0: βλέπεις πρόσωπο με πρόσωπο είναι η σκληρή πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, φίλε.
0: 4 και 9.
1: 4 και 9, ξύπνησε σήμερα. Σόπα ρε φίλε.
0: 4 και 9.
1: 4.30 εγώ και λέω Νίκο, λέω Δευτέρα, πώς περνάει πάλι αυτή η ολόκληρη εβδομάδα. Δηλαδή πώς ανεβαίνει πάλι ένας Γολγοθάς. Και δεν έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με την παρουσία μας εδώ. Δηλαδή αν δεν ήταν και το ραδιόφωνο, νομίζω ότι για τίποτα άλλο δεν θα σηκωνόμουν 4.30 ώρα το πρωί. Αλλά είναι Δευτέρα και είναι ακόμη πρωί.
0: Το ραδιόφωνο ή για να πας για εκδρομή. Έτσι, ένα από τα δύο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και πάλι εκδρομή, φτιάξτε να λίγο.
0: Θα το πήγαινε λίγο πιο αργά. Θα το πήγαινε λίγο πιο αργά.
1: Ναι.
0: Αν να προλάβει το καράβι, ρε Μπάμπη, ή το αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι μια φορά, έχω φύγει από τη δουλειά. Τότε που ήμουν προϊστάμενο στην τηλεόραση. Φεύγω, λέω σήμερα, λέω και τη γυναίκα μου, σήμερα 10 το βράδυ θα φύγω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα φύγω. Τελικά έφυγα 12.30 ώρα. Μέχρι να κλείσω, ξέρεις, χαρτιά, έγγραφα, ναι, αυτά εκεί. Θα ταξιδεύαμε το επόμενο πρωί, νομίζω στις 11 έφευγε το καράβι, 10-11, από Πειραιά για Κρήτη. Λοιπόν, τέλος Ιουλίου ήταν. Και 12.30 φεύγω από τη δουλειά, πήγα μία η ώρα στο σπίτι μέχρι να παρκάρω να κάνω. Εγώ είχα πει θα σηκωθώ 3 η ώρα, 3.30. Για να φύγουμε, να κατέβουμε τα μάξι, να ταξιδέψουμε.
1: Ήδη κουράστηκα, ήδη γιατί υποψιάζομαι τώρα.
0: Λοιπόν, λέω τώρα τι. Λίγο ξάπλωσα στον καναπέ, έτσι λίγο για καμιά ωρίτσα. Έκανα και ένα μπανάκι και πάμε, φύγαμε.
1: Άντε, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εάν είναι εκδρομή, λες άντε.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Φαντάσου να είναι 4.30 ώρα το πρωί να ξυπνήσεις για να γυρίσεις από εκδρομή, για να κάνεις αυτή την απόσταση γυρνώντας.
0: Όλο βράδυ να ταξιδεύεις εκεί και για Αθήνα,
1: ναι,
0: ξημέρωμα.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι δύσκολα τα πρωινά τα ξυπνήματα. Δεν ήμουνα ποτέ του πρωινού ξυπνήματος, φίλες και φίλοι. Δεν ήμουνα και δεν θα γίνω και ποτέ. Δεν μου αρέσει το πρωινό ξύπνημα.
0: Έλα όμως που σε έφερε η μοίρα εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Στην πόλη που ξύπνησε.
1: Δεν λέω. Η πόλη ξύπνησε και εμείς μαζί. Δεν λέω.
0: Αχ, να το δείτε τώρα πάντα.
1: Δεν λέω.
0: Πώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακο, κύριε Μπάμπη?
1: Δόξα τω Θεώ, κύριε Νίκο μου, δόξα τω Θεώ. Δεν παραπονιέμαι. Είχαμε τις βροχούλες μας και τα λοιπά, αλλά είχαμε και εκεί κάτι βαφτίσεις, κάτι γάμους, κάτι...
0: Όμορφες στιγμούλες.
1: Όμορφες, έτσι, πολύ ωραίες, πολύ ωραίες, οικογενειακές, μια χαρά, φτούφτου, φτούφτου. Και κοίταξε να σου πω και κάτι. Τώρα καταλαβαίνω και το μικρό μου τον πιτσιρίκο που τις Δευτέρες μου λέει «Παπά, δεν θέλω να πάω στο σχολείο». Εάν είσαι το Σαββατοκύριακο...
0: Γιατί περάσατε πολύ μαζί του Σαββατοκύριακο. Ναι,
1: εάν είσαι το Σαββατοκύριακο με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου, με δικούς σου ανθρώπους, περνάς καλά, η Δευτέρα σε δυσκολεύει. Αν είναι κανένα Σαββατοκύριακο που είναι τζούφιο, γιατί υπάρχουν και τα τζούφια Σαββατοκύριακα, με μεγαλύτερη ευκολία γυρνάς τη Δευτέρα στη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αν είναι καλό το Σαββατοκύριακο, δυσκολεύεσαι πολύ τη Δευτέρα.
0: Εγώ ξέρω όμως ποιο ήταν το κερασάκι στην τούρτα του Σαββατοκύριακου. Τι ήταν αυτό που σε χαροποίησε περισσότερο. Σοφία, σε παρακαλώ, για ρίξε εδώ πέρα το μουσικό background εδώ πέρα.
1: Ελπίζω,
0: για να... Είναι το μάχημο, το μάχημο.
1: Μην είναι κανένα ύμνος του Ολυμπιακού, γιατί το παρακολουθήσαμε.
0: Όχι,
1: τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, είναι ένας άλλος ύμνος.
1: Και μπράβο του εχθές, λοιπόν, που κέρδισε η Ιράν.
0: Έλα να σε βάλω λίγο εδώ πέρα. Για να σε βάλω λίγο στο πνεύμα. Να δω, μάχη. Εσύ θα το. Δεν το πιστεύω.
1: Μάχη.
0: Μα ακόμα δεν ξεκίνησε.
1: Ήταν
0: έλα.
1: Η αγαπημένη
0: σειρά.
1: Ανέβασε
0: το λίγο, Σοφία.
1: Λοχεία Σόντερς. Από τα αγαπημένα μου μουσικά θέματα, το θυμάμαι. Και ο υπολοχαγός Κέρμπι. Ο Κέρμπι. Εγώ θυμάμαι, παίζαμε πόλεμο στη γειτονιά και αυτό το... Το σιγομουρμούρισε από μόνος μου όταν πήγα.
0: Είχε το πλαστικό το πολυβόλο, ε.
1: Ναι, η μάχη. Το λες για το περιοδικό, η δράση, ε.
0: Για το περιοδικό, Μπάμπη, που πήραμε και οι δύο.
1: Και καλά είπαμε με τον Νίκο ότι όποιος το πάρει πρώτος, ας πει τον άλλο, μην ξεχαστεί.
0: Θα το θυμίσει τον.
1: Νίκο, καλά που μου στείλες. Καλά που μου στείλες.
0: Θα ξεχνιώσουν.
1: Ναι, θα ξεχνιόμουν.
0: Γιατί είχατε και τις βαφτίσεις.
1: Ναι. Όχι, καλά που το είπες. Όπου πήγα το τσίπισα, το έδειξα στα παιδιά μου, λέω, κοιτάξτε, είναι το νούμερο ένα.
0: Θα το διαβάσει τώρα ο Γιουργάκης. Έλα, ανέβασε να ακούσουμε λίγο το υπόλοιπο.

0: Ναι, ναι, αυτό είναι η μάχη των παιδικών μας χρόνων. Εγώ έχω μια
1: και
0: ιστορία.
1: Υπήρχε και περιοδικό μάχη. Η μάχη, η δράση, το κράνος, τάγκ, το τάγκ.
0: Η έφοδος.
1: Και η έφοδος. Αυτά τα πέντε. Αυτά ναι, τα ναι. πέντε.
0: Ήταν για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα περιμέναμε και κάθε εβδομάδα να πάμε να πάρουμε το επόμενο, γιατί κυκλοφορούσε.
1: Τι μάθαμε για την 8η στρατιά, για τα Africa Corps του Ρόμελ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Για τους αλεξιωτιστές, για όλα, όλα, όλα, όλα. Και είχε και κάτι άλλο, ας πούμε. Μετά είχε στον Μπλεκ, ας πούμε, κάτι ιστορίες, ο τερματοφύλακας γιατρός κλπ.
0: Η μάχη, φίλες και φίλοι.
1: Έβγαινε και σε.
0: Όχι, έβγαινε. Ήταν επιτραπέζιο παιχνίδι. Και ήταν στο ψιλικατζίδικο της Κυραμάχης, επάνω από το ταμείο, μαζί με άλλα επιτραπέζια, το Χαβάι 5-0, το Άγιος με το Σάιμον Ντέμπλα.
1: Το Χαβάι 5-0 το είχα.
0: Ναι, με το Σάιμον και τα λοιπά.
1: Μην μου πεις ότι έχεις τη μάχη ακόμα. Γιατί όχι. Εγώ νομίζω σε κάποιο μπαούλο εκεί στην Καλλικράτεια
0: έχεις,
1: πρέπει να υπάρχει.
0: Την αγοράζω. Την φέρω. Την αγοράζω.
1: Θα φέρω να παίξω μια παρτίδα.
0: Την αγοράζω. Και είναι Σάββατο. Η κυρία Ελευθερία, η μητέρα μου λέει στον Κυριάκο, τον πατέρα μου, ότι Κυριάκο να πας για τα ψώνια, ας πούμε, του Σαββάτου. Και μου λέει, μπάμπη, θα έρθεις και εσύ μαζί. Λέω, έρχομαι, παπά. Ο παπάς ήταν στο ψήσιμο, έτσι. Και αφού περάσαμε και κάναμε τα ψώνια, όχι από το κροπόλι, όχι από το έτσι, έπρεπε να περάσει και από τα ψηλικά, γιατί είχε τότε τους τσιλέδες και τους μολυνέδες, καμπάνα, τάδε νούμερο κτλ. Και είμαι κι εγώ εκεί με τον μπαμπά, τώρα και τρέχουν τα σάλια μου κοιτώντας τη μάχη. Και του λέω, ρε μπαμπά, θα μου πάρεις τη μάχη. Οι μπαμπάδες είναι τα εύκολα θύματα, έτσι. Οι μαμάδες είναι πιο σκληρές. Και για να μην τα πολυλογώ, μου λέει, μπάμπη, θα σου την πάρω. Και παίρνω, παιδιά, τη μάχη στα χέρια και έχω βγάλει φτερά στα πόδια για να φτάσουμε στο σπίτι να τη δείξω στον αδερφό μου, το μεγαλύτερο. Και δεν είναι στο σπίτι ο Σάβας και είναι στην γειτονική Αλάνα και παίζουν 20 παιδιά, 22 παιδιά ποδόσφαιρο. Της γειτονιάς όλα, στην ηλικία μας. Και εμφανίζομαι στη γωνία από εκεί που το σπίτι έβλεπε την Αλάνα. Τη σηκώνω ψηλά. Πώς σηκώνουν τα κύπελα
1: το
0: και κυρίως στη Γερμανία, στη Γερμανία του πρωταθλήματος.
1: Είναι η δίσκη.
0: Και θυμάμαι, φωνάζω. Σάβα, πήραμε τη μάχη, Σάβα, πήραμε τη μάχη. Και σταματάει το ποδόσφαιρο. 22 παιδιά.
1: Και πλακώνουν όλοι στο
0: τρέχανε τέτοι. Από πίσω. Ήταν σαν να είχαμε πάρει σήμερα το τελευταίο PlayStation. Φοβερό, δηλαδή. Τι θυμάμαι αυτή την παιδική τέτοια. Πώς ήρθε όλη η γειτονιά και απλωθήκαν εκεί στα σκαλιά
1: παράτησαν
0: του σπιτιού.
1: Και τις μπάλες όλα, και όλα. Όλα. Ο μπαμπάς όμως χάρη και είχε διπλή χαρά. Έτσι. Θα σου πω γιατί είχε διπλή. Πέρα από το να σου κάνει τη χαρά, να σου κάνει το χατήρι. Γιατί σου λέει, ο γιος μου είναι στο σωστό δρόμο. Έτσι.
0: Καλά, τότε δεν είχε. Άλλους δρόμους δεν είχε. Ένας ήταν ο δρόμος, ο ίσιος, του Θεού, του Κυρίου. Λοιπόν, να γυρίσει ο Δούβλατζης. Λέει, δεν του πολύ άρεσε η πρώτη επιλογή. Ήθελε κάτι πιο δυναμικό.
1: Τι, από τα κορίτσια μάχη, στον από ήλιο. Στον ήλιο. Όλα έχουμε για όλα τα γούστα, κύριε.
0: Αλλά λέει, Αργύρι. Αλλά έτσι είναι, λένε, αγάπα τους φίλους όπως είναι με τα λατώματά τους.
1: Έτσι, μπράβο. Τώρα θα δεις. θα σε πολυβολήσω με τις μουσικές επιλογές.
0: Πριν το πολυβολήσεις, θα το πολυβολήσεις και για ένα ακόμα λόγο. Λέει, εγώ λέει εκείνον τον καιρό διάβασα και τα ρατατά.
1: Ένα από μικρός πονηρός, από μικρός.
0: Αχ, μικρέ Αργύρι.
1: Λοιπόν, είπες για τον Ολυμπιακό πριν, έτσι. Ολυμπιακάρα, μπράβο. Βέβαια, κοίταξε, βλέπω και τις δηλώσεις τώρα των πολιτικών, έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης ο Κυριάκος, ο οποίος γνωρίζουμε κιόλας ότι έτσι είναι φάτο φανερό, είναι Ολυμπιακός. Η κορυφή του EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι καλύτερη, επειδή ξέρει προφανώς τα πράγματα περισσότερο ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, σχέση με την ομάδα του Ολυμπιακού. Είπε βάφτηκε ερυθρόλευκη. Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, είπε κάτι το οποίο εντάξει δεν είναι και πολύ για την κατάκτηση της EuroLeague. Φέρατε το ελληνικό μπάσκετ στην κορυφή της Ευρώπης. Αγαπητέ μου πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι δεν το πήρε η εθνική ομάδα μπάσκετ. Ήταν πολύ από την εθνική ομάδα μπάσκετ. Απλά εγώ θα πω την εξής συγκυρία. Ειδικά στο χθεσινό που είδα, δεν ξέρω αν έπαιξε τα πρώτα δευτερόλεπτα, τα χάσα. Αν μπήκε στην αρχή ο Παπα-Νικολάου ο αρχηγός.
0: Έπαιξε
1: και ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, ούτε μισός Έλληνας παίκτης. Βέβαια, θεωρώ
0: έπαιξε ο Παπα-Νικολάου, έπαιξε, αλλά τη βασική δουλειά την κάνανε οι ξένοι παίκτες.
1: Θεωρώ τον Βεζένκοφ άνθρωπο του ελληνικού μπάσκετ και άνθρωπο της Ελλάδας. Το παιδί στην Κύπρο γεννήθηκε, στην Ελλάδα
0: Νίκο,
1: μεγάλωσε.
0: Μην μένουμε στα επιμέρους, ναι, μην μένουμε.
1: Όχι, το λέω, κοίταξε, το λέω για να είμαστε, για να είμαστε και σοβαροί.
0: Σοβαροί είμαστε.
1: Είναι δηλαδή
0: ο Ολυμπιακός
1: και
0: είναι μια ελληνική ομάδα που έχει πάρα πολλούς ξένους όπως συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Okay. Αλλά είναι το ελληνικό μπάσκετ.
1: Είναι
0: γιατί
1: το ελληνικό μπάσκετ.
0: Εντάξει, με την ίδια λογική και άλλες ομάδες του εξωτερικού παίρνουν,
1: ναι,
0: και λέμε,
1: ναι,
0: και έλυσαν Ισπανοί, Ιταλοί κτλ.
1: Έστω οι Ισπανοί, ξέρω εγώ, είχαν ένα-δυο. Θα σου πω την εξής διαφορά.
0: Ήταν,
1: την ειδοποιώ διαφορά. Το 2013, αν θυμάσαι, ο Ολυμπιακός το πήρε σερί 12 και 13. Το 13 που το έψαξα και όλα, γιατί το θυμόμουν, είχε βασικούς, όχι κάτι έφηβους στον πάγκο κλπ. Βασικούς που παίζαν βασικότατοι, 8 Έλληνες παίκτες. Ναι. Τι Πρίντεζης, Πεπέρογλου.
0: Κανένας δεν διαφωνεί μαζί σου, Νικό, έτσι είναι. Αλλά και πάλι αυτό δεν απομειώνει τη νίκη του Ολυμπιακού, την οποία εγώ
1: όχι,
0: τη θεωρώ.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Ναι, την οποία τη θεωρώ και νίκη του ελληνικού μπάσκετ. Να τα λέμε.
1: Εντάξει, είναι ελληνική ομάδα.
0: Ελληνική ομάδα.
1: Και με μια πολύ υγιή ιδιοκτησία, όπως λέγαμε πριν.
0: Έτσι φαίνεται. Και μετά από ένα πολύ δύσκολο μάτς υψηλών απαιτήσεων, δηλαδή εγώ το παρακολουθούσα.
1: Ο, τι ψυχοφθόρο.
0: Και λέω, αν είσαι Ολυμπιακός, ακόμα περισσότερο το άγχος, τι θα γίνει η επόμενη φάση. Το μάτς πήγαινε να γύρει από τη μία, έγινε από την άλλη.
1: Δεν ξέρω αν είδες μια ένδειξη που έβαλαν στατιστικά κάποια στιγμή. Περίπου 10 φορές. Περίπου 10 φορές άλλαξε το προβάδισμα.
0: Ναι, ναι, ναι, φοβερό, φοβερό. Και οι Ισπανοί, ρε παιδί μου, δηλαδή, και αυτοί είναι Ρεάλ.
1: Ψυχοβγάλτες.
0: Είναι Ρεάλ. Αυτό σημαίνει μεγάλη ομάδα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, ναι, δεν τον άφηνε τον Ολυμπιακό να ξεφύγει.
1: 8 πόντους και πήγαν να αυτοκτονήσουν δύο φορές.
0: Το είδες.
1: Την μπάλα στην γραμμή. Και εκεί και ο Καρπάτσο με το σουτ στο τέλος, το τρίποντο.
0: Ναι, έπιασε και τον Μπαρτζόκα.
1: Καλά, καλά, Μπαρτζόκας, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Συνηθίζει να λέει διάφορα τέτοια.
0: Αλλά μπράβο, μπράβο, δηλαδή μπράβο στον Ολυμπιακό. Εγώ σκεφτόμουν τη στεναχώρια του Γιαννακόπουλου ταυτόχρονα.
1: Μέσα στα πράσινα καθίσματα,
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: γηπέδου.
0: Δηλαδή μέσα στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου, να σηκώνεις εσύ
1: πίκρα,
0: την κούπα την
1: μία.
0: Ίδια ώρα που οι δικοί σου οι οπαδοί έχουν ονειρευτεί εκείνους αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα. Δεν είναι και τόσο δηλαδή αγαπησιάρικη η σχέση Αγγελόπουλων Γιαννακόπουλου, έτσι.
0: Ο Γιαννακόπουλος δεν μπορείς να είσαι,
1: δεν είναι,
0: να έχεις ισορροπημένη σχέση.
1: Γιατί
0: με τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος δεν είναι τόσο ισορροπημένος, να μην πω καμιά άλλη έκφραση. Ακόμα και τώρα βγήκε και είπε, άντε μωρέ, σαν να λέει μπράβο, αλλά τώρα φτάσατε στα 4, εμείς είμαστε στα 7. Δηλαδή, τι μικροψυχία είναι αυτή, ρε παιδί μου. Βγες και πες λοιπόν ότι μπράβο στον Ολυμπιακό, φέτος ήταν η χρονιά του. Θα δείτε του χρόνου τι θα γίνει. Εγώ θα την ξαναφτιάξω την ομάδα μας, ξέρω εγώ. Δεν είναι αυτό
1: δεν
0: το πράγμα.
1: Δεν είναι πολύ αγαπησιάρικη αυτή η σχέση.
0: Όχι.
1: Όπως αποδείχθηκε ότι δεν είναι πολύ αγαπησιάρικη και η
0: άλλη
1: σχέση.
0: Η δική σου με τον Αργύρη το δούμε.
1: Όχι, η δική μου με τον Αργύρη είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιον άλλον κυρίων μέσα στο γήπεδο, του κύριου Τραμπ με τους Ιρανούς.
0: Είναι δώσε, η διαπραγματεύσεις πόνο. Εξέλιξη,
1: δώσε
0: η Ιρανή με Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πρόσεξε και δεν έβαλα οποιαδήποτε, δεν έβαλα Φέρτη, έβαλα Φέφε Αλιμπέρτη, η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού.
0: Σαν ξενόγλωση, σαν να,
1: ναι, ναι, ο
0: σαν
1: Ιταλός,
0: να είναι AI, σαν να είναι AI.
1: Και η Αφροδίτη Μάνου, για να ακούσουμε λίγο.

0: να σου πω, από τις πιο αισθαντικές, θα έλεγα,
1: αισθησιακές
0: ελληνικές ταινίες.
1: Τι σας έχουμε σήμερα μετά το «Κορίτσια στον ήλιο», εκείνο το καλοκαίρι.
0: Αργύρι, αλλά το εκείνο το καλοκαίρι. Τώρα τουλάχιστον είπες, ναι ρε παιδάκι μου, τώρα θα τους ακούω μονίμως.
1: σήμερα πάμε στις αγαπησιάρικες σχέσεις, όπως αυτή που ξετυλίχθηκε με πολύ πάθος χθες μεταξύ του Γρηγόρη Δημητριάδη. Την κρατάμε βέβαια για τα πολιτικά. Δεν ξέρουμε βέβαια πού να την ενσωματώσουμε πολιτικά, αυτή την κατάσταση.
0: Είναι λάθος.
1: Στα αθλητικά, στα κοινωνικά. Όχι,
0: δεν
1: πολιτικά
0: χωράει πουθενά. Πώς είναι το τραγούδι, δεν χωράς πουθενά. Ούτε πολιτικό είναι, ούτε αθλητικό είναι. Χουλιγκάνικο είναι. Και δεν
1: Βαγγέλης
0: ξέρω.
1: Βαγγέλης Μαρινάκης, Γρηγόρης Δημητριάδης. Σχίσανε φανέλες, έπεσε ξύλο στις κερκίδες των επισήμων.
0: Πριν το παιχνίδι, δηλαδή. Πριν, και ο Μαρινάκης τώρα, ημίγυμνος.
1: Ναι.
0: Με σκισμένη την μπλούζα, δηλαδή. Χαμός. Είναι παιδί μου. Κρατήστε και ένα επίπεδο σοβαρότητα, σας παρακαλώ. Δηλαδή, τα είχαμε στο ποδόσφαιρο, τα μεταφέρουν και στο μπάσκετ. Δηλαδή, σας παρακαλώ.
1: Έτσι είναι, έτσι. Να δες εδώ τη φωτογραφία,
0: Το φώναξε, λέει, ο ένας, λένε πληροφορίες, και όταν ο άλλος πλησίασε, του έδωσε χαστούκι, και ο άλλος άρπαξε τη μπλούζα και άρχισε να την τραβάει.
1: Μιλάμε
0: και την
1: για τον κύριο Δημητριάδη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα.
0: Ανιψιός του Πρωθυπουργού, και ήταν.
1: Ναι, και
0: τον Βαγγέλη το Μαρινάκη.
1: Και τον Βαγγέλη το Μαρινάκη, το γνωστό ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Έσκησαν, λέει, τη φανέλα του εφοπλιστή. Παιδιά, εφοπλιστές είστε, σας παρακαλώ, δηλαδή.
1: Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο.
0: Σας παρακαλώ.
1: Έτσι,
0: δεν
1: για παλιά, για παλιές υποθέσεις, οι οποίες μάλλον δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα.
0: Και τι ήρθες εδώ ρε, εγώ που εσένα που θα σου δείξω, που θα σου κάνω.
1: Ολυμπιακοί και οι δύο, αλλά.
0: Ναι, δεν μπορώ Νίκο, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, μετά από αυτά βέβαια, να, έτσι η ζωή έχει και τα ευτράπελα, έχει και τα πολύ στενόχωρα. Όπως μια νέα κοπέλα, γιατί νέα κοπέλα είναι, η γωγό Μαστροκώστα, δεν ξέρω αν μάθατε.
0: Ναι, που έφυγε από τη ζωή.
1: Γεννημένη μόλις το 1970.
0: 56 χρονών.
1: Ένα χρόνο μικρότερη από μένα η κοπέλα, ένα χρόνο μεγαλύτερη από σένα.
0: Δύο χρόνια μεγαλύτερη.
1: Εντάξει, ναι, συγγνώμη, σε μεγάλωσα.
0: Το θέμα είναι ότι έδινε μάχη με τον καρκίνο εδώ
1: από
0: και πάρα
1: τότε
0: πολλά
1: που γέννησε,
0: χρόνια.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι,
1: δεν το ήξερα.
0: Ναι. 17 χρόνων η κόρη της, όλα αυτά τα χρόνια έδινε μάχη. Και έφυγε από τη ζωή.
1: Εκεί, ναι. Είδαμε και μια.
0: Και τη Μαστροκώστα, δηλαδή.
1: Συγκινητική ανάπτυξη.
0: Ξέρεις, να σου πω κάτι, ρε Νίκο. Ακόμα και η Μαστροκώστα που λέμε. Και αυτή ένα κομμάτι.
1: Ταυτιζόταν με τα. Ναι, με
0: ένα
1: αυτή
0: κομμάτι.
1: Την νιώτη μας και την παραγωγική μας.
0: Και
1: έτσι,
0: την ανεμελιά μας. Ναι. Και τα σχόλιά μας.
1: Τον Τραϊανό Βέλα. Στα πρωινάδικα εκεί, όταν πρώτο βγήκε η κοπέλα ως γυμνάστρια. Έτσι. Ένας άνθρωπος που έχει ρεάκρας υγείας, ομορφιάς.
0: Μπράβο.
1: Ομορφιάς. Αχ, τι να κάνουμε. Και αυτός ο άτιμος. Αυτή η άτιμη αρρώστια
0: κέντρο,
1: που λέγαμε. Και
0: στα χρόνια τα καλά. Πριν από τα μνημόνια και τα λοιπά, πριν από γάμους και βαφτίσια, πριν από παιδιά και τα λοιπά, μία, ένα βράδυ.
1: Τα διευκρινίζεις.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Τώρα είναι και παιδιά, είναι οικογενειάρχης.
0: Την είχα πετύχει.
1: Άφταστος.
0: Σε μια νυχτερινή σκηνή, τότε τα λέγαμε κέντρα, τώρα είναι σκηνή, εκεί στα, προς τα δυτικά, προς τα σφαγεία, και θυμάμαι ότι κατέβηκε από ένα αυτοκίνητο για να μπει μέσα στο νυχτερινό αυτό κέντρο. Και ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, δηλαδή.
1: Από την κορφή μέχρι τα νύχια.
0: Ναι, έμενες άφωνος, ας πούμε, γιατί ήταν πολύ εντυπωσιακή στην εμφάνισή της και στο πέρασμά της.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά σε ένα τραγουδάκι. Αφήνουμε τα προεισαγωγικά και τα εισαγωγικά. Να πάμε σιγά σιγά να δούμε και τι ειδήλιο, ξέρεις, σε σχέση με τις προηγούμενες, τις δηλώσεις όλων των προηγούμενων ημερών. Βλέπω τις δηλώσεις που κάνει έτσι τις τελευταίες μέρες,
0: ναι,
1: ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Είναι πάλι βέβαια στα όρια του αστείου του Φεδρού. Αλλά τώρα που είναι να συμφωνήσουν, είναι στο παραένα. Και τι, να δεις τι δηλώσεις κάνει, ρε φίλε.
0: Να σου πω κάτι, ρε Νίκο. Εγώ θα σου πω κάτι. Πριν πάμε στον Τραμπ, που είναι ο κλασικός Τραμπ. Δηλαδή αυτός που τόσο αγαπήσαμε εισαγωγικά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που πάλι αφήνει να εννοηθεί ότι είμαστε κοντά, αλλά δεν είμαστε. Αυτό με τον Αλέξη Τσίπρα, με την μπάλα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελώνα, που τη γυροφέρνει στα χέρια, και εμφανίζεται ως
1: ποδοσφαίρου.
0: Θέλει να
1: γίνει viral,
0: λέει, το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και είπε κιόλας ότι τα χρώματά μας θα είναι το μπλε από την πατρίδα και το κόκκινο, ξέρω εγώ, από τους αγώνες
1: από την παράδοση αριστεράς. Πιθανότατα.

0: Αύριο είναι, να, Κυριακή, ναι. Κοντή γιορτή, αύριο είναι. Θέλει έτσι να προκαλέσει μια αγωνία, να φουντώσει την περιέργεια.
1: Και νομίζω και να απευθυνθεί σε ηλικίες συγκεκριμένες με το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αλλά ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη. Δηλαδή το να επικαλείσαι την Μπαρτσελόνα σημαίνει ότι και άλλοι περιμένουν πολλά από σένα.
0: Ότι θα είσαι, είσαι πρωταθλητής, διυπηρωτικός.
1: Μπλε και κόκκινα φορούσε και η Βέρεια. Μπλε και κόκκινα φοράει και ο Πανιώνιος. Μπλε και κόκκινα φοράει και η Μπάγεν καμιά φορά στη δεύτερη φανέλα της. Θέλω να πω, αναλόγως πώς τον ανεβάζεις τον πήχη, πρόσεξε μην περάσει από κάτω.
0: Μπλε και κόκκινα, εγώ θυμάμαι πάντως τον Πανιώνιο.
1: Μπράβο, Πανιώνιος, Πανιωνά.
0: Και η Ανέρυθρη. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι. Ελπίζουμε να μην σπάσουν τα φτερά τους όλων αυτών που έχουν έτσι υψηλές προσδοκίες. Θα ακούσουμε Broken Wings, λοιπόν.
1: Είδες πώς κόλλησε.
0: Mister και Broken Wings. Πριν πάμε να δούμε αναλυτικά και τους τίτλους ειδήσεων, μπάμπη μου. Πάμε.
1: Πάμε, Νίκο μου.

0: Βέβαια, Μπάμπη, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσε να μπει μέσα στους τίτλους ειδήσεων και αυτή η μοναδική είδηση που μας πηγαίνει στην ταινία του Χίτσκοκ, «Τα πουλιά».
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Που ένας κόρακας...
1: Από τις πιο εντυπωσιακές ταινίες, ναι, θρίλερ που είχα δει τότε όταν ήμουν πιτσιρίκος.
0: Ένας κόρακας, μάλλον θηλυκός κόρακας, προσπαθώντας να υπερασπιστεί όπως το ίδιο πίστευε τα...
1: Το μικρό του που είχε πέσει
0: το
1: από
0: μικρό
1: τη φωλιά.
0: Ή τα μικρά, τα αυγά, ξέρω εγώ τι ήτανε.
1: Αυγά δεν ήταν, ήταν το μικρό, γιατί αν είχε πέσει το αυγό θα το κάνω νομελέτα.
0: Την έπεσε εκεί πέρα.
1: Στην Ολυμπιάδος. Θα την έχετε ακούσει την ιστορία, στην Ολυμπιάδος.
0: Μπορεί να μην την έχετε.
1: Ένα κοράκι έχει πέσει το μικρό του κάτω, ας πούμε, στο πεζοδρόμιο. Πάει κόσμος να το πάρει για να το βοηθήσει. Και αυτό, θεωρώντας ότι κινδυνεύει το μικρό, επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν να το πάρουν για να το βοηθήσουν. Και στο τέλος, ένας καταστηματάρχης περιοχής έβαλε κράνος μηχανή στο κεφάλι για να μην του έρθει στο κεφάλι το κοράκι. Πήρε και ένα σκουπόξυλο και ένα χαρτοκούτι και κατάφερε με τα κόμπο και βασάνων να βάλει μέσα το μικρό να το πάει σε διπλανό πάρκο για να κατέβει το κοράκι.
0: Μπορεί να το έχει συμπεριλάβει στο ρεπορτάζ της και η Ηλία Χριστάρα, αν εφόσον επικοινωνήσουμε αργότερα.
1: Μπορεί. Πάντως είναι εντυπωσιακό, ήταν... Νίκο, πως εκεί είναι η μητέρα ή ο πατέρας για να υπερασπιστεί το μικρό.
0: Μου το έλεγε χθες, κάποια στιγμή το διάβαζε, η γυναίκα μου το διάβαζε, τον τίτλο κλπ. Και λέω, εκείνη την ώρα δεν ξέρω, είχα και άλλα τέτοια στο μυαλό και άλλες σκέψεις. Και λέω, τι θα γίνει, λέω, τι σημεία των καιρών είναι αυτά, τι συντέλεια του κόσμου, λέω τα πουλιά, λέω, θα ζήσουμε.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει εκείνη η σκηνή, γινόταν το εξής, δηλαδή, κοιτούσε άλλο στο παράθυρο και τα λοιπά, είχε ένα κοράκι πάνω, ξέρω εγώ, στα σύρματα, στην ταινία του Hitchcock. Γυρνούσε, έλεγε, 3-4 ατάκες με τον συμπροταγωνιστή και μόλις γυρνούσε ξανά έξω, ήταν πάνω στις...
0: Σμάρι τα κοράκια.
1: Και έλεγες, δεν είναι δυνατόν.
0: Ήτανε και γλάρι τότε, είχε διάφορα.
1: Μπράβο,
0: διάφορα,
1: μπράβο, είχε διάφορες εκδοχές των πουλιών.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις μεγάλες ειδήσεις. Σε μία ανεπανάληπτη ερυθρόλευκη γιορτή μετατράπηκε... ο τελικός της EuroLeague, μετατράπηκαν και ο Πειραιάς και τα περίχωρα μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague. Ναι, κοίταξε, ναι. Άκουγα τώρα και χθες έναν εκεί πέρα τον τύπο που περιέγραφε τον αγώνα, ο συνάδελφος του Αντίνου. Λέει τώρα, λέει, έχουν γιορτή τα ταμπούρια, το πέραμα, έτσι προσπαθούσε να το κάνει.
1: Κατεβείτε! Ναι, γλαφυρό.
0: Και ακριβώς εκεί είναι που έβαλα, Μπάμπη μου, την αντίφαση και την αντίθεση. Ναι. Που έλεγα ότι έχει, ξέρω εγώ, 7-8 Αφροαμερικανούς, κάποιους άλλους από τις απικίες, ξέρω, Γαλλία, Φουρνιέ, δεξιά-αριστερά, Ολυμπιακός, είναι μεικτή κόσμου. Έλα ρε φίλε, λέω τώρα, τι μου λες εδώ για το πέραμα και για τα ταμπούρια.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι Ολυμπιακοί, οπότε ναι, τους καλούσε, ξέρεις, να
0: κατέβουν. Σαν να ήταν, ναι, ο Λινοξυλάκης και ο εκείνης εποχές οι
1: παίκτες. Ναι, ναι, τώρα να σου πω τώρα κάτι όμως. Δηλαδή, αν ήταν ο Άρης στη θέση τους και είχε 5 ξένους ή 6 ξένους παίκτες, δεν θα τρελαινώσουν να ανακατεύεις, δεν θα έλεγες αν είσαι στην περιγραφή. Κατεβείτε από Χαριλάου, κατεβείτε από τη Θέρμη. Τα ίδια θα λέγαμε και εμείς για τις ομάδες μας.
0: Κοίταξε, σε παραπέμπει και το έκανε και αυτός τώρα.
1: Ναι, ήθελε να το κάνει.
0: Τις λαϊκές γειτονιές, τις στοχογειτονιές. Αυτό λέω, δεν ταυτίζονται τώρα εκεί πέρα με τον Λινοξυλάκη και με τις ταινίες που βλέπαμε το 50 και το 60. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χιλιάδες φίλαθροι κατέκλυσαν τους δρόμους και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποθεώνοντας την ομάδα μετά την νίκη. Με 92-85 επί της Ρεάλ, η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πούλμαν, μέσα ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα, συνθήματα. Αποθέωση γνώρισαν ο αρχηγός ο Κώσπα Παπανικολάου, εδώ, παιδί δικό μας, έτσι. Δεν το ξεχνάμε, Αριανάκη. Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Γιώργος Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο υπόλοιπο, μια παρένθεση. Χωθήκατε πάλι εσείς, δηλαδή. Έρχεται εδώ ο παράγοντας της Ευρωλίγκας, ναι, και ο ΠΑΟΚ κάνει τις επαφές για να φτιάξει ομάδα.
0: Α, εμείς χωθήκαμε.
1: Ναι. Κάτσε ρε φίλε. Έχουμε πάρει τον Τριγκέρι, πώς το λένε. Έχουμε κλείσει τον Καλάθι. Θέλω να πω, έχουμε πάρει και 4-5 παιχταράδες με φράγκα. Φτιάχνουμε προπονητικά. Μπορεί να αφήσουμε και το παλατάκι γιατί είναι μικρό, να φτιάξουμε καινούριο. Και θέλουμε να μπούμε και τα λοιπά. Και χώνεται και ο Άρης από δίπλα και μας μαζεύει και τους δύο ο επικεφαλής. Δεν ξέρω αν δεις τις δηλώσεις.
0: Τις είδα.
1: Και είπε ότι, ξέρετε, ναι, θα χαρούμε να είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι και πρέπει.
0: Εντάξει,
1: ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και τα λοιπά.
0: Γιατί πολλοί σχολιάζουν, ναι, τώρα που, ναι, σαρανταρίζει ο Καλάτης, ναι, ναι, τι να σου κάνω. Τέλος πάντων, ναι, μην ανοίξουμε έρηδες.
1: Όχι, όχι. Τι θέλω να πω, ότι
0: όλοι να
1: φαίνεται, βρε, μακάρι να είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ χώνει και 5 φράγκα και πάλι δεν φτάνουν για να ανέβεις. Και εσείς τώρα με τον Κινέζο, ο οποίος δεν είναι και τόσο γαλαντόμος. Ναι, εγώ το λέω. Εσύ, κάτι άλλο.
0: Μπορεί να μην πετάει και, δηλαδή, να μην πετάει και λεφτά στα
1: να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Δηλαδή με τα ψίχουλα τώρα, μην θες να ανέβεις και εσύ τώρα στην Euroleague. Χώστε τα φράγκα. Φέρε στον Άρη παιχταράδες και να πούμε ότι ρε παιδάκι μου, ναι, μήπως μπορέσουμε και οι δύο ομάδες να πάνε.
0: Θα τα δείτε και τα φράγκα. Πάμε παρακάτω.
1: Καλά. Άντε,
0: θα τα δείτε
1: θα
0: και τα φράγκα.
1: Άντε, να τα
0: πάμε
1: δούμε.
0: Παρακάτω.
1: Όχι, είναι η σειρά να μείνουμε εδώ. Είναι ξέρω πότε είναι η σειρά μου.
0: Έλα.
1: Η σειρά σας δεν είναι.
0: Έλα,
1: περιμένετε
0: τελείωνε.
1: Λίγο πιο πίσω.
0: Α, ναι.
1: Κολλήσατε σαν τσιμπούρια.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Και οι δύο φάγαμε
0: πίσω. Έφτασε η ψήρα στο γιακά.
1: Όχι.
0: Έφτασε η ψήρα στο γιακά. Σε όλα τα επίπεδα. Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Ήρθατε και κολλήσατε.
0: Πάμε βρε στα πολιτικά μηνύματα.
1: Δώστε, αγοράστε κανένα παίκτη. Φέρνε και κανένα προπονητή να μπορέσετε να έχετε και εσείς απαιτήσεις.
0: Έχουμε, απ' όλα έχουμε.
1: Λοιπόν,
0: θα...
1: βλέπεις πως φτιάχνονται οι ομάδες. Να, 92-85
0: ακόμα έχουν μείνει ακόμα.
1: Δεν
0: ακόμη
1: έχει μείνει τίποτα,
0: μείνει,
1: φίλε.
0: Τα αποθυμένα.
1: Μόνο τα άλμπουμ.
0: Τα αποθυμένα έχουν μείνει ακόμα.
1: Τα δικά σας.
0: Η
1: δεκαετή
0: σιτοπάθεια. Έλα, πάμε.
1: Όχι,
0: πάμε
1: φίλε, όχι. Αυτό ήταν. Ακόμα είχες σγουρά μαλλιά όταν ήταν λοιπόν, η τελευταία φορά που είχα
0: κερδίσει.
1: Ωραία,
0: πάω εγώ αφού δεν πας. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική ηγεσία.
1: Μόνο από πίσω μας μην κουράζει. Σαν τσιμπούρι.
0: Ακού, μην παρεμβαίνει εδώ. Είναι πρώτη δημοκρατία. Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Πρόσεξε, μην παρεμβαίνεις.
1: Ναι, καλή τρίπλα.
0: Ο πρόεδρος Δημοκρατίας αναφέρει σε μήνυμά του: αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, πες το μέχρι τέλους για να είναι σαν τη μέρα της Μαρμότας. Γιατί
0: δεν
1: το έχεις πει και νωρίτερα.
0: Δεν μπορώ.
1: Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη και εσύ το έχεις πει.
0: Πάμε στον φίλο στον
1: Τραμπ. Φίλε, θα πάμε όπου θέλουμε. Άσε τώρα τις έντολες και τις τέτοιες. Δεν είσαι ο Μπαρτζόκας να μας δεις που θα
0: πάμε.
1: Φίλο
0: στον Τραμπ. Γιατί άμα είμαι ο Μπαρτζόκας θα αρχίσω και τα γαλλικά.
1: Για πες τα. Για πες τα. Έρχονται κολλάνε από πίσω σαν τα τσιμπούρια.
0: Ρε φίλε που έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, τι λαός είναι αυτός.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μεσανατολικό. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Α, μάλιστα, δεν είναι ειρηνευτική συμφωνία, είναι μνημόνιο κατανόησης. Δηλαδή, να αρχίσουμε να κατανοούμε ένα στον άλλον, να αγαπηθούμε πρώτα, darling.
0: Αν
1: και
0: είναι
1: μετά
0: μνημόνιο, να,
1: να
0: του στείλουμε και μια τρόικα.
1: Α, μπράβο, για να ελέγχει τι συμφωνήσανε. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα. Διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Και μάλιστα νομίζω ότι χρησιμοποίησε δεν μπορεί να υπογραφεί για τα πυρηνικά μια συμφωνία σε ένα κομμάτι χαρτοπετσέτας. Γιατί και αυτός πήρε από τον Τραμπ. Αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Και τις εγγυήσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.
0: Είπε τέτοιο πράγμα για χαρτοπετσέτα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Μου θυμίζει τη χαρτοπετσέτα που μοίρασαν τον κόσμο την Ευρώπη ο Τσόρτσιλ με τον Στάλιν.
1: Ναι,
0: έτσι
1: θα μπορούσε.
0: Την περίφημη
1: ναι,
0: υπόθεση.
1: Ναι, φυσικά.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει
1: ναι,
0: πυρηνικά
1: ναι.
0: όπλα.
1: Άμα μας διαβεβαιώσει, εμείς θα το πιστέψουμε.
0: Στο μεταξύ, με όλα αυτά και με τις συζητήσεις που φαίνεται να καταλήγουν, τι έχουμε εδώ πέρα, Μπάμπη, έχουμε καλά νέα για την ενέργεια.
1: Για τις τιμές εννοείς.
0: Ναι.
1: Ότι έχουμε πτώσει άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα $98.22 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έπεσε στα $91.57. Ουκρανική επίθεση με drones δέχθηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας.
0: Και εγώ θυμάμαι τώρα πριν λίγες, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, το Brent ήταν στα 105.5, το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα έπεσε στα $98.22, πάνω από $7. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα, γιατί έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και σήμερα και σε πολιτικό επίπεδο και όχι μόνο επί ελλαδικού εδάφους, αλλά και στην Κύπρο. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη βέβαια, αυτό δεν είναι έκπληξη, ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, ενώ το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15, ούτε αυτό είναι έκπληξη. Από εκεί και μετά ήρθαν οι εκπλήξεις. Από 8 έδρες παίρνουν το Δημοκρατικό Κόμμα και το ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία, η Άμεση Δημοκρατία αυτού του γνωστού Φιδία,
1: ναι, ναι,
0: έλαβαν από 4 έδρες εκτός Βουλής, που έχει προκαλέσει
1: ναι,
0: πολύ μεγάλη
1: φοβερό,
0: εντύπωση η ΕΔΕΚ.
1: του Βάσου Λυσαρίδη.
0: Βάσου Λυσαρίδη, έτσι πάει πάντοτε πακέτο. Μπράβο, ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη.
1: Δεν μπορεί να
0: πει
1: κάτι
0: χρόνια,
1: άλλο, ναι.
0: Από τα χρόνια θυμάμαι των εκφωνητών στην ΕΡΤ του Πασόκ, δεκαετία 80.
1: ΕΔΕΚ
0: του Βάσου Λυσαρίδη. Έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτική παρουσία, ενώ στο 33,6 έφτασε η αποχή.
1: Τώρα, όσον αφορά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, είχαμε τοποθέτηση του εκπροσώπου του State Department, που μίλησε στο Earth News και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Τόνισε ότι ο Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα.
0: Εν τω μεταξύ, μια που μιλάς για εκπρόσωπο του State Department και επειδή είναι πολύ νοπές έτσι οι δάφνες του Ολυμπιακού, θυμήθηκα και τις δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή στον ημιτελικό η Αμερικανίδα πρέσβης, η Κίμπερλι
1: Γκιλφόιλ. Παρακολουθεί τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ναι, νομίζω περισσότερα από ότι του Παναθηναϊκού.
0: Η οποία, εντάξει, ίσως.
1: Εγώ δεν τη θυμάμαι σε αγώνα του
0: Παναθηναϊκού. Της αρέσουν τα βαπόρια εκεί, η εφοπλιστική κύκλη την έχω δει εκεί σε κάποια σουαρέ. Και επίσης την είδα ότι η χθες ή προχθές ήτο με ελληνοκύπριο μεγαλοεφοπλιστή στη Μύκονο, σε ένα γνωστό μαγαζί της Μυκόνου, η κυρία Κίμπερλι. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στα δικά μας, έχουμε και άλλα γεγονότα εκτός από τα κοράκια. Έχουμε και μια πολύ πολύ δυσάρεστη υπόθεση. Ένας 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία εδώ σε εμάς, το Τριάδι. Το γνωρίζετε το Τριάδι, όσο δεν το γνωρίζετε, λίγο πιο πάνω από τη Θέρμη. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν. Μάλιστα.
1: Σεισμός 4 Ρίχτερ περίπου στις 4:29 στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης.
0: Συναγερμός στα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή στο Πέραμα Αττικής.
1: Και θα κλείσουμε με την είδηση του θανάτου της γωγό Μάστρο Κώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στον Ευαγγελισμό, όπου η κατάσταση της υγείας της είχε παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή 17χρονη κόρη της Βικτόρια Δέλα μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ωραία, κύριε Μπάμπη μας, μετά τους τίτλους ειδήσεων πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε...
1: Πάμε χωρίς ατάκα του Μάκη του Μουδιώτη.
0: Του Μουδιώτη.
1: Νομίζω
0: και εμένα
1: ότι μετά την
0: κάτι...
1: είδωση για τη γωγό τη Μαστροκώστα, νομίζω ότι πρέπει να πάμε με άλλον τρόπο, με περισσότερη διάθεση στο κομμάτι. Λέει, πάει ένα στο γιατρό και του λέει, λέει ο Μάκης του Μουδιώτης, «Γιατρέ μου, έχω χαμηλή πίεση, τι να κάνω?» Και του λέει ο γιατρός, «Τίποτα, απλά παντρέψου».
0: Να ανεβάσεις πίεση έτσι.
1: Μάκης, γεια Μάκης Μουδιώτης.
0: Αυτό που σου έστειλε σένα ήταν λίγο πιο πετυχημένο νομίζω από το δικό μου.
1: Ναι.
0: Για πάμε.

0: Για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι συμβαίνει εκεί στη Μέση Ανατολή, γιατί είναι πολύ κουβάρι έχουν γίνει με όλες αυτές τις δηλώσεις. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για καμία συμφωνία, καθώς η κυβέρνησή του υποβάθμισε τις ελπίδες για άμεση πρόοδο στις συνομιλίες. Σε ανάρτησή του στο Truth Social κλασικά, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών πλοίων στα στενά θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία, προσθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν το χρόνο τους και να το κάνουν σωστά. Εν τω μεταξύ πάλι περί αυτολόγησε ότι να εγώ θα σας φέρω την
1: εγώ κλείνω καλές συμφωνίες.
0: Ναι, άμπραβο, έτσι, ναι. Αυτό. Ναι. Εγώ δηλαδή ο έμπορας των εθνών.
1: Κανείς δεν γνωρίζει, λέει, τη συμφωνία με το Ιράν που βρίσκεται στα σκαριά.
0: Όπως τη γνωρίζω.
1: Μην ακούτε, λέει, τους αποτυχημένους ενώντας τους προκατόχους του. Ναι. Μην ακούτε, λέει, τους losers.
0: Σου λέω, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι ψήνεται εκείνη στα σκαριά μια συμφωνία, δηλαδή αργά ή γρήγορα νομίζω ότι θα την δούμε. Θα την δούμε, δηλαδή θα επιτευχθεί τώρα για τους όρους. Θα δούμε τελικά τι περιλαμβάνουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά τα πράγματα μπαίνουν σε μια κατεύθυνση τέτοια ώστε να μην έχουμε επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά ότι πάμε για αποκλιμάκωση.
0: Απ' την άλλη, ακούγεται ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοστάπα Χαμενεϊ, ο ιός του πρώην Χαμενεϊ, ο οποίος είναι και πολύ τραυματίας, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, καθυστερώντας τις συνομιλίες.
1: Ναι, μέχρι να φύγει ο πιτσιρικάς με το ποδήλατο να πάει στον κουλουρτζή και να του πει θα τα πάρουμε τα κουλούρια, να αποκωδικοποιήσει ο κουλουρτζής να πάει στην κυραγειτόνισσα για να φτάσει. Εντάξει,
0: μόλις πέφτει και το επίπεδο του συναγερμού, ποιοι βρίσκουν ευκαιρία παραθυράκι τσουπ και ξεπετάγονται. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές επιχειρήσεις μέσα στην Κυριακή με στόχο Ισραηλινά στρατεύματα. Και ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι ο αφοπλισμός της οργάνωσης είναι απαράδεκτος και ισοδυναμεί με εξόντωση. Τώρα, βγάλε άκρη τώρα.
1: Ναι,
0: άντε να επιτευχθεί συμφωνία.
1: Δεν είναι εύκολο. Εγώ θα σου διαβάσω δηλώσεις της φίλης μας της Λιάννα. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα με καλοκαιρινή διάθεση. Βοηθάει ο καιρός, φίλες και φίλοι. Σήμερα έτσι θα μας πάει μέθριο καιρό. Βέβαια το απόγευμα κατά τις 5
0: ναι, έχουμε συνηθίσει στα στις παραφωνίες.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε καταιγίδες όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Το βαρέλι, λέει Λιάννα, πέφτει η τιμή του βαρελιού, αλλά οι τιμές σταθερά υψηλές.
0: Σε πάρα πολλά. Σε πάρα πολλά, ναι. Το σχολίαζα, μπάμπη, και μέσα Σαββατοκύριακο. Καταρχάς, κοίταξε, σχολίαζα επειδή βρέθηκα και στη Χαλκιδική, είδα πλέον τιμοκαταλόγους και εστιατορίων Χαλκιδικής, έτσι πλέον με τη νέα σεζόν καλοκαίρι. Εντάξει, πλέον δεν βρίσκει σχεδόν τίποτα κάτω από 10 ευρώ μπάμπη.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό η Χαλκιδική δεν είναι για εμάς.
0: Εντάξει, θα έλεγα και σε συνάρτηση και με την Θεσσαλονίκη, αλλά έτσι για να μην τα παραλέμε κιόλας και μην, εντάξει, και μερικές φορές κατηγορούμε έτσι εύκολα και τη Χαλκιδική.
1: Βρε, δεν κατηγορούμε εύκολα τη Χαλκιδική, υπάρχουν, την αγαπάμε. Η Χαλκιδική δεν μας αγαπάει, Νίκο, στο βαθμό που θα έπρεπε να μας αγαπά και να μας εκτιμά.
0: Μας αγαπούν και φίλοι από τη Χαλκιδική.
1: Ναι,
0: και μας
1: οι οποίοι όμως φαντάζομαι δεν έχουν κατάστημα εστίασης ή ταβέρνα. Δεν αναφερόμαστε στους φίλους μας. Λέμε στους επιχειρηματίες οι οποίοι προσπαθούν τα καλοκαίρια.
0: Κοίταξε,
1: να μας στερήσουν.
0: Κάποιοι κακομαθαίνουν. Εγώ θα σου πω, ας πούμε, δεν ξέρω, μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν η μέρα του κυριλικού αλφαβήτου, κάτι τέτοιο, και πρέπει να ήταν γιορτή και σχόλη και αργία και για πολλούς φίλους μας εδώ, γειτονικούς Βαλκάνιους.
1: Άρα Βούλγαρους.
0: Κυρίως, οι οποίοι χρησιμοποιούν και το κυριλικό αλφάβητο κατ' εξοχήν, είχε πλημμυρίσει το πρώτο πόδι αυτό το Σαββατοκύριακο. Κατά τις μπάνια που κάναν, τα μαγαζιά σχεδόν όλα ανοιχτά.
1: Γι' αυτό δεν θα είναι 10 ευρώ.
0: Και ήταν 23-24 Μαΐου. Και ήταν τα πάντα, εντωμεταξύ ακούγονταν τραγούδια βουλγάρικα, DJ από τη γειτονική χώρα.
1: Έλα.
0: Χαμός έγινε,
1: αλλά
0: απόβαση.
1: Αλλά τιμές ελληνικές, για πες έτσι ενδεικτικά, είπες τίποτα κάτω από 10 ευρώ.
0: Τιμές παντού τσιμπημένες.
1: Τζατζίκι.
0: Παντού τσιμπημένες. Κοίταξε, το φτωχό το τζατζικάκι έχει εξελιχθεί
1: φτωχό,
0: να είναι...
1: Το τζατζικάκι.
0: Με σκορδάκι, με γιαουρτάκι.
1: Πόσο, Νικολάκι?
0: Και 6 και 7 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτά που οι αλυφές, όχι πριν πολλά χρόνια, ήταν εκεί στα 4 ευρώ.
1: Μπράβο. Και στα 3-3,5 αναλόγως. Το κουβέρνικο μου.
0: Το ψωμί ζυμωτό 4 ευρώ. Γελάς έτσι.
1: Δεν μας το
0: γελάς για να μην κλαις.
1: Ναι, ρε φίλε. Ας μην είναι ζυμωτό, παιδιά.
0: Είναι από Παντεσπάνη. Είναι από Παντεσπάνη.
1: Παρακαλώ. Δηλαδή τώρα λες να μην τους αδικούμε. Δεν είναι τυχαίο που έχει βγει η ιστορία που λέει ότι εάν την ώρα που τρως πνίγεσαι στη Χαλκιδική και κάνεις νόημα ότι πνίγεσαι, σου φέρνουν φιαλωμένο Μπάμπη, νερό για να το πληρώσεις. Σε παρακαλώ, Νίκο μου, σταμάτα να τους υπερασπίζεσαι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ντροπή.
0: Η αλήθεια είναι, ο Μπάμπης αστείευεται, βέβαια.
1: Δεν αστείευομαι, σοβαρολογώ. Λοιπόν,
0: δεν μας φέρανε κιόλας νερό, αν δεν το παραγγέλναμε, έτσι για να μην λες ότι το χρεώνουν, ας πούμε, και, ναι. το ψωμί, όχι. Τίμιο μαγαζί και εκεί που πήγαμε, ναι, εκεί που καταλήξαμε.
1: Καλά,
0: απλά θέλω να σου
1: έχει
0: πω.
1: Έχει συγκινηθεί, θέλω δηλαδή, σκουπίσου λίγο, ναι, από τη δεξιά πλευρά κυλάει ένα δάκρυ.
0: Ότι πήγαμε σε ένα μαγαζί απλό, λίγα πράγματα ας πούμε, 25 ευρώ το άτομο. 25 ευρώ. Σιγά έφυγες πίσω στον τοίχο.
1: Περίμενε, φίλε, γιατί ξεκινάς όμορφα και λες ένα μικρό τίμιο μαγαζί και λέω εντάξει, βρήκε τουλάχιστον μια γωνιά έτσι να φάει τρία πράγματα.
0: Τι νομίζεις, πιτόγυρο, τι νομίζεις, 10 ευρώ το άτομο ή
1: 15 ευρώ στο τίμιο, φαντάσου στα άτιμα, τα υπόλοιπα τα άτιμα.
0: 25 και πάλι καλά να λέμε.
1: Μπράβο, κάνατε και το σταυρό
0: σας. Ναι, πάλι καλά να λέμε, Μπάμπη.
1: Ωρε φίλε, φοβερό. Λοιπόν, Διαμαντή μου, δεν ξέρω πότε θα ξαναπάμε στη Χαλκιδική με αυτά που ακούμε, ούτε στη Μύκονο μπορούμε πλέον, ούτε στη Χαλκιδική σιγά σιγά.
0: Σοφία ετοίμαζε Everybody's changing.
1: Πάμε. Η πόλη ξύμνησε, λέει και ο φίλος ο Διαμαντής. Με αυτά που ακούμε, Διαμαντή μου, και να κοιμόμαστε, θα είχαμε πεταχτεί μέχρι πάνω σε ένα τίμιο φτωχό μαγαζάκι 25 ευρώ το κεφάλι. Λέει. Σε παρακαλώ, και ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
0: Τι μας λέει ο φίλος μας?
1: Τι είπα, η πόλη λέει ξύπνησε. Καλημέρα σε όλη την ραδιοφωνική παρέα. Καλή εβδομάδα. Α, και ο φίλος ο Διαμαντής.
0: Και ο Διαμαντής πριν τις 7 και ξύπνησε.
1: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή.
0: Έγερσης.
1: Βλέπεις ότι επειδή έχουμε γίνει μια χώρα που έχει στηρίξει, την στηρίζει η τουριστική βιομηχανία, επειδή όλοι οι επιχειρηματίες εστίασης και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απευθύνονται σε ξένους τουρίστες, εμείς πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές στην πατρίδα μας.
0: Ναι, ξένους, αλλά ξένους γείτονες, που νομίζω τα βαλάντια είναι λίγο πολύ τα ίδια. Λοιπόν, άκου τραγουδάρα για να ξεσηκωθεί και ο Αργύρης και να ξεσηκωθούμε κι εμείς και να σηκωθούμε να βγούμε.
1: Λες,
0: στο στούντιο.
1: Λες να ακόμη εδώ, Αργύρης.
0: Έλα, εδώ είναι.
1: Αργύρη,
0: πού αλλού θα πάει, δεν υπάρχει καλύτερα.
1: Στείλε μήνυμα.
0: Τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της Eurolink επικράτησε της Real στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ανοιχτά παραμένουν ζητήματα για το τι μπορεί να συμπεριλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης που θέλουν να υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούπιο, μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχή, δήλωσε ότι δεν είναι δυνατό να συνευθεί μια συμφωνία για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε 72 ώρες. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα χαρακτήρισε πιο παραγωγική και επαγγελματική τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο μεταξύ, ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου αφήνει το Ιράν. Συγκεκριμένα το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένους όρους της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της αποδέσμευσης των δεσμευμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους. Δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, η οποία είναι δωρεάν και θα λειτουργεί από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου. Συνελήφθη 30χρονος για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του χτες το μεσημέρι στο Τριάδης του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, ο άντρας εντοπίστηκε από την κόρη του νεκρός μέσα στο σπίτι του. Από χτες η γυναίκα αναζητούσε τον πατέρα της. Το μεσημέρι φέρεται να πήγε στη μεζονέτα που διέμενε ο 67χρονος με τον 30χρονο και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο υπόγειο. Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της, τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε για τον πατέρα τους ότι είναι νεκρός, ο αδερφός παραδέχτηκε ότι αυτός διέπραξε το έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για δολοφονία με κατσαβίδι. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και νόμου περί εξαρτασιογόνων ουσιών. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι η μικρή είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα Ρωμά βουλγαρικής υπηκότητας και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα στα δικαστήρια Χανίων. Τρία ακόμη παιδιά, τα οποία τα ίδια δηλώνουν ότι είναι αδερφάκια της τρίχρονης, εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς και βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγεται, υπάρχουν δύο ακόμη παιδιά της ίδιας μητέρας, τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή. Η ίδια υποστήριξε ότι πέθαναν κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν αφορά στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ και οι δύο συλληφθέντες θα υποβληθούν σε εξέταση DNA ώστε να διαλευκανθεί η σχέση τους με τα 4 συνολικά παιδιά. δικογραφία που αποκαλύπτει τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου έως τη Χερσόνησο Ηρακλείου, φέρνουν στο φως συνομιλίες και στοιχεία για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων αλλά και απάτης με επιχορηγήσεις του ΟΠΚΠ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ δεκάδες ακόμη φέρονται να εμπλέκονται σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και σε παράνομες επιδοτήσεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και μία 35χρονη η σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται ότι δήλωσαν πλασματικό αριθμό ζώων που φέρεται να ξεπερνούσε τα 800, προκειμένου να μην χάσουν την οικονομική ενίσχυση του 2025 από τον ΟΠΚΠ. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο η τηλεπαρουσιάστρια Γωγό Μαστροκώστα, η οποία νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έχοντας συνεχώς στο πλευρό της την οικογένειά της και αγαπημένους φίλους. Την είδηση γνωστοποίησε η 17χρονη κόρη της Βικτωρία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, το Ουκρανικό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα συντρίμμια πληγμάτων που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του, ο οποίος κάλεσε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των αμάχων. Και μια ματιά στον σημερινό καιρό, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά, προβλέπονται για τη Μακεδονία και τη Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Περισσότερα στις 7.30.
2: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
5: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
4: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
5: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
4: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
5: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
4: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα στον 102 FM. Η πόλη ξύπνησε με Νίκολα Διάνο και Μπάμπη Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα, με Σοφία Σαγαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και με όλους εσάς, τους πολύ καλούς φίλους αυτής της πρωινής παρέας που έχουμε φτιάξει εδώ στον 102.
1: Από νωρίς-νωρίς. Βέβαια, σήμερα ξεχάσαμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τον αριθμό του Viber.
0: 6930-078-228. Για να μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνουν οι πολύ καλοί φίλοι από το ξεκίνημα της εκπομπής. Να, λόγου χάρη, η Ευαγγελία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα της Άνοιξης. Μακάρι, Ευαγγελία, γιατί αλήθεια είναι ότι φάγαμε κάτι βροχές εδώ, Θεσσαλονικιώτικες, που δεν ήταν τόσο ανοιξιάτικες. Θα λέει κανείς ότι ήταν χειμωνιάτικες. Και οι τιμές, λέει, εύκολα ανεβαίνουν, δύσκολα στη χώρα μας κατεβαίνουν.
1: Έτσι, αυτό είναι νόμος. Αυτό είναι νόμος, δυστυχώς, Ευαγγελία. Την καλημέρα μας και σε σένα και σε όλους τους φίλους μας, όλη τη Θεσσαλία. Πάμε όμως εδώ λίγο στα δικά μας, γιατί λέγαμε πριν και γι' αυτό το. Πολύ
0: το φωνικό που έγινε στο Τριάδι.
1: Στο Τριάδι. Εκεί νομίζω βρίσκουμε και την καλή μας συνάδελφο, τη Λία τη Χριστάρα τώρα. Οι ανάγκες του ρεπορτάζ, σίγουρα και τη Λία και τους υπόλοιπους συναδέλφους τους έχουν στείλει εκεί. Καλημέρα, Λία, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλά το καταλάβατε, όλοι οι συναδελφοί είμαστε εδώ, στο Τριάδι, όπου συνέβη αυτή η οικογενειακή τραγωδία, γιατί η οικογενειακή τραγωδία πρόκειται. Όλα ξεκίνησαν όταν η κόρη της οικογένειας αναζήτησε τον πατέρα της. Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και ήρθε στο σπίτι που διαμένει μαζί με τον γιο για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Όταν μπήκε λοιπόν μέσα στο σπίτι, αντίκρισε τον πατέρα της μέσα σε μία λίμνη αίματος με βάναυσα χτυπήματα, κυρίως στο πρόσωπο. Και στη συνέχεια ανέβηκε πάνω και είδε τον αδερφό της 30 ετών να κοιμάται. Τον ξύπνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έκανε αυτό το έγκλημα. Και στη συνέχεια κάλεσε η γυναίκα την αστυνομία. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα χτυπήματα τα κατάφερε ο 30χρονος με κατσαβίδι. Θα γίνει φυσικά σήμερα και η ιατροδικαστική εξέταση. Είχε πάρα πολλά χτυπήματα. Και θα γίνει και η αξονική για να δοθεί φως και όσο τριώνουν περισσότερα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Τώρα ο γιος είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό είχε κάποια σχέση ή τέλος πάντων είχαν μια τεταμένη μεταξύ τους σχέση οι δυο τους. Βλέπουμε πάντως πως πραγματικά όλο αυτό κατέληξε στο να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος μόλις 67 ετών και ένας 30χρονος να γίνει πατροκτόνος. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί και ο ίδιος φυσικά σήμερα στις αστυνομικές αρχές.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι παραδόθηκε ο ίδιος, έτσι δεν είναι, Λία?
2: Δεν υπήρξε κάποια αντίσταση, ναι. Κάτι ιδιαίτερο, έτσι αλλιώς εδώ ήταν. Δεν προσπάθησε να διαφύγει.
0: Κάτι άλλο που να μας απασχολεί σε επίπεδο επικαιρότητας, Λία, πέρα από το φωνικό εκεί στο Τριάδι?
2: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ ήσυχα. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Δεν έγινε κάτι δηλαδή όπως το Σαββατοκύριακο με την επίθεση του κόρακα κατά των ανθρώπων, έτσι?
2: Κατά την επίθεση δεν άκουσα, συγγνώμη, γιατί περνούσε ένα αυτοκίνητο.
1: Του κόρακα κατά των ανθρώπων.
2: Α, εκείνο το viral video της Βόρεια, ναι, πραγματικά. Ήταν από τα φοβερά που έχουμε δει. Τρεις τουλάχιστον οι τραυματίες από αυτό το επιθετικό, θα έλεγα, κοράκι. Δεν έχει βρεθεί νομίζω μέχρι στιγμής.
0: Το κοράκι. Βρέθηκε τρόπος για να μαζέψουν το μικρό του, γιατί ουσιαστικά προσπαθούσε να προστατεύσει το μικρό του που βρέθηκε εκεί στο πεζοδρόμιο. Όλα τα λεφτά είναι ο καταστηματάρχης που έβαλε το κράνος της μηχανής στο κεφάλι και με το σκουπόξυλο.
2: Προσπάθησε να το φτιάξει. Πάντως να σας πω την αλήθεια, που πολύ καλά ξέρετε, ότι τα περιστρία, γενικά τα πουλιά της Αριστοτέλους,
0: ναι,
2: δεν μασάνε τη μία τους γενικά. Ναι. Δεν,
1: έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει.
2: Ναι. Έχουν πέσει πάνω μου πάρα πολλές φορές, να ξέρετε. Ναι. Ξέρω, είναι τυχαίο και επιλέγουν
1: με
2: εμένα.
1: Με τόσα νεύρα που βλέπουμε μέσα σε αυτή την πόλη, έτσι, για με το παραμικρό, και τα πουλιά σου λέει πολλά από τους ανθρώπους, συνήθειες.
0: Μπορεί. Ωραία. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Λία, οπότε να μην σε αποδεσμεύσουμε.
2: Όχι, γενικά, δηλαδή και οι δρόμοι ήταν. Και μετά από αυτές τις βροχές, τις καταρακτώδεις, εντάξει, είχαμε μόνο αυτά τα θέματα λίγο με τα νερά, κατά τα άλλα.
1: Είχαμε ζημιές, είχαμε κάτι μας άρεσε.
2: Όχι. Κυρίως σαν απόλυσικές εκεί, στην κατηφοριά τέλος πάντων, όπως ελπίζουμε να λέμε, της πόλης, είχε πάρα πολύ νερό, μάζεψε, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Λία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλες λοιπόν, και φίλοι, να πούμε ότι και σήμερα έχει κληρώσει για περιοχή της Θεσσαλονίκης. Καθημερινά εντοπίζουμε είτε διακοπή ηλεκτροδότησης, είτε περιοχή με διακοπή στην υδροδότηση.
1: Ή και τα δυο μαζί.
0: Ναι, αυτή τη φορά κληρώνει...
1: Για να δούμε.
0: Χωρίς νερό σήμερα περιοχές του Λαγκαδά. Λόγω, λέει, προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης από τις 9 το πρωί ως και τις 12 το μεσημέρι. Εκεί στην περιοχή του Λαγκαδά, Μεγάλα Αλεξάνδρου, Ασίκη, Καλυπόλεως, Τσακμάνη, Παπαγιοριού, Τζελίλη και οι κάθετες οδήτων παραπάνω. Θα γίνει, λέει, προσπάθεια από την ΔΕΙΑ Λαγκαδά, μήπως μπορέσουν και νωρίτερα να δώσουν και τα λοιπά και πάλι το νερό. Μέχρι τώρα πάντως υπάρχει προγραμματισμένη, σας το λέω, από τις 9 μέχρι και τις 12 το μεσημέρι.
1: Έλα όμως που έχουμε και διακοπή ηλεκτροδότηση, Μπάμπη. Στο Ωραιόκαστρο κλήρωσε η ηλεκτροδότηση. Λοιπόν, τρεις περιοχές του Ωραιοκάστρου. Η μία θα έχει μία τρίωρη διακοπή. Στο Παλαιόκαστρο, στην περιοχή του Παλαιοκάστρου, εκεί την ωραία περιοχή. Από τις 8 μέχρι τις 11. Από τις 8 όμως μέχρι τη 1. Στο Ωραιόκαστρο, στις οδούς Πέτρου και Παύλου, Μεγάλο Αλεξάνδρου, Ιωαννίνων, Ικάρων, Αεροδρομίου και τυχόν πλησίων δρόμους. Και από τις 11 μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, στην οδό Αριστοτέλους και στους γύρω δρόμους. Σε αυτές όλες τις περιοχές του Ωραιοκάστρου, έτσι από τις 8 μέχρι τις 11, από τις 8 μέχρι τη 1 και από τις 11 μέχρι τις 2.30. Να πάμε, θα έλεγα, σε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε και με την πρόγνωση του καιρού. Νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρουσα.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ο καιρός γυρίσματα.
1: Έχει πολλά.
0: Έχει ο καιρός
1: γυρίσματα. Μας έδωσε και την αφορμή η κυρία μετεωρολόγος εδώ του Earth News. Για να πάμε κι εμείς στον καιρό σιγά-σιγά.
0: Τώρα σε ποιο κομμάτι θα πάμε, Νίκο μου?
1: Πάμε σύννεφα με παντελόνια, θα έλεγα. Σύννεφα με παντελόνια, να.
0: Πολύ
1: για σύννεφα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Όχι με βροχή, με παντελόνια.

0: άκουσε με λίγο μόνο.
1: Για ακούστε μας και εσείς εδώ εμάς.
2: Γιατί στο τραγούδι μπορεί τα σύννεφα να είναι με παντελόνια, στην Θεσσαλονίκη τα σύννεφα μπορεί κάποια στιγμή τις απογευματινές και μεταμεσημβρινές ώρες να φέρουν και κάποιες καταιγίδες. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, από 16 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ φίλες και φίλοι, για αυτή την εβδομάδα τι σας έχουμε, ίσως την υψηλότερη τιμή για τη φετινή χρονιά, Τετάρτη με Πέμπτη, εκεί γύρω στους 32 βαθμούς. Ναι. Θα περάσει τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία.
1: Εγώ είδα για Πέμπτη ένα 31. Τώρα ναι. θα δούμε.
2: 30 διάρι.
1: Λοιπόν, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα από 15 έως 27 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία δίνει περισσότερες πιθανότητες για κάποιες βροχές και καταιγίδες. Όχι ότι δεν είναι πιθανόν να βρέξει και στις υπόλοιπες περιοχές. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός αναμένεται καλύτερος. Φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα μεταφερθούν κυρίως προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Μπράβο, νοτιότερα από εμάς.
1: Και φαίνεται ότι θα έχουμε και μία άνοδο της θερμοκρασίας. Αύριο λοιπόν Τρίτη μπορεί να πάμε στο 28. Και για την Τετάρτη προβλέπεται πολύ καλός καιρός, ίσως ο καλύτερος αυτής της εβδομάδας. Άντε. Γενικά έθριος ο καιρός, χωρίς πολλά σύννεφα. Για την Πέμπτη θα ξεκινήσουμε με έθριο καιρό, ίσως όμως αργότερα έχουμε κάποιες συννεφιές και κάποιες βροχές. Όμως όπως είπε πριν ο Μπάμπης, από Τετάρτη προς Πέμπτη θα έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία και ίσως την Πέμπτη αν έχουμε και βροχές να έχουμε και πολύ υγρασία. Θα δούμε τώρα. Για την Παρασκευή φαίνεται Παρασκευή και Σάββατο να έχουμε μια μικρή αλλαγή του καιρού με μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, αλλά ίσως αυτή να μην είναι τόσο σημαντική. Θα το δούμε βέβαια και μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας θα σας ενημερώνουμε.
2: Δύο λεπτά πριν πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τους κυριότερους ύλους επικαιρότητας, να στείλουμε την καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη και να του ζητήσουμε την βοήθειά του για να μας πει γιατί στο καλό η Τσιμισκή και πάλι αυτή την ώρα είναι full σε κίνηση. Πριν από την Εθνική Σαμίνης ξεκινά μια καθυστέρηση στις ταχύτητες η οποία θα σας πάει παρέα τουλάχιστον μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους.
1: Νομίζω συνήθως η Τσιμισκή τις Δευτέρες τα πρωινά που τα λέμε από εδώ πέρα δίνει

0: αυτή την εικόνα.
1: Κάνει εντύπωση. Την είχαν καθαρίσει οι τροχονόμοι, δεν ξέρω γιατί πάλι αρχίζει και παρουσιάζει προβλήματα.
0: Έχει πρόβλημα και έγινε πρόβλημα έντονο. Δηλαδή, βλέπω ότι σχεδόν σε όλο τη το μήκο δεν είναι απλά κόκκινο, είναι στο μαύρο.
1: Ναι, ναι, αυτό λέμε. Μιχάλη, για στείλει κανένα μήνυμα, για στείλει καμιά φωτογραφία.
0: Και έχουμε και στην περιφερειακή αρκετά θέματα, ειδικά προσβλητικά.
1: Επιστρέφοντα μετά το δελτίο ειδήσεων με του κυριότερου στήλου τη επικαιρότητα, Νίκη Χατζηδημητρίου.
0: Να πάμε και σε ένα τραγούδι.
1: Πότε τώρα?
0: Όχι, μετά.
1: Φυσικά. Ποιο όμως?
0: Λοιπόν, πάμε BG's.
1: BG's.
0: Ναι, ναι, από την εποχή του πειρατού στο Σαββατόβραδο και τέτοια πράγματα.
1: Μέσα.
0: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του EuroLeague. Επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σεισμός 4 Ρίχτερ στις 4 και 29 πρώτα λεπτά στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούπιο. Η χώρα είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσιάν. Πτώση άνω του 5% στις τιμές πετρελαίου. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο η τηλεπαρουσιάστρια Γογό Μαστροκώστα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες ειδήσεις στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Έτσι, ένα μπάσιμο και για τους φίλους που μας ακούνε τώρα και θυμούνται εκείνα τα ωραία χρόνια στις δίσκο του αεροδρομίου κλπ. Κλπ. Εκεί αρχές δεκαετίας του 80. Τότε που οι Bee Gees ήταν και στην κορύφωση της δόξας τους.
1: Άρα, Νίκο. Εδώ Γκουαρδιόλα, ρε φίλε, πέρασα 10 χρόνια που είναι στη City και δεν το καταλάβαμε.
0: Τώρα,
1: πότε χορεύαμε τους Bee Gees.
0: 10 χρόνια στην City. Πότε ήταν στην Βαρκελόνη, μετά πήγε Γερμανία, δεν
1: στην
0: είχε
1: Bayern,
0: πάει.
1: Στην Bayern είχε πάει.
0: Και πότε πέρασαν 10 χρόνια. Αυτό είπα ειλικρινέστατα έτσι στον αυθόρμητα στον Μπάμπη μου βγήκε, ότι αν με ρώταγε τώρα κάποιο, αν είχαμε, ξέρω, την ερώτηση του εκατομμυριούχου, πόσα χρόνια είναι, θα έλεγα 3-4. Πότε πέρασε.
1: Θα χάναμε το εκατομμύριο, Νίκο.
0: Στη Manchester City. Παναγία μου.
1: Εν τω μεταξύ, έλα. Δες λίγο στην κίνηση ότι κοκκινίζει το σύμπαν.
0: Μήπως έχουμε κανέναν άνθρωπο που μας δίνει ανταπόκριση.
1: Αυτό που ζητήσαμε, να μας πει ο Μιχάλης τι στο καλό γίνεται. Γιατί η Τσιμισκή είναι κατακόκκινη. Κατακόκκινη είναι και η Λεωφόρο Στρατού, αλλά και η Μιχάλη Ανδρώνικου εκεί
0: στο Δέλτα της ΔΕΘ.
1: Και του λέω, τι έγινε πριν από το. Πριν πάμε στο διαφημιστικό, στο δελτίο ειδήσεων και στο διάλειμμα, να μας πει ο Μιχάλης και λέει: καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα. Τώρα θα σας πω την αλήθεια για το κυκλοφοριακό στην Αριστοτέλους. Βγαίνω, λέει, και μοιράζω καφέδες εγώ και όλοι σταματούν και χαζεύουν και λένε: τι είναι αυτός ο τύπος με το δίσκο στο χέρι. Γεια σου, ρε Μιχάλη.
0: Γι' αυτό έχεις κλείσει την κίνηση.
1: Και πού νομίζω... να πάρουν χαμπάρι ότι η μεζέδες σου για το Τσίπρο είναι εκπληκτική. Το μεσημέρι θα γίνεται της κόλασης εκεί γύρω στη 1:30.
0: Τι να πω, την άλλη φορά που είχα περάσει ήταν γεμάτα τα τραπεζοκαθίσματα και δεν μπόρεσα να κάτσω να με κρατήσει ο Μιχάλης. Λοιπόν, η κίνηση για να βγείτε στην Χάνθ και να περάσετε μετά στην Τσιμισκή ξεκινάει από την αρχή της Βασιλέως Γεωργίου, εκεί μετά την Αγία Στριάδος.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ξεκινάει η πολύ αυξημένη κίνηση στη Βασιλέως Γεωργίου, πάει Μανώλη Ανδρώνικου, συνεχίζεται Τσιμισκή.
1: Και αν παράλληλα κινούμενοι από Παπαναστασίου επιχειρήσετε να βγείτε στη Λεωφόρο Στρατού, δες ότι είναι παράλληλα τα ποτάμια Βασιλέως Γεωργίου και Λεωφόρο Στρατού. Κοκκινίλες προς μια κατεύθυνση την ίδια. Επίσης, εκεί στην πλατεία της ΧΑΜ.
0: Να πάρετε αληφή για τα σπυράκια της Κοκκινίλες. Λοιπόν, αφού λες Κοκκινίλες.
1: Λοιπόν,
0: και ως αποτέλεσμα έχουμε αυξημένη κίνηση ποτηλιάρισμα και στην Καφτατζόγλου πάνω από τη Λεωφόρο Στρατού. Ευτυχώς στην 3η Σεπτεμβρίου δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα. Στην 3η Σεπτεμβρίου είναι πιο μεγάλο το ποτηλιάρισμα στην Εγνατία, παρότι η Εγνατία δεν έχει το ίδιο πρόβλημα.
1: Όχι, σχεδόν καθόλου.
0: Έχουμε
1: ένα σημείο μόνο.
0: Από εκεί και πέρα, από την Τσιμισκή και κάτω, έχουμε και στην Εθνική Αμήνης με Παύλου Μελά. Εκεί πέρα έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση στα φανάρια. Και από την άλλη πλευρά της Τσιμισκή έχουμε στη Βενιζέλου και στη Δραγούμη επίσης έντονα προβλήματα κίνησης. Για να δούμε όσο είμαστε εκεί στην περιοχή. Στην Πολυτεχνείου έχει μια κίνηση, δεν είναι τόσο επιβαρημένη όσο άλλες φορές.
1: Εντάξει, ξεκινάει όμως από φράγκο,
0: Οκτωβρίου, ναι. Στην 26η Οκτωβρίου είναι το κλασικό και φυσικά και προς τα πάνω στην Πλατεία Δημοκρατίας.
1: Εκεί στην Πλατεία Δημοκρατίας, εσείς που επιχειρείτε από τη Μίκη Θοδωράκη να βγείτε στην Εγνατία, τα κλασικά προβλήματα.
0: Η Μίκη Θοδωράκη είναι
1: ανεβαίνοντας
0: σήμερα.
1: Εντάξει, αλλά δες πάλι είναι από το ΔΥΠΑ εκεί περίπου Νεαπόλεως. Η ταλαιπωρία για εσάς που κατηφορίζετε. Βέβαια σας έχουμε δει και από τα συμμαχικά να ξεκινάει η ταλαιπωρία. Γι' αυτό λέμε τα πράγματα σήμερα είναι διαχειρίσιμα. Αρκετή κίνηση και για εσάς που ανηφορίζετε αυτή την ώρα από την Μίκη Θοδωράκη και βρίσκεστε πριν από τα φανάρια στην Δαβάκη.
0: Πιο πάνω στη Νεάπολη βλέπουμε στην διασταύρωση εκεί στο σταυροδρόμι Ανδρέα Παπανδρέου, Μαυροκορδάτου και Πταπυργίου αυξημένη κίνηση, και βέβαια στην Ανδρέα Παπανδρέου αρχίζει το μποτιλιάρισμα από νωρίς για να βγείτε στην περιφερειακή εκεί στην γνωστή έξοδο.
1: Από τη Μεγάλο Αλεξάνδρου ξεκινάει, που είναι ο δρόμος που σας βγάζει στην πλατεία Μετεώρων η καθυστέρηση για να μπορέσετε να βγείτε.
0: Στα Πεύκα αντίστοιχα δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα. Δες σήμερα τι καλά που είναι η Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, τα προβλήματα ξεκινούν εάν κατορθώσετε να φτάσετε στην περιφερειακή. Και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά η μεγαλύτερη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Ξεκινάει κλασικά πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας. Έχει κάνει κάτι αυξομοιώσεις σε σχέση με την κίνηση, αλλά πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή ένα τροχαίο με υλικές ζημιές. Εκεί πριν από την έξοδο του για τα Κάστρα, που έχει δημιουργήσει αρκετά σημαντικό πρόβλημα καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα μέχρι και να περάσετε και την έξοδο του Ρετζικίου θα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις σε σχέση με την κίνηση.
0: Λοιπόν, στα δυτικά βλέπω ότι στην λεωφόρο Δενδροποτάμου έχουμε αρκετό ποτηλιάρισμα στο φανάρι. Έχουμε ποτηλιάρισμα και από την πλευρά της Μενεμένης στην Βενιζέλου. Στην Μενεμένη θα σταθώ σε ένα σημείο ακόμα, στη Δωμά Χατζίκου. Εκεί προς το τέλος, κοντά προς τη λεωφόρο Δενδροποτάμου, έχουμε ένα θεματάκι.
1: Ναι, στο φανάρι, μέχρι να μπορέσουν να το διασύσουν και να το περάσουν.
0: Από ανατολικά έχουμε κάποια θέματα εκεί στη Χαριλάο προς την Κανάρη, εντάξει, τα κλασικά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Στην Παπάφη λίγο, στην Μπότσαρη ανέβασμα, κατέβασμα εκεί πάνω κάτω από την Βασιλίση Όλγας.
1: Κουμπί κουμπότρυπα ακούστηκε. Ανέβασμα, κατέβασμα.
0: Στην 25η Μαρτίου, εντάξει, και εκεί κάποια κινησούλα στα φανάρια. Λίγο πιο χαμηλά θα δούμε στην Μιχαήλ Ψελού, όπου έχουμε και κάποιες εργασίες εκεί πέρα πάνω και κάτω από τη Βασιλίση Όλγας, έχουμε κάποια θεματάκια. Κατά τα άλλα στην Καλαμαριά είναι καλά τα πράγματα.
1: Κατά τα άλλα την αγάπη και τα χαιρετίσματα στο τρίο Καραβάδες, στον Γιώργο, στον Χρήστο και στον Γιώργο Τζούνιορ. Μέσα στη χαρά ο Γιώργος ο Καραβάς, Ολυμπιακός γνωστός, και χθες κέρδισαν και το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο.
0: Να το χαρείς, να το ευχαριστηθείς.
1: Δεν ήταν μια εύκολη ποδοσφαιρική χρονιά, Γιώργο. Περάσαμε δυσκολίες, τουλάχιστον εσάς το μπάσκετ σας έχει ανταμείψει.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στο τέλος ανταμείφθηκε, εντάξει. Πήρε και την δεύτερη θέση. Και μάλιστα όχι μόνο πήρε τη δεύτερη θέση, ίσως θα το δούμε και αργότερα με τον Θόδωρο Χατζιπαντελή. Κάθισαν όλα τα αποτελέσματα στον Ολυμπιακό. Πήρε τελικά την τέταρτη θέση Άστον Βίλα. Και ο Ολυμπιακός αντί για δεύτερο πάει τρίτο, ναι, προκριματικό και ως ισχυρός.
1: Είναι να σε θέλει, ρε φίλε. Είναι λίγο ισχυρός. Να σε θέλει. Είναι,
0: ναι, βέβαια, το Βαγγέλη το Μαρινάκι χθες δεν τον ήθελε πολύ. Έφυγε με σχισμένη μπλούζα.
1: Να σου πω κάτι. Τώρα δεν είναι εικόνα αυτή, το σχολιάσαμε και νωρίτερα.
0: Δεν εικόνα, ούτε για αστείο.
1: Πιαστήκανε στα χέρια με τον Δημητριάδη, τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα να ξεκίνησε.
0: Κάποιος προκάλεσε πιθανότατα
1: από τον ισχυρό παράγοντα. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα εφοπλιστής πράγμα και έχει φύγει τώρα. Κάποια στιγμή με σκισμένη την μπλούζα, έχει πέσει κάτω από τον νόμο. Θυμίζει τον Κωνσταντάρα στη Βίλα των Οργείων, όταν τον έχουν πάρει, τον έχουν μαζέψει και τον έχουν πάει στο αστυνομικό τμήμα. Αφού βλέπω το Μαρινάκι τώρα με το εξόπλατο έχει γίνει το μπλουζάκι του.
0: Έξωμο,
1: ναι, δηλαδή δεν είναι εικόνα τώρα. Σαρωμαϊκός σοβαρή, ρε παιδιά, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Και να σου πω και κάτι, Νίκο. Να σου πω και κάτι. Εάν ήσουν εσύ και εγώ και ήμασταν εκεί στα επίσημα και σου έλεγα άντε ρε τράβα από εδώ και έλεγες εσύ εμένα, λες και εγώ εσένα λέω, και αρπαζόμασταν από τις μπλούζες και τα λοιπά, νομίζω θα μας μαζεύανε.
0: Παράγοντες θα της μας μαζεύανε, Νίκο. Ζωής του δημόσιου βίου.
1: Εδώ δεν είδα πάντως να κινητοποιείται κάποιος για να πάει να πει για ελάτε εδώ να δώσετε εξηγήσεις.
0: Τους μάζεψαν οι φουσκωτοί, τους μάζεψαν.
1: Όχι, οι φουσκωτοί πήγαν ενδιάμεσα, ναι, και ο ένας πήρε τον δικό του και άλλος πήρε τον άλλον, ας πούμε.
0: Λοιπόν, λέγαμε για κίνηση, λέγαμε για τους, και για τους φίλους μας τους ταξιτζίδες. Νομίζω ότι το επόμενο τραγούδι, μια που είμαστε στην κίνηση, είναι το Mr. Cab Driver, έτσι. Λένι Κράβιτς, συμφωνείς?
1: Είναι αυτό, είναι η ξένη εκδοχή του πήγαινε όμως που θέλεις ταξιτζί.
0: Μπράβο. Έλα,
1: για
0: Σοφία,
1: να τα ακούσουμε. Να μην μπουν ένα τραγούδι, να στο κλέψουν αμέσως, ρε παιδί μου.

0: Για να δούμε μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα, πριν το πούμε εμείς, θα καταλάβει, θα θυμηθεί κάποιος από πού είναι αυτό το μουσικό θέμα. Όποιος το βρει εδώ, κερδίζει 15 ώρες ακρόαση, η πόλη ξύπνησε.
1: Νομίζω ότι είναι ευκολάκι, ρε φίλε. Αυτό είναι από τα πιο χαρακτηριστικά, δηλαδή, μουσικά
0: θα το δούμε,
1: θέματα.
0: Θα το δούμε, θα δείξει. Λοιπόν, έχετε χρόνο μέχρι να το πούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το σαν σήμερα, κύριε Μπάμπη. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας της Αντιβασιλείας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους, να δείτε και εκείνη την φοβερή ταινία «Η δίκη των δικαστών» με τον Κούρκουλο, ψηφίζουν οι δικαστές Γιώργος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωήδης. Η ποινή τους τελικά μετατράπηκε σε κάθριξη και απελευθερώθηκαν μόλις ενηλικιώθηκε όθον λίγο καιρό αργότερα.
1: Μια τέτοια μέρα, 1932, κάνει τον ντεμπούτο του ο Γκούφι, το καρτούν της Disney. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε το 1932, είχε το όνομα Dippy Dong.
0: Dippy Dong.
1: Dippy Dong. Dippy Dong.
0: Δηλαδή γάιδαρος ήταν.
1: Λοιπόν, ο οποίος δεν ήταν ο πιο έξυπνος και τα λοιπά, αλλά θυμάμαι...
0: Αλλά ήταν συμπαθής.
1: Μπράβο. Και θυμάμαι ότι είχε και κάτι φιστίκια τα οποία έτρωγε και γινόταν ξαφνικά Super Goofy.
0: Ναι,
1: ναι. Το θυμάσαι, γινόταν
0: το
1: Super Goofy.
0: Αυτό, ναι, super
1: γιατί
0: goofy.
1: Είναι αυτή η φάτσα του καλού, αλλά κατά τα άλλα λίγο αγαθού, μπράβο, ήρωα. Τον οποίο να σου πω την αλήθεια, εγώ το συμπαθώ σε καμία φορά, ο Μίκη μου φαίνονταν και λίγο εξυπνάκιας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ ο Goofy φαίνονταν πιο καλό παιδί.
0: Λοιπόν, 1935, ο θρυλικός Sprinter και άλτης Jesse Jones έσπασε 6 παγκόσμια ρεκόρ μέσα σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων έγινε ο πρώτος άλτης που πέρασε τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8.13. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα Σαββατοκύριακο ο δικός μας ο Τεντόγλου, ο οποίος επανήλθε δρυμύτερος, έκανε την καλύτερη επίδοση της χρονιάς, έτσι.
1: Ναι, προχθές. Και το χρειαζόταν ο Τεντόγλου, το χρειαζόμασταν και εμείς από τον Τεντόγλου, γιατί δεν μπορούμε να τον
0: συνηθίσουμε με τη μετριότητα.
1: Μπράβο, ναι. Με τίποτα. 1973, αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά. Το είχαμε πει και την προηγούμενη
0: εβδομάδα.
1: Λέγαμε
0: την Παρασκευή, είχε ξεσπάσει το κίνημα του ναυτικού. Αλλά...
1: Αποχωρεί από ανατολική άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί, ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία και αυτό το είχαμε πει. Η κίνηση αυτή, το κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα.
0: Και αν θέλετε να δείτε το αντιτορπιλικό βέλος, που είναι το ένα από τα δύο μοναδικά αυτού του τύπου αντιτορπιλικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κλάση του 1943, μπορείτε να πάτε στην πρώτη προβλήτα στην Θεσσαλονίκη και να το καμαρώσετε.
1: Μιχάλη, Star Wars, πριν πας.
0: Α, και νικητής είναι ο Μιχάλης. Μπράβο, Μιχάλη.
1: Λοιπόν, ο Μιχάλης που κερδίζει, θα πάσε παρακαλώ στο κηλικείο του πολύ καλού μας φίλου του Μιχάλη στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Θα τον κεράσουμε εμείς αυτή τη φορά.
1: Μπράβο,
0: θα τον κεράσουμε
1: εμείς. Ένας καφές από εμάς.
0: Λοιπόν, 1977 κάνει η πρεμιέρα σκηματογράφους ο περίφημος Πόλεμος των Άστρων του Τζορτζ Λούκας. Για δώσε μας λίγο δυνατά μουσική τώρα. Αυτό το παραμυθάκι που ήταν τόσο όμορφο εκεί με τους πρώτους πρωταγωνιστές, εντάξει, σαν την πρώτη τριλογία, ειδικά η Αυτοκρατορία αντιπιτίθεται, που είχα δει εκεί ένα χειμωνιάτικο απόγευμα του 1980, η δεύτερη ταινία της σειράς.
1: Δεν ξέρω αν ήταν επειδή ήμασταν πιτσιρικάδες τότε, Ρενίκο, δηλαδή, ή είχαμε περισσότερες ελπίδες, κοιτούσαμε λίγο προς τα αστέρια περισσότερο ο κόσμος. Δηλαδή, πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή θα ταξιδεύουμε στους πλανήτες. Το χάσαμε κάποια στιγμή στην πορεία, τώρα προσπαθούν να το ξαναβρουν. 1980, φίλες και φίλοι, μια τέτοια μέρα, η Καστοριά γίνεται η πρώτη επαρχιακή ομάδα που παίρνει το κύπελο.
0: Σε ένα φοβερό τελικό.
1: Νικά τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια με το 5-2. Και το θυμάμαι το παιχνίδι, σαν να το βλέπω τώρα. Θυμάμαι το πιο χαρακτηριστικό που μου έχει μείνει,
0: τα ράουτ
1: του Σημεοφορίδη, που ήταν σαν σέντρες, φίλες και φίλοι.
0: Ο οποίος δηλαδή μετά πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Είχε τόσο δυνατά χέρια, ναι, που κάνοντας...
0: Ένα από τα γκολ είχε βγει σαν μπράβο σέντρα από το άουτ.
1: 5-2. Θυμάμαι και τη στεναχώρια τότε και των Ηρακλειδέων φίλων μου.
0: Τι εποχές. Λοιπόν, γεννήσεις. Πάμε στις γεννήσεις. Σήμερα τις έχω εγώ. 1922 γεννήθηκε ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, ο οποίος έγινε και ταινία, σύριαλ, κάτι τέτοιο είδα τώρα πρόσφατα. Ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, ο οποίος όμως πολύ σοφά, έτσι, και αυτός και οι σύντροφοί του, συνεργάτες του, μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέλος πάντων, μπήκαν κανονικά και εξελίχθηκε η πολιτική ζωή της Ιταλίας σε άλλα επίπεδα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 1930, Σόνια Ρίκελ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, σαν σήμερα γεννήθηκε. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Paul Weller, ο περίφημος Άγγλος ρόκερ από τους Jam, του Style Council. Μόλις τελειώσουμε τώρα τους τίτλους του σαν σήμερα, θα ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια.
1: Φέρτε μου το φτιάρι, θα το πάω γρήγορα.
0: Έλα, μπαμπή, σε ακούμε.
1: Να σκάψω. 1954, πεθαίνει ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνειδητής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum και ένας από τους φωτορεπόρτερ που έδωσε με τις καταπληκτικές του φωτογραφίες στιγμιότυπα του ισπανικού εμφυλίου. Και μάλιστα νομίζω ότι είναι και αυτή η χαρακτηριστική φωτογραφία με έναν Ισπανό στρατιώτη, ο οποίος τον αποθανατίζει την ώρα που πεθαίνει, έχει δεχτεί σφαίρα και ουσιαστικά είναι η στιγμή πριν πέσει στο έδαφος. 2001, Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τζε Κεβάρα. Και 2009, Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ο Έλληνας πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τον θυμάμαι και παλαιότερα.
0: Της ανανεωτικής αριστεράς. Μιχάλης Παπαγιαννάκης, μεγάλη φυσιογνωμία. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο Paul Weller και ένα καταπληκτικό κομμάτι. You do something to me.
1: Πάμε, ρε φίλε, για να μην σου πω ότι είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα της πετσέτας. Και της υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων.
0: Και του θηροειδούς.
1: Εντάξει, του θηροειδούς το καταλαβαίνει. Τα άλλα δεν μπορείς.
0: Παγκόσμια μέρα ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εντάξει. Ειδήσεις αμέσως μετά και τα ξαναλέμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του εις Eurolink επικράτησε της Real Madrid στον τελικό με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στη διεθνή επικαιρότητα παραμένουν ζητήματα για το τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης που θέλουν να υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούπιο, μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχή, δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να συναφθεί μια συμφωνία για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε 72 ώρες. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα χαρακτήρισε πιο παρακοϊκή και επαγγελματική τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Παράλληλα υπογράμμισε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Παράλληλα επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο μεταξύ, ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου αφήνει το Ιράν. Συγκεκριμένα, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένους όρους της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της αποδέσμευσης των δεσμευμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας της χώρας μας ενημερώνει ότι θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους. Δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, η οποία είναι δωρεάν και θα λειτουργεί από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου. Συνελήφθη 30χρονος για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του χτες το μεσημέρι στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 4 χτες το απόγευμα, ο άντρας εντοπίστηκε από την κόρη του νεκρός μέσα στο σπίτι του. Από χθες η γυναίκα αναζητούσε τον πατέρα της. Το μεσημέρι φέρεται να πήγε στη μεζονέτα που διέμενε με τον 30χρονο γιο του, τον οποίο εντόπισε νεκρό. Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός, αυτός παραδέχτηκε ότι διέπραξε το έγκλημα μετά από καυγά που είχαν οι δυο τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για δολοφονία με κατσαβίδι. Σε βάρος του 30χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και του νόμου περί εξάρτησης ιογόνων ουσιών. Δικογραφία που αποκαλύπτει τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου έως τη Χερσόνησο Ηρακλείου, φέρνουν στο φως συνομιλίες και στοιχεία για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, καθώς και απάτης με επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά μέχρι αυτή την ώρα 16 άτομα, ενώ δεκάδες είναι ακόμα αυτά που φέρονται να εμπλέκονται σε παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και σε παράνομες επιδοτήσεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται ότι δήλωσαν πλασματικό αριθμό ζώων που φέρεται να ξεπερνούσε τα 800 προκειμένου να μην χάσουν οικονομική ενίσχυση του 2025 από τον ΕΠΚΕΠΕ. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, η τηλεπαρουσιάστρια γωγό μας Τροκώστα, η οποία νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έχοντας συνεχώς το πλευρό της, την οικογένειά της και τους αγαπημένους φίλους της. Την είδηση γνωστοποίησε η 17χρονη κόρη της Βικτωρία. Στο διεθνή χώρο και πάλι, το Ουκρανικό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα συντρίμμια πληγμάτων που σημειώθηκαν στην διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του, ο οποίος κάλεσε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον αμάχων. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 ακόμη τραυματίστηκαν στο Μπαγκλαντές όταν φορτηγό που μετέφερε σιδηροδοκούς αλλά και επιβάτες ανετράπη τα ξημερώματα σήμερα σε κεντρική εθνική οδό σύμφωνα με την αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 το πρωί στην περιοχή Σοραλότ στην περιφέρεια Ταγκάιλ, περίπου 83 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Ντάκα, της πρωτεύουσας του Μπαγκλαντές. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά προβλέπονται για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 8.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seasociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος. Η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: 12 λεπτά μετά τις 8, ο Ανδρέας ο Κοράνης έχει μπει στην συντροφιά μας στην κονσόλα του ήχου.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Καλώς όρισες.
0: Καλημέρα και σε όλους τους φίλους, είτε συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, είτε μας ακολουθούν από τις 6 το πρωί.
1: Εδώ, βλέπω, στον 102.
0: Στον 102 η πόλη ξύπνησε. Βλέπω ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση ευτυχώς και στην περιφερειακή αλλά και στην Τσιμισκή, Μπάμπη.
1: Ναι, καμία σχέση με το πώς ήταν πριν από περίπου μισή ώρα.
0: Έχει βέβαια λίγο κατά τη δυσκολέψει η κατάσταση στην Μίκη Θοδωράκη, ειδικά στο κατέβασμα. Α, εντάξει, έτσι είναι αυτά. Πήγαινε, έλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Βασίλης Πεκλάρης.
1: Ο Βάσια της ελληνικής δημοσιογραφίας, έτσι.
0: Ο Βάσια. Ο Βάσια. Μια όμως που αναφέρεσαι σε Βάσια, έτσι, γιατί με πας στον Βασίλη Χατζηπαναγή.
1: Αυτόν υπενήσω.
0: Θα πω κάτι για τον Βασίλη, διότι σήμερα είναι μια αποφράση μέρα για τους Ηρακλειδείς. Θυμάμαι τον πόνο που είχαν και τις δηλώσεις και στον τοπικό τύπο τις δηλώσεις μετά από εκείνο το 5-2 της Καστοριάς.
1: Μπράβο.
0: Που έχασε ο Ηρακλής, ο οποίος είχε κατέβει έτσι και σαν ψιλοφαβορή.
1: Όχι ψιλοφαβορή, φαβορή ήταν. Ναι. Μην ξεχνάς ότι η Καστοριά ήταν ένα, τότε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που πήρε
0: ένα
1: κύπελο.
0: Ένα εμφατικό σκορ 5-2. Έτσι δεν είναι, Βασίλη Πεκλάρη?
2: Εξαιρετής, εμείς το τραγουδάμε. Αμέτρητες οι λύπες και λίγες χαρές.
0: Τραγουδάτε η Λία Ανδριόπουλο, δηλαδή.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Είναι σύνθημα που δεν είναι το Ανδριόπουλο. Είναι το τραγούδι των ομάδων.
0: Πολλές φορές και στεναχώρια σε δένουνε, σε σφυριλατούν.
1: Σαργκάνη, Σιλοφορίδης, Παράσχος.
2: Γιατί πήγαμε όντως φαβοροί. Βέβαια ήρθε εκείνη η σούπερ ομάδα. Ακούστηκαν πολλά για εκείνη την Καστοριά του Σαργκάνη, του Δίντσικου,
1: του Παράσχου,
2: του Παπαβασιλείου μετά.
1: Του Κόπανου, ναι, είχε. Ο τέτοιος ήταν. Ο Σιμοφορίδης. Ο Σιμοφορίδης ήταν μετά.
2: Και ο Παπαβασιλείου ήταν στην ομάδα Σιμοφορίδης.
0: Και σε εσάς θυμάμαι τερματοφύλακας ο Φανάρας.
2: Ο Φανάρας, όχι. Τότε δεν ήταν. Νομίζω με τον Κιτσιούδη ήμασταν ο Φανάρας. Ήταν στο κύπελο, 76 ο Γρηγόρης Φανάρας.
1: Παπαδόπουλος Βούλγαρης Μαυροδουλάκης. Μιχαηλίδης Βαυρόφσκι, Ξανθόπουλος, Καυκενάρης, Χατζηελευθερίου, Καλαμπάκας, Παπαγιωάννου και Χατζηπαναγής.
2: Τέλος πάντων, εκείνη η χρονιά τώρα βέβαια σημαδεύτηκε έξω από την απώλεια του κυπέλου με τον υποβασμό από την υπόθεση, τη γνωστή υπόθεση Πέλιου.
0: Ίσως να είχε επηρεάσει κιόλας. Ίσως να είχε επηρεάσει κιόλας.
2: Ναι, προφανώς ήταν όλη αυτή η υπόθεση σε εξέλιξη.
0: Ψυχολογικά.
2: Μαύρο καλοκαίρι.
0: Ναι. Ωραία.
2: Ήμασταν και σε τρυφερή ηλικία.
0: Λοιπόν, κοίταξε, παρότι. και βέβαια, ποιος δεν θυμάται εκείνα τις εκκλήσεις προς τον τότε πρωθυπουργό τον Γιώργο Ράλη και την πολιτική εμπλοκή που υπήρχε για να μην πέσει.
2: Θα σας τα πω αν είναι στην τέτοια, γιατί ήμουν παρόν, έτυχε να είμαι παρόν σε εκείνη τη συνάντηση στον Κολυδρό.
0: Ναι,
1: έλα, φίλε.
0: Λόγω και του αείμνης του πατέρα σου.
2: Ήμασταν εκεί, ναι, ήμασταν εκεί. Ήμασταν εκεί και τα είδα με τα μάτια μου.
0: Θυμάμαι τα ρεπορτάζ. Κοίταξε, παρότι είμαστε στην πολιτική, θα παραμείνουμε στο αθλητικό ρεπορτάζ, διότι αυτά που τα συζητάμε από το πρωί με τον Μπάμπη, που συνέβησαν χθες στις κερκίδες και μάλιστα στα επίσημα του ΟΑΚΑ, δεν τα έχουμε δει πουθενά, τουλάχιστον στον δυτικό εντός εισαγωγικών πολιτισμένο κόσμο. Δηλαδή να βγαίνουν να ξεσπαθώνουν τόσο πολύ πολιτικές έρηδες στο γήπεδο.
2: Οι μεγάλες ιστοσελίδες δεν αναφέρουν το παραμικρό. Σήμερα ούτε οι εφημερίδες.
0: Δεν νομίζω, είναι όχι. Εμείς...
2: Είμαστε από τους λίγους ελάχιστους που αναφερόμαστε.
0: Εμείς το, γιατί... το τσεκάραμε, το έχουν διάφορα μεγάλα site. Εντάξει, τώρα...
2: Το θέμα, το άλλη εφημερίδα, εγώ δεν το είδα. Το NGR, όχι.
0: Δεν θέλω να ονοματίσω.
2: Εγώ είπα τα τρία μεγαλύτερα. Πες μου αν έχει ένα από αυτά. Γιατί το κοίταξε.
0: Νομίζω ότι... Πρώτα απ' όλα ότι σε ένα από τα μεγάλα site, σχετικά μεγάλα, το είδα πρώτο χθες.
2: Δεν αφήνει θεματάκια τέτοια για τίποτα.
1: Ναι. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι, προφανώς.
2: Ναι, καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται. Είναι λίγο τζις, γιατί μιλάμε για τον κύριο Μαρινάκη, τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και των τηλεοπτικών σταθμών κτλ. Και τον κύριο Δημητριάδη, τον πρώην γραμματέα του Πρωθυπουργού. Και γνωστό τέλος πάντων, έτσι, ανυψιός και τα λοιπά, και μέσα στην εμπλοκή του με όλη αυτή την υπόθεση, αυτή τη συζήτηση που έγινε και τη δικαστική, και τέλος πάντων που επανήλθε στην επιφάνεια.
0: Εγώ χθες είδα μετά τον αγώνα κάποια φωτογραφία, στο μεταξύ όμως έχουν κυκλοφορήσει γλαφυρότατα βίντεο. Τα οποία
1: με τη σκισμένη τη φανέλα.
0: Ακούς, βλέπεις, βλέπεις χίλια το τι λένε.
2: Τον έναν πάνω στα καρυκλάκια να φτύνει και τον άλλον με σκισμένη τη φανέλα να πετάνε.
1: Να λέει θα σε κάνω εγώ, θα σου φτιάξω εκείνο.
2: Ναι, τέλος πάντων, σίγουρα έχει πολιτικές προεκτάσεις και είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης η οποία επικρατεί και έχει αγριέψει πάρα πολύ και σίγουρα προβληματίζει. Γιατί σίγουρα δεν είναι για τα οπαδικά, δεν μπλακωθήκαν.
1: Όχι,
2: για ομάδα
1: βέβαια.
2: Είναι.
1: Ολυμπιακός ήταν και ο ένας, Ολυμπιακός και ο άλλος. Οι πολιτικές οι διαφορές. Μπράβο.
0: Και αλλά, ίσως προσωπικές διαφορές. Πολιτικές που έγιναν προσωπικές.
2: Πολιτικές. Πολιτικές προφανώς τώρα, γιατί υπάρχουν και σχέσεις οι οποίες υπήρχαν καλές, έγιναν κακές. Απλά θα αναρωτηθώ το ίδιο που είπατε και εσείς. Κατά τα άλλα, ευαίσθητοι για διάφορα θέματα εισαγγελείς, οι οποίοι βλέποντας αυτές τις εικόνες και αυτά τα επεισόδια να εξελίσσονται, υπάρχουν και στο γήπεδο σε αυτούς τους αγώνες. Που δεν παρεμβαίνουν.
0: Και υπάρχει υλικό και σε κάμερες. Τώρα να δούμε ξέρω, αν θα συνεχίσει να υπάρχει.
2: Που δεν παρεμβαίνουν για τέτοια επεισόδια.
1: Μπορεί να μην γράφανε οι κάμερες, παιδιά. Μην είστε τέτοιοι. Μπορεί να μην γράφανε εκείνη την ώρα.
0: Αδιανόητον.
1: Πάντως, εγώ θα το πω ότι ο Μαρινάκης με τη σκισμένη την μπλούζα, θα το πάλι μια φορά. Την άσπρη που πέφτει από τον ώμο θυμίζει τον Κωνσταντάρα στην ελληνική ταινία Η Βίλα των Οργείων, όταν τους έχουν πάρει και τον πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα. Που έκρυβε λίγο τον νόμο του, δηλαδή δεν τόσο, είναι δεν σοβαρά είναι, πράγματα
2: εντάξει,
1: αυτά.
2: Ναι, αλλά τώρα σε επίπεδο επεισοδίου τώρα δεν είναι τόσο έτσι εχαριτωμένο όπως η ταινία Η Βίλα των Οργείων, δεν είναι αστείο ας πούμε, είναι κάτι πολύ, έχει άλλα χαρακτηριστικά και σίγουρα με αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κατάσταση πάρα πολύ τεταμένη σε πολλά επίπεδα και αυτό θα το δούμε, μην νομίζω ότι τελειώνει εκεί. Θα έχει και επόμενα επεισόδια.
0: Όχι, κοίταξε. Από όλα όσα βλέπουμε, ναι, υπάρχει πολλή τοξικότητα αυτή την εποχή στο ναι, πολιτικό αλλά, κλίμα της χώρας.
2: Την τοξικότητα με την αντιπολίτευση, γιατί ας πούμε, ή την πολιτική κριτική, μάλλον.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ μιλάω σε όλα τα επίπεδα, ναι. Οριζοντίως και καθέτος.
2: Ναι, λες κάτι, ας πούμε, για ένα θέμα
0: στα
2: και
0: πάντα.
2: Να γίνεσαι τοξικός. Δηλαδή, εντάξει, και η κριτική πρέπει να υπάρχει.
1: Φυσικά, φυσικά. Απλώς έχει να κάνει με το ύφος και με την ένταση με την οποία διατυπώνονται.
0: Η τοξικότητα υπάρχει. Απλά κάποιοι, ανάλογα με τις δηλώσεις μας και τις παρεμβάσεις μας, την ανακατεύουμε την κουτάλα.
1: Πάντως, ρε παιδιά, να σας πω, πολύ ποδόσφαιρο και πολιτική. Δηλαδή, πολύ μπάλα στα χέρια μας στα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο έβλεπα τον Αλέξη Τσίπρα με την μπάλα της Μπαρτσελόνα στα χρώματα, που να εξηγεί ότι και το νέο του εγχείρημα θα έχει αυτά τα χρώματα. Δηλαδή, εκείνο το μπορδοκόκκινο, ποιο είναι το χρώμα της Μπαρτσελόνα, με το μπλε. Και την μπάλα εκεί, και ανεβάζουμε και θα πάρουμε πρωτάθλημα και τέτοια.
2: Και λέει, ας πούμε, για το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας, τέλος πάντων σε αυτή την επιλογή. Αύριο Αλέξη Τσίπρας, 8 ώρα το βράδυ στο Θησίο, ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματος, αυτό που τέλος πάντων δημιουργεί, έχοντας μαζί του έτσι στελέχη καινούρια, κανέναν από τους παλιούς, με το όνομα και τα λοιπά και τις βασικές θέσεις και αρχές και την ειδική του διακήρυξη. Η κατάσταση στον ευρύτερο χώρο είναι πάρα πολύ τεταμένη, γιατί αμέσως θα πέσει και η ιδρυτική διακήρυξη στο η πλατφόρμα, η οποία θα την υπογράφει κόσμος πλέον, πέρα από τους πρώτους όσοι θα είναι, θα υπογράφει κόσμος, πολίτες, οι οποίοι θα βρεθούν στο πλευρό του Άλεξ Τσίπρα υπογράφοντας αυτή την ιδρυτική διακήρυξη και θα φανεί αμέσως μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, εντάξει μπορεί να τρέξει και καμιά πιο πριν, αλλά ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί στην αρχή, θα φανεί μετά και τη δημοσκοπήση της επόμενης εβδομάδας, τα τέλη της επόμενης μετά το τριήμερο, τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνονται δεκτά τα νέα κόμματα μετά της κυρίας Καριστιανού την περασμένη Πέμπτη και του Αλέξη Τσίπρα αύριο με το νέο του όνομα, θα δούμε για ελπίδα δηλαδή και όποιο άλλο θα είναι αυτό που θα μπουν στην πολιτική ζωή μαζί με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο φαίνεται τελικά και αυτό είναι πρώτον πυλών. Να δούμε αύριο τι θα υποθεί, αν θα υποθεί κάτι περισσότερο. Είναι αυτή η εκδήλωση παρουσίαση βιβλίου των καθηγητών του κ. Αρβανιτόπουλου και του κ. Φίλη, όπου θα μιλήσει και ο Κώστας Καραμαλής, παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, επιβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσουν να κινούνται μαζί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ο κύριος Αρβανιτόπουλος από τους κλασικότερους καραμαλικούς και υπουργός.
2: Εντάξει, ναι, ο κύριος Φίλης είναι στο Ινστιτούτο, το βλέπουμε τηλεοπτικός τέλος πάντων έτσι αρκετά συχνά. Αλλά η ουσία είναι η ομιλία Καραμαλή και η παρουσία Σαμαρά. Έτσι το πολιτικό σκέλος τώρα και όχι τα διεθνή ζητήματα που θα συζητήσουν προφανώς και θα έχουν ενδιαφέρον γιατί έρχεται και μετά την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά πάρα πολύ δυναμική με πάρα πολύ έτσι, επιθετικό λόγο κατά του Πρωθυπουργού την περασμένη Παρασκευή, έτσι, η τελευταία του. Στη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που απορρίφθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με αυτή την επεισοδιακή συνεδρίαση με το ΠΑΣΟΚ να αποχωρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα περισσότερα εκτός της Πλεύσης Ελευθερίας και να καταψηφίσει την πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αν κλείνουμε σιγά σιγά, Επειδή αν κλείνουμε σιγά σιγά, εννοώ από το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.
2: Να πω μόνο ναι. Εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα και τη δημιουργία του κόμματος, οι αναταράξεις στη ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά είναι πάρα πολύ έντονες. Είδαμε και τον Νίκο Παπά με αλλεπάλληλες δηλώσεις να λέει ότι δεν θα πειράξει κανείς περιουσιακά στοιχεία κτλ. Και το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα. Βέβαια θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα πράγματα, θα ακολουθήσουν, θα έχουμε έντονες διεργασίες τις επόμενες ημέρες.
0: Βέβαια την Παρασκευή στο μεταξύ που μιλήσαμε τελευταία φορά δεν είχε εκδηλωθεί και η κίνηση του κύριου Τεμπονέρα, έτσι.
2: Αλλά ο κύριος Τεμπονέρας ούτως ή άλλως είχε παραιτηθεί από τα όργανα, τώρα τους παραιτήθηκε και από μέλος.
0: Παραιτήθηκε και απλό από μέλος. Και ουσιαστικά λέει ελάτε και εσείς οι υπόλοιποι του ΣΥΡΙΖΑ να συναντηθούμε.
2: Αλλά μεμονωμένα.
1: Πάντως και για αυτό το κομμάτι που αναφέρει ο Βασίλης, φέρετε τουλάχιστον ότι ο Αλέξης Τσίπρας τουλάχιστον δεν έχει καμία διάθεση να εμπλακεί με τα περιουσιακά
2: και τα μπράβο.
1: Καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα μέχρι τις 6 του μήνα που είναι η Κεντρική Επιτροπή και θα ληφθούν οι πολύ σοβαρές αποφάσεις, θα είναι μια πολύ κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ 6 Ιουνίου, έτσι. Που δεν είναι και πολύ.
0: Μήπως τα περιουσιακά του ΣΥΡΙΖΑ έχουν εμπλακεί λίγο, εγώ θα πω έτσι, και μετά το πέρασμα του κυρίου Κασελάκη και όλων όσων είχαν προηγηθεί.
2: Το κτίριο Οικουμοδούρου που ήταν του Κουβέλη.
0: Βασίλη μου, τρέχω λίγο την κουβέντα.
2: Το ραδιόφωνο, η εφημερίδα είναι.
0: Τρέχω λίγο την κουβέντα, με κατανοείς, γιατί έχεις και εσύ κάποια αναφορά. Βασίλη μου, τρέχω λίγο την κουβέντα.

0: το μας δείχνει νέους καιρούς, νέα ήθη. Μετά από 40, 50 πόσα χρόνια η ΕΔΕΚ, το περίφημο κόμμα του Βάσου Λυσαρίδη που ήταν σε αυτό το κεντροαριστερό χώρο, μένει εκτός Κυπριακής Βουλής και μπαίνουν μέσα κάποια νέου ύφους κόμματα, ένα από το οποίο είναι αυτός ο κύριος που βγήκε από τα social media.
1: Και η αλήθεια είναι αμέσως μετά η σκέψη πάει να δούμε και σε εμάς εάν θα δούμε κάτι αντίστοιχο.
0: Για πες, Βασίλη, εδώ μια άποψη, έτσι ένα λεπτάκι για να κλείνουμε.
2: Κύριε Ξαναδησού, ούτως ή άλλως αυτό έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα εδώ και πολύ καιρό και αυτό που περισσότερο προβληματίζει δεν είναι τόσο το κόμμα του Φιδία, όσο το ακροδεξιό κόμμα, το δεστάκι της Χρυσής Αυγής, η ΕΛΑΜ, που μπαίνει και με δυναμικό ποσοστό.
0: Διπλασιάζει νομίζω τις έδρες.
2: Η Βουλή της Κύπρου και με έδρες πολύ ψηλά, πάνω από το Φιδία νομίζω, και είναι.
0: Και αποκτά ιδιαίτερη δύναμη και σε επιτροπές και σε διαδικασίες.
2: Νωρίτερα, δηλαδή δεν είναι θέμα να ξαναγίνουν εδώ πέρα. Εξάλλου είναι πολλοί αυτοί που συζητάνε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δραστηριοποιείται στο παρασκήνιο και πάλι για μια ενεργοποίηση είτε αυτόνομα είτε μέσω κάποιου άλλου κόμματος. Το είχαμε ξαναδεί να συμβαίνει αυτό.
1: Φυσικά.
2: Στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και εδώ μια τέτοια προεκλογή, στις τελευταίες, έτσι, τελευταία και καθώς.
0: Πάντως και για την Κύπρο, στο πολύ ευαίσθητο χώρο που είναι τον γεωστρατηγικό, αυτές οι αλλαγές δείχνουν πράγματα και δείχνουν και πώς έχει αλλάξει και η κοινωνία με την νεολαία που έχει έρθει στην Κύπρο, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι ισορροπίες.
2: Πάντως είναι παραδοσιακές δυνάμεις ισχυρές εκεί και εκεί. Να πούμε, καλά, έχουμε πολλά ζητήματα τα οποία δεν αναφερθήκαμε, που μας έρχονται και από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα τα δούμε σταδιακά μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Πάμε να αποχαιρετήσουμε έναν συνάδελφο που χάσαμε αυτές τις μέρες.
2: Τον Τάσο μας, ο Τάσος, ο οποίος Ξενιάδης, ο Τάσος αγαπημένος.
0: Τον θυμόμαστε όλοι εδώ από τις επιλογές με τα τραγούδια που ενωβγαίναμε στις δισκοθήκες.
2: Από τους καλύτερους και τους πιο ουσιαστικούς και σε βάθος γνώστες της ξένης μουσικής, με αναζήτηση διαρκή σε όλα τα χρόνια της διαδρομής του και στα ραδιόφωνο αλλά και μετά. Mm-hmm. Όλα τα καινούρια ο Τάσος τα έφερνε στην Θεσσαλονίκη.
0: Εμείς στο μεταξύ ταυτόχρονα ακούμε ένα από τα συγκροτήματα και τα τραγούδια που άρεσαν και στον Τάσο και άρεσαν και σε εμάς.
2: Είχαμε μια έτσι αναφορά για τους Smash Pumpkins, επειδή, αλλά βέβαια μέσα στα χρόνια άλλαζε πάρα πολύ και το μουσική και τα ακούσματα και τα ψαξίματά του. Ένα από τα
0: καλό του ταξίδι και μακάρι να.
2: Μεγαλύτερα χαμόγελα. Ναι. Άνθρωπος με πολύ θετική γνώση και πολύ βαθιά πίστη. Ο Τάσος, αγαπημένος φίλος και συνάδελφος στον 958 κυρίως.
0: Και στον 102.
2: Παλιότερο στον 102, με δεκαετή τουλάχιστον παρουσία.
0: Τον αποχαιρετούμε.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια χαρά, Βασίλη.
0: Εμείς ακούμε Smashing Pumpkins, τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια τα ξαναλέμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη και αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή οδό στο ύψος Τηριανδρίας. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του EuroLink επικράτησε της Real Madrid στον τελικό με 92-85. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στον εισαγγελέα σήμερα 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σεισμός 4 Ρίχτερ στις 4 και 29 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Συνεχίζονται συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τον τραυματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, τονίζει ο Μάρκο Ρούπιο. Η χώρα είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσιάν. Την ίδια ώρα πτώση άνω του 5% στις τιμές πετρελαίου. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο η γνωστή γυμνάστρια Γογό Μαστροκώστα. Ανησυχία για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό από τον ΠΟΕΙ ξεπέρασαν τα 900 τα κρούσματα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, θερμοκρασία ως 26 βαθμούς σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες ειδήσεις στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Μιλάμε με ροκ ελληνικά
1: διάθεση, βέβαια,
0: κομμάτια και έχουμε μπει και αυτό είναι
1: και βρετανική σκηνή ροκ και ελληνικά και από όλα. Την καλημέρα μας σε όλους, την καλημέρα μας και στην φίλη μας την Πόπη, η οποία μας μοιράζεται έτσι για κάποιες παλιές όμορφες στιγμές με τον συνάδελφο τον Τάσο τον Ξενιάδη, τον οποίο δυστυχώς χάσαμε. Την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Βαγγέλη που μας ενημέρωσε και τον ευχαριστούμε. Είναι καθοδόν στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης προς Θεσσαλονίκη και τι έχουμε εκεί, Μπάμπη?
0: Μετά τη Χαλάστρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι, δηλαδή ουσιαστικά
1: μετά τη διασταύρωση για Ευζώνους.
0: Μπράβο, που έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Πιθανότατα οι πληροφορίες λένε ότι γίνονται κάποια έργα στην περιφερειακή, στο συγκεκριμένο σημείο, συγγνώμη, της Εθνικής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις αυτή την ώρα για εσάς που επιχειρείτε, έχοντας περάσει την έξοδο για τους Ευζώνους, να κατευθυνθείτε προς την πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Εκεί στο κομμάτι που είναι και η γέφυρα του αξίου. Προς εκείνο το κομμάτι μεταξύ των διοδίων, των Μαλγάρων δηλαδή, και πριν τον Αξιό.
0: Καλημέρα και στο Θοδωρή, τον Ιωάννου, τον Ηρακλειδέα Θοδωρή, που ακούει τον
1: Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Εκείνος μπορεί να είναι του Ολυμπιακού, αυτός είναι του Ηρακλείου δικός μας. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στη Μαρίνα Τιμάτζου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μαρίνα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε Νίκο και Μπάμπη. Λοιπόν, σήμερα η στήλη της εκπομπής με τα σημαντικότερα από την επικαιρότητα της ελληνικής περιφέρειας θα ξεκινήσει με τις ζημιές που καταγράφηκαν σε καλλιέργειες από το κύμα κακοκαιρίας του προηγούμενου διημέρου σε διάφορες περιοχές, μεταξύ αυτών η Λάρισα και συγκεκριμένο Τύρναβος, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ συναδέλφου της τοπικής ΕΡΤ σε απόγνωση βρίσκονται πλέον οι αγρότες, κυρίως της περιοχής των Δελερίων, οι οποίοι είδαν τη σοδειά τους να καταστρέφεται μέσα σε λίγα μόλις λεπτά της ώρας από έντονη χαλαζόπτωση, καθώς προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε νεκταρίνια, αχλάδια, ροδάκινα και αμπέλια που είτε ήταν στη διαδικασία της συγκομιδής είτε σε προχωρημένο στάδιο. Εντός των ημερών αναμένεται κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να προχωρήσει σε αυτοψία. Η ίδια τώρα εικόνα διαμορφώθηκε, Νίκο και Μπάμπη, και σε περιοχές του νότιου Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου, όπως στον προφητηλία της Δάφνης και του Κυπαρίσιου, όπου καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές σε αμπελώνες και άλλες καλλιέργειες από τη χαλαζόπτωση του Σαββάτου. Μάλιστα, όπως υποστήριξε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιότητας ζωής στην Ήπεθρο, καταστράφηκε σημαντικό μέρος των αμπελιών, τονίζοντας πως οι παραγωγοί βρίσκονται σε αναστάτωση και απόγνωση, αφού σε περίπου 60 ημέρες θα τριγούσαν, και εκεί λοιπόν από σήμερα ξεκινάει ελέγχους κλιμάκιο του ΕΛΓΑ. Παραμένουμε, συνάδελφοι, στην Κρήτη, που δυστυχώς σχεδόν καθημερινά πλέον τροφοδοτεί με εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ της χώρας. Σε ένα τέτοιο θα περάσουμε ευθύς αμέσως. Μας έρχεται από τα Χανιά και αφορά στην υπόθεση με το μόλις 3 ετών παιδάκι, το οποίο την προηγούμενη Πέμπτη, μετά από τη λιποθυμία του σε παιδική χαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατά την εξέτασή του από τους γιατρούς αρχικά διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του. Από τις περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το τρίχρονο παιδάκι έχει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, κάταγμα που είχε προκληθεί παλαιότερα, εκδορές και εκχυμώσεις. Αυτή η εικόνα οδήγησε στην εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό κακοποίησης. Το παιδάκι λοιπόν χαρακτηρίζεται ως αρκετά κακοποιημένο. Τις προηγούμενες ημέρες συνελήφθησαν η μητέρα και ο πατέρας του και οι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι σήμερα θα βρεθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια Χανίων, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ και οι δύο συλληφθέντες θα περάσουν εξέταση DNA ώστε να διαλευκανθεί και η σχέση τους με τα 4 συνολικά παιδιά που έχουν, διότι θα πρέπει να συμπληρώσουμε, Νίκο και Μπάμπη, πως υπάρχουν και άλλα 3 μικρά παιδιά, τα οποία φέρεται ότι βρέθηκαν μόνα τους σε ένα οικόπεδο, κατά άλλες πληροφορίες σε θερμοκήπιο, και τα οποία με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται στο νοσοκομείο των Χανίων. Τώρα, Από την Κρήτη περνάμε στην Πάτρα, καθώς εκεί το Σάββατο είχαμε ένα άλλο θρίλερ, το οποίο σε αυτή την περίπτωση έδισε μια 16χρονη, ένα θρίλερ που αφορά σε ενδοοικογενειακή βία και το οποίο κατέληξε με τη σύλληψη του 35χρονου φίλου της ανήλικης, γνωστού επιχειρηματία της περιοχής. Η κατάληξη αυτή ήρθε μετά την καταγγελία της μητέρας της 16χρονης, η οποία ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας αυτός είχε κλειδώσει την κόρη της μέσα σε σπίτι, την ίδια ώρα μάλιστα που ανάστατοι γείτονες καλούσαν το 100, αναφέροντας ότι από το συγκεκριμένο διαμέρισμα ακούγονταν έντονες φωνές και ουρλιαχτά. Τώρα, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την άρνηση του άνδρα να ανοίξει, με την κατάστασή του να περιγράφεται εκτός ελέγχου, βρισκόταν όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε κατάσταση αμόκ. Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εισβάλλουν στο χώρο και να τον ακινητοποιήσουν, τον συνέλαβαν και έτσι βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με σωρία βαρύτατων κατηγοριών. Σύμφωνα πάντως με όσα έγιναν γνωστά, ο εν λόγω έχει ποινικό παρελθόν. Πριν από 2 χρόνια έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για βίαιη συμπεριφορά όταν είχε επιτεθεί στην τότε σύντροφό του, η οποία βρέθηκε στο νοσοκομείο και τότε είχε ζητήσει την εγκατάσταση της εφαρμογής Panic Button στο κινητό της τηλέφωνο. Την ίδια δε χρονιά ο 35χρονος είχε συλληφθεί και στη Λευκάδα για επίθεση με σιδερογροθιά εναντίον κάποιου γνωστού του, ενώ φέρεται ότι εκτός από αυτά τα περιστατικά βίας είχε μπλακεί και σε άλλες υποθέσεις, όπως μεταξύ άλλων για ναρκωτικά, χορήγηση αλκοόλ σε ανηλίκους. Τώρα, μεταφερόμαστε στα Ιωάννινα, όπου σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου, καθώς έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανίο-εγκεφαλικές.
1: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, από ό,τι ενημερωνόμαστε.
2: Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Μιλήσαμε χθες και με συναδέλφους από τα Ιωάννινα, Νίκο. Τώρα, ο Οικονόμου είχε ένα τροχαίο το Σάββατο στον δρόμο έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Και επειδή, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει το ίδιος, ο αναβάτης μηχανής δεν φορούσε το προστατευτικό κράνος του, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν οι πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από το χτύπημα του κεφαλιού του στην άσφαλτο. Έκανε χειρουργική επέμβαση την ίδια ημέρα και αυτή που περιγράψαμε πριν από λίγο ήταν η κατάσταση υγείας του μέχρι χθες το απόγευμα. Εδώ τώρα να συμπληρώσουμε ότι μετά τη σφοδρή πρόσκρουση που είχε με αυτοκίνητο, ο 33χρονος παλέμαχος αμυντικός εγκαταλείφθηκε, με τις αστυνομικές αρχές να προσπαθούν να βρουν υλικό πλέον από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, ενώ κάνουν έκκληση να καταθέσουν και όσοι ήταν μάρτυρες στο τροχαίο κάποια στοιχεία. Αυτό που έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, Νίκο και Μπάμπη, είναι πως με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό ήρθε ξανά στο προσκήνιο η συζήτηση για το σημείο του δρόμου που σημειώθηκε το τροχαίο, καθώς πολλές φορές έχει βρεθεί στο επίκεντρο παραπώνων κατοίκων και οδηγών, επειδή, όπως έχει επισημανθεί, δεν υπάρχει επαρκής διαχωριστική νησίδα, γίνονται συχνά παράνομες αναστροφές, καταστάσεις δηλαδή που σε συνδυασμό και με την κυκλοφορία και κατάσταση έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα δημιουργούν καθημερινά επικίνδυνες συνθήκες που αυξάνουν βέβαια τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Και κλείνουμε, συνάδελφοι, με ένα ρεπορτάζ της ΕΡΤΡΙΑ που έχει αναπαραχθεί από πολλά μέσα ενημέρωσης από εχθές, αφορά στην περιοχή του Κιλκής και βέβαια τα σοβαρά προβλήματα της λειτουργίας που καταγράφονται στον τελωνιακό σταθμό των Ευζώνων από την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολίτες τρίτων χωρών. Έχουν προκληθεί λοιπόν ουρές χιλιομέτρων με τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις να επηρεάζουν κυρίως ταξιδιώτες που έρχονται από Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο και Σερβία. Υπάρχει αγανάκτηση από την ταλαιπωρία, ενώ έχουμε και επαγγελματίες του τουρισμού να προειδοποιούν για χάος κατά τη θερινή περίοδο λόγω ανεπαρκών υποδομών. Την ίδια ώρα και εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν άμεση ενίσχυση του προσωπικού για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
1: Πάντως, από ό,τι ενημερωθήκαμε, κάποιοι δίνουν τη δικαιολογία ότι δεν υπήρχε προετοιμασία για τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, εντωμεταξύ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπουμε ότι και στις δύο πλευρές των συνόρων έχουμε ένα ποτηλιάρισμα.
0: Και αντίστοιχες εικόνες υπάρχουν και στα ελληνοτουρκικά σύνορα πάνω. στον Εύρο.
1: Αναμενόμενο.
2: Πάντως, συνάδελφοι, και επειδή το έθεσες, Μπάμπη, να δώσουμε και μια σημαντική πληροφορία ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, ήταν ένα σύριαλ που είχαμε και εκεί πέρα. Ναι. Τελικά φαίνεται ότι λίγοι έχουμε το διέντα αυτού του σύριαλ με την κατασκευή της παράκαμψης στο ύψος του 7 χιλιόμετρου του άξονα αυτού, όπου είχε σημειωθεί η καθίζηση στο δόστρωμα. Ναι. Φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του. Από την προηγούμενη Πέμπτη συνεργεία ξεκίνησαν ασφαλτόστρωση και όπως φαίνεται το έργο αυτό θα δοθεί στην κυκλοφορία το αργότερο έως την 1η Ιουνίου.
1: Ευχαριστούμε, Μαρίνα.
0: Ναι, καλά.
1: Πάμε τώρα πριν τα αθλητικά μας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική ατζέντα της ημέρας, Μπάμπη.
0: Πάμε, ταιριάζω και μετά με τα αθλητικά.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 25 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Η θεατρική ομάδα Monks παρουσιάζει την παράσταση «Ηθοποιός προσοχή εύθραυστον» του Γιώργου Μιχαλάκου σε σκηνοθεσία του Ιδίου. Στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης η παράσταση συνομιλεί με την επαγγελματική πραγματικότητα του ηθοποιού σήμερα, θέτοντας ερωτήματα για την επισφάλεια, την καλλιτεχνική ταυτότητα, τις ευκαιρίες ανέλυξης και τη σύγκρουση ανάμεσα στα όνειρα και τους ταχείς ρυθμούς της βιομηχανίας του θεάματος. Τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο Αμαλία για την κόλαση του Ντάντε Αλιγιέρι, βασισμένη στο πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας σε σκηνοθεσία Πάνου Δελινικόπουλου. Μέσα από κίνηση, μουσική, λόγο και εικόνα, η παράσταση επανερμηνεύει το εμβληματικό κείμενο του Δάντη και ανοίγει ένα σύγχρονο διάλογο γύρω από την αμαρτία, τη δικαιοσύνη, την τιμωρία και την ανθρώπινη ευθύνη. Οι συνεφείλοι Δευτέρες προβάλλουν στο Σινέα Πόλων το κλασικό έργο του Τζον Κάρπεντερ «Απόδραση από το Λος Άντζελες». Ο Σνέικ μπαίνει κρυφά στο Λος Άντζελες του 2013 που έχει μεταβληθεί σε απομονωμένο χώρο για εγκληματίες και εξόριστους για να αποτρέψει τα σχέδια ενός επικίνδυνου τρομοκράτη. Στο Μέγαρο Μουσικής παρουσιάζεται το μπαλέτο «Δον Κιχώτης» από το Ballet of the Serbian National Theatre. Η παράσταση βασίζεται στη γνωστή ιστορία του Θερβάντες και εστιάζει στον θυελώδη έρωτα της Κίτρικα του Μπασίλιο μέσα από ένα σκηνικό σύμπαν γεμάτο χρώμα, χιούμορ και βιρτουόζικες χορογραφικές στιγμές. Η ατομική έκθεση του Πορτογάλου φωτογράφου Μονέλ Κωνσταντίνο παρουσιάζεται στην Esp Gallery στη Θεσσαλονίκη. Το έργο διερευνά τη σχέση ανάμεσα στο αρχείο, τη συλλογική μνήμη και τον αστικό μύθο, βασιζόμενο σε μια φήμη για πυράγχας και στον ποταμό Άβε της Πορτογαλίας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
1: Πάμε γρήγορα στην επιστροφή μας, ακριβώς 10 λεπτά.
0: Αργύρης Δούβλατζης, μας ακούνε Νίκο και Αιγύπτη ναύτες πλέον.
1: Πούντος.
0: Είναι εκεί στα αλληλευτικά μάλλον επανομή και τα λοιπά. Λέει βέβαια, πριν από λίγο είδε να απογειώνονται από το αεροδρόμιο δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καμιά άσκηση, Αργύρη, και ότι δεν
1: υπάρχουν,
0: θα είναι κάτι σοβαρό.
1: Όχι, υπάρχουν και καθημερινές ετοιμότητες. Ναι. Υπάρχει περιπολίες και λοιπά. Είναι σε καθημερινή.
0: Δύο Καναντέρ.
1: Σε καθημερινή βάση γίνονται περιπολίες.
0: Δεν σημαίνει για να δηλαδή ότι επειδή απογειώνονται ότι υπάρχει και φωτιά.
1: Υπάρχει ένα αέριο επιτήρηση, όπως θα λέγαμε έτσι, σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Θόδωρο Χατζηπαντελή να μας κάνει μια επιτήρηση.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα με θριάμβους.
4: Ναι, ακριβώς, αλλά αυτό το ρεπορτάζ για να ξεκινήσω από εκεί που σταματήσατε με τα Καναντέρ θα σας το κάνω εγώ, διότι ακριβώς το σπίτι που μένω είναι...
1: Περνάνε από πάνω του.
4: Ακριβώς, στην παραλία του ποταμού επανομής, όχι απλώς περνάνε από πάνω, τα απογέματα χειμώνα-καλοκαίρι κάνουν ασκήσεις στη θάλασσα βεβαίως, καθημερινή βάση όπως είπατε είναι δύο, που δεν ξέρω τώρα αν περιπολούν και παραπέρα, γιατί πολλές φορές τα βλέπω που φεύγουν και προς τη Χαλκιδική, αλλά κυρίως παίρνουν νερό, γεμίζουν νερό και στη συνέχεια το αδειάζουν λίγο πιο μέσα. Αυτό γίνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση εδώ στην παραλία του ποταμού. Ωραία. Της επανομής. Και βέβαια περνούν σε πολύ χαμηλά, κάνοντας και ασκήσεις έξω δηλαδή στην παραλία, πάνω από τα σπίτια και φυσικά και πάνω και από το δικό μου πολλές φορές. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στα αθλητικά μας. Να πούμε καταρχήν βεβαίως να ξεκινήσουμε με το θρίαμβο χτες του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, ο οποίος νίκησε τη Real Madrid με 92-85, ζορίστηκε βέβαια περισσότερο από ότι τουλάχιστον
0: ήταν δύσκολο παιχνίδι, ήταν δύσκολο με εναλλαγές, μία ένας μία άλλος μπροστά, ήταν αρκετά ψυχοφθόρο, ήθελε γερά νεύρα και κότσια για να το κερδίσει, ναι, στο τέλος.
4: Έτσι, και η ομάδα της Real παρότι έπαιζε χωρίς ψηλούς λόγω των τραυματισμών και των αποσιών που είχε, κατάφερε να πάρει στην αρχή ένα μεγάλο σημαντικό προβάδισμα, περισσότερο από 10 πόντους.
1: Ναι.
4: Αλλά μέχρι το
1: χάνει και τη ευστοχία, βέβαια.
4: Να φτάσει τη Ρεάλ, ναι, να την ξεπεράσει και στη συνέχεια βεβαίως, όπως είπες και εσύ, Μπάμπη, το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πόντο, ψυχοφθόρο. Στο τέλος, ο Ολυμπιακός κατάφερε με βολές, κυρίως λόγω των φάουλ που έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης, για τα οποία διαμαρτυρήθηκε βέβαια και η ίδια και οι παίκτες και ο προπονητής της, στο τέλος του αγώνα να πάρει αυτή την διαφορά και να πάρει το τέταρτο τρόπαιο συνολικά σε 10 τελικούς, 10 Final Four τα οποία έχει συμμετάσχει.
1: Μάλιστα. Παρασκηνιακά έτσι και θα λέγαμε των αποδυτηρίων θέματα, τι έχουμε. Έχουμε κάτι. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, θα το σχολίαζα σήμερα και τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, θα το σχολιάσω όμως με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, είναι το θα το πω έτσι, το ξινό ύφος του Ντέγιαν Μποντίροκα κατά την απονομή. Δεν έχω δει δηλαδή επικεφαλής της Ευρωλίγκ, αυτού του θεσμού, αυτής της διοργάνωσης, να δίνει με πιο ξινό ύφος το έπαθλο στον νικητή.
4: Ναι, κάτι ήθελε να πει, θέλεις να πεις, έτσι.
1: Ναι, έχω σοβαρά την αίσθηση. Δεν ξέρω, για τη διοργάνωση, για την προτίμησή του, μην ξεχνάμε ότι ήταν χρόνια και στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά με τον Παναθηναϊκό του κατεβάσανε από πάνω από
1: μπράβο, ναι. Δεν τον τιμήσανε όσο
4: έπρεπε. Και ακριβώς όπως το λέει ο Μπάμπης, είναι ένα παρασκήνιο αυτό που λες πραγματικά με τον Μποντίρογκα και όλο το σύστημα το οποίο υπάρχει γύρω από αυτόν και το γεγονός ότι δεν πήγε καλά η υπόθεση της Ευρωλίγκα, δηλαδή το Final Four με τα εισιτήρια, με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Άσχετα αν ευτυχώς δεν υπήρξαν γεγονότα, επεισόδια κλπ. Όλα αυτά, εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα και το γεγονός ότι το γήπεδο είχε μόνο Ολυμπιακούς, οι 18.000 φίλους του Ολυμπιακού, δεν ξέρω, μπορεί να τον επηρέασαν όλα αυτά, αλλά το σίγουρο είναι ότι το παρασκήνιο έχει να κάνει από την άλλη πλευρά με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος κάθε μέρα ανέβαζε 3-4 post στο Instagram και το τελευταίο ήταν αυτό που έδωσε και συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Υπάρχει βέβαια και το άλλο το παρασκήνιο, το οποίο βγήκε στο προσκήνιο βέβαια, για το οποίο το αναλύσαμε εξαντλητικά. Για τον καυγά Μαρινάκη Δημητριάδη.
0: Ας μην το ξαναναφέρουμε, δεν θα έχουμε χρόνο. 7 ευρωπαϊκά.
4: Πραγματικά το είδα και εγώ και μου έκανε εντύπωση. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο.
0: Ούτε. Η αλήθεια είναι, να σου πω κάτι. Δεν μπορούσα να φανταστείς και κάτι τέτοιο, γιατί πολλά φανταζόμαστε και πολλά συμβαίνουν τώρα. Δεν πέσαμε και από τα σύννεφα.
4: Με τέτοιους προέδρους, Μπάμπη μου, δηλαδή ξέρεις και εσύ καλά πόσο φυλάσσονται και με πόσους μπράβους κυκλοφορούν κλπ. Τώρα δεν ξέρω. Τρομερή εντύπωση μου κάνει, τι να πω, ψέματα. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό. Σήμερα υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα για το μπάσκετ, αλλά αυτό είναι για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, ΑΕΚ Άρης, στις 7 η ώρα το απόγευμα, και είναι το τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι. Όποια ομάδα κερδίσει, η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα της έδρας, περνάει και στην τετράδα. Ήδη το πρώτο ζευγάρι, το ξέρουμε, έχουν παίξει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έχουν προκριθεί, είναι το ένα ζευγάρι των ημιτελικών και το άλλο ζευγάρι είναι αυτό που...
1: Μεταξύ ΑΕΚ Άρη και Ολυμπιακού.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
4: Ο Ολυμπιακός θα παίξει βεβαίως μετά από το... θα ξεκουραστεί κάποιες μέρες, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στη συνέχεια για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος στο handball. Στο ποδόσφαιρο έχουμε καταρχήν το 8ο κύπελο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο κατέκτησε ο ΠΑΟΚ το απόγευμα της Κυριακής, επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 στο γήπεδο του Πανετολικού.
0: Έχουμε double δηλαδή, έτσι.
4: Και το πρωτάθλημα δεν έχουν πάρει. Ταυλούχος την εφετινή σεζόν, στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή του.
1: Είδες οι γυναίκες, σας βγάλανε ένας προπρόσωπος.
0: Κάποιος έπρεπε να πάρει και κάποιον τίτλο στα 100 χρόνια. Μπράβο στις γυναίκες, στη γυναική ομάδα που
1: πάμε στο handball τώρα που είπες.
4: Έτσι ακριβώς, η γυναική ομάδα έβγαλε στο πρόσωπο τον ΠΑΟΚ. Στο handball έχουμε σήμερα στις 7 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Είναι το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Ο τελικός στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. 1-1 και το πλεονέκτημα έδρας το έχει ο Ολυμπιακός. Ενώ αύριο στις 6 παίζουν ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε το break στην Αθήνα κερδίζοντας την ΑΕΚ μέσα στην έδρα της, που σημαίνει ότι αν αύριο κερδίσει το παιχνίδι, κατακτά και τον τίτλο στις γυναίκες η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι στον τελικό και των γυναικών και των ανδρών, ο Ολυμπιακός στους άνδρες και ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες. Στο ποδόσφαιρο επίσης, να πούμε τέλος, ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε και επίσημα. Ένας νεαρός Δανός, ο 38χρονος Γιάκομπ Νέστρουπ, είναι αυτός που θα τον αντικαταστήσει. Συνεχίζει να ταλανίζει τον Παναθηναϊκό αυτό το θέμα με τους προπονητές στον πάγκο, και ο κόσμος είναι διχασμένος από όσο διαβάζω στα σχόλια. Άλλοι ήθελαν να μείνει, άλλοι να φύγει. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει, όταν δεν παίρνει τίτλους, αυτά τα προβλήματα πάντα υπάρχουν.
1: Εντάξει, τίτλους τώρα, εντάξει, νομίζω ότι φέτος όσο μπορούσε καλά το τράβηξε ο Μπενίτεθ.
0: Όχι, το θέμα είναι ότι περιμέναν ότι θα δουν μια βελτίωση στο Παναθηναϊκό, δεν είπαν θα πάρει τίτλους, την οποία δεν την είδαν όμως.
1: Είδανε, μην ξεχνάμε στη μισή χρονιά ήταν κάτω από το Λεβαδιακό ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, βελτιώθηκε.
0: Αν είναι επιτυχία για τον Μπενίτεθ ότι πέρασε, παιδιά, αν είναι επιτυχία ότι πέρασε το Λεβαδιακό χρυσοπληρώνοντας τα συμβόλαια του Μπενίτεθ, μάλλον κάτι δεν πάει καλά.
1: Είχε κακό ξεκίνημα και στην Ευρώπη καλά το πήγε. Το πάλεψε πολύ μέχρι ένα υψηλό σημείο. Τέλος πάντων, λοιπόν.
4: Ναι, ο οποίος θα πάρει και 5 εκατομμύρια αποζημίωση.
1: Εντάξει, δεν θα του κακοπέσουν.
0: Το έχει ξανακάνει ο συγκεκριμένος. Το έχει ξανακάνει.
1: Αφού ήθελε ο Μπάμπης να φύγει, να μας δώσει και εμάς ένα μερίδιο και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εμείς θα φύγουμε τώρα και χωρίς να πάρουμε τίποτα. Θα φύγουμε από το
0: να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, και εμείς θα
4: καλημέρα.
1: Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή, έτσι.
0: Με τον Θοδωρή, γιατί με τον κόσμο, καλώς εγώ τον πράγμα, θα τα μάθουμε και αύριο.
1: Και με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Λοιπόν, αύριο εδώ. Σας περιμένουμε όλους εδώ.
0: Γεια σας.
1: Από αύριο θα κρατηθούν πάλι σημεία αναφοράς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάνω από 200 θάνατοι μέχρι τα τελευταία δεδομένα. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, μετά την κατάκτηση του Eurolink, επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό στην Αθήνα με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Ανοιχτά παραμένουν ζητήματα για το τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης που θέλουν να υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούπιο, μιλώντας του New York Times από το Νέο Δελχή, δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να συναυθεί μια συμφωνία για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε 72 ώρες. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα χαρακτήρισε πιο παραγωγική και επαγγελματική τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Στο μεταξύ, ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Συγκεκριμένα, το Ιρανικό Πρακτορείο, ο Τασνίμ, μετέδωσε ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένους όρους της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της αποδέσμευσης δεσμευμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους. Δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, η οποία είναι δωρεάν και θα λειτουργεί από σήμερα έως τις 30 Ιουνίου. Συνελήφθη 30χρονος για την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του χτες το μεσημέρι στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα ο άντρας εντοπίστηκε από την κόρη του μέσα στο σπίτι του. Από χτες η γυναίκα αναζητούσε τον πατέρα της. Το μεσημέρι φέρεται να πήγε στη μεζονέτα όπου διέμενε ο 67χρονος με τον 30χρονο γιο του, τον οποίο εντόπισε νεκρό. Όταν το είπε, ο αδερφός κοιμόταν, όταν είπε η αδερφή του ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός, ο 30χρονος είπε ότι τον σκότωσε αυτός. Και σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για δολοφονία με κατσαβίδι. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και νόμου περί έξαρτης γεγονών ουσιών. Δικογραφία που αποκαλύπτει τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου έως τη Χερσόνησο Ηρακλείου, φέρνουν στο φως συνομιλίες και στοιχεία για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων αλλά και απάτης με επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα 16 άτομα, ενώ δεκάδες ακόμη, φέρονται να εμπλέκονται σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων καθώς και παράνομες επιδοτήσεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται ότι δήλωσαν πλασματικό αριθμό ζώων που φέρεται να ξεπερνούν τα 800 προκειμένου να μην χάσουν την οικονομική ενίσχυση του 2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο η γυμνάστρια Γογό Μαστροκώστα, η οποία νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έχοντας συνεχώς στο πλευρό της την οικογένειά της και αγαπημένους της φίλους. Την είδηση γνωστοποίησε 17χρονη κόρη της Βικτωρία. Στο διεθνή χώρο και πάλι, το Ουκρανικό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα συντρίμμια πληγμάτων που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του, ο οποίος κάλεσε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των αμάχων. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 ακόμη τραυματίστηκαν στο Μπαγκλαντές όταν φορτηγό που μετέφερε σιδηροδοκούς από αλλά και επιβάτες ανετράπη τα ξημερώματα σε κεντρική εθνική οδό σύμφωνα με την αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα 83 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Ντάκα, της πρωτεύουσας του Μπαγκλαντές, και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά, προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο σύντομο δελτίο στις 9.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούγεται η φωνή σου.
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
5: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
5: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις.
5: Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο.
6: Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
5: 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
6: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
3: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
5: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
6: Δήμος Θέρμης.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο ΜΕΝ
9: και η ΔΕ.
8: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
9: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
8: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μαρία.
0: Ωραίο ήταν το Σαββατοκύριακο, αλλά κρατάει πολύ λίγο να ετηθούμε να γίνει ένα τετραήμερο το Σαββατοκύριακο.
1: Θες να επαναλάβουμε αυτό που λέγαμε πάνω για τη Δευτέρα?
0: Ναι, αυτό ναι, όντως
1: πόνεσε. Η ευτυχία αργεί, η αγάπη αργεί, η μπουγάτσα που έχω παραγγείλει επίσης αργεί, το ίδιο και η κρέπα. Η Δευτέρα όμως είναι στη θέση της.
0: Είναι πάντα στην ώρα της, έτσι. Είναι φοβερό. Η άλλη Δευτέρα όμως, η άλλη Δευτέρα, Χρήστο.
1: Η άλλη Δευτέρα τι έχει?
0: Το Αγίου Πνεύματος, δεν είναι?
1: Εντάξει, ναι.
0: Να το τριημεράκι που έρχεται.
1: Α, για σένα.
0: Γιατί?
1: Εγώ έχω εκπομπή το βράδυ.
0: Α, εσύ δεν είσαι του Πνεύματος.
1: Είμαι του Ίνο Πνεύματος.
0: Έτσι, άμα είναι και βραδινή εκπομπή.
1: Η Σοφία, λοιπόν, γιατί ξέρει Αθήνα γελάει?
0: Η Σοφία, δεν ξέρω. Ακόμη πανηγυρίζεις για τα χθεσινά? Όχι, είδες πως με κοιτάει, όχι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κέρδισε στην Ευρώπη. Ναι, και μια ευχάριστη είδηση, μια ελληνική ομάδα.
1: Άντε και στα δικά μας.
0: Που λένε,
1: σε δύο χρόνια από τώρα.
0: Τώρα τι μου θύμισε, άντε και στα δικά μας οι ανήπαντρες που λέγανε παλιά στους γάμους και στις βαφτίσεις. Τέλος πάντων, αυτό έγινε χθες βέβαια. Τα πανηγύρια κράτησαν όλη τη νύχτα. Είχαμε και κάτι άλλο παρατράγουδα, αλλά εν πάση περιπτώσει θύμιζαν άλλο άθλημα.
1: Μείνε
0: και όχι
1: στην
0: το
1: ουσία.
0: Μπάσκετ. Ναι, εντάξει, ήταν πολυεπίπεδο το άθλημα χθες. Είχε και στις κερκίδες ενδιαφέρον δηλαδή. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά στη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε για τους οδηγούς τώρα ότι είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Τούμπας, στο εργοτάξιο που γίνονται τα έργα για το flyover. Επίσης είναι λίγο αυξημένη από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δηλαδή προς την έξοδο της περιφερειακής, στο ύψος της Μαλακοπής. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί σε εκείνο το σημείο, αλλά φαίνεται να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Αν ενημερωθούμε θα σας ενημερώσουμε. Να πούμε και στα Μάλγαρο ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Καλά, χθες να δεις τι γινόταν με την επιστροφή των εκδρομέων. Είναι εκεί στο σημείο που γίνονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Οπότε στην επιστροφή καταλαβαίνετε ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι επικοινωνήσαμε και εμείς με την Εγνατία εδώ για να δούμε τι γίνεται. Αλλά να σας πούμε ότι μας παρέπεψαν στην Τέρνα. Και αυτό γιατί από τις 30 Δεκεμβρίου ισχύει η σύμβαση και μάλιστα είναι διάρκεια 35 ετών έναντι εφάπαξ τιμήματος. 1,275 δις ευρώ νομίζω, κάπου εκεί. Παραχωρήθηκε λοιπόν η εγρατεία οδό στην Τέρνα, οπότε σου λέει εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για τα έργα που γίνονται, για τις εργασίες εκεί. Εμείς ουσιαστικά πήραμε να μάθουμε πότε θα τελειώσουν, πότε θα ολοκληρωθούν.
1: Ξέρεις ότι είναι να γίνουν έργα και καλύτερα να γίνουν τώρα.
0: Μα δεν το ξέρεις γιατί δεν υπήρξε ανακοίνωση.
1: Το βλέπεις. Ξέρεις ότι είναι να γίνουν
0: μα
1: έργα.
0: Μα το βλέπεις όταν φτάσεις εκεί, κατάλαβες.
1: Καλύτερα να. Τα λέμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ δεν ήμασταν που σου έλεγα ότι όση ώρα έκανα να έρθω από Αθήνα, ναι, Θεσσαλονίκη, χρειάστηκα άλλη μια ώρα για, ναι, να το περάσω στο συγκεκριμένο.
0: Και λες,
1: το
0: από
1: κομμάτι.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι αυτή την εβδομάδα θα είχαν ολοκληρωθεί εργασίες ασφαλτόστρωσης, είναι βρε αδερφέ.
1: Ναι,
0: πώς θα κρατήσουν?
1: Στρώνεται ο δρόμος.
0: Δεν γίνεται ασφαλτόστρωση και σε όλη την εκρατεία. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, η Τέρνα έχει αναλάβει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης ενός δικτύου που είναι πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Άμα βάλεις δηλαδή και τους κάθετους άξονες προς Αλβανία, προς Βόρεια Μακεδονία.
1: Σε μία μέρα τελειώνουν τα 1000 χιλιόμετρα.
0: Ναι, αυτό σου λέει ότι δεν θα κάνει ασφαλτόστρωση σε όλο αυτό το δίκτυο. Είναι βέβαια με υποπτία του ελληνικού δημοσίου. Και εντάξει, αυτή η σύμβαση σου λέει υπάρχει ένα πρόγραμμα συντήρησης. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Δηλαδή, από την Εγνατία εδώ παίρναμε κάποτε ανακοινώσεις και λέγαμε ότι παιδιά, από τότε ως τότε να έχετε υπόψη να υπολογίσετε λίγο παραπάνω στο χρόνο σας, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε.
1: Και τι θέλεις δηλαδή, να γίνονται οι εργασίες μέσα στο κατακαλό καιρό? Λοιπόν, να έρχεται ο τουρίστας και να μπλοκάρει εκεί?
0: Πάντως να μείνετε έτσι συνδεδεμένοι στην εκπομπή μας, γιατί θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στη διάρκεια της εκπομπής. Ψάχνει πληροφορίες η Σοφία Πακαλίδου, θα μας ενημερώσει. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε εργασίες.
1: Χαλή γίνεται πάντως ο δρόμος. Χαλή.
0: Ναι, το θέμα είναι να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος και να γνωρίζει. Δηλαδή, αν ήξερε κάποιος ότι θα είχε αυτή την ταλαιπωρία, ενδεχομένως να είχε επιλέξει κάποιον άλλο δρόμο.
1: Ναι,
0: να
1: πήγαινε από Χαλκιδική.
0: Ναι, είχε πει χρονοδιάγραμμα, αφού δεν ήξερες.
1: Όχι, αλλά και εγώ το έζησα. Κατάλαβες, το
0: ναι.
1: Φίλοι οδηγέ.
0: Ναι.
1: Το νου σου.
0: Έχουν
1: γίνονται
0: γίνει εργασίες. Οι δημοσιογράφοι και οι ακροατές μας και οι οδηγοί, γιατί σου λέει πρώτα ζούμε και ύστερα γράφουμε.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζεις, ρε παιδί μου. Ειλικρινά, ειλικρινά. Ώρες-ώρες μου θυμίζεις τον Γκιονάκη στην ταινία που λέει από τα κίτρινα γάντια. Δηλαδή, πορτοκαλάδα δεν θέτε. Λεμονάδα δεν θέτε.
0: Ούτε μια ζωζούσα πουτσάκι, ούτε μια μαροκοντού του Γκιονάκη, να το θυμίζω.
1: Ναι, αλλά η συγκεκριμένη ατάκα όμως περιγράφει, αν θέλεις, με απόλυτη ακρίβεια. Με απόλυτη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και λειτουργούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό ήταν βαρύ πάντως. Δηλαδή χάθηκε μια ζωή Σαπουτζάκη, μια Μάρο Κοντού, μια ζωή Λάσκαρη, μια ζωή Τσαλάσκαρη. Δηλαδή, εντάξει, μια Τζένι Καρέζη,
1: ναι, τον Γιονάκη. Την καλή την ατάκα την είπε ο Γιονάκης σε αυτήν την ταινία. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει,
1: Αλέκο Σακελάριο στο σενάριο.
0: Επιφυλάσσομαι. Να πούμε αυτό για τους οδηγούς ότι έχουμε εργασίες κοπής πρασίνου επί του παράπλευρου οδικού δικτύου της εσωτερικής περιφερειακής από τον κόβο της Λαχαναγοράς μέχρι και την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής στο ΚΑΠΑ 5. Και επίσης έχουμε εργασίες κοπής πρασίνου επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τον ανισόπεδο κόμβο του Νέου Ρησίου μέχρι τον κόμβο Σιθωνίας και Κασάνδρα. Και στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων στο κύκλωμα Κασάνδρας, επί των ερισμάτων δεξιά των οδών, στην κατεύθυνση από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη και τμηματικά. Να, τώρα αυτά για παράδειγμα. Μας έρχεται μία ανακοίνωση από την περιφέρεια και γνωρίζουμε να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Για κίνηση στις εργασίες. Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση, κατάλαβες. Δεν μπορείς να ενημερώσεις και τους ακροατές, τους οδηγούς να ξέρουν να προσέχουν.
1: Τι άλλο να κάνω. Τι άλλο να κάνω σε αυτή την εκπομπή, ειλικρινά.
0: Εσύ τώρα, συγγνώμη, γιατί παρεξηγείσαι. Έχεις τίποτα μετοχές στην Τέρνα, δηλαδή, έτσι για να καταλάβουμε.
1: Όχι, καλή μου, δεν
0: αλλά...
1: έχω. Αλλά από την άλλη πλευρά, ακούω μια μόνιμη γκρίνια. Μόνιμη γκρίνια.
0: Αυτή είναι η δουλειά μας, να επισημαίνουμε τα κακώς κείμενα, γιατί δεν θα ήμασταν χρήσιμοι αν λέγαμε ότι όλα είναι καλά.
1: Άλλο να επισημαίνεις τα κακώς κείμενα.
0: Είδες ακόμη και εδώ, καλώς θα τα κάνεις τα κείμενα, μα δεν είναι καλώς, είναι κακώς τα κείμενα, κατάλαβες.
1: Βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και άλλο διαρκώς να περνάμε κάθε έργο που γίνεται από το δικαστήριο της γκρίνιας. Καλό αυτό, μ' άρεσε.
0: Άκου τώρα, τα κρατάει σημειώσεις και θα μας τα επαναφέρει αυτά όλα μαζί μας.
1: Εμένα. Όχι, δεν είναι σημειώσεις. Δεν έχω γράψει ατάκες για σενάριο. Ναι. Απλά λοιπόν, έχω έμπνευση σήμερα.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Ξέρεις γιατί έχω έμπνευση σήμερα.
0: Γιατί.
1: Γιατί χθες βλέποντας τον τελικό του Final Four, πήγα 2 χρόνια μπροστά.
0: Τι εννοείς.
1: Και το έβλεπα.
0: Και τρέχαν τα σάλια σου.
1: Να είναι κυτρινόμαυρο.
0: Συγγνώμη κιόλας. Εγώ θέλω να πω, μακάρι οι ελληνικές ομάδες να πηγαίνουν καλά. Γιατί αυτό που έγινε χθες, ας πούμε, έδωσε χαρά σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Άντε και στα δικά μας.
0: Δεν πιστεύω να ήταν κάποιος με την ισπανική ομάδα σε αυτό το τελικό.
1: Κοίτα, κάπου Σοφία. Πάει το μυαλό μου. Αλλά ναι, ας μην το. Ναι, κάπου πάει το μυαλό μου.
0: Ναι. Λοιπόν, ας περάσουμε. Α, καταρχάς, επειδή ξεκινήσαμε να δίνουμε και πληροφορίες, έχουμε και μια προγραμματισμένη διακοπή νερού λόγω εργασιών στο Λαγκαδά, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου στο νότιο τμήμα, Σίκη, Καλλιπόλεως, Τσακμάνη, Παπαγεωργίου, Τζελίλη. Και επίσης, χωρίς ρεύμα στο Ρεόκαστρο από τις 8 ως τη 1, στους δρόμους Νεοχορούδας, Κολοκοτρώνη, Πέτρου και Παύλου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ιωαννίνων, Νικάρων Αεροδρομίου. Και 11 με 2,5 στην οδό Αριστοτέλους, αλλά στο Ρεόκαστρο, έτσι, όχι εδώ στο κέντρο.
1: Ναι, το νου σας, το νου σας. Επίσης, έχει μειωθεί η τιμή του πετρελαίου περίπου 6% λόγω των προσδοκιών για μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Η δε βενζίνη, όχι.
0: Σε προβληματίζει αυτό, Εδώ δεν το βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Εντάξει, κοίτα, πρέπει
0: το
1: να
0: ρεζερβουάρ
1: βρεθεί...
0: γεμάτο, θα το δεις, μπα.
1: Σπίτι όλοι καλά.
0: Όλοι καλά, τα παιδιά καλά.
1: Μια χαρά, ξεκινάνε μήπως... πανελλαδικές την Παρασκευή.
0: Αχ, αυτό που το πας, μήπως να ρίξουμε κανένα τραγουδάκι να πάνε κάτω τα φαρμάκια.
1: Πάμε.

0: Εντάξει, ξέρω ότι δεν είναι το ρεπερτόριό σου αυτό, αλλά είναι ωραίο για να χαλαρώσουμε έτσι, να αποκτήσουμε και ρυθμούς πιο ωραίους, πιο δροσερούς. Είναι και καλοκαιράκι τώρα.
1: Όπως μου έστειλε ένας φίλος μήνυμα, είναι μουσική, λέει, chill out.
0: Ναι.
1: Ε, το είπα σωστά.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Έτσι.
1: Από αυτό. Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Είδες, Χρήστο, μαθαίνεις. Μπράβο και στο φίλο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την επισήμωση. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα, στο διεθνή χώρο, με τη Μέση Ανατολή. Είναι σε εξέλιξη οι συνομιλίες, είπα, Ιράν και το τερματισμό του πολέμου. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, είπε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Αλλά φαίνεται έτσι μια ηλιαχτίδα, αχνοφαίνεται μάλλον από το βάθος, να δούμε αν θα κρατήσει ή αν θα επιστρέψουν τα σύννεφα.
1: Στον επόμενο τόνο της ιστορίας, Βικτωρία, στη Μέση Ανατολή έχουμε πόλεμο, ειρήνη, ανακοχή, εκεχηρία. Τι έχουμε?
0: Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Καλημέρα. Και όλο πάλι από την αρχή. Το MOU είναι πάρα πολύ κοντά, όλα δείχνουν. Θα φέρει τη σφραγίδα Τραμπ. Τους είπε πάρτε το χρόνο σας. Δεν θέλω να μου φέρετε ένα memorandum of understanding σαν αυτά που έκανε Ομπάμα το 2015 και ήταν από τα χειρότερα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω μια καλή συμφωνία. Δουλεύουν δηλαδή οι τεχνοκράτες και οι φυστάμενοι του, αλλά το τελικό και θα το δώσει ο Τραμπ για να μάθουμε ότι τελικά επιτεύχθηκε συμφωνία. Τώρα που βρισκόμαστε, ήταν να υπογραφεί αλλά δεν υπογράφηκε γιατί έχουμε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Γιατί μιλάμε? Άμεσα περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο άνοιγμα των στενών, άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, ώστε να μην έχουμε οικονομικά προβλήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά να λυθεί, δηλαδή το ενεργειακό. Σε δεύτερο χρόνο, όσο διαρκεί αυτό το memorandum, και για 2 μήνες θα γίνει συζήτηση για τα πυρηνικά. Επίσης θέλει το Ιράν να ξεπαγώσει τουλάχιστον σε αρχική φάση ένα μέρος από τα ιρανικά παγωμένα κεφάλαια. Επειδή είχε μεταδοθεί ότι συμφωνήθηκε η Τεχεράνη να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, το πρακτορείο Τανσίμ το διέψευσε, όπως επίσης και το Reuters, άρα έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτό ισχύει. Δεν υπάρχει συμφωνία για τα πυρηνικά σε πρώτη φάση, αυτό πάει για αργότερα, και έχουμε μόνο μία προκαταρκτική που αφορά τα στενά καθαρά και τις κυρώσεις για να μην έχουμε αυτό το μπλοκάρισμα. Τώρα, οι New York Times λένε επίσης ότι ο Μοντζάμα Χαμπενέι, συγγνώμη, το CBS, είναι σε μία μυστική τοποθεσία, επικοινωνεί μέσω ενός δικτύου αγγελιοφόρων και αυτό είναι ένα ακόμη πρόβλημα που καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις. Επίσης, ο Τραμπ δεν πήγε και στον γάμο του γιου του, επειδή ήταν πολύ κρίσιμη η φάση των διαπραγματεύσεις. Επίσης, ο Τραμπ δεν πήγε και στον γάμο του γιου του, επειδή ήταν πολύ κρίσιμη η φάση των διαπραγματεύσεων. Λέει ότι μίλησε στο τηλέφωνο ξανά με τον Νετανιάχου, μιλάνε πάρα

0: θετικές ενέργειες της Χεζμπολά. Άρα το μέτωπο του Λιβάνου είναι ένα αγκάθι από μόνο του. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται οι επιθέσεις. Η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για 28 επιχειρήσεις σε Ισραηλινά στρατεύματα στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ βομβάρδισε ένα κτίριο στην πόλη Αλ-Ντουάιρ και 30 λεπτά αργότερα ξανά στην ίδια τοποθεσία. Είχαμε θύμα απώλειες μάλλον μεταξύ αμάχων. Δεν ξέρουμε όμως λεπτομέρειες για τις απώλειες. Αυτή την ώρα βλέπει το Al Jazeera μεταδίδει ότι drones ανοιχνεύονται πάνω από τη Βηρυτό από τα αντιεροπορικά της συστήματα. Και βέβαια υπάρχουν και γκρίνιες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις αμφισβήτησε την πολιτική Τραμπ και τον Υπουργό Άμυνας. Είπε ότι ενδέχεται να αποδεχτούμε ότι το πυρηνικό υλικό μπορεί να μείνει στο Ιράν. Πρέπει να εξηγηθεί αυτό. Δεν ήταν στην αρχική συμφωνία. Και επίσης το πιο ωραίο για μένα είναι ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει στην εφαρμογή μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν. Είπε ο Ταγί Περτογάν στον Τραμπ σε τηλεφωνική του επικοινωνία την ώρα που έχουμε όλα αυτά τα επεισόδια στην Τουρκία και την καταστολή στην αξιωματική αντιπολίτευση η οποία ελέγχεται πλέον από την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά το καλό είναι ότι το Brent έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια. Περιμένουμε να το δούμε στην Αγγλία. Είναι στα 94 το Brent μετά από πάρα πολύ καιρό. Ανεβαίνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επικρατεί μια αισιοδοξία. Να δούμε πόσες μέρες θα πάρει αυτό το MOU και τι αποτελέσματα θα έχει αν επιβεβαιωθούν οι δηλώσεις. Ο Ρούμπιο είναι στο Νέο Δελχή και όπως είπε η Μαρία, είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία σε 72 ώρες γράφοντας σε μια χαρτοπετσέτα. Περιμένετε λίγο. Θα είχαμε είδηση χθες το βράδυ, ίσως σήμερα, ίσως μετά από λίγες μέρες. Αλλά μην δίνετε σημασία σε αυτό, δεν είναι το μείζον. Μία μέρα πριν, μία μέρα μετά. Και παίρνουν το χρόνο τους όπως τους είπε ο Τραμπ. Take your time.
1: Βικτωρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια να μην πάρουν το χρόνο τους για όλο το καλοκαίρι, έτσι. Δηλαδή να τελειώνει σύντομα.
0: Είναι οριακά η κατάσταση και ενεργειακά και για τρόφιμα και για πολλά πράγματα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι,
1: πήγε σκεφτόμουν τώρα τέτοια περίοδος κάθε χρόνο. Θυμάσαι ότι από τα πρακτορία που κάναμε τουλάχιστον τα τουριστικά, το ρεπορτάζ για το πού θα πάνε, κάποιοι Έλληνες επέλεγαν ακόμη και το Ντουμπάι για προορισμό. Έτσι. Θα μου πεις τώρα, αυτό σκέφτεσαι μέσα στο πόλεμο? Όχι, φυσικά. Αυτό είναι το ελάσσον, δεν είναι το μείζον. Αλλά έχουμε μπει σε μια εποχή τέλος πάντων που τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Κάποιοι που έκαναν σχέδια για παράδειγμα για φέτος το καλοκαίρι, ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα πάω και εγώ να δω κτλ. Εντάξει, τέλος αυτό, πάει.
0: Έχουμε ανατροπές.
1: Εδώ έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας. Τι να λέμε τώρα. Έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας. Ευχαριστούμε πολύ, Βικτωρία.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων, Χρήστο.
2: Να πούμε και μια καλημέρα στο φίλο, τον Γιώργο.
1: Βεβαίως, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας και στο Γιώργο και στη Χριστίνα.
2: Πρέπει
1: και στο
2: να ψάξω
1: Βαγγέλη.
2: Να βρω τι σημαίνει το χούιαξτα.
1: Τι σημαίνει?
2: Χούιαξτα.
1: Τι είναι, σαν τον μπακαράγκα είναι αυτό, τι είναι?
2: Είναι μια φράση, ναι. Πρέπει να την γκουγκλάρω να δω τι σημαίνει.
1: Μας το γράφει αυτό κάποιος?
2: Ο Γιώργος.
1: Ναι. Ο Γιώργος, ναι. Μήπως Γιώργο να μας γράψει και την εξήγηση έτσι για το Χρήστο, γιατί έχει απορία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του EuroLeague επικράτησε της Real Madrid του τελικού της Αθήνας με 92-85. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Στον εισαγγελέα σήμερα 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σεισμός 4 Ρίκτερ στις 4:29 πρώτα λεπτά στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, πτώση άνω του 5% στις τιμές πετρελαίου. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών από πολυετή μάχη με τον καρκίνο η γνωστή γυμνάστρια Γογό Μαστροκώστα. Ανησυχία για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό από τον ΠΟΗ. Ξεπέρασαν τα 900 τα κρούσματα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, θερμοκρασία ως 26 βαθμούς σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες ειδήσεις στις 10.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Το μεταξύ, μέσα σε όλα, επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι είναι και οι πανελλαδικές που ξεκινούν την Παρασκευή και καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά. Τελευταία εβδομαδούλα έμεινε για να ξεκινήσουν. Νομίζω ότι μόλις ξεκινήσουν τις πανελλαδικές, θα πάθουν αυτό που παθαίνουν και οι καλλιτέχνες πριν ανέβουν στο σανίδι. Δηλαδή που έχουν το άγχος και μόλις ανέβουν εκεί. Εντάξει, όποιος θυμάται το ρόλο και τα λόγια, μια χαρά θα τα πάει, έτσι.
1: Ο καλά προετοιμασμένος μαθητής, ο καλά προετοιμασμένος ηθοποιός και τραγουδιστής, δύσκολα να πάθει σε εντώνει.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι δεν είναι η αρχή, το τέλος μάλλον του κόσμου, έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει στις ζωές των παιδιών σε αυτή την ηλικία. Δεν χρειάζεται άγχος, παιδιά, και αγωνία. Εντάξει, αγωνία να είναι μόνο δημιουργική, ως εκεί, όχι παραπάνω.
1: Συμφωνούμε σε αυτό που λες. Από την άλλη πλευρά όμως, για να κάνω την έκπληξη, από την άλλη πλευρά όμως, οφείλεις να βάζεις στόχους στη ζωή σου για να κατακτάς κορυφές.
0: Τι είπες τώρα. Εγώ βέβαια ξέρω ότι τα παιδιά στην ηλικία ως 16 ετών βάζουν άλλους στόχους. Δηλαδή, και αυτό είναι της ηλικίας και είναι και λογικό. Για παράδειγμα, κάποιοι ονειρεύονται φέτος, πήγαν πέρυσι ενδεχομένως μια κατασκήνωση παιδική, πέρασαν καλά και ονειρεύονται να ξαναπάνε, να δουν τους φίλους τους, τις παρέες τους. Από 6 έως 16 ετών κατασκηνωτικά προγράμματα και μάλιστα δωρεάν. Νομίζω ότι αύριο εκπνέει η προθεσμία για όσους είναι να πάνε μέσω ΔΥΠΑ, αλλά θα μας τα πει καλύτερα η κυρία Σύση Μαρκοπούλου, που είναι Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Λειτουργών Παιδικών Κατασκηνώσεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκοπούλου.
1: Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα σας.
0: Είναι πολλά τα προγράμματα που τρέχουν για δωρεάν κατασκήνωση, παιδική κατασκήνωση. Τα πιο βασικά όμως που γνωρίζουμε είναι της ΔΥΠΑ και του ΙΕΦΚΑ.
2: Ακριβώς. Ο ΙΕΦΚΑ ξεκίνησε το Σάββατο στις 23 του μηνός και λίγη στην 1η Ιουνίου. Η ΔΥΠΑ δυστυχώς μόνο 6 μέρες άφησαν προθεσμία φέτος. Για να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι, λίγοι αύριο, στις 23:59 το βράδυ. Οι ηλεκτρονικές είναι οι αιτήσεις και στους δύο φορείς και πρέπει να προλάβουν τις ημερομηνίες οι δικαιούχοι.
0: Η ΔΥΠΑ νομίζω έχει 70.000 επιταγές να διαθέσει φέτος, άρα θα είναι και πολλοί δικαιούχοι. Το κατάλαβαν, το πρόλαβαν να συνειδητοποιήσουν ότι μέχρι αύριο είναι η προθεσμία.
2: Κάθε χρόνο είναι 70.000 οι δικαιούχοι. Ελπίζω να το κατάλαβαν. Δυστυχώς καθυστέρησε πάρα πολύ να λήξει το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, γι' αυτό και πήγε πίσω και το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων. Αλλά ελπίζω να το έχουν καταλάβει, γιατί το περίμεναν εδώ και κάποιες εβδομάδες, μήνες ίσως, γιατί ξεκίνησαν πολύ αργότερα φέτος από ό,τι άλλες χρονιές. Το περίμεναν οι δικαιούχοι και ελπίζω να το προλάβουν, γιατί μέχρι αύριο πρέπει να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους στη ΔΥΠΑ και αντίστοιχα στον ΙΕΦΚΑ. Οι ασφαλισμένοι των πρώην ταμείων που ανήκουν στον ΙΕΦΚΑ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι φορείς που καλύπτουν κατασκηνώσεις και τρέχουν αυτή τη στιγμή οι ηλεκτρονικές αιτήσεις.
0: Λοιπόν, για τα δύο βασικά τώρα, γιατί για τους άλλους φορείς καθένας προφανώς κάποιο ταμείο και τα λοιπά να έχει κάτι συγκεκριμένο να προτείνει στους ασφαλισμένους του ή στους δικαιούχους του. Για τα δύο συγκεκριμένα, για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και του ΙΕΦΚΑ, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι εν τέλει είναι δικαιούχοι, ποια είναι?
2: Θα πρέπει να μπουν στον αντίστοιχο φορέα μέσω του οποίου επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να πάει το παιδί τους ή τα παιδιά τους κατασκήνωση. Υπάρχουν κάποια οικονομικά κριτήρια στη ΔΥΠΑ που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι. Εκτός των πολυτέκνων που πηγαίνουν κατασκήνωση τα παιδιά χωρίς οικονομικά κριτήρια, υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ομάδες που μοριοδοτούνται παραπάνω, οι μονογονείς μοριοδοτούνται παραπάνω, άτομα με αναπηρία, παιδιά εννοώ με αναπηρία πάνω του 50% επίσης πηγαίνουν χωρίς κριτήρια οικονομικά. Όσο πιο περισσότερα παιδιά έχει κάποιος που δικαιούνται, επίσης μοριοδοτείται παραπάνω και ελπίζουμε να τα διαβάσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τη δημόσια πρόσκληση πριν υποβάλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους για να μην υποπέσουν σε λάθη.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε για πλήρη κάλυψη, δηλαδή και για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και για το πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ.
2: Καλύπτονται ακριβώς 100% οι συμμετοχές των παιδιών. Και με τους δύο φορείς είναι πλήρης η οικονομική κάλυψη, ναι.
0: Και σε κάθε περίπτωση την κατασκήνωση την επιλέγει ο φορέας ή ο δικαιούχος του προγράμματος? Δηλαδή, άμα θέλω εγώ να πάω το παιδί μου σε μια κατασκήνωση, θα μου υποδείξει κάποιος που θα το πάω ή μπορώ να επιλέξω?
2: Όχι, και μάλιστα δεν υποδεικνύει ο φορέας. Είναι 100% επιλογή των δικαιούχων η κατασκήνωση, και μάλιστα φέτος στον ΕΦΚΑ δεν προβλέπεται να επιλέξουν κατασκήνωση και περίοδο οι ασφαλισμένοι όταν κάνουν την αίτησή τους, όπως γινόταν μέχρι πέρσι. Η διαδικασία είναι παραπλήσια με αυτή τη ΔΥΠΑ, δηλαδή απλά εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους, περιμένουν να βγουν τα αποτελέσματα και εφόσον εγκριθούν, τότε επιλέγουν σε ποια κατασκήνωση και ποια περίοδο θα στείλουν το παιδί τους.
0: Ουσιαστικά δηλαδή θα έχουν ένα βάουτσερ που θα μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιοι. Έτσι,
2: ακριβώς.
0: Για το ότι θα ακολουθήσουν. Και τι παρέχει μια κατασκήνωση που συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα? Πόσες είναι οι κατασκήνωσεις καταρχάς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και του ΕΦΚΑ?
2: Στον ΕΦΚΑ είναι 41 φέτος πανελληνίως, και φαντάζομαι ανάλογες θα είναι και στην ΔΥΠΑ, επειδή τρέχουν αυτή τη στιγμή οι αιτήσεις στην ΔΥΠΑ και δεν υπάρχει κάποιος διαγωνισμός όπως γίνεται στον ΕΦΚΑ. Φαντάζομαι ότι ανάλογος θα είναι ο αριθμός και στη ΔΥΠΑ, δηλαδή ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί οι πάροχοι της ΔΥΠΑ, γιατί μέχρι και αύριο υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και οι πάροχοι.
0: Μάλιστα. Το τι προσφέρει όμως μια κατασκήνωση το γνωρίζετε από την εμπειρία σας τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι, βεβαίως. Είναι η καλοκαιρινή διασκέδαση των παιδιών, οι διακοπές τους, η επαφή τους με τη φύση, τη θάλασσα, τον ήλιο, τις αθλητικές δραστηριότητες που είναι πάρα πολλές στις κατασκηνώσεις. Ελπίζω να επιλεχθούν από τους γονείς κατασκηνώσεις, ώστε τα παιδιά τους να απεγκλωβιστούν λίγο από το κινητό και τις... ό,τι επιφέρει αυτό, τέλος πάντων. Είναι ευκαιρία για τα παιδιά να δραστηριοποιηθούν στην Ήπεθρο και να έρθουν σε επαφή με τη φύση.
1: Να γνωρίσουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής από αυτό που έχουν στην καθημερινότητά τους. Αναφέρομαι ότι όταν είναι στα σπίτια τους, για παράδειγμα, είναι όλη την ώρα με ένα κινητό στο χέρι μπροστά.
2: Ακριβώς.
1: Σε μια τηλεόραση. Σε εσάς θα κάνουν και 2, 3, 5, 10, 15, 20 δραστηριότητες.
2: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Και να κοινωνικοποιηθούν. Ακριβώς. Και να κάνουν και παρέες που κρατάνε πολλές φορές και για μια ζωή. Έτσι. Η παρέα της κατασκήνωσης είναι, λένε, η πιο ευχάριστη, πιο ωραία. Καταρχάς υπάρχουν και κανόνες στην κατασκήνωση, υπάρχει πρόγραμμα,
2: βεβαίως.
0: Υπάρχει πειθαρχία,
2: βεβαίως.
0: Αλλά υπάρχει παιχνίδι, δημιουργικότητα.
2: Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες, κοινωνικοποιούνται ακριβώς όπως είπατε και εσείς τα παιδιά. Μαθαίνουν να λειτουργούν ως ομάδα, επιβραβεύονται στους διαγωνισμούς τραγουδιού, χορευτικού, σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Δεν είναι μόνο ο αθλητισμός που μας ενδιαφέρει, αλλά επίσης οι φιλίες που δημιουργούνται στις κατασκηνώσεις είναι εφόρο ζωής. Περιμένουν πώς και πώς όλη τη χρονιά πότε θα ξανασυναντηθούν. Ζητούν να είναι στα ίδια σπιτάκια με τους περσινούς, προπέρσινους κατασκηνωτές, και πλέον υπάρχουν οι δεύτερες, οι τρίτες γενιές κατασκηνωτέων που στέλνουν τα παιδιά τους, ήδη έχουν μεγαλώσει και δημιουργούν οικογένειες, έχουν δημιουργηθεί οικογένειες μέσα από την κατασκήνωση, γνωριμίες που μετά καταλήγουν σε δημιουργίες οικογένειας, και είναι πολύ ευχαριστώ αυτό.
0: Πάντως το πρώτο πράγμα που, δηλαδή η προτεραιότητα που βάζουν οι οικογένειες, οι γονείς για τα παιδιά τους, δεν είναι το αν είναι νόστιμο το φαΐ, αν είναι ωραία η θάλασσα, αλλά το ζήτημα της ασφάλειας.
2: Ακριβώς.
0: Σε αυτό ακολουθούνται κάποια πρωτόκολλα. Θυμόμαστε για παράδειγμα την περίοδο του κορονοϊού, μετά το lockdown που άνοιξαν οι κατασκηνώσεις, που υπήρχαν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα σε ό,τι αφορά τα παιδιά, δηλαδή πώς πήγαιναν, υπήρχε γιατρός που τα εξέταζε, αν υπήρχε πυρετός και τα λοιπά, έπρεπε να απομακρυνθεί το παιδί και αυτά. Αυτά τηρούνται τώρα?
2: Αυτά τα πρωτόκολλα του...
0: Όχι του κορονοϊού, αλλά και γενικότερα.
2: Υπάρχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων. Είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρών, ακόμα καλύτερα, και νοσηλευτών στις κατασκηνώσεις, επί 24ωρου βάσεως. Η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα πριν από οτιδήποτε άλλο. Και σίγουρα η ιατρική παρακολούθηση, το ιατρικό ιστορικό των παιδιών που συμμετέχουν, μας ενδιαφέρει. για να είναι γνώστες το ιατρείο, η κουζίνα, κάποιο παιδί, κάποια αλλεργία. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει οι γονείς να μεμνήσουν, να ενημερώσουν τις κατασκηνώσεις πριν από την έλευση των παιδιών τους.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε θερμά. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι σε όλους και κυρίως τα παιδιά να το απολαύσουν. Ναι, ναι, με ασφάλεια.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα, ήταν μαζί μας η κυρία Σύση Μαρκοπούλου, Γενική Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Λειτουργών Παιδικών Κατασκηνώσεων. Δραστηριοποιείται εδώ στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική έχουμε πολλές κατασκηνώσεις, Χρήστο. Και νομίζω ότι και οι Θεσσαλονικείς έτσι επιλέγουν παιδικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά τους.
1: Είναι μια διέξοδος.
0: Σκέψω ότι δηλαδή ένα παιδί,
1: χωριό,
0: δημοτικό γυμνάσιο και ως δευτέρα λυκείου, εν πάση περιπτώσει, γιατί τρίτη λυκείου είναι σε μια άλλη φάση τώρα με την προετοιμασία των πανελλαδικών κτλ. Αλλά κάθεται τρεις μήνες το καλοκαίρι το παιδί. Ο γονιός του πολύ πολύ, αν είναι εργαζόμενος, θα μπορέσει να πάρει μία-δύο εβδομάδες άδεια, άντε τρεις σε κάποιες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα το παιδί, γιατί είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, να είναι κλεισμένο στο σπίτι, στο air condition, με το κινητό, με το λάπτοπ, με το μπροστά σε μία οθόνη. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση.
1: Ναι, γιατί αν δεν έχεις χωριό, να φύγει το παιδί, να πάει να περάσει με τον παππού και με τη γιαγιά, ναι, είναι μια διέξοδο, μια πολύ σημαντική διέξοδος. Επίσης, νομίζω ότι το λέγαμε και στο διάλειμμα, αλλά θα το καρφώσω τώρα εντός εισαγωγικών. Πρέπει να δούμε κάποια στιγμή αυτό το θέμα με τους καυγάδες για τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Με δεδομένο ότι έχει αλλάξει και το νέο χωροταξικό, που τα αφορά κιόλας. Πολλοί καυγάδες.
0: Ναι.
1: Γείτονες καταλήγουν στα δικαστήρια.
0: Κοίταξε, υπάρχει ζήτημα. Δεν είναι ότι ο ένοικος μιας πολυκατοικίας έχει πρόβλημα με κάποιον που θα έρθει να κάνει μια διανυκτέρευση και να φύγει. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος που δεν μένει μόνιμα σε μια πολυκατοικία δεν σέβεται και τους κανόνες της πολυκατοικίας. Γενικότερα δεν σέβεται. Δηλαδή μπορεί να αφήσει ζημιές στην είσοδο, στο ασανσέρ, βρωμιές, οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Μα και οι ίδιοι ιδιοκτήτες πολλές φορές διαμαρτύρονται ότι πηγαίνουν στο διαμέρισμα, το καθαρίσουν μετά από μια διαμονή και το βλέπουν τέλος πάντων σε μια κατάσταση.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι αυτοί που δεν σέβονται το διαμέρισμα μέσα, δεν σέβονται και έξω την πολυκατοικία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα θέμα που θα το δούμε αναλυτικά και αν έχετε παρατηρήσει και εσείς κάτι συγκεκριμένο, μπορείτε να μας γράψετε, να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Viber 6930078228. Θα τα συλλέξουμε όλα αυτά και θα κάνουμε ένα ωραιότατο ρεπορτάζ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο. Γιατί μου είπε το τι σημαίνει του χούιαξτα.
0: Α, για πες.
1: Ναι. Διώξτα. Με κραυγές, με μαγκουριές κτλ.
0: Με μαγκουριές.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε κατά της βίας.

0: Πέρασε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, επειδή όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και ειδικά με τον μπάσκετ ασχολήθηκαν με το θρίαμβο του Ολυμπιακού, υπάρχει και ο συνεφίλη κόσμος που ασχολήθηκε για παράδειγμα με τις Κάνες. Είχαμε εκεί τα βραβεία. Έτσι. Ναι. Και κάποιοι βρήκαν και λύση να πάνε σε ένα θερινό σινεμά. Είχε και καλό καιρό, αν εξαιρέσουμε έτσι κάτι μπουρινάκια. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Αλέξης Τερμετζόγλου, που θα πούμε περισσότερα για το σινεμά. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Τα μπουρινάκια δυστυχώς ήταν πολύ βαριά, αλλά μπάσε τόσο. Λένε ότι και σήμερα θα έχει βροχή, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν το συζητάμε το θέμα. Εσείς πήγατε κατά σινεμά?
1: Εγώ προσωπικά όχι.
0: Εγώ είχα την ευκαιρία να δω μια ταινία σε πλατφόρμα βέβαια, αλλά του κινηματογράφου, είχε προβληθεί στο Φεστιβάλ των Κανών, το Ζωικό Βασίλειο.
2: Άμα, λοιπόν.
0: Ωραία ταινία.
2: Να πούμε σήμερα τότε πια και είναι λίγο επίκαιρτα των Κανών, ότι οι ταινίες που βραβεύτηκαν όλες έχουν πολύ υψηλή ποιότητα και θίγουν προβλήματα της σύγχρονης εποχής πάρα πολύ σοβαρά. Ένα από τα φίλια που βραβεύτηκε είναι αυτοβιογραφικό και πολύ σκληρό, θα λέγαμε. Θα ήθελα να δω και ένα τέτοιο φίλο από Ελλάδα, όπου ένας σκηνοθέτης θυμάται το παρελθόν του παππού του, που ήταν συνεργάτης των Γερμανών, σε μια περίεργη ιστορία. Υπήρχε η ελεύθερη κυβέρνηση του Βυσσή, ενώ εκεί πέρα δούλευε μαζί τους και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν στα καθήκοντά τα γραφειοκρατικά. Κατά γύρω στις 3 ώρες. Θέλω να πω λοιπόν ότι το σινεμά σε πια και θίγει θέματα πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σοβαρά. Επίσης άρεσε πολύ, πήρε ξυνησίες ο βραβείος σκηνοθεσίας η ταινία του Παυλικόφσκι, το Fatherland, η οποία μιλάει ακριβώς για το δράμα του ναζισμού και το πόσο όταν επιστρέφει στην πατρίδα μετά τον ναζισμό τι γίνεται. Η ταινία του Αλμοντοβάρ δεν άρεσε πάρα πολύ, θα τη δούμε εδώ στις 4 Ιουνίου. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια ακόμα παρουσία του σκηνοθέτη, ο οποίος έκανε ένα φιλμ αυτοβιογραφικό. Και είχαμε βέβαια και την ελληνική παρουσία στις Κάνες, μια ελληνική ταινία του Ιτανικού, η οποία πιάστηκε σε άλλο πρόγραμμα, η οποία βέβαια δεν είπε και την πρώτη ιδιαίτερο. Και πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε και με τις συμμετοχές μας στο μέλλον. Επαναλαμβάνω, ο Αγγελόπουλος μας πέθανε, ο Λάνθιμος αυτόν τον καιρό δεν είναι παραγωγικός. Είναι ένας θεσμός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο πέρα από την κοσμικότητά του συνδυάζει και αυτό που έρχεται, τα καινούργια ρεύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Απλά, Αλέξη, για να μην αδικήσουμε τους Έλληνες δημιουργούς, πολλές φορές για να φτάσει μια ταινία να έχει ένα βραβείο, δεν είναι θέμα δημιουργικότητας, είναι και θέμα budget, προϋπολογισμού. Στην Ελλάδα, τι προϋπολογισμό έχουν οι ταινίες, δηλαδή τι δυνατότητες έχουν οι δημιουργοί, αυτό εννοώ.
2: Καμιά φορά όμως και ταινίες μικρού μήκους, ταινίες οι οποίες έχουν ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και είναι φτηνά και φτηνές. Ο Λάθιμος με τον Κοινόδωνο είναι μια φτηνή ταινία. Επίσης σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι ο Ρουμάνος σκηνοθέτης, ένα παράδειγμα, και αυτοί δεν έχουν μεγάλο προπολογισμό, μου κέρδισε από τους λίγους ανθρώπους, είναι ζήτημα με 30 στα 10, κέρδισε δεύτερο χρυσό φίλικα με μια πολύ σκληρή ταινία. Η Ρουμανία μας δίνει το παράδειγμα, είναι μια χώρα υπανάπτυξη, τι εννοώ οικονομικά, έτσι, αλλά έχει μεγάλη κινηματογραφική παράδοση. Στην Ελλάδα γενικώς τα πράγματα δεν πάνε καλά, με την έννοια το ότι το καλλιτεχνικό σινεμά έχει με μια πρόθεση, αλλά δεν το ολοκληρώνει το αποτέλεσμά του. Το εμπορικό σινεμά μας, όπως ο Καποδίστρες, δεν ολοκληρώνει τα θέματά του, επειδή ακριβώς μπαίνει σε συστοιχεία εμπορικά. Γενικώς τα πράγματα δεν πάνε καλά κινηματογραφικά. Αυτά να το πούμε στη χώρα μας. Γι' αυτό έφερα το παράδειγμα της Ρουμανίας, η οποία βέβαια οικονομικά είναι πολύ πιο κάτω από εμάς, έχει την επανάπτυξή της και περάσει τα χρόνια με τον Τσαουσέσκου. Ο κόσμος ξυπνάει λοιπόν και θέλει να δει καινούργια πράγματα, καινούργια θέματα, καινούργιες ιστορίες. Και η πρώτη ταινία των Κανών που θα έχουμε εδώ να παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη θα βγει νωρίς, είναι θυμμένες γιορτές που θα προβληθεί στις 4 Ιουνίου και είναι η ταινία με την υπογραφή του Πέντρο Αλμοντόβαρ. και νομίζω ότι θα είναι ένα γεγονός. Λοιπόν, τώρα, σήμερα υπάρχει μια πολύ σημαντική ταινία, πολύ εμπορική ταινία, συνεπή Δευτέρα στο βράδυ στο Μακούρα, στον Θερινό Απόρνα, το οποίο μπορεί να προσελκύσει τον κόσμο, διότι έχει όλα τα στοιχεία του εμπορικού σινεμά, δεν έχει δηλαδή στοιχεία ενός δυσνόητου κινηματογράφου. Είναι η απόδραση από το Λος Άντζελες, του Τζον Κάρπεντερ, με τον Κέρτ Ράσελ και με μεγάλους ηθοποιούς. Είναι από τους πρώτους ρόλους που έκανε η Βαλέρια Κολίνο, που πήρε πρώτη στα 30 χρόνια. Δεν είναι την προβάλλουμε επαιτειακά 30 χρόνια μετά την πρώτη προβολή. Μας τη δώσανε από το εξωτερικό, έτσι, για τη Μισένα και για τη Λέσκη. Και μας περιγράφει το μέλλον, το οποίο δυστυχώς είναι τόσο προφητικό που θυμίζει το σήμερα. Το ενεργειακό μέλλον της γης. Όπως σήμερα βλέπετε τι μας τι ακούμε, ότι πώς θα ανεβεί ο πληθωρισμός, τι θα συμβεί με τα τρόφιμα, πόσο καιρό πια θα πληρώσουν οι πολίτες από την έλλειψη του πετρελαίου λόγω του πολέμου κτλ. Έτσι το θέμα που διαπραγματεύεται η ταινία είναι ακριβώς οι ενεργειακές πηγές της γης. Στο μέλλον λοιπόν το Λος Άντζελες θα έχει αποκοπεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχει γίνει μια τεράστια θυλακή και όπου η κόρη του Προέδρου παίρνει ένα υπερόπλο και χάνεται, διότι θεωρεί ότι ο πατέρας της έχει αναλάβει υπερεξουσίες, καλή ώρα όπως ο Τραμπ, και έχει γίνει ένας ισόβιος πρόεδρος που κάνει ό,τι θέλει. Στέλνουν λοιπόν σε μια επικίνδυνη αποστολή αυτόν τον Πλίσκεν, τον Σνέικ, τον περίφημο, τον κεντράσεο, με το ένα μάτι για να την βρει και για να μπορέσει να βρει αυτό το υπερόπλο, το οποίο του λένε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τελικά τι κάνει αυτό το υπερόπλο, να το πούμε. Με μία κίνηση καταστρέφει όλες τις πηγές ενέργειας στη γη. Δηλαδή, σταματάει τα αυτοκίνητα, σταματάει τις λειτουργίες μέχρι και της κουζίνας. Μαγειρεύεις ένα φαγητό, δεν το κάνεις. Και εάν περιλάβεις σε συνταγμένες σου όλο τον κόσμο, σβήνει την ενέργεια σε όλο τον κόσμο και γυρνάει πίσω η γη 500 χρόνια, πάει στο Μεσαίωνα. Η ταινία λοιπόν είναι πάρα πολύ σκληρή. Σκληρή δεν εννοώ ότι έχει ιδιότητες. Μιλάει, έχει και κωμικά στοιχεία, μας δείχνει ότι ο κόσμος μπορεί να πιστοχώρησε σαν πολιτισμός, αλλά υπάρχει στο Λος Άντζελες μια ειδική κριτική όπου οι πάντες πηγαίνουν και γίνονται νέοι, δηλαδή 20 χρόνια, 30-35 χρόνια νεότερες, σατυρίζει για αυτό το θέμα και μας λέει την υπόθεση ότι αφού αποτύχαμε με τον πολιτισμό μας, αυτό το βλέπουμε και σήμερα. Όταν λέω πολιτισμό δεν εννοώ μια καλή ταινία, μια καλή θεατρική παράσταση. Πολιτισμό σημαίνει η καθημερινή ζωή που είναι γεμάτη, που ξέρουμε, βία και τα λοιπά. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή να καταργήσουμε όλα, και ειδικά φυσικά για να αρχίσει από την αρχή το ένα πράγμα χρειάζεται να καταργήσει, αγαπητοί μου συνάδελφοι, να καταργήσει την ενέργεια. Καταλάβατε τι εννοώ. Οπότε είπες, σε άκουσα.
0: Όχι, όχι, σε παρακολουθούμε, Αλέξη. Ναι.
2: Θέτει αυτό το πολύ πολύ δυνατό και σημαντικό θέμα, το οποίο είναι μένει το εισπράττουμε. Η ενέργεια δεν καταργήθηκε, αλλά έτσι πως έχει ακριβήνει, βλέπουμε ότι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, αυξάνει τη φτώχεια, αυξάνει τους πληθωρισμούς κτλ. Έχει εντυπωσιακά επέμβαση στην ταινία, έτσι, είναι Hollywood εδώ. Έχει και άλλους πολύ γνωστούς ηθοποιούς, πέρα τον Κέρτ Ράσελ, έχει τον Στέισι Κίτς, έχει τον Κλιφ Ρόμπερτσον, έχει πήρε και Όσκαρ. Και είναι μια ταινία η οποία μπορεί να συνδυάσει λοιπόν εμπορικά στοιχεία, να πεις πάω σε μια ταινία λέσχης και μια ταινία η οποία πάντα κάνουμε και μια κουβέντα μετά το μετά την προβολή, την οποία μπορούμε να συζητήσουμε, να μας πει ο κόσμος τις απόψεις τους.
0: Λοιπόν, Αλέξη, μπήκα στο Μετεό τώρα που μιλάμε για να δω αν θα μας κάνει το πατήρι ο καιρός.
2: Θα έχει βροχούλα.
0: Δεν είναι ακριβές αυτό. Δηλαδή δίνει μια συννεφιά, όχι βροχή. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή τα είδαμε και τα χθεσινά, περαστικά είναι όλα αυτά. Εγώ θα έλεγα να μην σας φοβήσει η βροχούλα πάντως, αν πέσει βροχούλα, γιατί εγώ σας λέω ότι δεν είδα κάτι τέτοιο. Είδα συννεφιά για τις 9 το βράδυ. Πρακτικά
2: πρέπει να πούμε ότι λίγο παραπέρα ανοίγει τις 9 το βράδυ, 8.30, γιατί προβλέπεται πάρα πολύ κόσμο. Όμως έγινε το διαφόρο, ξέχασα να σα πω, αυτό δεν το είπαμε. Μπορούμε τη Δευτέρα, διώξαμε και 100 άτομα. Δηλαδή δεν ήταν απλώς υπερπλήρης ο κινηματογράφος με την ταινία των Γκουέν, καμία πατρίδα για τους πελοθάνατους. αλλά ήταν sold out εδώ και ώρες, από τις 12 το μεσημέρι. Αυτό θα γίνεται από εδώ και μετά, γιατί επιλέγουμε πάρα πολύ καλές ταινίες. Λοιπόν, τότε μεταφράζησα νέα ότι μπορεί ο κόσμος να έρθει. Να σας πω καλημέρα και να συνεχίσετε την ωραία σας εκπομπή.
1: Καλή σου μέρα,
0: Αλέξη. Πολύ, Αλέξη. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 και επιστρέφουμε με περισσότερες ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Από σήμερα και μέχρι τις 30 Ιουνίου μπαίνει σε εφαρμογή τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, η οποία είναι δωρεάν για ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική ενδυνάμωση για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους. Πρωτιά δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ το ΕΛΑΜ και το ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε ότι οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Στο 33,6 ήταν η αποχή των εκλογών. Σε ανάρτησή του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μέλη της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάνω από 200 θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στον Λίβανο με τη Χεσμπολά αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Πάντως ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζετσιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει στη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Στη σύλληψη δύο Τούρκων που εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία στην Ελλάδα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, 2 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες SIM. Τα όπλα δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία, κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Επιπλέον κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων. Τα όπλα θα αποσταλούν στην υποδιεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών Βόρειας Ελλάδας για εργαστηριακές εξετάσεις. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο η γνωστή γυμνάστρια Γωγό Μαστροκώστα, η οποία νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έχοντας συνεχώς στο πλευρό της την οικογένειά της και τους αγαπημένους φίλους της. Την είδηση γνωστοποίησε η 17χρονη κόρη της Βικτωρία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, το Ουκρανικό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα συντρίμμια πληγμάτων που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος κάλεσε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των αμάχων. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 ακόμη τραυματίστηκαν στο Μπαγκλαντές όταν φορτηγό που μετέφερε σιδηροδοκούς αλλά και επιβάτες ανετράπη τα ξημερώματα σε κεντρική εθνική οδό σύμφωνα με την αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα 83 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Ντάκα, της πρωτεύουσας του Μπαγκλαντές. Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης μετά τη νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Euroleague, οι πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, με τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις και τοπικές βροχές, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων, η ώρα είναι 10:07 λεπτά και θα πάμε αμέσως στην αίθουσα σύνταξης, γιατί κάτι έχουμε πάλι στην πόλη, Χρήστο, τα νευράκια τα ξεσπάμε εκεί που δεν πρέπει. Μάλλον γενικώς δεν πρέπει να ξεσπάμε όταν έχουμε νευράκια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μαζί μας η συνάδελφος Ελένη Ιατρού. Είχαμε ένα βανδαλισμό. Τι έγινε, η Ελένη, καλημέρα.
8: Καλή σας ημέρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας άγνωστοι βανδάλισαν για μία ακόμη φορά το μεταλλικό άγαλμα, το αγοράκι που είναι στο Συντριβάνι στην πλατεία Ναβαρίνου. Λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε, αν έχουμε παρατηρήσει το Συντριβάνι, έχουμε δει και ένα μεταλλικό άγαλμα εκεί μέσα, ένα μικρό αγοράκι. Άγνωστοι λοιπόν τι έκαναν, το έβγαλαν, το ξερίζωσαν στην ουσία, το ξεκόλλησαν από τη θέση του και το πέταξαν μέσα στο νερό. Οι περίοικοι που είναι ευαισθητοποιημένοι και φροντίζουν την περιοχή με την έννοια ότι να διορθωθεί ότι το κακό κείμενο ότι υπάρχει, το φωτογράφησαν και έστειλαν τη φωτογραφία στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον πρόεδρο Μονικηφορίδη, ο οποίος μας είπε ότι ήδη οι υπηρεσίες του Δήμου το έχουν πάρει, το έχουν πάει προς αποκατάσταση, αλλά μας είπε πως όταν θα το ξαναβάλουν, θα το βάλουν τόσο ενισχυμένο που δεν θα μπορέσουν να το ξαναξεκολλήσουν, θα το επανατοποθετήσουν λοιπόν ενισχυμένο και σε αναβαθμισμένο περιβάλλοντα χώρου, θα φτιάξουν, καλοποιήσουν λοιπόν και το Συντριβάνι, ώστε μέσα στους επόμενους 2 μήνες να ξαναδούμε το άγαλμα στη θέση του. Δεν έχει ενημερωθεί ακόμη η αστυνομία. Αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, προκειμένου να ζητήσουν μέσα από τις κάμερες που έχουν οι παρακείμενες επιχειρήσεις στην περιοχή βιντεολειπτικό υλικό που ενδεχομένως να δείχνει ποιοι είναι αυτοί που πλησίασαν το σημείο και έκαναν αυτόν τον βανδαλισμό.
6: Ναι, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να εντοπίζονται και να έχουν και τις επιπτώσεις των πράξεών τους να αντιμετωπίζουν. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση συνέχεια.
8: Ασφαλώς, έχουμε περάσει και άλλα. Χρήματα των δημοτών της Θεσσαλονίκης, να πούμε.
6: Βέβαια.
8: Χρήματα τα οποία πάνε για καλοπισμό, πλατεία να βαρύνουν και ποιος δεν έχει πάει. Όσους φίλους και γνωστούς και να έχουμε από άλλες περιοχές, τους λέμε παιδιά, εκεί θα καταλήξετε μετά το ξενύχτη σας ή πριν από το ξενύχτη σας, από εκεί θα ξεκινήσετε τη βόλτα σας.
6: Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλή σας
6: καλημέρα. Καλημέρα.

0: Αυτά λοιπόν και μετά τις πόλεις και τους βανδαλισμούς.
1: Και άλλα πολλά.
0: Θα αλλάξουμε πεδίο τώρα, θα αλλάξουμε πίστα, γιατί έχουμε την πολιτική επικαιρότητα και είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα.
1: Θα πάμε δηλαδή να χορέψουμε σκληρό ροκ.
0: Εντάξει, είδες
1: τι γίνεται. Πολιτικό ροκ.
0: Συγγνώμη, το σκληρό ροκ παίζεται το τελευταίο διάστημα σε διάφορα πεδία και επίπεδα. Είδαμε χθες έγινε και στις Κερκίδες. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν το σόου που έκλειψε την παράσταση αυτό.
1: Γιατί ασχολείστε με τον καυγά δύο ιδιωτών?
2: Έτσι, αυτό θα έλεγα. Ιδιωτών.
0: Ιδιωτών. Α, δεν υπήρχαν εθνικά συμφέροντα.
2: Σύμφωνα με τους τέτοιους όμως, σύμφωνα με την κυρία Μουτσάτσου που το ανέλησε από το idiot και τον ανόητο που προέρχεται το ιδιώτη προχθές στην εκδήλωση κυρία Καρισιανού, λέω. Άρα τι, μιλάμε για ότι έχουμε μετατρέψει τους ιδιώτες σε ανόητους σε αυτή τη χώρα? Που τρώνε ναι. Ό,τι
0: όχι, εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις υποκλοπές, ότι ήταν μια υπόθεση ιδιωτών.
2: Και είναι ιδιώτης ο κ. Δημητριάδης.
0: Ναι. Άρα δεν υπάρχουν εθνικά συμφέροντα στις υποκλοπές.
1: Και οι δύο είναι ιδιώτες.
2: Καλά, επιχειρηματία σίγουρα και είναι ιδιώτης. Ο μόνο που ένας έχει κανάλια και ο άλλος ήταν γραμματέας του Πρωθυπουργού και έφυγε παίρνοντας επάνω του, όπως είπε, την ευθύνη για την κυβέρνηση και το κόμμα.
1: Πάμε στα ουσιώδη.
2: Πάντως ήταν πολύ σκληρή αυτή η αντιπαράθεση χθες. Είναι σήμερα κυρία.
0: Αντιπαράθεση.
2: Ναι, ξύλο.
0: Όχι, ναι, ακριβώς ξύλο.
2: Στα μη συστημικά, δηλαδή δεν βλέπω στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης να παράγεται καθόλου.
1: Καλά τώρα θα ασχοληθούμε με ένα καυγά.
2: Το πρώτο θέμα ασχολείται, να μην σου πω με τι. Θα γίνω και χιδέως πρωί-πρωί. Λέω μια ιστοσελίδα μεγάλη και μια εφημερίδα κυρίαρχη.
0: Με τι
1: ασχολείται με τα επόμενα κόμματα, με τα Airbnb, με διεθνή.
2: Άμα πας στα διάφορα θέματα που ασχολείται το πρώτο θέμα, μπορώ να σου πω και τα πιο χυδαία και ανούσια πράγματα μπορείς να τα δεις στη σελίδα.
1: Το ουσιαστικό είναι
2: αυτό, δεν υπάρχει.
1: Το ουσιαστικό είναι
2: ότι γίνεται μια αντιπαράθεση η οποία έχει ως δεν είναι τώρα μεγάλο ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης και πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού. Εντάξει, έχουν μια σοβαρή αντιπαράθεση μέσα σε ένα γήπεδο όπου βρεθήκανε.
0: Κοίταξε, σε μια τέτοια κατάσταση σίγουρα λες φτάνει και δύο πλευρές. Έτσι, αυτή η κατάσταση.
2: Αλλά για το ξύλο εννοείται. Δεν το συζητάω. Αλλά δεν υπάρχει και ο εισαγγελέας.
0: Καμιά δικαιολογία για κανέναν από
2: τους δύο. Υπάρχει μια ευαισθησία των εισαγγελικών αρχών για άλλα ζητήματα. Στο συγκεκριμένο δεν είδα να παρεβαίνει κανένα και να τσιμπάει τους δύο κυρίους.
0: Αν αυτό συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα.
2: Δημόσια αντιπαρατέθηκαν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Στις Κερκίδες γηπέδου κιόλας υπάρχει και ο νόμος αθλητικής βίας. Δηλαδή, ο νόμος αθλητικής βίας μέσα στα γήπεδα δεν εμπίπτουν σε αυτές τις διατάξεις, που είναι και αυστηρές νομίζω.
0: Μα τώρα εντάξει, οι άνθρωποι που έπρεπε να προχωρήσουν για παράδειγμα σε σύλληψεις είναι αυτοί που τους φιλούσαν εκείνη την ώρα.
2: Καλά, δεν φιλάνε.
1: Σας ακούω πολύ προσεκτικά. Αλλά για εμένα το ζήτημα είναι αύριο τι θα ακούσουμε από τον Αλέξη.
2: Καλά, σήμερα θα ακούσουμε τα θέματα του δημογραφικού σε λίγο από τον Πρωθυπουργό σε αυτήν την εκδήλωση που οργανώνεται. Yeah. Και θα συζητήσει εκεί με τον κύριο Χατζηνικολάου για το δημογραφικό και τις προτάσεις κυβέρνησης, η οποία θα γυρίσει τη συζήτηση σε αυτά τα θέματα μετά από ένα πολύ δύσκολο τριήμερο, θα έλεγα συνολικά, που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και έκλεισε με τη συζήτηση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Γιατί δεν πρέπει να συζητάμε πολιτικά, να δούμε
2: προφανώς,
1: δηλαδή τα.
2: Προφανώς.
1: Τα μείζωνα θέματα. Αλλά το δημογραφικό είναι εθνική πληγή.
2: Ναι, ναι. Μα η κυβέρνηση όμως αναμετράται πλέον και με τα 7 χρόνια. Δηλαδή είχε ένα πεδίο, ένα διάδρομο καθαρό 7 χρόνων σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε κάθε της παρέμβαση, όπως και αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός και είχε την αντίθεση από τα κόμματα, έχει τη διαδρομή των 7 χρόνων και το τι έγινε, πώς αντιμετωπίστηκαν κάποια από τα ζητήματα. Έτσι, σου λέει για την οικονομία, για την ανεργία, πώς μειώθηκε κτλ. Το δημογραφικό παραμένει η μεγάλη πληγή, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι το στεγαστικό, όπως ήταν ο ΠΚΠ. Δηλαδή είναι τα θέματα τα οποία ουσιαστικά δεν αντιμετωπίστηκαν.
1: Το δημογραφικό όμως, ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ναι, ότι δεν αντιμετωπίζεται με ένα.
2: Ναι, με ένα ούτε όμως ναι. Με κανένα.
1: Δηλαδή,
2: δηλαδή η ενίσχυση των γυναικών. Τώρα μην με βάζετε πάλι, θα αναφερθώ στην κυρία Μουτσάτσου και θα πει κανείς ότι έχω κάνει ένα τέτοιο. Γιατί αναφέρθηκε.
0: Πάντως την παρακολούθησες με προσοχή την
2: ομιλία. Αφού ήμουν εκεί και τον κάλυψα.
1: Με αυτό βλέπω.
2: Λέει ότι εντάξει, αυτή ήταν στην Αμερική και κάνει 4 παιδιά, αλλά εδώ πέρα λέει ποιο. Μπορεί να κάνει.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί και στην Αμερική, αν δεν το αντέχει, τέλος πάντων, δεν μπορεί να τα μεγαλώσει τα 4 παιδιά, δεν τα κάνει.
1: Ναι, και εδώ υπάρχουν οικογένειες με 10 παιδιά.
0: Ναι. Μπορούν.
2: Μάξεις, πλέον όχι πολλές.
1: Μπορούν. Το οικονομικά πώς βγαίνουν είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά,
2: η κυβέρνηση λοιπόν θα επενδύσει σε αυτά τα ζητήματα και θα προσπαθήσει και να δώσει έμφαση και στα θέματα τα αναπτυξιακά και της επόμενης ημέρας, αφήνοντας την αντιπολίτευση μεταξύ του Πασόκ και κόμμα Τσίπρα να χτυπιώνται. Το Πασόκ βέβαια έχει επιλέξει τις τελευταίες ημέρες να μην ασχολείται καθόλου με τον κύριο Τσίπρα. και θα το δούμε αυτό. Χθες είχε μια ανάρτηση έτσι σαν πολιτική διακήρυξη ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Α, νόμιζα για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Η διακήρυξη αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη έχει να κάνει με το τι είναι τα σοβαρά θέματα και τι έχει να ασχοληθεί το Πασό και τι πρέπει να αντιμετωπίσει ως πρωθυπουργός, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο. Στην αντιπαράθεση του με τον κύριο Βορύδη την Παρασκευή είχε και μια έτσι αρκετά δυναμική παρουσία μέσα στη Βουλή, η οποία συζητήθηκε από αρκετούς. Ήταν έτσι λίγο αλλαγμένος ο κ. Ανδρουλάκης και δυναμικός και επιθετικός. Να σημειώσω και την επανεμφάνιση και αναβάπτιση.
1: Του χρεώνω ότι είναι όμως μονίμως θυμωμένος.
2: Καλά, εντάξει.
1: Και εκνευρισμένος.
2: Όταν μιλάμε για την παρακολούθησή
1: του. Και έχω την αίσθηση ότι χάνει το κέντρο.
0: Δεν έχει δικαιωθεί
2: καθέναν. Ας το κέντρο.
0: Δεν έχει
2: τώρα.
0: Μάθει. Δεν το έχουν δει επισήμως για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν.
2: Ρωτούσε τον κάθε έναν ξεχωριστά. Κοιτούσε στα μάτια και ρωτούσε από τον κύριο Φλωρίδη, τον πρόεδρο της Βουλής, μέχρι και τον τελευταίο Βουλή, επειδή ήταν κάτω και κοιτούσε στα μάτια και του έλεγε τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου. Αν σας παρακολουθούσαν και διέδιδαν επί τρία χρόνια ότι είσαστε κατάσκοπος, ότι έχετε δοκιογενειακή βία, γιατί τα τρολ του κυβερνητικού κόμματος αυτά λέγανε, τα ξέρουμε. Ότι υπάρχουν θέματα, άλλοι λόγοι που σας παρακολουθούσαν, εσείς τι θα κάνετε όταν έρχεται ο διοικητής της ΕΕΠ μέσα στη Βουλή, στο πιο δημόσιο βήμα, και του ρωτάς, γιατί σου λέγανε πήγαινε να ενημερωθείς μυστικά, και σου ρωτάς δημόσια εκεί, του διοικητή της ΕΕΠ, αυτό σας ενημέρωνε. Γιατί με παρακολουθούσε και λέει: δεν ξέρω, δεν υπάρχει τίποτα στο φάκελό σας. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα νέο σημείο το οποίο θα το αναδεικνύει το Πασόκ, αλλά μαζί βέβαια και με τα άλλα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία θα δώσει έμφαση το επόμενο διάστημα.
1: Ένα θα σου πω, ξέρεις, από την γλαφυρή αυτή περιγραφή που τους κοιτούσε στα μάτια,
2: ναι, έτσι, να ξέρεις.
1: Ναι, ήταν. Το κάνεις εικόνα, ρε παιδί μου, έτσι πως το περιγράφει.
2: Ναι, ναι, μα το έβλεπα, γι' αυτό ναι, το κάνω εικόνα.
0: Ναι,
2: το έβλεπα να γίνεται. Ήταν κάτω, στα κάτω, δεν ανέβηκε
0: ναι,
2: πάνω.
0: Ναι, γιατί δεν περιγράφει μια κατάσταση για κάποιον άλλον. Ναι, το έχει ζήσει ο ίδιος. Είναι προσωπικό πλέον. Ναι. Ναι.
1: Τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, για παράδειγμα, τον πνίγει το δίκαιο. Τα άλλα τα τρόλ που χρεώνανε παιδεράστες, εγκληματική οργάνωση κτλ. Και δεν πνίγει κανένα το δίκαιο.
0: Ποιο, στον Νίκο Ανδρουλάκη χρεώνουν τέτοια πράγματα.
1: Όχι, στα τρόλ είπα.
2: Ούτε στον πρωθυπουργό έγινε κάτι τέτοιο.
1: Που χρεώνανε.
2: Σε, κάποιον,
1: σε πρόσωπα και καταστάσεις.
2: Σε κάποιο συγκεκριμένο παλιό συνεργάτη.
1: Αυτή είναι ολόκληρο τέτοιο.
2: Πάντως μιλάμε για αυτό τώρα, που ήταν την Παρασκευή και ήταν ένα σκληρό διμέρο, με αποκορύφωμα βέβαια την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, επειδή υπήρχαν μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας διάφορα σενάρια περί προσεγγίσεων και τα λοιπά, και να και πάμε όλοι μαζί που είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης και τα...
0: Τίποτα, το ξεκαθάρισε.
2: Πήγε το ξεκαθάρισε με τον πιο απότομο τρόπο. Με σκληρή επίθεση προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μεταλλαγμένο κόμμα είπε, ποταμίσια ιδεολογία.
1: Το 23 βέβαια ήταν υποψήφιος.
2: Ναι. Και όλα αυτά που μεταλλέχθηκε η Νέα Δημοκρατία, είπε, και αύριο θα είναι στην εκδήλωση που θα γίνει το απόγευμα, την ώρα του Άλεξη Τσίπρα, για να πάω σιγά σιγά και προς τον κύριο Τσίπρα, θα είναι στην εκδήλωση παρουσίασης έτσι, του βιβλίου των καθηγητών του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, πρώην και υπουργού κιόλας, και του Κωνσταντίνου Φίλη, εθνολόγου, όπου θα μιλήσει ο Κώστας Καραμαλής και θα είναι παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Βλέπει κόσμο πάντως ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Βλέπει, βλέπει.
1: Και εδώ από τη Θεσσαλονίκη έχει δει κόσμο.
2: Για πες όνομα.
1: Ονόματα δεν θα πούμε, αλλά έχει δει κόσμο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όλοι λένε ότι ο κύριος Βλάχος, ο οποίος είναι γνωστός καραμαλικός βουλευτής, ο οποίος απήχε από την ψηφοφορία, εμφανώς δηλαδή δεν πήγε, γιατί λένε ότι 4-5 μπορεί να μην ψήφισαν την παραπομπή. Μιλάω για την Πέμπτη στην προανακριτική, την πρόταση που απορρίφθηκε για τους δύο πρώην υπουργούς, για το ΝΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί ο κύριος Βλάχος βγήκε εμφανώς με αποχή, δηλαδή διαφοροποιήθηκε εμφανώς και όχι με, μέσα από την κάλπη, τέλος πάντων, να ρίξει λευκό παρόν και άκυρο κτλ. Οπότε θεωρείται πλέον ότι είναι με τον απόδη εκτός. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, από όσο γνωρίζω, η κοινοβουλευτική ομάδα δεν προτίθεται να ανοίξει ένα μέτωπο τέτοιο που θεωρείται σωστρέφειας, δηλαδή να τον απομακρύνουν ουσιαστικά, να τον θέσουν εκτός, αλλά νομίζω ότι στην επόμενη φάση αυτό ίσως να μην αργήσει να γίνει.
1: Και τα όλοι κρίνονται.
2: Ναι.
1: Οι πληροφορίες... Αντός,
0: αύριο ο Κώστας Καραμαλής θα μιλήσει στο...
2: Αυτό είπα.
1: Στην ναι, ναι, αυτό ναι, που είπα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, μα ακριβώς αυτό περίμενε.
2: Είσαι και στα μπλε σήμερα, για πες.
0: Τώρα εντάξει, μην κάνεις τις αποκαλύψεις.
2: Καλά,
0: εδώ το μπλε το έχει υιοθετήσει ο Τσίπρας. Εγώ άλλο ήθελα να πω.
2: Το
0: αρχοντικό της Αυτοκράτερης Θεοδάρου.
1: Το βυζαντινό.
2: Για πες τον Καραμαλή.
0: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω το εξής. Αν για παράδειγμα αύριο που θα μιλήσει εκεί, διατηρήσει αυτούς τους υψηλούς τόνους, θα μου πεις δεν μπορεί να τον κάνει κάτι ο Πρωθυπουργός. Έτσι, ως πρώην.
2: Να διαγράψει και τον Καραμαλή, χοντρό είναι.
0: Ναι, είναι χοντρό.
1: Γιατί έχει δώσει δικαίωμα.
0: Αλλά θέλω να σου πω κάτι άλλο. Μήπως δώσει το σύνθημα σε ανθρώπους. Μήπως δώσει το σύνθημα σε ανθρώπους που επηρεάζει.
1: Ποιος.
0: Για μια ενδεχόμενη κίνηση μελλοντική του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ποιος.
0: Ο Κώστας Καραμαλής.
2: Η παρουσία του και μόνο
0: Δεν θεωρείται δηλαδή
2: βαρισίμαντη ένα σημάδι. Αλλά δεν ξέρω αν έχει επιρροή αυτή τη στιγμή.
1: Θα σας θυμίσω το εξής, ότι ο Αντώνης Σαμαράς διαμαρτύρεται για τις υποκλοπές την περίοδο πριν το 2023. Θέλετε να μου πείτε ότι το 2023 δεν ήξερε? Ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με ήξερε ο Αντώνης Σαμαράς, όμως το ήξερε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λίγο παραπάνω.
1: Επίσης.
0: Κατά τι παραπάνω.
1: Επίσης, λένε οι πληροφορίες ότι ενδεχομένως στο τέλος του μήνα να προχωρήσει και στη δική του την πολιτική κίνηση.
2: Ναι, αυτό. Για πες μας. Σου ζητάω, περιμένω να μου πεις.
1: Λένε οι πληροφορίες, θα δούμε το τι ακριβώς.
2: Εγώ είπα για τον κύριο Βλάχο. Πες μου κάτι ακόμα εσύ.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρξουν ενδεχομένως βουλευτές οι οποίοι θα
2: ακολουθήσουν
1: το παράδειγμα του 90.
2: Όχι, όχι.
1: Είναι άλλα τα δεδομένα.
2: Όχι, βέβαια. Όχι, όχι. Δεν θα ρίξει κανένα στην κυβέρνηση. Δεν το κάνουν αυτό. Λέμε για μετά.
1: Το δεις εξαμαρτύρια.
2: Για μετά.
1: Ούκ ανδρόσωφου.
2: Όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Λοιπόν,
0: και τώρα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, Σάββατο.
0: Να δούμε λίγο Τσίπρα.
1: Μια μεταπολίτευση.
2: Ναι. Μπαρσελόνα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι τρολιά. Θα μου πεις το ίδιο σας έλεγα και για τα χρώματα και έπεσα έξω γιατί μου λέγανε για το πορτοκαλό μπλε που είχε
0: όχι,
2: το
0: προηγούμενο ήταν διάστημα. Το μπλε της πατρίδας λέει και το κόκκινο των αγώνων.
2: Ναι, είναι
0: αγώνα.
2: Το μπλε το άλλο με το κόκκινο των μαχών του αγώνα μας.
1: Ένας φίλος
0: πατριωτική αριστερά.
1: Που μπήκε...
2: Πάμε στα δύσκολα, στα κοχρώματα.
1: Θα σου πω, ένας φίλος που μπήκε προχθές και έψαξε να βρει το νέα μεταπολίτευση το έχει βρει ότι είναι καταχωρημένο domain από 4 Μαΐου.
2: Εντάξει, ψάξαν διάφορα να βρούνε. Το Νέα Μεταπολίτευση, εντάξει, είναι και διπλό, πάει και στο νημί, πολύ κοντά στο νουδού.
1: Νέα Μεταπολίτευση, Νέα Δημοκρατία, μετά το 1974 ναι. Ο Κώστας
2: αυτό νομίζω ότι είναι, μετά το 1926. Αυτό νομίζω ότι είναι τρόλ, εγώ είχα ακούσει για μια λέξη, τέλος πάντων ίσως να μην είναι έτσι, αλλά όπως και να έχει ο Αλέξης Τσίπρας...
0: Εντάξει, η ουσία δεν είναι το όνομα, η ουσία είναι ποιοι θα τον στελεχώσουν τώρα,
2: λοιπόν,
0: ποιοι θα είναι εκεί.
2: Πάμε λοιπόν, ιδρυτική διακήρυξη, την ανεβάζει, θα την πει στο θυσίο, γίνεται μεγάλη κινητοποίηση για να έχουν πολύ κόσμο, για να δοθεί μια έτσι εικόνα επιστροφής.
1: Ναι, περισσότερο από τις Καριστιανού εδώ στην Θεσσαλονίκη.
2: Καλά, δεν μιλάμε για την Καριστιανού. Τώρα το κυρία Καριστιανού είχε ένα συγκεκριμένο κόσμο.
1: Ήταν,
2: εντάξει, εντάξει, όχι, δεν συγκρίνεται με την κυρία Καριστιανού. Αλέξη Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να παίξει στο επίπεδο το ψηλό, το κυβερνητικό. Θα έχει κόσμο. Δεν είναι μόνο δηλαδή. Η Αθήνα είναι και μεγάλη, δεν είναι Θεσσαλονίκη εδώ πέρα που ήρθε η κυρία Καριστιανού σε ένα κινηματογράφο. Δηλαδή και εδώ στο Ολύμπιο, στην Παλαιστινίου δηλαδή, βιβλίο, ο κύριο Τσίπρα δεν είχε.
0: Και θα ποντάρει στο πρόσωπο Αλέξη Τσίπρα Βασίλη, ναι, ναι, ναι. Ή θα παρουσιάσει και συνεργάτες. Ως ειδικούς δηλαδή. Γιατί αυτό από τη Μαρία Καριστιανού δεν το είδαμε. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα έχει λύσει σε ζητήματα τη οικονομία, των εθνικών θεμάτων.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει συνεργάτες. Έχει το Ινστιτούτο ένα κάρο. Έχει του άλλου 30 που έβγαλε μπροστά τα ονόματα.
0: Θα δείξει την επισημάνει.
2: Και εννοείται ότι θα επισημάνει και μάλιστα θα βγάλει και σιγά σιγά το ΜΕΑΡΧΕΣ, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το ΜΕΑΡΧΕΣ. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό που θα κάνει τώρα και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θα έχουμε δύο σκιώδεις κυβερνήσεις απέναντι σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία για να αντιπερατίθεται και σε προσωπικό επίπεδο με τους υπουργούς της κυβέρνησης.
1: Αυτά είναι πρόσωπο παγί κόμματα, παιδιά.
2: Ναι, αλλά
1: και
2: είναι.
1: Αυτό και μετά όταν αποχωρεί η κεφαλή.
2: Ο Τσίπρας.
1: Ναι.
2: Ναι, αλλά η οργάνωσή του, σου λέω, είναι με πολύ κόσμο μέσα, οι οποίοι έχουν στελέχη. Δηλαδή δεν είναι θέμα. Ας τα προσωπαγεί και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στελέχη.
2: Δεν είναι προσωπαγεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Περίμενε.
2: Δεν είναι προσωπαγεί ακόμα.
1: Με το που έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο καθένας νομίζω ότι είναι αρχηγός.
1: Με το που έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Δεν είναι προσωπαγεί ακόμα.

0: Δηλαδή και ο Ανδρέας Παπανδρέου ουσιαστικά προσωποπαγές, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής Νέας Δημοκρατίας, έως συνέχεια της ΕΡΕ το 1974 όμως το έκανε προσωποπαγές. Είναι και το παράδειγμα του rebranding, το ιδανικό βέβαια.
1: Αντέξαν όμως.
0: Φεύγοντας έξω και χωρίς να μιλάει καθόλου στην περίοδο της δικτατορίας, με απουσία έτσι.
1: Δεν διαλύθηκαν όμως όταν έφυγε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και όταν έφυγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ήταν αντικομουνιστική
1: η Νέα Δημοκρατία.
2: Τώρα επειδή μας μείναν 5 λεπτά μέχρι τους τίτλους, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ιστορία. Η
0: Νέα Δημοκρατία δημιουργήθηκε το 1974 ως προσωποπαγές κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν ήξερε κανέναν άλλο.
2: Συγγνώμη. Λίγο Τεμπονέρα.
0: Την Πονέρα παραιτήθηκε και από μέλος, εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Κακός χαμός λοιπόν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Αριστερά, όπου επειδή βλέπουν ότι το θέμα προχωράει χωρίς με αποστασιοποίηση από τα πρόσωπα και τα κόμματα, έχουν βγει τα μαχαίρια. Ο Νίκος Παπάς το είχε διαμηνήσει με το Σαββατοκύριακο, ας μην τολμήσει κανένας να πειράξει κόμμα, όνομα κτλ. Είναι γνωστό ότι κάποιοι θα διεκδικήσουν να μείνει. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ. Την ύπαρξη, η Κεντρική Επιτροπή το άλλο Σαββατοκύριακο στις 6, νομίζω 6 Ιουνίου, το άλλο Σάββατο, αυτό έχει προηγηθεί την 5η πολιτική γραμματεία στις 4 Ιουνίου και βέβαια με τις ανακοινώσεις που θα έχουν γίνει από τον Αλέξη Τσίπρα, κανείς αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να παραιτηθεί από βουλευτής είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό τουλάχιστον ακούω εγώ, είτε από τη Νέα Αριστερά, θα περιμένουν ένα διάστημα και θα έρθουν αργότερα όσοι τέλος πάντων είναι να προσχωρήσουν. Μπορεί να έχουμε κάποιες ανεξαρτοποιήσεις ακόμα από τη Νέα Αριστερά, γιατί εκεί πέρα πηγαίνει και σε άλλη κατεύθυνση το κόμμα, ούτως ή άλλως, προς τη ριζοσπαστική αριστερά και ακολουθεί ένα τέτοιο μοντέλο. Βέβαια, η αντιπαράθεση στο εσωτερικό ΣΥΡΙΖΑ της ομάδας, ας πούμε, Φάμελου, θα τη βάλω, αν και με κάποια επιφύλαξη, αλλά τέλος πάντων της πλειοψηφίας που θέλει να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Με όσους βλέπουν ότι είναι απ' έξω και θέλουν να παραμείνουν ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ας το προσωποποιήσουμε στον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά σίγουρα και την κυρία Δούρου Εσκάτος, η οποία βγήκε σε δηλώσεις της το τελευταίο τριήμερο, που θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει και να διατηρήσει ό,τι έχει.
1: Και σενάρια για συνεργασία με Νίκο Κωτιά.
0: Τώρα, εντάξει, αυτά είναι ούτως ή άλλως ανοιχτά με τον Νίκο Κοντζιά, ο οποίος και αυτός επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, έκανε και μια ανάρτηση σχετική που συνέδεσε και με μια απόλυση δημοσιογράφου από τηλεοπτικό σταθμό. Ο κύριος Κοντζιάς είναι και αυτός πλέον απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Κατσέλη επίσης δεν φάνηκε να έχει σχέση, να μην αναπτύσσονται σχέσεις. Οπότε εκεί πέρα αυτό το κομμάτι, αν μείνει, σίγουρα θα συνεργαστεί με Κοντζιά Κατσέλη. Δεν ξέρουμε όμως αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό συζητείται πάρα πολύ το δεχόμενο να αποφασίσει, αν καταφέρει η πλειοψηφία να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει, δεν καταργείται, παραμένει, γιατί υπάρχει θέμα το τι θα γίνει, κτίρια κτλ.
2: Αλλά
0: δεν κατεβαίνει σε εκλογές και υποστηρίζει το κόμμα, με συγχωρείς να το ολοκληρώσω, και υποστηρίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή μια τέτοια απόφαση που ακούγεται πολύ έντονα το Σαββατοκύριακο, δηλαδή μια τέτοια απόφαση πλειοψηφίας στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν διαλυόμαστε, παραμένουμε, δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές, δηλαδή δεν διαλυόμαστε, ούτε αναστέλνουμε λειτουργία, δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές και για τις εκλογές υποστηρίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα άφηνε ανοιχτά τα στελέχη, ανοιχτό το δρόμο στα στελέχη να φύγουν.
2: Αλλά δεν το θέλουν όλοι αυτό, βέβαια.
0: Οι άλλοι δεν το θέλουν. Αυτή τη στιγμή τα κουκιά μέσα είναι μειοψηφία οι άλλοι.
2: Αυτό, ναι.
0: Ναι. Αλλά...
2: Εγώ απλά ήθελα να πω για τον κύριο Κοτσιά, γιατί θα πρέπει να πάμε σε τίτλους για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος. Ο κύριος Κοτσιάς δεν ήταν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το πράττει.
2: Είναι επικεφαλής, ακόμη και όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, ναι, ήταν επικεφαλής της κίνησης Πράττω.
0: Αλλά ναι, πάρα από αυτό. Λέμε τώρα πώς θα εξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και αν θα μπορέσει να εξελιχθεί. Η Νέα Αριστερά έφυγε ούτως ή άλλως σε άλλο δρόμο. Οπότε οι εξελίξεις μετά τις αυριανές ανακοινώσεις σίγουρα θα είναι γρήγορες έτσι και δραματικές αυτά τα δύο κόμματα.
2: Ωραία. Είδαμε. Θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων. Βασίλη Πεκλέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Και επιστρέφουμε με άλλες ειδήσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εφαρμογή από σήμερα και μέχρι τις 30 Ιουνίου η τηλεφωνική γραμμή 1550 με δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ενδυνάμωση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως στο Ηράκλειο, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Ήδη έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Πρωτιά Δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, πτώση άνω του 5% στις τιμές πετρελαίου. Ανησυχία για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό από τον ΠΟΗ ξεπέρασαν τα 900 τα κρούσματα. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό με 92-85. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Περισσότερες ειδήσεις στις 11.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Αυτή η Δευτέρα δεν είναι ότι και ότι Δευτέρα. Είναι μια μεγάλη, καταρχάς θα έχουμε μια μεγάλη βραδιά σπουδαία για το θέατρο, γιατί έχουμε τα θεατρικά βραβεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά συγκεκριμένα, στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Και υπάρχει μια καινοτομία φέτος. Δηλαδή θεσμοθετείται ένα νέο, ένα βραβείο από την Ερθρία, εξαιρετικά σημαντικό, στο πλαίσιο των 15ων θεατρικών βραβείων Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί αφορά τα ΔΠΘ. Και είναι μαζί μας τώρα ο άνθρωπος που είχε την έμπνευση, την πρωτοβουλία για αυτό το βραβείο, ο συνάδελφος δημοσιογράφος, διευθυντής ενημέρωσης της Ερθρία, Χάρης Αρβανιτίδης. Καλημέρα, Χάρη.
1: Καλημέρα, Χάρη.
2: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Να ξέρετε ότι είμαι φανατικός ακροατής σας.
0: Αχ, ευχαριστούμε.
2: Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, όπως λένε στην κλισέ φράση.
0: Εντάξει, να το συνεχίσουμε. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω, έτσι.
2: Εννοείται. Τώρα, η χημεία και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο είναι ο θεμέλιος λίθος για μια καλή παραγωγή, να το ξέρετε. Αυτό νομίζω το γνωρίζετε κι εσείς.
0: Και το καλό στη δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι ότι δίνονται οι ευκαιρίες για να γίνονται καλές δουλειές. Ποιοτικές, εμείς τις απολαμβάνουμε πάντως και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι. Χάρη, να περάσουμε τώρα στο θέμα της συζήτησης, που είναι ακριβώς αυτό το βραβείο. Καταρχάς, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα?
2: Πώς προέκυψε? Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά συνοψίζοντας έτσι τη σκέψη μου και όλα τα βήματα που είχα κάνει, το πρώτο ερέθισμα ήταν η βαριά ιστορία που κουβαλάμε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Το γνωρίζετε, παιδιά, είναι μέσα στο DNA μας. Η παρακαταθήκη της ΕΡΤ, που είναι πολλές φορές ασήκω το βάρος, αλλά και φωτεινός φάρος, έτσι δεν είναι? Μια πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να βρει συνεχιστές. Να θυμίσω ότι οι γενιές Ελλήνων μεγάλωσαν με το θέατρο της Δευτέρας, έτσι δεν είναι?
1: Μην
2: μου πείτε ότι δεν είδατε θέατρο της Δευτέρας στην ΕΡΤ 1.
1: Ποιος δεν έχει δει?
2: Ωραία. Λίγο μεγαλύτεροι εμείς ακούγαμε και το θέατρο στο ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα. Όλα αυτά να επισημάνω ότι είναι πλέον καταχωρημένα ψηφιακά και μπορεί ο κόσμος, οι τηλεθεατές μας, όλο το κοινό να έχει πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ και του Artflix. Λοιπόν, σκέφτηκα πως η ΕΡΤ, που αδιαμφισβήτητα και ιστορικά αποδεδειγμένα αγαπά πραγματικά το θέατρο και το δίδαξε και το διέδωσε στο κοινό της, γιατί να μην δώσει ένα νέο κίνητρο, αλλά και μια συμβολική αλλά ουσιαστική αναγνώριση στους άοπνους και αφανείς υπηρέτες του θεάτρου. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Από μια διαπίστωση ότι τα ΔΠΘ είναι οι πνεύμονες του πολιτισμού στην περιφέρεια και δυστυχώς, συχνά, να μην πω πάντα, βρίσκονται στην αφάνεια και τη σκιά της κεντρικής σκηνής. Θέλαμε λοιπόν
0: μεγάλο
2: με
0: δίκιο
2: αυτό το βραβείο να δώσουμε το στίγμα ότι η καρδιά του ελληνικού θεάτρου χτυπάει εξίσου δυνατά και σε μια πλατεία της Κοζάνης ή της Καλαμάτας ή του Ηρακλείου, όσο και στην Επίδαυρο, την πλατεία Αμερικής ή την Πανεπιστημίου.
0: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να υπάρχει ξεχωριστό βραβείο για τα ΔΠΘ. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πρώτη φορά.
2: Είναι το πρώτο θεσμοθετημένο έπαθλο και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
0: Να πούμε για τα ΔΠΘ ότι τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα είχαν δημιουργηθεί τη δεκαετία του 80, νομίζω το 83 ήταν. Τότε ήταν υπουργός πολιτισμού η Μέλλα Μερκούρη.
2: Ακριβώς, και δείτε τώρα τον συμβολισμό, παιδιά. Σήμερα η τελετή των 15ων θεατρικών βραβείων Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί σε ένα πολύ συμβολικό μέρος, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη. Φέρει δηλαδή το όνομα της γυναίκας που πρώτη αυτή σκέφτηκε, οραματίστηκε, σκέφτηκε, υλοποίησε τον θεσμό των ΔΠΘ σε όλη τη χώρα, προκειμένου να διαδοθεί η θεατρική παιδεία αλλά και η πνευματική καλλιέργεια σε όλες τις γωνίες της χώρας.
0: Αυτό γιατί είναι σημαντικό ότι δεν είναι μόνο θέατρο τα ΔΠΘ, δηλαδή έχουν ένα σύγχρονο ρεπερτόριο, ένα κλασικό ρεπερτόριο, έχουν όμως και παιδικές σκηνές, καλλιεργούν δηλαδή τον πολιτισμό, έχουν εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και ακριβώς γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να αναδεικνύεται το έργο τους.
2: Και αυτό ακριβώς επιχειρούμε και θέλω να πιστεύω ότι θα το πετύχουμε να κάνουμε εμείς ως ΕΡΤΕΡ 3. Αυτό το βραβείο δεν είναι απλώς ένας τίτλος, παιδιά, αλλά ένας προβολέας που στρέφεται στην ελληνική περιφέρεια, έτσι πρέπει να το δούμε. Προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί, οι δημιουργοί των ΔΠΘ, που η δουλειά τους ταξιδεύει από εδώ και πέρα, να το αισθανθούν ότι η δουλειά τους ταξιδεύει πέρα από τα στενά γεωγραφικά όρια του Δήμου τους. Και ότι η ΕΡΤ 3 ως το κανάλι της περιφέρειας όφιλε να γίνει ο φυσικός πρεσβευτής αυτού του πλούτου και αυτής της ιστορίας που κουβαλά κάθε ΔΠΘ.
1: Ακριβώς, διότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, Ελλάδα είναι όλη η χώρα, όλη η επικράτεια και οφείλουμε να στηρίξουμε, να αναδείξουμε και να τονώσουμε και την περιφέρεια. Γιατί εκεί ακριβώς χτυπά η καρδιά της δημιουργικότητας, οι δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται έξω από τα λεγόμενα μεγάλα αστικά κέντρα είναι αυτά που δίνουν την δύναμη προς το εσωτερικό της χώρας.
0: Και αυτό το αποδεικνύει η ΕΡΤΡΙΑ ότι είναι πιστή σε αυτόν τον κανόνα της περιφέρειας με το πρόγραμμα που έχει το ενημερωτικό, γιατί αφιερώνει και δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές ειδικές και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση, Χάρη Αρβανιτίδη, και νομίζω ότι έχει κερδίσει και τον κόσμο αυτό το πρόγραμμα, έτσι.
2: Μα αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος μας και το βραβείο έτσι λειτουργεί, ως γέφυρα που συνδέει την τοπική δημιουργία με την πανελλήνια εμβέλεια. Μετατρέπει ουσιαστικά, παιδιά, μπορεί να μου επιτραπεί η σύγκριση αυτή και η αντιστοίχηση, την εντοπιότητα σε οικουμενικότητα, δηλαδή η τοπική θίαση. Θα γνωρίζουν πλέον ότι η δουλειά τους δεν εξαντλείται στα όρια του Δήμου τους, αλλά θα κριθεί και θα προβληθεί σε εθνικό επίπεδο. Και η ύπαρξη ενός θεσμικού επάφλου από την ΕΡΤΡΙΑ δημιουργεί και ένα κίνητρο καλλιτεχνικής υπερπροσπάθειας, μιας ευγενούς ανταγωνιστικής ή συναγωνιστικής άμυλας, ανεβάζοντας έτσι το πύχη της παραγωγής. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και η αναγνώριση από έναν φορέα με το κύρος της δημόσιας τηλεόρασης αποτελεί, θεωρώ, το ισχυρότερο καύσιμο για καλλιτέχνες που συχνά αισθάνονται απομονωμένοι.
0: Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία πολύ. Να ευχηθούμε για τη βραδιά απόψε για τη διοργάνωση. Είπαμε το ραντεβού είναι το βράδυ στο θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη.
2: Στις 9 το βράδυ, ελεύθερη είσοδος στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη. Όλοι οι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν και να απολαύσουν τη βραδιά. Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας, να πω κάτι που είναι σημαντικό. Είναι αυτονόητο, αλλά καλό είναι να το λέμε. Θα ήθελα να επισημάνω πως το έπαθλο αυτό της ΕΡΤΡΙΑ δεν ανταγωνίζεται τα υπάρχοντα βραβεία των θεατρικών βραβείων Θεσσαλονίκης. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έρχεται απλά να τα φωτίσει, δίνοντάς τους μια νέα δυναμική διάσταση. Και φυσικά το μήνυμα που περνάει η ΕΡΤΡΙΑ στον καλλιτεχνικό κόσμο είναι ότι εμείς ως ΕΡΤΡΙΑ δεν είμαστε ένας απόμακρος πλέον παρατηρητής, αλλά ένας ενεργός συνοδοιπόρος που τιμά την ιστορία των τοπικών θεσμών και τους βοηθά να εξελιχθούν. Αυτά, παιδιά,
0: ευχαριστούμε
2: και
0: πολύ για τη συζήτηση
2: που είχαμε. Το βράδυ.
0: Θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση. Ήταν μαζί μας ο διευθυντής ενημέρωσης της ΕΡΤΡΙΑ, Χάρης Αρβανιτίδης.

0: Λοιπόν, Σοφία Πακαλίδου είναι τώρα μαζί μας για το ρεπορτάζ που σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής και έχει να κάνει με αυτή την ταλαιπωρία την απίστευτη στα Μάλγαρα. Και όχι μόνο στα Μάλγαρα, έχουμε και αλλού ζητήματα. Έχει συγκεντρώσει λοιπόν τις πληροφορίες της η Σοφία και είναι μαζί μας. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο εξής. Η αρετή, η υπομονή είναι μεγάλη αρετή. Αυτοί θα πρέπει να επιδείξουν όλοι όσοι φτάνουν προς τη Θεσσαλονίκη με διάφορους τρόπους. Είτε είναι περνώντας τα διόδια των Μαλγάρων, είτε ερχόμενοι από τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων της Δοϊράνης, από αυτή την πλευρά και των Κήπων, όπως είδαμε σκηνές απειρουκάλου στο προηγούμενο διάστημα. Πάμε στην πρώτη περίπτωση, πάμε να δούμε για τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και τα έργα είναι καλά και είναι και καλοδεχούμενα και το δόστρωμα είχε το κακό του το χάλι, είναι η αλήθεια. Ωστόσο μια μικρή ενημέρωση δεν θα έβλαπτε από την Νέα Εγνατία Οδό, η οποία δεν υπήρξε και αυτή τη φορά και είμαστε και επίσης δεν ξέρουμε και πόσο θα διαρκέσουν τα έργα τα οποία γίνονται.
0: Να διευκρινίσουμε ότι η Νέα Εγνατία Οδός δεν είναι η Εγνατία Οδός που ξέραμε.
2: Ναι.
0: Έτσι, γιατί έχει γίνει παραχώρηση στην Τέρνα.
2: Ναι, ναι. Και από την πρώτη αυτού του έτους πια είναι υπό νέο καθεστώς. Το ζήτημα είναι, Μαρία και Χρήστο, ότι τα ίδια αντιμετωπίσαμε και το Πάσχα, όταν είχαμε τις ουρές 10 χιλιόμετρων στον Πολύμηλο. Εκεί όπου και εκεί είχαν ξεκινήσει έργα για τις σύραγγες, χωρίς επίσης καμία ενημέρωση για τους οδηγούς. Η ίδια εικόνα όπως και τότε στην ιστοσελίδα της Νέας Εγνατίας Οδού, καμία απολύτως ανακοίνωση. Μία υπάρχει και εκείνη αφορά σε μία ενημέρωση το Φεβρουάριο γενική και αόριστη για κάποια έργα που πρέπει να γίνουν στο 250 χιλιόμετρο. Το θέμα είναι ότι ταλαιπωρήθηκε πολλής κόσμος και σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι να υπάρχει ενημέρωση τουλάχιστον. Και φυσικά να βρεθούν και τρόποι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το άλλο το θέμα, πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη η εικόνα, που δύσκολα πέρασαν αυτοί που περίμεναν στους συνεριακούς σταθμούς, στους Ευζώνους δηλαδή και στην Τοϊράνη, στο Κιλικής. Καθότι εφαρμόστηκε το νέο μέτρο, είχατε και εσείς συνέντευξη για το θέμα με τον εκπρόσωπο.
0: Σοφία, πριν πάμε στον εκπρόσωπο των συνοριοφυλάκων, να πούμε μια ανακοίνωση. Έχουμε μια εκτακτή είδηση τώρα, μας ενημέρωσε η Μαρίνα Ιμάτσου και το διασταυρώσαμε με το site, το ΘΕΣ Μετρό, το Μετρό Θεσσαλονίκης. Υπάρχει υποβαθμισμένη λειτουργία στο δίκτυο. Από το σταθμό Λέει Δημοκρατία έως το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω τη τροχιά 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου τη γραμμή. Για να συνεχίσετε, λέει η επιβάτη στη διαδρομή, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό Συντριβάνη. Ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, παραμένει προσωρινά κλειστός. Αυτή είναι η ανακοίνωση από τη ΘΕΣ Μετρό.
1: Και αυτό που λέγαμε περί άμεσης ανακοίνωσης, αντίδρασης και γνωστοποίησης του συμβάντος.
0: Ναι. Αυτό που δεν γίνεται στην περίπτωση της Εγνατίας, δηλαδή. Σοφία.
2: Τώρα, λοιπόν, είπαμε ότι σε ό,τι αφορά σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα για την εικόνα που είχαμε συνοριακούς σταθμούς, αυτό οφείλεται στην πλήρη εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου, το οποίο τέθηκε σε καθολική λειτουργία από τις 10 Απριλίου σε 29 ευρωπαϊκά κράτη. Το πρώτο crash test ήταν με το που καλυτέρευσε ο καιρός και μπόρεσαν πολλοί άνθρωποι να κάνουν από τις βαλκανικές χώρες επισκέψεις σε εμάς. Τους βλέπαμε το Σαββατοκύριακο, δεν ξέραμε τι περάσανε για να περάσουν βέβαια από τα σύνορα. Το σύστημα προβλέπει λοιπόν ηλεκτρονική κατεγραφή όλων των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για βραχεία διαμονή. Για κάθε ταξιδιώτη δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος με στοιχεία διαβατηρίου, φωτογραφία προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία αποθηκεύονται σε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για διάστημα μέχρι και 5 χρόνια. Τώρα, όπως είχε πει και στον 102 FM και σε εσάς ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκής, ο κύριος Χρήστος Καριωτούδης, η κατάσταση, όχι μόνο στους Ευζώνους στην Τοϊράνη, είναι δύσκολη και στους κήπους του Εύρου, εξαιτίας αυτού του νέου ευρωπαϊκού βιομετρικού ελέγχου εισόδου πολιτών από τρίτες χώρες. Μάλιστα, να πούμε ότι τα προβλήματα είναι γνωστά, τα είχαμε δει στους συνεργειακούς σταθμούς και λόγω των υποδομών, βέβαια. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο είναι σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά στον εξυγχρονισμό από την αποκεντρωμένη διοίκηση των τελωνίων. Ωστόσο, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, βλέπουμε τις εικόνες που βλέπουμε. Ακόμα και η αναστολή που έγινε προσωρινά για την πλήρη εφαρμογή του βιομετρικού ελέγχου δεν λύνει το πρόβλημα, καθώς για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται και διαδίκτυο. Και αυτό που πληροφορηθήκαμε από τον κύριο Κοριωτούδη είναι ότι εκεί δεν υπάρχουν οπτικές ίνες, που είναι τα σύνορα της χώρας, οι σταθμοί που θα πρέπει να είναι υπερσύγχρονοι. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει λόγο, γίνεται λόγος και για το προσωπικό που είναι λοιπές στις συγκεκριμένες περιοχές. Στους Ευζώνους λειτουργούν 5 βάρδιες με 8 ως 17 άτομα, αυτό το νούμερο δεν βγάζει, και χωρίς βέβαια να συμπολογίσουμε και τις καλοκαιρινές άδειες. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα της αναβάθμισης ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά δεν έχουν στα χέρια τους οι άνθρωποι τα εργαλεία ώστε να συντομεύσουν οι διαδικασίες. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχουν ήδη πιέσεις από τη Σερβία, η οποία έχει ζητήσει την αναστολή της βιομετρικής καταγραφής για τους Σέρβους. Το ίδιο κάνανε οι Βρετανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πέτυχαν. Δεν μπαίνουν, εξαιρέθηκαν από αυτή την καταγραφή. Ίσως τα νεότερα προκύψουν από την σύσκεψη του συντονιστικού που αναμένεται να συγκαλέσει επόμενες μέρες. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, ο Κώστας Βιουλέκας. Και να δούμε ποια μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάσταση, γιατί ακόμα δεν έχουμε μπει καλά.
0: Τώρα θα έλεγα κάτι, αλλά θα με πει γκρινιάρα πάλι ο Χρήστος, κατάλαβες. Δεν είναι ότι θα πρέπει να βρούμε μόνο χρήματα για να φουλάρουμε το ρεζερβουάρ, θα πρέπει να βρούμε και ένα χάρτη που να μας βγάζει εγκαίρως στον προορισμό μας. Γιατί ταλαιπωρία στα σύνορα, ταλαιπωρία στα Μάλγαρα, εντάξει, και στη Χαλκιδική απλά κόβουν δέντρα ακόμη, είμαστε σε αυτή τη φάση.
2: Δεν ξέρω, Χρήστο, κάτι νεότερο σχετικά με το συντονιστικό, τις επόμενες μέρες θα συγκληθεί. Υπάρχουν πολλά, ένα είναι που έχουν μπει στο τραπέζι ως μέτρο. Το πιο απλό και ανέξοδο είναι να διαχωριστούν οι λωρίδες κυκλοφορίες για πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης Σέγγεν. Προς το παρόν όλο αυτό το μπέρδεμα είναι γιατί όλοι μαζί είναι στην ίδια λωρίδα και όλοι μαζί υπόκεινται σε αυτή την ταλαιπωρία πολλών ωρών που είδαμε εμείς. Ακριβώς. Να καλύπτουν τα ελληνικά κανάλια, αλλά τα κάλυψαν και τα κανάλια των βαλκανικών χωρών, έτσι.
0: Ναι, αυτό κάνει κακό στο τουρισμό γενικότερα, αλλά σε ό,τι αφορά τα Μάλγαρα, τουλάχιστον θα μπορούσαν να μας ενημερώσουν. Υπάρχει μια ανακοίνωση στο site, κάπου να ξέρει ο κόσμος που προγραμματίζει.
2: Κάποια στιγμή θα βγουν οι ανακοινώσεις.
0: Ναι, να υπολογίσει και τον χρόνο του, αν πρόκειται να υποστεί αυτή την ταλαιπωρία.
2: Όπως δεν βγήκε τότε, είπαμε για τον Πολύμελο, το Πάσχα, δεν βγήκε και τώρα.
0: Ακριβώς.
2: Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει κάποια να μας πούν. Αυτονόητα.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Συνέχεια, γεια.

0: Τώρα θα μας κατηγορήσουν ότι για να ακούσουμε το τραγούδι καθυστερούμε την ενημέρωση, αλλά νομίζω τα μάθατε τα νέα. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρώπη στο μπάσκετ. Έτσι.
1: Άντε και στα δικά μας ένα βαφτίσει σύντομα ο Λευκός Πύργος και Τρινό Μαύρος.
0: Να σου πω ότι θα μας απασχολήσουν και άλλες ειδήσεις. Εγώ διάβασα ότι για παράδειγμα ο Λιονέλ Μέση λέει τραυματίσει και θα μου πει τι σε νοιάζει εσένα. Μα έχουμε Μουντιάλ μπροστά μας και παίζει με την Εθνική Αργεντινής ακόμη ο Λιονέλ Μέση.
1: Θα μας τα πει ο Καθήλυνα Αργούδος.
0: Θοδωρής Κατσιπαντέλης μαζί μας. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Βλέπω, Μαρία έχει πολύ άγχος για το Μουντιάλ, αφού δεν είναι η Ελλάδα.
0: Δεν έχει σημασία, αγαπάμε ποδόσφαιρο. Μουντιάλ είναι δυνατόν. Δούμε Μουντιάλ.
2: Έχει κάτι εθνικές ομάδες εκεί.
0: Και να σου πω κάτι, έχουμε και το εξής ενδιαφέρον. Υπάρχουν παίκτες που παίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα παίξουν με τις ομάδες τους, με τις χώρες τους μάλλον. Οπότε θα έχει και ενδιαφέρον ελληνικό, ναι.
1: Σου πω, Θοδωρή. Ξέρεις την ιστορία τη γνωστή με το χταπόδι ή με το άλλο το ζωάκι που πάει και προσπαθεί να μαντέψει ποιος είναι ο νικητής σε μια αναμέτρηση στο Μουντιάλ και τα λοιπά. Η Μαρία το κάνει αυτό με τα σκυλιά της.
0: Ναι, αλλά πέφτω μέσα. Έχουμε τη διορατικότητα, τέλος πάντων. Εδώ, τι θέλετε, πορείς για το Μουντιάλ θα τη συζητάμε καθημερινά όταν ξεκινήσουμε το καλό.
2: Θα έχουμε ώρες ατελείωτες για να συζητήσουμε για το Μουντιάλ, πραγματικά, το οποίο ξεκινά, εντάξει, έχουμε ακόμα λίγο, αλλά τι λίγο, σε 15 μέρες, 15-20 μέρες θα ξεκινήσει το Μουντιάλ, το δείχνει και η ΕΡΤ, ό,τι πρέπει για να το δουν όλοι, έτσι, είναι από τις ωραίες στιγμές που και εγώ θυμάμαι πολλές δεκαετίες πριν, έτσι, να περιμένεις να γυρίσεις στο σπίτι μετά από θάλασσα, μετά από οτιδήποτε άλλο, και να κάθεσαι να βλέπεις, να παρακολουθείς τους αγώνες. Βέβαια τώρα οι αγώνες θα είναι και λίγο περίεργες ώρες, λόγω ότι είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οπότε δεν ξέρω πόσοι θα μπορούν να κάτσουν να τα δουν ή θα τα βλέπουν σε επανάληψη την άλλη μέρα. Τέλος πάντων, για να δούμε.
0: Η ΕΡΤ θα το έχει το Μουντιάλ, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως. Και θα είναι εκεί και ο δικός μας, ο προϊστάμενος, ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ένα μήνα και αυτός στις μεταδόσεις από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ναι, τώρα να προειδοποιήσουμε τους ακροατές μας. Όχι να ξενυχτάνουμε το Μουντιάλ και να μην είναι εδώ στο ραντεβού μας το καθημερινό στις 9. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Δεν θα κοιμάται κανείς.
2: Είναι πολύ πρωινό το ραντεβού σας. Ναι, άμα δει κάποιος 4 με 6, ας πούμε.
0: Αυτό λέμε τώρα. Μην πάει μετά για ύπνο.
2: Για ύπνο, όχι βέβαια.
0: Τα βάζουμε εδώ δυνατά τα τραγούδια να τους ξυπνάμε. Τώρα πάμε να δούμε με
2: λοιπόν,
0: τον
2: πάμε τώρα στο μπάσκετ εκεί όπου είχαμε το θρίαμβο του Ολυμπιακού, ο οποίος κατέκτησε το τέταρτο αστέρι στην φανέλα όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτη. Ήταν το φαβορί από την αρχή. Το λέγαμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός και μέσα στην Αθήνα ήταν το φαβορί. Χτες είχε και μάλιστα 18.000 κόσμο, αυτό δεν ξανάγινε σε γήπεδο να υπάρχουν φιλαθλοί μόνο μιας ομάδας, αλλά ήταν αναμενόμενο εφόσον γίνεται στην Αθήνα. Εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό λίγο να έτσι με το τσαμπουκά, με το ένα με το άλλο, καμιά φορά βγάζουμε και αυτό το που έχουμε μέσα μας.
0: Πάντως ακόμη και από την ίδια ομάδα να είναι στις κερκίδες, εντάσεις υπάρχουν. Θοδωρή, τα είδαμε αυτά, αλλά είναι εξωαγωνιστικά. Ας μην τα αναφέρουμε.
2: Ναι, εξωαγωνιστικά. Ναι. Και εμένα μου έκανε εντύπωση πραγματικά αυτή η κόντρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Για οι δύο Ολυμπιακοί βέβαια, αλλά δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να συνέβη μεταξύ
0: μάλλον δεν
2: και
0: μάλλονα για τα αθλητικά, αυτό λέμε ότι είναι εξωαγωνιστικά. Αυτά λέμε, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι,
0: τώρα
2: δεν
0: τι, από εδώ και πέρα
2: Ολυμπιακό
0: δραστηριότητα θα υπάρχει στο μπάσκετ, δηλαδή ποδόσφαιρο,
2: ναι,
0: ξέρουμε
2: λοιπόν,
0: ότι
2: να πούμε καταρχήν 92-85 ο τελικός για το και τέταρτο, όπως είπαμε, τέταρτη κατάκτηση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Σήμερα στις 7 παίζουν η ΑΕΚ με τον Άρη, είναι το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Όποια ομάδα κερδίσει περνάει στην τετράδα και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι το άλλο ζευγάρι της τετράδας και από αυτά τα δύο ζευγάρια θα βγουν και οι ομάδες που θα παίξουν στον τελικό του πρωταθλήματος της Basket Link, που δείχνει βεβαίως και η ΕΡΤ, όπως είναι γνωστό. Και βέβαια σήμερα να πούμε ότι έχουμε και handball, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7 η ώρα, το τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι, ο τελικός, ενώ αύριο γίνεται και ο τελικός του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το break στην Αθήνα με 2-1 στις γυναίκες στο handball και αύριο στις 6 στο σπίτι του handball έχει την ευκαιρία να σηκώσει την κούπα εάν κερδίσει και συμπληρώσει τρεις νίκες, αλλιώς στη σειρά θα μεταφερθεί και πάλι στην Αθήνα. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε το double στις γυναίκες στο ποδόσφαιρο, νίκησε την Κυριακή στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης με 2-0, είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα, είναι το 8ο κύπελο Ελλάδας για τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, η οποία έκανε την καλύτερη εμφάνιση γιορτάζοντας τα 100 χρόνια της ομάδας και πήρε το double. Ενώ βεβαίως πρέπει να πούμε ότι τέλος ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, ο 38χρονος Δανός Γιάκομ Νέστρουπ είναι αυτός που μάλλον θα τον αντικαταστήσει. Κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ η αποζημίωση.
0: Θοδωρή, θα πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
2: Ωραία.
0: Οπότε περισσότερα είναι το μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θοδωρής Χατζηπαντελής ήταν μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
1: Και μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά το υπόλοιπο μήκος της γραμμής. Για να συνεχίσει κάποιος τη διαδρομή του, τονίζεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, πρέπει να μετεπιβιβαστεί στο σταθμό Συντριβάνη. Ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, παραμένει προσωρινά κλειστός. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2021 έως το 2025. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια ελεγχόμενων για την υπόθεση. Ήδη έχουν γίνει και σήμερα προσαγωγές ατόμων στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Κύκλωμα στη Θράκη. Διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Από την Ελλάς Αλεξανδρούπολης κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Από σήμερα και μέχρι τις 30 Ιουνίου μπαίνει σε εφαρμογή η τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, η οποία είναι δωρεάν για ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ενδυνάμωση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους. Το μεταλλικό άγαλμα με το αγοράκι στο Συντριβάνι της πλατείας Ναυαρίνου βανδάλισαν για ακόμη μια φορά τη νύχτα άγνωστοι, το έβγαλαν από τη θέση του και το πέταξαν μέσα στο νερό. Περίοικοι το φωτογράφησαν και έστειλαν τις φωτογραφίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα το επιδιορθώσουμε και θα το επανατοποθετήσουμε ενισχυμένο σε αναβαθμισμένο περιβάλλοντα χώρο σε περίπου 2 μήνες, δήλωσε τον 102 FM ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, πρόδρομος Νικηφορίδης. Πρωτιά Δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, το ΕΛΑΜ και το ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8, στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε ότι οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Εκτός Βουλής έμεινε το ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. 33,6% ήταν η αποχή. Σε ανάρτησή του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μέλη της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάνω από 200 θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου όσο και με τους ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Βόρειες Ποράδες, με το πρώτο δρομολόγιο να ξεκινά και φέτος το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Η προκήρυξη του ομοιοδοτικού διαγωνισμού αναρτήθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, η οποία προβλέπει την έναρξη των δρομολογίων την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΙΠΕΘΕ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
9: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
11: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Προσποίηση ήταν αυτό, έτσι. Ναι. Μπασκετικό.
0: Μπασκετικό. Μπασκετικό, διότι.
1: Νομίζαμε ότι ήταν... άναψε το μικρόφωνο, αλλά δεν άναψε. Ξεκινήσαμε να μιλάμε πιο πριν, αλλά τελικά άναψε.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Μας έκανε λίγο ωραία κόλπα ο Φάνης Ολιάκος, που είναι στην ρύθμιση του ήχου σήμερα. Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές. Είμαστε η γνωστή εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση. Αριστερά μου η Ειρήνη Σιράκη.
1: Και δεξιά μου ο Ιων Τσόχος, όπως φυσικά κάθε φορά, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 11 με 1 είμαστε εδώ κοντά σας και σας ενημερώνουμε έτσι δυναμικά.
0: Για όλα όσα συμβαίνουν και για όλα όσα είδατε στις κάμερες, για όλα όσα δεν κατέγραψαν οι κάμερες και κατέγραψαν μόνο τα κινητά. Μιλάμε βεβαίως για αυτή την εκπληκτική ιστορία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εγώ τον έκανα και γηπεδούχο τον Ολυμπιακό. στο ΑΚΑ, δεν ξέρω τι center, πώς το λένε.
1: Telecom
0: όπου
1: center,
0: ο Ολυμπιακός πήρε το αυτό ηρίστο εμπαρόδο, πήρε το ευρωπαϊκό του μπάσκετ.
1: Και πολλά συγχαρητήρια να πούμε, γιατί είναι μια ελληνική ομάδα η οποία έφτασε έτσι ψηλά.
0: Λοιπόν, και βεβαίως όλα επισκιάστηκαν από αυτό το φοβερό και τρομερό επεισόδιο, το οποίο το είδαμε περισσότερο στα κινητά, ανάμεσα στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη βεβαίως, πώς έγινε αυτό τώρα να σκίζεται και το πουκάμισό του και να κυκλοφορούν μετά διάφορες εικόνες στο διαδίκτυο από...
1: Σε σύγκριση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
0: Με Λάμπρο Κωνσταντάρα και όλα τα συναφή. Δεν συζητάμε βεβαίως για την ανταλλαγή επιχειρημάτων ανάμεσα στους δύο άνδρες, ειδικά ο κύριος Μαρινάκης, όποιος ξέρει να διαβάζει χείλη, κατάλαβε πάρα πολύ καλά τι ήθελε να πει τα επιχειρήματα του κυρίου Μαρινάκη, διοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έτσι, ο οποίος κάπου διάβασα κιόλας, γιατί υπάρχει και μια τέτοια ιστορική κόντρα, δεν χαιρέτησε τους Αγγελόπουλους, δηλαδή τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τους νικητές. Έτσι.
1: Τους νικητές.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα ενδοολυμπιακό σύστημα, όπως επίσης κάποιος έγραψε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι σε άλλη περίπτωση, αν τα βάζε κάποιος με το Βαγγέλη Μαρινάκη, όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού που ήταν μέσα στο T-Center, θα έπαιρνε το μέρος του, θα έβριζε τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον οποιονδήποτε Γρηγόρη Δημητριάδη. Δεν είδα να κουνιέται ελάχιστη κάτι.
1: Ούτε βλέφαρο.
0: Τίποτα, βλέφαρο. Δηλαδή τέτοια παγωμάρα, τέτοια απομόνωση του κυρίου Μαρινάκη, ίσως γι' αυτό τα πήρε μετά στο κρανίο.
1: Εντάξει,
0: και ξανακατέβηκε και ξανάβριζε.
1: Όπως και να το κάνει κανείς. Πάντως αυτό δεν είναι και εικόνες που πρέπει να φαίνονται μέσα σε ένα γήπεδο, και ειδικότερα όταν ξεκινάει ένας τέτοιος μεγάλος τελικός. Δεν τιμάει, νομίζω, κανέναν αυτό, δεν τιμάει τη χώρα μας. Στέλνονται τα λάθος μηνύματα, όπως και να έχει το θέμα. Γιατί αν μεταξύ τους οι παράγοντες ξεκινούν με τέτοιου είδους κινήσεις, τι θα κάνουν μετά οι φίλαθλοι?
0: Εγώ θα πω κάτι για ψαγμένους. Τώρα και όσοι το κατάλαβαν, προφανώς θα το καταλάβουν. Εσύ δεν είσαι πάρα πολύ του αθλητικού, αλλά το χειρότερο για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο δεν ήταν ότι πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδό του Final Four Ευρωλίγκας. Είναι ότι ανέβασαν τόσο ψηλά τον πύχη του σόου εκεί οι δύο τους, ο κύριος Μαρινάκη και ο κύριος Καραπαπάς και όλοι τους που ήτανε, που ο κόσμος σχεδόν ξέχασε τα δικά του τα σόου στο περσινό, προπέρσινο, ποιο ήταν το Final Four κάτω στον κόλπο που έβαζε τις χειρονομίες τις ωραίες και τις αυτές. Όλα αυτά πλέον επισκιάστηκαν από το σόου, δηλαδή αυτό θα μείνει στην ιστορία ως το νούμερο ένα σόου της Ευρωλίγκα.
1: Τώρα γιατί όμως, έτσι, κρίμα.
0: Κρίμα.
1: Εντάξει. Άλλη έπρεπε να ήταν η συζήτηση σήμερα, η οποία είναι βέβαια, έτσι. Έγινε κόκκινη και η Αθήνα εχθές, έγινε πάρτι όλη τη νύχτα.
0: Εντάξει,
1: κοκκίνησε,
0: ναι,
1: εκεί πέρα το σύμπαν.
0: Σαν επίτευγμα είναι μεγάλο,
1: Μεγάλο, εντάξει.
0: Αλλά βλέπεις πως μία κακή στιγμή επισκιάζει τα πάντα.
1: Αυτό είναι.
0: Διότι αυτό πλέον είναι που παίζει και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι πέρα από τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος υπήρξε, έτσι, στέλεχος του Μαξίμου κλπ. Και ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας εφοπλιστής με κύρος. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει αγορασμένη ομάδα την Nottingham Forest στην ιστορική, στην Αγγλία τον ξέρουν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γενικώς παρεμβάσεις, τον γνωρίζουν και από μέσα και απ' έξω, θα έλεγα και εγώ, τα ξένα μέσα ενημέρωσης.
1: Εντάξει, όπως και να έχει το θέμα, άμα βρώνει μια πολύ ωραία στιγμή, ναι, στρέφει τη συζήτηση αλλού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, και δεν είναι καλό αυτό.
0: Είναι το χειρότερο για τον Ολυμπιακό ήταν αυτό.
1: Το δηλαδή, κεντρικό μια... θέμα πρέπει να είναι σήμερα σε όλους αυτή η νίκη του Ολυμπιακού, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική, όσο και να θέλουμε να το κάνουμε. Άλλοι είμαστε οπαδοί άλλων ομάδων.
0: Δεν είμαστε, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορούμε
1: αλλά
0: να
1: δεν έχει
0: γνωρίσουμε. Είναι
1: να
0: ένα
1: κάνει
0: επίτευγμα.
1: Αυτό. Είναι ελληνική ομάδα και με αυτό είμαστε. Είμαστε με την Ελλάδα.
0: Βέβαια, υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες ετοιμάζονται να κατέβουν στο ποδοσφαιρικό στίβο με χρώματα Μπαρτσελόνα. Έτσι.
1: Στο ποδόσφαιρο αυτή τη φορά, βεβαίως, όπως το είπες.
0: Στο ποδόσφαιρο, γιατί είπαμε η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής και η πολιτικοποίηση της ποδοσφαιρικής ζωής.
1: Παίζουμε μπαλίτσα γενικώς.
0: Παίζουμε μπαλίτσα. Έπαιξε μπαλίτσα ο Αλέξης Τσίπρας. Τον είδατε στο βίντεο του αυτό στο TikTok.
1: Μπαλατζάρισε λίγο σε κάποια
0: λίγο
1: φάση.
0: Πήγε να του φύγει λίγο, μπάλα, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, άνθρωπος δεν είναι.
1: Στην αριστερή πλευρά, βέβαια.
0: Στην αριστερή, φυσικά, πάντα μόνο στην αριστερή. Αλλά τα χρώματα αυτά, είπαμε, το χρώμα της Ελλάδας, το μπλε, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί είναι το rebranding, η ανανέωση, ναι, της πατρίδας.
1: Είδες, είναι δυνατόν έτσι, τώρα πια πώς αλλάζουν τα πράγματα.
0: Πατρίδας,
1: πατρίδα,
0: ναι.
1: Ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται παραδοσιακά, ρε παιδί μου, στην αριστερά. Ο κύριος Τσίπρας προέρχεται από εκείνο το
0: προέρχεται,
1: το
0: αλλά να το
1: τώρα
0: rebranding.
1: Δεν ξέρουμε βέβαια. Τελικά που θα κάτσει μπίλια με το συγκεκριμένο κόμμα, δεν έχουμε ακούσει ακόμα.
0: Ναι, βεβαίως να πούμε ότι το κόκκινο συμβολίζει τη συνέχεια ακριβώς, ανανέωση και συνέχεια. Αυτό το περίφημο το, που είχαμε διαβάσει επί Πασόκ, τότε λέγανε η ανανέωση και συνέχεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε και τους συμπαίκτες. Έτσι, και πότε θα μπουν στο γήπεδο, γιατί δεν ξέρουμε η ομάδα, δεν ξέρουμε οι πληροφορίες, λένε ότι θα αργήσουν να μπουν στο γήπεδο τα βαριά χαρτιά. Δεν θα έχουμε, δεν ξέρουμε βέβαια με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι ακόμα εποχή μεταγραφών δηλαδή.
0: Εποχή μεταγραφών είναι, ήδη ο κύριος Τεμπονέρας έλυσε το συμβόλαιό του με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του στην ομάδα της αρεσκίας του. Έτσι. Και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, πραγματικά ένα brand name ο κύριος Τεμπονέρας και σαν εργατολόγος, αλλά και το ειδικό βάρος που φέρει το όνομα Τεμπονέρας και τη στάση που είχε ο κύριος Τεμπονέρας, ο οποίος κατέβηκε σε όλο αυτό το διαλυτικό χρονικό από το 23 και δόθε του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που ήταν θεσμικός, έλεγε να βάλουμε πρώτα τις θέσεις και μετά τα πρόσωπα, ήταν συνεπέστατος αυτό ο κύριος Τεμπονέρας και είναι πραγματικά ένα συν, πρέπει να το πούμε και αυτό, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που με τα πάσης βεβαιότητος θα καταλήξει εκεί. Δεν ξέρουμε βεβαίως τι θα γίνει, ποιοι θα φύγουν, πώς θα φύγουν, αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, αν θα αναστείλει την κομματική του δραστηριότητα, αν θα πει δεν αναστέλω τίποτα, απλά δεν κατεβαίνω στις εκλογές, ναι, αν αυτό θα γίνει δεκτό από τον κύριο Παπά ή τον κύριο
1: είναι
0: Πολάκη.
1: Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν και να έτσι σκεφτούν. Δεν ξέρουμε πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει. Εν πάση περιπτώσει, γενικά, όπως και να το πάρει κανείς, είναι και δύσκολο κάποια στελέχη να παραιτηθούν. Δεν είναι εύκολο να αφήσεις μία θέση ήδη και τα προνόμια της Βουλής γενικότερα για ένα χρόνο σχεδόν, έτσι, μέχρι τις εκλογές και να. Δεν ξέρεις κιόλας πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση για τον καθέναν από αυτούς που ενδεχομένως παραιτηθεί και αφήσει τη θέση του στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και το γεγονός είναι, βέβαια, θα τα πούμε και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη στη συνέχεια, ότι ο καθένας που παραιτείται αφήνει μία θέση και ο αναπληρωματικός του μπορεί να βρίσκεται τώρα στη Νέα Αριστερά, μπορεί να βρίσκεται
1: οπουδήποτε.
0: Να πάρει την έδρα και να πάει στο Πασόκ.
1: Έτσι.
0: Να πάει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Δηλαδή, όπου θες μπορεί να πάει. Να πάρει την έδρα του και να φύγει.
0: Ακριβώς. Είναι ένα εκπληκτικό.
1: Έχω την καρέκλα μου και φεύγω.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, πολλά ακούγονται. Και θα το πω αυτό. Γιατί το περασμένο Σάββατο στην τηλεόραση, στην αποδελτίωση, στην εκπομπή της ΕΡΤΡΙΑ, είχαμε φιλοξενούμενους τον Δημήτρη Βενιέρη και τον Μανώλη τον Κοτάκη, ο οποίος Μανώλης Κοτάκης μας διαβεβαίωσε από αέρος ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του δεν αργεί καθόλου το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Α, δεν αργεί.
0: Δεν αργεί καθόλου, μας είπε ο Μανώλης Κοτάκης και είναι ένας άνθρωπος.
1: Εντάξει, έχει ήδη το μηχανισμό ο κύριος Σαμαράς. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το στίβο της πολιτικής. Προετοιμάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, που λέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε για το κόμμα. Έχει ξανακατέβει. Έχει το μηχανισμό, έχει τους ανθρώπους.
0: Και όχι μόνο αυτό, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το γεγονός το timing. Δηλαδή, βγαίνει η κυρία Καριστιανού, ναι, κάνει την εκδήλωσή της 21 Μαΐου, έτσι, και στις 22 ο Αντώνης Σαμαράς κάνει έναν λόγο ο οποίος ήταν απολύτως αντιπολιτευτικός.
1: Κεραυνός λόγος.
0: Για να μην μείνει και αυτός πίσω έτσι στις εντυπώσεις, να ξαναπάρει ουσιαστικά τα φώτα της
1: δημοσιότητας. Το μερίδιο
0: του πίσω.
1: Να μην μοιραστεί και φύγει τώρα με τον κόσμο που πάει και έρχεται και τα καινούργια κόμματα. Θέλει ξανά να συσπυρώσει τον κόσμο του.
0: Και τις εντυπώσεις. Πρωτίστως τις εντυπώσεις. Να μην συζητάει ο κόσμος μόνο για τη Μαρία Καριστιανού. Να συζητάει για τον κύριο Σαμαρά. Πριν συζητήσει για τον Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως να συζητήσει μετά τον Αλέξη Τσίπρα ξανά για τον Αντώνη Σαμαρά. Και μια χαρά έτσι είμαστε και θα πάει έτσι το καλοκαίρι.
1: Όλα καλά. Εμείς είμαστε σε αναμονή του Βασίλη Πεκλάρη, ο οποίος θα μπει σήμερα στο στούντιο για να μας τα πει όλα αυτά ξανά.
0: Έτσι, δεν ξέρουμε αν θα μπει. Θα μπει,
1: θα μπει, βέβαια.
0: Θα μπει στο στούντιο.
1: Μα τον έπεισα, σε τον παρακαλώ.
0: Τον έπεισα να μπει στο στούντιο. Οπότε βάζουμε ένα τραούδι, μια μουσική επιλογή.
1: Να φτιάξουμε τα μικρόφωνα εδώ πέρα και ερχόμαστε.
0: Και ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε. Βασίλης Πεκλάρης, νάτος εδώ.
1: Μπήκε.
0: Είναι κοντά μας, είναι μαζί μας που
2: λέγαμε. Δεν θέλω να στραχωρήσω.
0: Τι πράγμα?
2: Βλέπεις νάτος εδώ.
0: Νάτος, ναι, όχι. Δεν λέμε νάτος ο πρωθυπουργός.
2: Ο Παπαφλωράτος λέγαμε.
1: Χαιρόμαστε τόσο πολύ που γιατί σπανίως κατεβαίνεις και μπαίνεις στο στούντιο. Γι' αυτό σε παρουσιάζουμε έτσι με τέτοιο τρόπο.
2: Τρεις μαζί στο στούντιο απλά είναι πολύ.
0: Εδώ έχουμε 12-13 κόμματα που θέλουν να μπουν στη Βουλή και εμείς είμαστε πολλοί, τρεις μέσα σε ένα στούντιο.
2: Δεν θα είναι 12-13.
0: Δεν θα είναι, αλλά θα δούμε
2: πόσα θα είναι,
0: πόσα θα μπουν, πόσα θα μπουν.
2: Έχει δρόμο ακόμα και σύμφωνα με αυτά που λέει και δεν έχω λόγο να μην τον πιστεύω ο Πρωθυπουργός, έχουμε και ένα χρόνο σχεδόν. Ένα χρόνο Απρίλιο, ας πούμε, κάπου εκεί πέρα.
0: Ναι, να νομίζω έλεξε αυτό. Οι εκλογές θα γίνουν. Αυτό το δολωματάκι φαίνεται, λέει το Μαξίμου, ότι που το ρίξαμε και τους βγάλαμε όλους στο ξέφωτο. Είναι η διαρροή του Μαξίμου. Εγώ τη μεταφέρω, δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Έτσι λέει. Ο Τσίπρας το έχει πει και στην συνέντευξή του. Εγώ δεν το πιστεύω. Λέει, θα γίνουν κανονικά στην ώρα τις εκλογές.
0: Ναι.
2: Είπαμε και ξανά ότι ο Τσίπρας δεν μπορούσε να. Από τη στιγμή που έβγαινε η Καρδιά.
0: Ο κύριος Τσίπρας, μην γίνεσαι ζωή Κωνσταντοπούλου που όλους τους έχει. Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης, ο Φλωρίδης.
2: Μιλάμε λίγο πιο χαρά. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν δεν έτσι. Δεν ήθελε να παίζει μόνη της κυρία Καρισιανού και να διαμορφώνεται ένα πολιτικό σκηνικό ερήμην του.
0: Όπως και ο κύριος Σαμαράς που έκανε αυτό, λέγαμε προηγουμένως, την τοποθέτησή του τη βαριά.
2: Το άκουσα, ναι. Αλλά ήταν και συγκυρία. Δηλαδή ήταν μια ευκαιρία μοναδική, γιατί από τη Βουλή δεν ξέρω αν θα ξαναρθεί η υπόθεση των υποκλοπών. Τελείωσε, έκλεισε. Για αυτή τη συγκυρία, εκτός αν καταθέσει ο κύριος Σαμάρας μήνυση που το έχει αφήσει ανοιχτό. Γιατί εκεί μπορεί να το επαναφέρει.
0: Είναι πρόταση εξεταστικής ο κύριος Σαμάρας.
2: Όχι, αλλά δεν έχει τον αριθμό των βουλευτών.
0: Μπορεί να πάνε όλοι μαζί.
2: Αλλά θα καταθέσει μήνυση ως θύμα. Τον παρακολουθήσω.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί για αυτούς που αναφέρατε πριν και για τον κύριο Μαρινάκη έχει γραφτεί δηλαδή, τον επιχειρηματία ότι ήταν έχουμε, μεταξύ των παρακολουθούμενων.
0: Επειδή έχουμε και σε κέφι και τέτοια, θα τους πάει μέχρι τέλους ο κύριος Σαμαράς.
2: Ο κύριος Σαμαράς θέλει να μητσοτακοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρεί ότι, και το είπε την Παρασκευή ξεκάθαρα, ότι είναι ένα μεταλλαγμένο κόμμα, ένα μόρφωμα έχει εξελιχθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μια ποταμίσια ιδεολογία, ό,τι να είναι. Λέω μοταμό τα λόγια.
0: Ναι, φυσικά.
2: Και αυτό πράγμα δεν μπορεί να πάει άλλο. Έχει εγκαταλείψει κάθε αρχή της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι η παράταξη αυτή, δεν εκφράζει τον κόσμο της κτλ.
1: Δηλαδή,
2: όλα
1: πόσο θα επηρεάσει την κυβέρνηση αν ο κύριος Σαμαράς κατέβει
2: το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Ναι.
2: Θα δούμε στις εκλογές. Αν έχει κοινό, αν πάρει. Και αν θα πάρει από αυτούς. Θα πάρει από αυτούς ή από τον κύριο Βελόπουλο. Από την κυβέρνηση λένε ότι θα πάρει από εκεί. Αν κατέβει δηλαδή, δεν θα επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάει προς το κέντρο, θα πάρει από τα δεξιά.
0: Κοίταξε, κάτι θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όλοι κάτι θα πάρουν. Και η κυρία Καρισιανού, εγώ πιστεύω ότι θα πάρει κάτι. Γιατί τώρα, για παράδειγμα, βλέπω τον Άδων Γεωργιάδη να σχολιάζει στην Ερτ Νιούς. Η κυρία Καρισιανού έκανε σήμερα την πρώτη της παρέμβαση μετά την ένταξη του κόμματος, λέγοντας ουσιαστικά ότι η καταγγελία της κυρίας Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροπολογία που ψηφίστηκε και βάζει σφήνα, εφέτη ανακριτή στις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή ουσιαστικά για να ελέγχει ο κ. Φλωρίδης, το έβαλε και βγήκε η κυβέρνηση χθες και είπε ότι μα πώς λέφουμε, μας έδινε συγχαρητήρια. Αυτό έγινε μετά, βέβαια, η τροπολογία αυτή. Έκανε λοιπόν και είπε ότι αφορά ακριβώς την ίδια διάταξη την οποία έχει καταγγείλει και αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0: για
2: το κράτος δικαίου τη χώρα μας. Και είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια θα επιστρέψει, γιατί και το ΠΑΣΟΚ φυσικά φαντάζομαι θα το αναδείξει. Αν και το ΠΑΣΟΚ και μετά τη χθεσινή παρέμβαση επί όλων των ζητημάτων του Νίκου Ανδρουλάκη, φαίνεται να πηγαίνει προς τα ζητήματα της καθημερινότητας και εκεί να εστιάζει την πολεμική του. Πάντως με τίποτα δεν θέλει να πέσει στην παγίδα που λένε ότι θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνηση, δηλαδή να σκοτώνεται το ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και ξέρω εγώ και τη Νέα Αριστερά και όλοι αυτοί ένας μήλος στην αντιπολίτευση.
0: Δεν χρειάζεται την κυβέρνηση για να σκοτωθούν, έτσι.
2: Ναι, το ΠΑΣΟΚ θέλει να μείνει έξω από αυτό.
0: Φυσικά.
2: Και δηλαδή ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Αριστερά και με την κυρία Καρισιανού να πλακωθούν ό,τι θέλουν να σκοτώνουν. Γι' αυτό και αποφεύγουν να σχολιάζουν.
0: Διέρ και Βασίλευ.
2: Να σχολιάζουν Αλέξη Τσίπρα με τα μανίας. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσουκαλάς και ο κ. Ρουλάκης πολύ περισσότερο, όταν το ρωτάνε για Τσίπρα, λέει πάμε στα σοβαρά.
0: Παρένθεση είναι αυτό τώρα, στη στάση της του ΠΑΣΟΚ. Διότι μέχρι τώρα τον χτυπούσε άγρια τον κύριο Τσίπρα.
2: Εντάξει, αλλά
0: και φαντάζομαι ότι θα αρχίσει να το χτυπάει μόλις αρχίσει μετά τις 27-28 του μήνα που θα βγει. Πάμε να δούμε κιόλας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πάμε να δούμε με την Μπαρσελόνα τι γίνεται.
2: Αυτό θα το δούμε όταν θα βγει, γιατί τώρα προς το παρόν δεν ασχολείται μαζί του.
0: Ναι.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας αύριο παρουσιάζει την ιδρυτική διαχείριση. Θα απογράψουν και όσοι θέλουν αυτό στην πλατφόρμα, χωρίς βουλευτές. Χωρίς ενεργεία τέλος πάντων πολιτικά πρόσωπα. Ο Αλέξης Τσίπρας αύριο παρουσιάζει την ιδρυτική διαχείριση. Θα απογράψουν και όσοι

0: τα χρώματα και τα λοιπά, και η ομάδα, η καλή, η Μπαρτσελόνα παίζουν όλοι μαζί, αυτό το ενωτικό. Αυτό το ενωτικό τελείως το έχουν κλείσει από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε τις κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Θα βγαίνει και θα παρεμβαίνει σε όλα τα ζητήματα το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Βεβαίως.
0: Υποτυπώδη σκιώδη κυβέρνηση, αλλά θα βγάλει πρόσωπα κεντρικά μπροστά τα οποία θα αναλάβουν, ας πούμε, και τομείς.
2: Κάτι τομείς διάφορα.
0: Αυτό θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ.
1: Σκιώδη έκανε και ο κ. Σαδουλάκη, σωστά.
0: Ναι, έχει κάνει ήδη και θα την δώσει πιο έντονα, δηλαδή να παίζουν υπουργείο man to man, ας το πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Η woman to man, αναλόγως.
1: Ναι, ναι, είναι παλιά τακτική αυτή. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Οπότε θα βρεθεί δηλαδή από δύο πλευρές πολιορκούμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τώρα αυτή την ώρα είναι για το δημογραφικό, έτσι.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Μιλάει
1: στο θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Θα τα πείτε εσείς. Ναι. Ο Τσίπρας, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει από αύριο και πλέον θα είναι και αυτός καθημερινά. Με παρεμβάσεις, με την εκπρόσωπο τύπου και άλλους που θα ορίσει, δύο αναπληρωτές από ό,τι λένε πληροφορίες, και όλα τα στελέχη στα πάνελ, στις συζητήσεις.
1: Ένα κανονικό
0: κόμμα. Το οποίο πλέον μετά του Αγίου Πνεύματος, έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να βιαστούν, θα μετρηθούν από την επόμενη Τρίτη, ίσως και στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, να έχουμε πλέον τις δημοσκοπήσεις οι οποίες θα μας δίνουν.
1: Όλα
2: που θα είναι πλέον και οι σωστές δημοσκοπήσεις, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, σωστά. Γιατί
0: πιο κοντά.
2: Θα μετράει περισσότερο σωστά.
0: Βέβαια,
2: τα κόμματα.
0: Είμαστε νωρίς ακόμα. Και θα υπάρχει χρόνο.
2: Νωρίς εννοείς για τις εκλογές.
0: Ναι, δηλαδή και ακόμα και να μετρηθούν τώρα, πολλά μπορούν να αλλάξουν.
1: Πολλά μπορούν να αλλάξουν, αλλά μια δυναμική, δηλαδή το να φύγει το ένα κόμμα από τα δύο μπροστά πολύ από τα άλλο, ας πούμε, θα σημαίνει κάτι.
0: Ναι, να πάρει ένα προβάδισμα στη δεύτερη θέση κάποιος, θα δώσει κάτι,
2: έναν
0: αέρα στην αντιπολίτευση.
2: Ναι, δεν είναι. Θα γίνει ο πανικός.
0: Ναι, αλλά και για την κυβέρνηση. Αν καταγράψει έστω και μικρές απώλειες από κάτι, εκτός αν συσπυρώσει, ανέβει, και γι' αυτό οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε αυτό το θετικό. Στη θετική προοπτική της κυβέρνησης, ότι εδώ είναι σταθερότητα.
1: Αυτό να το
0: ανάπτυξη.
1: Πούμε ότι στο μήνυμά του το χθεσινό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, αυτό του Facebook, το οποίο ήταν και με καθυστέρηση κιόλας, έδεσε μόνο θετική ατζέντα, μόνο προβλήματα της καθημερινότητας. Δεν αναφέρθηκε καθόλου, δεν είπε καν τη λέξη αντιπολίτευση. Έτσι. Δεν έγραψε.
0: Έτσι θα κάνει από εδώ και πέρα ο κ. Μητσοτάκης, και το ξύλο θα το παίζει να το βλέπουμε στην τηλεόραση, ο Άδωνος Γεωργιάδης και άλλα στελέχη, τα οποία βγαίνουν.
2: Αυτοί που υδρώνουν τη φανέλα που λέμε.
0: Και πλακώνονται στα πάνελ.
1: Λοιπόν, τώρα που είπε ξύλο κλπ, υπήρχε και μια φανέλα που σκίστηκε βεβαίω.
0: Θα σας πω ότι είσαστε εκτός γραμμής, γιατί βλέπω όλα τα μέσα ενημέρωση τα συστημικά,
1: ναι,
0: να μην αναφέρουν το παραμικρό για το χθεσινό επεισόδιο που κυριάρχησε.
1: Τα μισά μέσα ενημέρωσης είναι του ενός εμπλεκόμενου.
0: Και το άλλο είναι του άλλου. Γιατί και ο κύριος Δημητριάδης είχε σχέση, εντάξει, γραμματέας του Πρωθυπουργού ήταν. Βέβαια τώρα δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις από ό,τι ακούγεται. Και η συνέντευξή του στη Real,
1: ναι,
0: είχε, τέλος πάντων, φαίνεται να δυσαρέστησε το Μαξίμου με τη σημερινή του μορφή. Πάντως και στο συνέδριο είχε μια παρουσία, εντυπωσιακή θα λέγαμε. Η κόντρα με τον κύριο Μαρινάκη που χθες ξεπέρασε τα όρια, και αναρωτιέμαι πραγματικά. Εισαγγελέα για τον νόμο για αθλητική βία δεν υπήρχε σε αυτό το γήπεδο.
1: Για να δούμε, πραγματικά. Θα υπάρξει αυτεπάγγελτη.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Ναι, θα τα δούμε. Θα
2: λοιπόν,
1: δούμε.
2: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και που μας έκανες την τιμή να είσαι κοντά μας στο στούντιο σήμερα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προβλήματα ηλεκτροδότησης στο μετρό Θεσσαλονίκης. Από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβανίου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Κλειστός προσωρινά ο σταθμός του μετρό Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός. Έναρξη δρομολογίων από Θεσσαλονίκη για βόρειες σποράδες την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σε εφαρμογή από σήμερα και μέχρι τις 30 Ιουνίου η τηλεφωνική γραμμή 1550 με δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ενδυνάμωση για τους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Κρήτη, κυρίως στο Ηράκλειο, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν ήδη γίνει σήμερα 20 συλλήψεις. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα 150 ευρώ ανά παιδί ως προσθήκη στο επίδομα τέκνων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρωτιά Δυσής στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 12.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
9: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
10: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάλι πίσω, είμαστε εδώ. Είπαμε και στην αρχή ότι σήμερα είναι πολύ σημαντική μέρα, γιατί υπάρχει αυτό το συνέδριο για το δημογραφικό και θα μιλήσει, μιλάει και ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός εκεί.
1: Συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Σημαντικότατο το δημογραφικό και από τις κορονίδες, τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, θα το πούμε αυτό και σε αυτήν την τετραετία, αλλά και θα είναι και από τα ζητήματα τα οποία θα βάλει πολύ ψηλά στο προεκλογικό πρόγραμμα, στην προεκλογική ατζέντα, σε αυτά που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πλατφόρμα για να ψηφιστεί ξανά η Νέα Δημοκρατία.
0: Βεβαίως.
1: Το
0: 27. Και περισσότερες λεπτομέρειες και ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, θα μας πει τώρα και η Βίκη Καλιάκου.
1: Ναι, έδωσε ειδήσεις ήδη.
0: Η οποία βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βίκη.
2: Καλημέρα, Ειρήνη και Ιωνα. Ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα που μάλιστα το Σπίτι μου 2 είχε κάποια προβλήματα. Έμειναν μερικοί με τα δικαιολογητικά στο χέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας φάσης, λέγοντας πως ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακόμη ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Mm-hmm. Δεν είμαι έτοιμος να το ανακοινώσω ακόμη, αλλά προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε.
1: Προφανώς δηλαδή, δεν είμαι έτοιμος να ανακοινώσω τις λεπτομέρειες, αλλά
2: ακριβώς.
1: Το δίνω σαν είδηση, έτσι.
2: Ούτως ή άλλως και το δεύτερο πήρε νομίζω μία παράταση για να διευκολυθούν όσοι ήταν σε εκκρεμότητα, να μην είναι ξεκρέμαστοι, που έλεγε τον Ιούνιο, νομίζω πάει και για τέλη Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολλά προβλήματα εκεί με τις πλατφόρμες, ναι.
2: Ναι. Και επίσης από Ιούνιο θα δοθεί ένα έκτακτο βοήθημα 150 ευρώ για κάθε παιδί, το οποίο θα προστεθεί στο ίδιο υπάρχον επίδομα τέκνων. Όπως είπε, είναι μία από τις πιο ευληματικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης υπέρ της οικογένειας, γιατί είπε το δημογραφικό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, δεν είναι καν ευρωπαϊκό, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Έτσι, έδωσε έμφαση και στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών. Έχουμε τα μέτρα με πάγο, με Airbnb για να πέσουν τα ενίκια και όλα αυτά. Εξετάζει και άλλα πιο δυναμικά υπεκίνητρα ώστε να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς. Μιλάμε και για ανακαινήσεις και για κλειστά διαμερίσματα ώστε να δοθούν για ενίκεια για μακροχρόνια μίσθωση και να πέσουν οι τιμές, έτσι, γιατί είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Δηλαδή η ακρίβεια και τα ενίκεια νομίζω ότι είναι που ταλαιπωρούν όλη την κοινωνία.
1: Στην ουσία και μάλιστα ο δείκτης των ενοικίων, δηλαδή ο δείκτης της κατοικίας, η αύξηση της κατοικίας, η ποσοστιαία αύξηση της κατοικίας κατά 13,8 αν θυμάμαι καλά τις 100, είναι αυτή που τράβηξε και τον πληθωρισμό.
2: Ανεβάζει.
1: Προς τα πάνω στα νούμερα αυτά που είδαμε τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή η ατμομηχανή του πληθωρισμού είναι οι αυξήσεις στην κατοικία.
2: Ακριβώς. Και είναι και ένα μηνιαίο έξοδο, έτσι, το οποίο, τι να πούμε, έχει ξεπεράσει ειδικά για Αθήνα να μην λέμε και το βασικό μισθό τα ενίκια.
1: Και για Θεσσαλονίκη, γιατί.
2: Και για Θεσσαλονίκη, ναι, να μην τρεπώ να το πούμε.
0: Και
2: για
0: η αλήθεια
2: αυτό.
0: Είναι ότι, εντάξει, και τώρα είναι οι πανελλαδικές. Κάποια στιγμή πάλι θα αρχίσουν να έρχονται οι φοιτητές εδώ πέρα, νέα παιδιά,
2: ακριβώς,
0: να ψάχνουν για τα ενίκια.
1: Θα τους δίνουν ένα δωμάτιο 32
0: και
1: τετραγωνικά 550 ευρώ.
0: Πέρσι, τον Αύγουστο, ας πούμε, γιατί συγκεκριμένα εγώ είχα κάνει και το ρεπορτάζ για την ΕΡΤΡΙΑ, οι τιμές ήταν ήδη στα 600 ευρώ το ενίκιο για κάτι γκαρσονιέρες οι οποίες ήταν 40 τετραγωνικά μέτρα.
1: Και ο Θεός να τις κάνει.
0: Μόνο
1: ναι.
0: Και μόνο επειδή ήταν μέσα στο ιστορικό κέντρο.
1: Ναι, και η Μελενίκου και λοιπά, εκεί γίνεται ένας χαμός.
0: Οπότε
1: πραγματικά.
0: Δεν ξέρω με όλη αυτή την κατάσταση της αστάθειας της οικονομικής που υπάρχει πόσο θα φτάσουν τα ενίκια, φοβάμαι και μόνο να το σκεφτώ.
2: Πάντως συνολικά 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες εξεργάζεται η κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, για τη στέγη, με στόχο τη στήριξη των νέων, των οικογενειών και της πρόσβασης προς την κατοικία, εντάξει, είναι γενικά για όλους τους νέους εργαζόμενους και τις οικογένειες.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Βίκη Καλιάκου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και με πολύ χαρά καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή της κυβερνώσεως παράταξης και φυσικά πάντοτε, κύριε Κερίδη, δεν το ξεχνάμε, το έχετε πει και εσείς, ότι όλα φεύγουν, η ιδιότητα του καθηγητή μένει και σας συνοδεύει και πολύ καλά σας κάνει, γιατί είστε και εξαιρετικός διεθνολόγος.
1: Και αναλυτής. Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Νόμιζα θα λέγατε ιδιότητα του Θεσσαλονικιού.
0: Αυτή πια δεν φεύγει ποτέ.
2: Δεν φεύγει ποτέ.
0: Αυτή δεν
2: και μας ακολουθεί παντού. Ναι, αλλά η ζωή μας έφερε εδώ στην Αθήνα.
1: Εντάξει. Και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα κιόλας, γιατί και εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε σας καλωσορίζουμε διπλά κιόλας ως Θεσσαλονικιό.
2: Λοιπόν, έτσι, όλη μου την αγάπη, πείτε μου.
0: Κύριε Κερίδη, να ξεκινήσουμε. Εντάξει, έχουμε τώρα 2+1 κόμματα που τα περιμένουμε. Ένα βγήκε, ένα το περιμένουμε αύριο και ένα είναι με ερωτηματικό, αλλά όχι και τόσο πολύ ερωτηματικό. Μιλάω για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Από ποιο θέλετε εσείς να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε χρονολογικά από την κυρία Καριστιανού.
2: Καταρχάς, επιτρέψτε μου να δώσω συγχαρητήρια στο αδελφό κόμμα, στο DC, το Δημοκρατικό Συναγερμό,
0: βεβαίως,
2: για την επιτυχία του να προτεύσει για μια ακόμα φορά στις κυπριακές εκλογές χθες. Mm-hmm. Όπου και εκεί είχαμε την εμφάνιση νέων κομμάτων, τα οποία ωστόσο δεν πήγαν όσο καλά αναμένεται ή λέγαν οι δημοσκοπήσεις.
0: Και ο κύριος Φιδίας πάτος, έτσι. Και ο κύριος Φιδίας, λέω,
2: πάτωσε. Ναι.
0: Και ο κύριος Φιδίας, λέω, πάτωσε.
2: Εντάξει, έβγαλε 4 βουλευτές, δεν είναι λίγο, mm-hmm, αλλά σε σχέση με εκεί που τον είχαν οι δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι ο Κύπριος ψηφοφόρος συναισθάνθηκε τους κινδύνους της αντισυστημικότητας και συγκρατήθηκε. Και φαντάζομαι, ελπίζω να γίνει το ίδιο και στις ελληνικές εκλογές, γιατί το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, εμείς ειδικά εδώ στην Ελλάδα στο παρελθόν.
0: Λοιπόν, πώς είδατε λοιπόν, αν θεωρείτε πραγματικά ότι θα είναι αντισυστημική ψήφος, ψήφος διαμαρτυρίας της κυρίας Καριστιανού, και πώς είδατε γενικότερα το όλο εγχείρημα αυτό, έτσι όπως το καταγράψαμε και εμείς βλέποντας το στο Λίμπιο.
2: Απογοητευτικό νομίζω ήταν, και από άποψη κόσμου και από άποψη ύφους και από άποψη σύνθεσης, από όπου και αν το δει κανείς, νομίζω είχαν καλλιεργηθεί πολύ ψηλές προσδοκίες, οι οποίες διαψεύδονται όσο περισσότερο εκτίθεται. Και δεν νομίζω ότι εν τέλει, είμαστε ακόμα στην αρχή, θα το δούμε, δεν θέλω να προτρέχω και δεν θέλω να, μακριά από μένα ή οποιοδήποτε έτσι αλαζονική διάθεση, αλλά μια που με ρωτάτε, οφείλω να το πω, όλο αυτό ήταν, τι να σας πω.
0: Πάντως είπατε και στη Βουλή
2: ότι
0: είναι το original και θα σβήσει ουσιαστικά την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εκτιμάτε δηλαδή πραγματικά ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα έχει μεγάλες απώλειες όσο θα ανεβαίνει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στις δημοσκοπήσεις?
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, καλά, εντάξει, όπως το είπα και στη Βουλή, το είπα στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι ο κόσμος θα διαλέξει το original από το imitation. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι λάθρα στα Τέμπη, έτσι δεν είναι? Το αυθεντικό είναι η κυρία Καριστιανού ως συγγενής θύματος η ίδια, έτσι δεν είναι? Αλλά από εκεί πέρα όχι μόνο. Όλη η αντισυστημική ψήφος, η ανορθολογική ψήφος που είναι και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας επίσης θα πιεστεί σίγουρα. Αναφέρομαι στον κύριο Βελόπουλο, η νίκη η οποία θα εξαφανιστεί και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί. Νομίζω ότι εκεί στοχεύει η κυρία Καριστιανού, αν κρίνω από αυτούς που έχει δίπλα της.
0: Ναι, προφανώς έχει δώσει το στίγμα της, ναι.
1: Τώρα, κύριε Κερίδη, και από
2: υπέρ την... ρωσόφιλο, προκλητικά ρωσόφιλο δημοσιογράφο, μία, τι να πω, οικονομολόγο στα όρια της ψυχιατρικής, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα στην πορεία.
1: Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, περιμένουμε, κύριε Κερίδη, και αύριο την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
2: Εκεί τα πράγματα είναι πιο επαγγελματικά.
1: Πιο επαγγελματικά. Δηλαδή, άρα, ναι, αυτό πιστεύετε ότι θα πάει καλύτερα και στις επερχόμενες εκλογές?
2: Έχει μια εμπειρία. Δηλαδή, έχει ένα branding, έχει ένα μήνυμα, έχει ένα χρώμα, έχει έναν επαγγελματισμό, έχει ένα πιαρίστικο σχέδιο. Που δεν είναι ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα, μαζευτήκαμε στο Ολύμπιο να πούμε 2 σαχλαμάρες.
1: Άρα...
2: χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι πετυχημένο το rebranding, με την έννοια ότι τον βαρύνει το προβατορικό.
1: Πιστεύετε ότι θα έχει και τη δεύτερη θέση ενδεχομένως στις επερχόμενες εκλογές? Πιστεύετε θα έχει τη δεύτερη θέση ενδεχομένως στις δεύτερες εκλογές, γιατί ο ίδιος θέλει βεβαίως να χτυπήσει και
2: δεν μπορώ να το
1: πρωτιές.
2: Πω, δεν μπορώ να το πω. Σίγουρα αυτό επιδιώκει και σίγουρα κατεβαίνει ακριβώς γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφερε να δημιουργήσει τη δυναμική. Έτσι δεν είναι? Η λογική δεν το λέει. Δηλαδή, αν ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα ήταν στο 25% και είχε καταφέρει να καρποθεί τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ, την εξαέρωση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπήρχε χώρος για τον Αλέξη. Αλλά να που χώρος υπάρχει και κατεβαίνει να δει τι θα πιάσει κι αυτός. Είναι ένα απολύτως προσωποπαγές εγχείρημα. Δεν ξέρω αν θα έχει και το όνομά του στον τίτλο, γιατί τώρα έχουμε γεμίσει με κόμματα προσωπικές εταιρείες. Έχουμε το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, όπου οι βουλευτές είναι υπάλληλοι του ίδιου προσωπικά στις επιχειρήσεις. Του έχουμε το κόμμα Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αναφέρομαι σε κόμματα που έχουν,
0: το όνομα του αρχηγού του σπίτου. Ναι. Το καταλαβαίνω.
2: Έχουμε το κόμμα Μαρία Καριστιανού, ενδεχομένως να έχουμε και το κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά δεν αναβαθμίζουν την πολιτική ζωή του τόπου, μάλλον την εκφυλίζουν.
0: Για να δούμε τώρα μήπως θα έχουμε και κανένα κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Γιατί ο κύριος Σαμαράς, πέρα από τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι πάει να το κάνει το κόμμα και το σκέφτεται και έχει πυρήνες και όλα τα συναφή, η ομιλία του αυτή στη Βουλή ήταν απολύτως αντιπολιτευτική. Εγώ δεν βρήκα έναν πρώην πρωθυπουργό που κάνει κριτική στην παράταξή του. Εγώ είδα έναν πολιτικό αρχηγό άλλου κόμματος που υιοθετεί, αν θέλετε, και σε πολλά ζητήματα την επιχειρηματολογία του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εκεί πόσο ζημιά θα κάνει ο κ. Σαμαράς, αν το κάνει?
2: Σωστά είδατε και σωστά ακούσατε.
0: Λοιπόν,
2: κοιτάξτε, έχει διαρρήξει τις γέφυρες του και έχει κόψει τις επαφές του, τουλάχιστον με την ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ασκεί μια ολοκληρωτική και μηδενιστική, να πούμε, κριτική, η οποία αφενός βοηθάει στον αντίλογο, όταν έρθει η ώρα θα γίνει ο αντίλογος. Προς το παρόν, ξέρετε, δυσκολευόμαστε συναισθηματικά.
0: Το επιχείρημα όμως είναι ότι αυτός εκφράζει την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας και ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι του Καραμαλή.
2: Καταρχάς, αυτά περί ψυχής και ψυχών και τα μεταφυσικά, εγώ τα ακούω δερεσέ. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πολύ μεγάλη παράταξη, που αποτελείται από κόσμο που έρχεται από το κέντρο μέχρι τη δεξιά, και οφείλουμε να κάνουμε πράγματα τώρα, εντάξει. Η ψυχή και το DNA, δεν ξέρω πόσο περνάει στον κόσμο όλο αυτό και τι αντίκρισμα έχει σε ένα νέο άνθρωπο να μιλάς για την ψυχή.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κερίδη,
2: γεμίσαμε πολλές τέτοια, κατάλαβατε, πολύ ψυχολογία και ψυχοπαραφιλολογία. Εντάξει, υπάρχουν και οι ψυχίατροι.
0: Για ποιους?
2: Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για τις πολιτικές. Να μιλήσουμε για το μέλλον, να μιλήσουμε για τα μεγάλα προβλήματα της Ελλάδας. Και το λέω με απόλυτο σεβασμό σε έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος προσέφερε. Και η πρωθυπουργία του ήταν απολύτως πετυχημένη. Έτσι.
1: Λοιπόν, αλλά και μια και αναφέρεστε και στα προβλήματα, και μια και αναφέρεστε στα προβλήματα της Ελλάδας, θα σας πάω και σε αυτό. Γενικότερα, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κυρίας Κοβέση, που έκανε κριτική για τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις από τη Βουλή. Θα ήθελα λίγο να το σχολιάσετε αυτό, γιατί δεν ξέρω, ένας άνθρωπος κοινός, ας πούμε, θα μπορούσε να αναρωτηθεί τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Έχουμε κάποια κόντρα, έχει ξεσπάσει κάποια κόντρα μεταξύ της κυρίας Κοβέση και του ελληνικού κράτους,
0: της κυβέρνησης?
2: Ελπίζω όχι. Κοιτάξτε, τα περί διακοπής χρηματοδότησης και τα λοιπά είναι αστιότητες, έτσι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά άκουσα την κυρία Κοβέση στους Δελφούς να συμφωνεί με την επιτάχυνση της διαδικασίας, αλλά και επί της ουσίας δεν μπορώ να βρω ένσταση, επί της ουσίας εννοώ, γιατί να μην επιταχύνονται η δικαστική εκαθάριση των πολιτικών, αν είναι ένοχοι να πάνε στη φυλακή, αν δεν είναι να αθωωθούν και να κατέβουν ξανά στις εκλογές. Λευκοί σαν περιστέρες με τη βούλα και την υπογραφή της ανεξάρτητης δικαιοσύνης.
0: Λέει ότι μπαίνουν σφήνες εδώ, ανακριτές και λοιπά, πράγματα τα οποία ίσως δυσκολεύουν, μεταφράζω το σκεπτικό της κυρίας Κοβέση, δυσκολεύουν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη δουλειά. Αυτό είναι το επιχείρημά της, τέλος πάντων.
2: Κοιτάξτε, τώρα με πάτε λίγο σε θέματα που δεν θέλω αυτή τη στιγμή να θίξω. Θα το κάνω το βράδυ σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Διότι
0: δώστε μας μία, μην μας παίρνετε
2: την
0: πουκιά.
2: Και φαίνεται ότι υπήρχε πραγματογνωμοσύνη την οποία είχε διατάξει με ειδικούς, την οποία υπογράφει η κυρία Τιχεροπούλου, που αθωώνει τους βουλευτές τους υπουργούς και δεν περιλήφθηκε στον φάκελο που ήρθε.
0: Μισό λεπτό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Υπήρχε πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία αθωώνει τους βουλευτές και δεν μπήκε μέσα στο φάκελο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι, και την οποία παρέλαβαν τώρα οι βουλευτές, γιατί ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή, προσήλθαν στον εισαγγελέα.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, είδαμε τις ασυλίες τους και έρχονται στον εισαγγελέα, ναι, να καταθέσουν τώρα. Ο εισαγγελέας τους διεξάγει την έρευνα.
0: Mm-hmm.
2: Και εκεί τους δίνεται ολόκληρος ο φάκελος.
0: Υπάρχει και τώρα αυτή την είδατε, δηλαδή, πού την είδατε αυτή την πραγματογνωμοσύνη που λέτε της κυρίας Τυχεροπούλου?
2: Με ειδοποίησαν. Δεν θα σας πω ποιος από τους 13.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει σημασία το όνομα. Mm-hmm. Αλλά θα την δείξουμε το βράδυ. Στην τηλεόραση.
0: Εντάξει, την δείξαμε κιόλας. Την είπαμε κιόλας.
2: Ακούστε.
0: Ναι, πείτε μας.
2: Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ δεν θέλω να επιτεθώ σε κανέναν. Και μακριά από μένα ή οποιαδήποτε εχθροπράθεια από τους δικαστές. Έχω απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε εδώ ότι δεν παίζουμε πολιτικά παιχνίδια. Δεν μπορεί να έρχεται φάκελος στη Βουλή πολιτικά τόσο φορτισμένος, διότι όταν καταγγέλεις 13 πολιτικούς, το καταλαβαίνει ο καθένας, δημιουργείται ένα μείζον πολιτικό ζήτημα και να μην έχεις όλα τα στοιχεία. Τα οποία στοιχεία εν τέλει παίρνουν τώρα οι βουλευτές, όταν παίρνουν τον φάκελο, προκειμένου να απολογηθούν. Κάποιοι ζήτησαν προθεσμία και θα το κάνουν την ερχόμενη εβδομάδα, κάποιοι το κάναν άμεσα με το που πήγαν στον εισαγγελέα. Έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ούτε μπορεί να ζητάς από τη Βουλή να κάνει προανάκριση για δύο υπουργούς και να μην έχεις μέσα μία έκθεση τεχνική των ειδικών, μεταξύ των οποίων υπογράφει η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία, κυρίως στον παρόδο, δεν είναι δικιά μας. Και δεν θα, ξέρετε, όχι ότι αυτό παίζει ρόλο, αλλά επειδή την έχει θεοποιήσει η αντιπολίτευση την κυρία Τυχεροπούλου και την έχει παρουσιάσει ως το μέγα θύμα της υπόθεσης, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Άρα λέτε ότι υπάρχει... Πώς να το πω τώρα εγώ τώρα, δεν θέλω να βάλω λέξεις.
2: Ότι δεν υπάρχει κακούργημα, καταρχάς η κυρία Κοβέση, γιατί το αναφέρω, η κυρία Κοβέση αναφέρεται στα κακουργήματα.
0: Mm-hmm.
2: Σύμφωνα με την έκθεση αυτή τη Χεροπούλου δεν υπάρχει κακούργημα.
0: Όχι, εγώ άλλο λέω, υπάρχει αμέλεια, αυλεψία της κυρίας Κοβέση, υπενήσεστε κάτι περισσότερο.
2: Ακούστε, η κυρία Κοβέση έχει 3.000 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς έχει την τελική ευθύνη, αλλά εδώ υπάρχουν οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, Έλληνες. Η συγκεκριμένη υπόθεση στην Πόπη Παπανδρέου, έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, δεν περιμένω ότι οι Βρυξέλλες παρακολουθούν με την ίδια επιμέλεια τις 3.000 ανοιχτές υποθέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε όλη την Ευρώπη, στα 27 κράτη-μέλη, έτσι δεν είναι?
0: Ωραία, πάμε λοιπόν στους εισαγγελείς,
2: τους συγκεκριμένους. Έλληνες, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και το αφήνω εδώ και δεν προχωράω παραπέρα.
0: Εντάξει, κατανοητό.
2: Θα βγει αυτό που σας λέω όμως.
0: Το βγάλαμε,
2: είσαστε,
0: ναι, στην ουσία.
2: Τυχεροί που μιλήσαμε πρώτοι.
0: Έτσι, έτσι. Και μας το δώσατε γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
2: Δεν θα ήθελα να σας το δω, αλλά με ρωτάτε και επιμένετε.
0: Σε
2: ένα θέμα που και εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Γιατί το, ξέρετε, βγήκε η αντιπολίτευση που μας κατηγορεί για Ορμπάν και ορμπανισμό. Εγώ ξέρετε τι αγώνα έχω δώσει εναντίον του Ορμπάν και του ορμπανισμού. Και πόσο πρωτοστατήσαμε στην έξοδο, στην αποπομπή του Ορμπάν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και ως κεντρός, κεντροδεξιός, φιλελεύθερος ευρωπαϊστής, αυτά τα ζητήματα τα παίρνω πάρα πολύ σοβαρά. Και θορυβήθηκα από αυτή την ιστορία με την κυρία Κοβέση από την περασμένη Παρασκευή. Και το έψαξα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ρίξατε τη βόμβα και από εδώ και πέρα να δούμε βέβαια τι θα... Το επέκεινα. Δεν περιμένουμε τώρα την αντίδραση.
1: Και περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Και περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Να δούμε τι ακριβώς.
0: Κύριε Γερίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε και αυτή τη σημαντική πληροφορία.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, μεγάλη ιστορία αυτό.
1: Φοβερό.
0: Πολύ μεγάλη ιστορία αυτό. Αν δηλαδή δεν μπήκε μέσα χαρτί, δεν είναι πλήρης ο φάκελος.
1: Είναι. Εντάξει. Όπως είπες. Καλύτερα να μην το χαρακτηρίσουμε.
0: Όχι, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω μέχρι να δούμε καταρχήν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, είναι, γιατί δεν μπήκε, πώς δεν μπήκε,
1: να
0: τι
1: δούμε
0: περισσότερες
1: λεπτομέρειες, τι ακριβώς γράφει.
0: Αλλά είναι μια βόμβα αυτό το πράγμα, το οποίο ανατρέπει πάρα πολλά. σε σχέση με αυτά που μέχρι τώρα συζητούσαμε και δεν ξέρω τι επιχειρήματα δίνει προς τη μία πλευρά, προς την άλλη πλευρά για να ασχοληθούν πλέον σε άλλη βάση με αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων εμείς και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα διεξάγονται τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε, αναφέρετε στην ανακοίνωση τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεβιβαστείτε στο σταθμό Συντριβάνη. Ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, παραμένει προσωρινά κλειστός. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στο Βελβεδό της Κοζάνης όταν ένα αυτοκίνητο βρέθηκε να επιπλέει μέσα στη λίμνη Πολυφίτου. Σύμφωνα με τοπικό site Kozani Media, μέσα στο αυτοκίνητο, περίπου 4 χιλιόμετρα από το Βελβεδό, κοντά στο ρέμα Λάφιστα, βρέθηκε ισορρός ενός άντρας. Στο σημείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή αστυνομικές δυνάμεις και διερευνούν το θέμα. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως στις περιοχές Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια ελεγχόμενων για την υπόθεση. Ήδη έχουν γίνει προσαγωγές και 20 συλλήψεις στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Κύκλωμα στη Θράκη. Διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Από την Ελλάς Αλεξανδρούπολης κατασχέθηκαν 25 όπλα που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Από σήμερα και μέχρι τις 30 Ιουνίου μπαίνει σε εφαρμογή τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, η οποία είναι δωρεάν για ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ενδυνάμωση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους. Πρωτιά δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες. Το ΕΛΑΜ και το ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή έρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βασουλισσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. 33,6% ήταν η αποχή των εκλογών. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάνω από 200 είναι οι θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ με το Λίβανο και τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τις Βόρειες Σποράδες για το πρώτο δρομολόγιο που ξεκινά και φέτος το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Η προκήρυξη του ομοιοδοτικού διαγωνισμού αναρτήθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, η οποία προβλέπει την έναρξη των δρομολογίων την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά, προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες και θα έχουμε τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
6: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην R3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Πολύ συζήτηση σήκωσε βεβαίως η είδηση της αποφυλάκησης του πρωτετίου, έτσι, του ηγήτορα ουσιαστικά.
1: Του ηθινονού.
0: Μπράβο, παρά το γεγονός ότι δεν ομολόγησε ποτέ τίποτα και δεν παραδέχτηκε τίποτα. Τις 17 Νοέμβρη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, μάλιστα είχαμε και την τοποθέτηση του Κώστα Μπακογιάννη, γιου βεβαίως του αδικοχαμένου, του αείμνηστου Μπακογιάννη, ο οποίος δολοφονήθηκε από την 17 Νοέμβρη και είπε μεταξύ άλλων ότι ο κύριος Γιωτόπουλος εξέτησε 1,5 χρόνο για κάθε μία από τις 17 δολοφονίες. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια, τη σημαντικότατη βοήθεια και τα φώτα του κυρίου Γιάννη Πανούση, καθηγητή εγκληματολογίας και πρώην υπουργού βεβαίως. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά στην εκπομπή μας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλώς σας, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το βασικό. Πολλοίς κόσμος μετά και από αυτήν την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου διαρωτάται, για να το ξεκαθαρίσουμε, ότι υπήρχε κάποτε το περίφημο όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Ισόβια πια δεν υπάρχουν και αυτό, λένε πολλοί, θίγει και το περιδικαίου αίσθημα, αλλά θίγει και την αίσθηση, πώς να το πω έτσι, του ότι κάπως ενθαρρύνει ίσως την ατιμωρησία, είναι το επιχείρημα. Να τα πάρουμε νομικά, να τα πάρουμε πολιτικά. Γιατί πλέον δεν υπάρχουν ισόβια στο δικαιϊκό μας σύστημα που να τηρούνται?
2: Θα τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Πρώτον θέλω να κάνω μια δήλωση ότι είμαι κατά της οποιαδήποτε μορφής βίας. Δεν υπάρχει καλή βία κατά την άποψή μου και κατά βέβαια της τρομοκρατίας. Το δεύτερο είναι ότι θα μιλήσω σε εγκληματολόγος.
0: Ακριβώς.
2: Και όχι με βάση συναισθηματικά κριτήρια ή με βάση την ηθική. Έτσι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Γι' αυτό και αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις ευαισθησίας των συγγενών των θυμάτων. Αλλά όπως είπατε και εσείς, πρέπει να δούμε το νομικό μας σύστημα. Και θα δούμε και την πολιτική πλευρά. Το νομικό μας σύστημα, το οποίο διαμορφώνεται μέσα και από ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες, τι λέει? Λέει ότι τα 25 χρόνια είναι ανώτατο, στα 20 μπορεί να κάνει αίτηση να βγει, πάνω από 25 δεν γίνεται, γιατί όσες ποινές ισοβίων έχει πάρει, ποινή του θανάτου δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, γιατί γίνονται όλα αυτά? Διότι και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν πει ότι δεν μπορεί μια ποινή να είναι για πάντα, διότι έτσι καθίσταται απάνθρωπη μεταχείριση και βασανιστήριο. Αυτά είναι αποφάσεις δικαστηρίων ευρωπαϊκών. Δεν είναι μια έτσι ιδιορυθμία του Έλληνα νομοθέτη.
0: Τότε ρωτώ είναι εγώ κάνοντας μια ερώτηση την οποία πιθανότατα θα σας την κάνανε και φοιτητές σας. Γιατί ακόμα υπάρχει μέσα στον ελληνικό ποινικό κώδικα η ποινή της ισόβιας κάθερξης?
2: Ναι, υπάρχει όμως και η πόρα αναπόλυσης. Δηλαδή προφανώς υπάρχει τα ισόβια. Σου λέει όμως η νομική σκέψη, η παγκόσμια νομική σκέψη, ότι δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ας πούμε στα 20 του χρόνια έκανε τα χειρότερα εγκλήματα, μπορεί να αλλάξει, μπορεί να αναθεωρηθούν διάφορα πράγματα, δεν μπορεί να είναι τετελεσμένη αυτή η ποινή, διότι αλλάζει και η πορεία των πραγμάτων. Και θα σας πω μετά και τι συμβαίνει εκεί που θα μπορούσαν τα ισόβια να είναι ισόβια. Άρα λοιπόν αυτό έχει λυθεί και έχει λυθεί σε νομοθετικό, σε νομικό, σε δικαιϊκό, σε ευρωπαϊκό, σε διεθνές επίπεδο. Δεν είναι συζητήσιμο αυτό. Δηλαδή το γιατί δεν έχουμε τα ισόβια δεν είναι συζητήσιμο. Νομικά μιλάμε πάντα, έτσι να μην μπερδευόμαστε. Βάζει προϋποθέσεις ο νομοθέτης, βάζει. Και λέει αίτηση κάνεις, δεν βγαίνεις αναγκαστικά. Στα 25 βγαίνεις αναγκαστικά, έτσι. Δεν γίνεται. Αλλά στα 20 ας πούμε κάνεις αίτηση. Και τι λέει η αίτηση, ποια είναι, τι λέει μάλλον η απόφαση να σου επιτρέψουνε. Ποια είναι η ισοφρονιστική σου συμπεριφορά? Είχες πειθαρχικά, είχες βιαιότητες, τι ακριβώς έκανες μέσα στη φυλακή? Για να σου δώσει τη δυνατότητα της υπόρων απόλυσης. Έτσι δεν απελευθερώνεσαι, βγαίνεις υπόρους. Αν παραβιάζεις τους όρους, ξαναεπιστρέφεις.
0: Μια συγγνώμη όμως δεν είπε ο Γιωτόπουλος συγκεκριμένα τώρα.
2: Θα έρθω και σε αυτό και σωστά το θίξατε. Κοιτάξτε κάτι. Δεν προβλέπει ο ποινικός κώδικας, ο σοφρονιστικός κώδικας και γενικά η γενική μας ποινική νομοθεσία δεν επιτρέπει την έννοια της μετάνοιας, δεν προβλέπει την έννοια της μετάνοιας ως όρο για να αποφυλακιστεί κάποιος. Σας θυμίζω 21 Απριλίου. Βγήκανε οι πραξικοματίες χωρίς να ζητήσουν μετάνοια. Άρα λοιπόν, αν θέλαμε να δούμε το θέμα της μετάνοιας γενικά, δεν μπορεί να το βάλεις. Είναι ένα ηθικό στοιχείο που δεν μπορεί να το βάλει μέσα στο δικαιϊκό σύστημα. Δηλαδή να του πεις το άλλο, ας πούμε, που σκότωσε, αφήνουμε τώρα τα πολιτικά εγκλήματα ή την τρομοκρατία. Σκότωσε 2-3 ανθρώπους κλπ. Του πεις μετανοείς. Αυτό είναι μια παλιά αντίληψη σοφρονισμού περί της βελτίωσης, της αλλαγής των πεπιθήσεων κλπ. Ζούμε σε δικαιωματοκρατία. Τα δικαιώματα μετράνε. Όλα τα άλλα τώρα, η ψυχική του κατάσταση και η ηθική του σχέση δεν μετράει στη νομική επιστήμη, μιλάμε πάντα, έτσι. Νομική επιστήμη.
1: Άρα, κύριε καθηγητά, τώρα έγκυται στην πολιτεία να πάρει κάποιες αποφάσεις για την αυστηροποίηση των ποινών και ενδεχομένως να γίνει μακρύτερη χρονικά η ισόβια κάθερξη, δηλαδή
2: δεν
1: να πάει στα 30,
2: και
1: αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Δεν,
1: θέλω
2: μπορεί
1: να πω,
2: να γίνει.
1: Δεν έχει κανένα απολύτως περιθώριο.
2: Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Μην την επαναλαμβάνουμε χωρίς λόγο. Η ποινή του θανάτου δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει. Όχι γιατί το βάλαμε στο Σύνταγμα, αντιδεσμευόμαστε από τις ευρωπαϊκές συμβάσεις. Τελειώσαμε αυτή την ιστορία.
0: Ναι, ναι.
2: Πάμε στα ισόβια. Τα ισόβια θεωρούνται από ευρωπαϊκά δικαστήρια και από Συμβούλιο της Ευρώπης ότι είναι βασανιστική μεταχείριση και απάνθρωποι.
1: Μην Άρα είναι μέχρι 25
2: γίνεται.
1: Χρόνια, αυτός... τελεία.
2: Ναι, αυτός είναι ο πολιτισμός. Σου λέει θα το επανεξετάσεις, δεν σου λέει σόν και καλά θα βγει. Προσέξτε, δεν είναι αυτοματοποιημένο. Δεν σου λέει δηλαδή επειδή κάποιος έκανε αίτηση για υπόρους απόλυση, βγάλ τον αμέσως έξω.
0: Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γιωτόπουλου έχουμε, εν πάση περιπτώσει, παρέμβαση από τον κύριο Τζαβέλα να επανεξεταστεί το ζήτημα κλπ. Θεωρείται, αν μπορούμε να μπούμε στο σκεπτικό, θεωρείται ότι υπάρχει λόγος ανέρεσης αυτού του βουλεύματος?
2: Α, κοιτάξτε, αυτό θα το κοιτάξουμε με τα στοιχεία που έχουν. Εγώ δεν έχω το φάκελο του κύριου Γιωτόπουλου. Να δω τι γράφει μέσα ο διευθυντής των φυλακών, η κοινωνική λειτουργός, τι στοιχεία επικαλούνται, έκανε διδακτορικό στη Γαλλία. Αυτά δεν είναι δικά μου θέματα, θα τα εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις στο άρθρο, έτσι. Όχι αν τα ισόβια είναι ισόβια, αλλά αν οι προϋποθέσεις του άρθρου της υπόρρουσης απόλυσης συντρέχουν. Θέλω να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, ας δεχθούμε ότι θα υπήρχε ένας μαγικός τρόπος να ξεπεραστεί αυτό και τα ισόβια να είναι ισόβια. Σκεφτείτε λοιπόν μια φυλακή με 100 ισοβίτες, ποινή του θανάτου είπαμε δεν υπάρχει, οι οποίοι δεν έχουν καμία ελπίδα να βγουν. Ούτε έχουν καμία ελπίδα να κρεμαστούν, να του φεκιστούν κλπ. Αφού δεν υπάρχει ποινή του θανάτου. Άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι άνετα μπορούν να σκοτώσουν οποιονδήποτε με τη φυλακή, να βιάσουν οποιοδήποτε, να ζουν σαν άγρια ζώα, αφού δεν έχουν καμία ελπίδα να βγουν.
0: Δεν είναι δηλαδή... όμως στο ζήτημα της αποτροπής, το ότι θα μπεις μέσα και δεν θα ξαναδείς το φως του ήλιου, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο? Κάνω εγώ λειτουργήσει... νομικά ερώτημα.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Δεν έχει λειτουργήσει ποινή του θανάτου. Θα λειτουργούσε τα ισόβια. Εδώ η ιστορία μας δείχνει ότι την ώρα που εκτελούνται δημόσια, παλιά λέμε 17-18 αιώνα, εκτελούνται δημόσια κάποιοι που είχαν τελέσει κάποια εγκλήματα, είναι η διαγορά στο πλήθος που παρακολουθούσε, γινόντουσαν εγκλήματα. Η Αμερική, διάφορες πολιτείες που έχουν την ποινή του θανάτου, από πουθενά δεν προκύπτει ότι έχουν μείωση εγκληματικότητας. Η εγκληματικότητα δεν κάνει σχέση με την ποινή του θανάτου.
0: Αυτό συμφωνούμε σε όλα για την ποινή του θανάτου. Απλά είπα ότι μήπως η αποτροπή περισσότερο.
2: Δεν η αποτροπή, δεν μπορεί να γίνει. Σκεφτείτε κάποιον που θέλει να κάνει έγκλημα πάθους και ήταν 20 και το κάνει 25, ας υποθέσουμε. Διαβάζει τον ποινικό κώδικα την ώρα πάει να δολοφονήσει αυτόν τον αδερφό του, τη γυναίκα του κλπ. Διαβάζει τον ποινικό κώδικα. Ή το οργανωμένο έγκλημα διαβάζει τον ποινικό κώδικα για να δει αν θα κάνει τράφικινγκ ή δουλεμπόρια κλπ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το δικαιωτικό μας σύστημα οφείλει να ακολουθήσει το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, βασικές αρχές του δικαίου. Σας θυμίζω ότι κατά Αριστοτέλη η επίοικια είναι μέρος του δικαίου. Δεν είναι στο μυαλό ενός δικαστή, στο μυαλό ενός διευθυντή.
0: Σας ενημερώνω μόνο, κύριε Πανούση, ότι έσκασε. Είναι επίσημο. Η ανέρεση ασκήθηκε από την εισαγγελία.
2: Ναι, εντάξει, αυτό και καλά κάνει. Ναι. Γιατί να μην γίνει? Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, να γίνει. Αλλά δεν θα γίνει γιατί τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Θα γίνει γιατί το άρθρο ενδεχομένως. Το 105 και λοιπά του ποινικό κώδικα δεν ισχύει. Και το 106
1: έχει ένα χρόνο μόνο ακόμα για να μείνει μέσα. Πόσο είναι?
0: Λίγο παραπάνω. Κοιτάξτε, λίγο
2: παραπάνω. Μέχρι τα 25 θα πάμε έτσι κι αλλιώς. Είναι 24. Αλλά εάν θέλουμε, επαναλαμβάνω, να σκεφτούμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να σκεφτούμε για όλες τις περιπτώσεις.
1: Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πανούση, θέλω λίγο να σας ρωτήσω και την πολιτική διάσταση του θέματος αυτού. Δηλαδή, όταν κυκλοφορεί ένας δολοφόνος ελεύθερος έξω, πώς δεν προκαλεί αυτό το περιδικαίου αίσθημα για την κοινωνία και ιδιαίτερα τους συγγενείς, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει αγαπημένους τους
2: ανθρώπους. Μα συμφωνώ απόλυτα για τις ευαισθησίες συγγενών. Αλλά επειδή υπάρχει ευαισθησία των συγγενών, πρέπει να αλλάξουμε τον ποινικό κώδικα. Αφήστε λίγο αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάρτε μια άλλη. Ένας βίασε και σκότωσε μια γυναίκα. Δεν θα βγει ποτέ. Θα βγει λοιπόν. Ηλίστεψε και κατέστρεψε μια περιουσία. Θα βγει. Στα 16, στα 19 θα βγει. Τι θα γίνει, θα πάμε σε αυτοδικία. Αυτός δηλαδή που είναι συγγενής θα πάει να το σκοτώσει γιατί δεν απεδόθη δίκαιο. Ο καθένας
0: αλλά στην Κρήτη τα βλέπουμε και αυτά. Όχι ότι
2: μπράβο,
0: δεν τα βλέπουμε.
2: Και είμαστε υπερήφανοι.
1: Κοιτάξτε, στην προκειμένη περίπτωση τώρα ο Γιωτόπουλος είναι και 82 χρονών. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μπουν νωρίτερα και να βγουν στα 45-50 έτη τους, ας πούμε. Οπότε έχουν, θα λέγαμε, και μια ζωή μετά. Δεν ξέρω αν θα έχουν σοφρονιστεί ή όχι.
2: Κοίταξε, αυτό το θέμα εγώ δεν θα το δω έτσι. Αν νομίζετε ότι κάποιος μπορεί να κάνει 24 χρόνια στη φυλακή και φεύγω από τον κύριο Γιωτόπουλο, δεν έχω καμία συμπάθεια σε κανένα τρομοκράτη, σε κανένα βίαιο άνθρωπο. Προφανώς. Σε κανένα όμως. Όχι να βγαίνει η πρωτοέτη της προαξιωπημένωτος και να μην το θυμόμαστε τα εσόβια-ενισόβια, να το θυμόμαστε γενικώς, έτσι δεν είναι. Ναι. Και έχουν βγει και άλλοι που έχουν κάνει φόνους βιασμούς στην Ελλάδα, να μην πω ονόματα. Τώρα δεν υπάρχει κανένα λόγο που έχουν κάνει 3 φόνους, 4 βιασμούς συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν είδα να γίνεται αυτή η φασαρία. Αν θέλετε όμως να δούμε το πολιτικό μέρος, μιας και μας ενδιαφέρει και αυτό, κοιτάξτε κάτι, το πολιτικό μέρος δεν είναι να διαιρούμε τους θανάτους δια του, ξέρω εγώ, του χρόνου. Το πολιτικό μέρος είναι να δούμε γιατί στη Βουλή των Ελλήνων, η μόνη Βουλή κατά τη γνώμη μου, αν δεν κάνω λάθος, που δεν συζήτησε το πολιτικό και το κοινωνικό μέρος στις 17 Νοέμβρη. Συζήτησε μόνο το ποινικό. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε το ποινικό. Δηλαδή, πόσες ποινές πέσανε, γιατί βγήκανε, γιατί ήταν ηθικός αυτούργος, δεν ήταν. Όλα αυτά το δικαστήριο τα εξέτασε. Η Βουλή των Ελλήνων. Γιατί δεν συζήτησε τι ήταν αυτό το φαινόμενο. Πώς δημιουργήθηκε, ποιοι ήταν αυτοί, πώς βρεθήκανε, ποιους τους συγκάλυπτε, είχαν διεθνείς διασυνδέσεις. Σιωπή. Άρα λοιπόν το πολιτικό πρόβλημα της χώρας για την τρομοκρατία και το κοινωνικό δεν είναι αν βγήκε ή δεν βγήκε ο κύριος Χ και ο κύριος Ψ. Είναι να δούμε τι ήταν αυτή η τρομοκρατία και αν θέλετε και τι είναι και η νεοτρομοκρατία στη χώρα μας.
0: Τώρα, κύριε Πανούση, δεν ξέρω αν θέλετε να σας κάνω και μία, επειδή ήσασταν και πρώην υπουργός κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Αν θέλετε να μας κάνετε και μία τοποθέτηση γύρω από τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της κεντροαριστεράς, με τα κόμματα του Τσίπρα, με τον, όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, αυτό το κατακαιρματισμό, εν πάση περιπτώσει.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω στον όρο κεντροαριστερά. Δεν υπάρχει. Είναι μια κατασκευή, είναι μια μηχανία που το λένε διάφοροι για να κάνουν το μουτζούρι, να πετάξουν ένα στον άλλο τον μπαλάκι. Δηλαδή, ελάτε να ενωθούμε όλοι και κάθε χώρος δεν είναι ενωμένος ο ίδιος. Δηλαδή, καλεί ο κύριος Τσίπρας να ενωθούν οι αριστερές δυνάμεις για να πέσει η κυβέρνηση και την ίδια ώρα διαλύει δύο κόμματα για να φτιάξει το δικό του. Τα ίδια συμβαίνουν και σε άλλους πολιτικούς χώρους, ας πούμε του λεγόμενου κεντροαριστερού χώρου. Άρα, πρώτον, είναι ένα παραμύθι αυτή η κεντροαριστερά, μια μηχανία κάποιων που θέλουν να μπουν σε λίστες για να εκλεγούν. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή οι δύο σταθερές της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Οι μεν έχουν το α αποτύπωμα πολιτικό, οι δε έχουν το άλλο. Αυτό που θα γίνει, αν θα γίνει, πώς θα γίνει, τι θα πάνε, τι θα εννοεί, τι μοντέλο διακυβέρνησης θα έχει κλπ. Είναι περιμέλλοντος και βεβαίου, μακάρι να είναι καλό για τον τόπο. Δεν νομίζω ότι οι 15-25 κόμματα είναι καλό για τη δημοκρατία, παρόλο λέμε ότι η πολυφωνία είναι καλό. Από ένα σημείο και μετά είναι κακό κατά τη γνώμη μου, αλλά θα φανεί στην πορεία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλα καλά.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγέλικη Μπρέλου, η Μάτα Σαμαράς μουσικές επιλογές.
1: Και ήδη εσείς μας στέλνετε από το πρωί τα μηνύματά σας και συνεχίστε έτσι στο Viber του σταθμού 6930-078-228, 6930-078-228. Και τώρα έχουμε την Σοφία Πακαλίδου στη τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συζητιέται στο συνέδριο του για το δημογραφικό από το πρωί. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα σε όλους σας. Δημογραφικό 2026, ένα πρόβλημα όμως δεκαετιών για τη χώρα. Ένα συνέδριο που πραγματοποιείται υπό την αίγιδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με στόχο την ανάδειξη δημογραφικής κρίσης ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας. Πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι αγοράς συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Γιατί δεν είναι μόνο το σοβαρό ζήτημα σε ό,τι αφορά στον πληθυσμό στη χώρα. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα το μέλλον και της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας. Στο συνέδριο είχαμε νωρίτερα παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την κατάρρευση των γεννήσεων παγκόσμιο πρόβλημα και όχι αποκλειστικά ελληνικό ή ευρωπαϊκό φαινόμενο. Είπε ακόμη ότι ιδιαίτερα αναπτυγμένες οικονομίες όπως και η Νότια Κορέα αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα υπογεννητικότητας και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην οικογενειακή πολιτική, δημιουργώντας το Υπουργείο Οικογένειας και εφαρμόζοντας μέτρα στήριξη των νέων γονέων, όπως είναι η στήριξη που υπάρχουν για τις οικογένειες με την ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Και άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα που έχουν σχέση και με ένα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια, δηλαδή την έβρεση κατοικίας. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε περίπου 66.500 γεννήσεις, αριθμό που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό. Την ίδια στιγμή οι θάνατοι ξεπέρασαν τις 122.000, με αποτέλεσμα το φυσικό ισοζύγιο του πληθυσμού να παραμένει έντονα αρνητικό, παρουσιάζοντας μείωση πάνω από 56.000 ατόμων μέσα σε ένα μόλις χρόνο. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, που να παραμένει έντονα αρνητικό,

0: είναι στα 2,1 παιδιά. Παράλληλα αυξάνεται, όπως είναι αναμενόμενο, συνεχώς το ποσοστό των ηλικιωμένων, ενώ μειώνεται ο αριθμός των νέων ανθρώπων και των παιδιών στην Ελλάδα. Τώρα, οι ειδικοί επισημαίνουν αιτίες του προβλήματος είναι κυρίως οικονομικές και κοινωνικές. Θέτουν, και είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουν οι ειδικοί σε αυτό το συνέδριο, την ακρίβεια, τη δυσκολία εξέβρεσης προσιτής κατοικίας, τους μισθούς και την επαγγελματική ανασφάλεια, ακόμη και το αυξημένο κόστος ανατροφής παιδιών, να αποτρέπουν πολλά ζευγάρια από τη δημιουργία μεγάλης τουλάχιστον οικογένειας. Παράλληλα, υπάρχει μαζική μετανάστευση νέων στο εξωτερικό και αυτό είναι μια παράμετρο, και αυτή είναι μια παράμετρο στην οποία δεν πρέπει να αγνοούμε την προηγούμενη δεκαετία, την δεκαετία της κρίσης, που περιόρισε σημαντικά τον πληθυσμό των ατόμων που βρίσκονταν στην αναπαραγωγική ηλικία. Οπότε είναι ζητήματα που θα τεθούν, χρειάζονται πρωτοβουλίες και αντιμετώπιση, αν όχι σε αυστηρώς ελληνικά πλαίσια, στο τι γίνουν, τι κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες που αντιμετωπίζουν
1: πάνω κάτω. Και αντιμετώπιση χθες, Σοφία μου, γιατί αυτό... το πρόβλημα είναι πραγματικά τρομακτικό.
0: Ιών, πάνω από μία δεκαετία. Ναι. Πάνω από μία δεκαετία βγάζαμε ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με τα δημογραφικά που έλεγαν αυτό. Και εκείνο, αυτό το λέγανε και πριν από 10 χρόνια ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί χθες. Δεν θεωρούν το παιχνίδι χαμένο, αρκεί να ληφθούν μέτρα. Αλλά όσο το συζητάμε και δεν προχωράμε τη λήψη τους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Νομίζω θα αναφερόμαστε
1: σε αυτές. Δεν είναι ενίσχυση, δεν είναι βοήθεια προς τα νέα ζευγάρια. Όλα αυτά που γίνονται και το επίδομα και το επίδομα γέννησης παιδιού το διχίλιαρο που έγινε 2.400 κλπ. Αλλά βεβαίως χρειάζονται ακόμη πολύ, πολλά περισσότερα. Έτσι.
0: Έτσι
1: είναι. Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Σοφία.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και πάλι εδώ κοντά σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προβλήματα ηλεκτροδότησης στο μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Κλειστός προσωρινά ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Έναρξη των δρομολογίων από Θεσσαλονίκη για βόρειες ποράδες την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ζητά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σε εφαρμογή από σήμερα και μέχρι τις 30 Ιουνίου η τηλεφωνική γραμμή 1550 με δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ενδυνάμωση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών και τις οικογένειές τους. Μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε εξέλιξη στην Κρήτη, σε Ηράκλειο κυρίως για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα 150 ευρώ ανά παιδί ως προσθήκη

0: στο επίδομα τέκνων. Πρωτιάδηση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ανησυχία για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό. Ξεπέρασαν τα 900 τα κρούσματα. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στη μία η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά».
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως να εντρυφήσουμε έτσι περαιτέρω στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αφορμή βεβαίως την αυριανή παρουσίαση του κόμματος του κ. Τσίπρα στις εξελίξεις στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Ο κ. Πάνος Κουρλέτης είναι μαζί μας, στέλεχος βεβαίως προβεβλημένο της Νέας Αριστεράς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σκουρλέτη, χαιρόμαστε που τα λέμε μετά από πολύ καιρό.
1: Γεια σας, κύριε Σκουρλέτη.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Λοιπόν, να δούμε καταρχήν τι λέει η Νέα Αριστερά για όλα αυτά. Έχετε κάνει συνεδριάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, πήρατε τις τρέχουσες αποφάσεις με δεδομένο το γεγονός ότι αναμένονται ή τουλάχιστον έτσι ακούμε από το ρεπορτάζ κάποιες αποχωρήσεις. Ήδη έφυγε ένας βουλευτής, ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά και δεν ξέρω αν περιμένετε και τίποτα ευρύτερο.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι κάθε πολιτικός χώρος που θέλει να σέβεται τον εαυτό του, όταν συζητάει τέτοιου είδους ζητήματα, πρέπει να τα βλέπει μέσα από τον ορίζοντα της μεγάλης εικόνας και των προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Έτσι, διότι αλλιώς είναι καταντάει μια εσωτερική υπόθεση που δεν αφορά στο τέλος της ημέρας κανέναν. Ναι. Και το λέω αυτό για να σας πω ότι στην Κεντρική Επιτροπή που έγινε το προηγούμενο Σάββατο, το πρώτο που ασχοληθήκαμε ήταν μια προσπάθεια αποτίμησης των τρεχουσών εξελίξεων και σε διεθνές επίπεδο, έτσι, και βέβαια και για την χώρα μας. Διότι αυτά που ζούμε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη είναι πρωτόγνωρα και επικίνδυνα. Αναφέρομαι έτσι στα ζητήματα της ενεργειακής κρίσης, ενός διαρκούς πολέμου, η επίπτωση που υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων και στη χώρα μας, όπου η χώρα μας πρωταγωνιστεί αυτή τη στιγμή στο κύμα της ακρίβειας, ξεκινώντας από τα καύσιμα και την ενέργεια, αλλά έτσι πια πως αυτή αποτυπώνεται στο σούπερ μάρκετ και στους λογαριασμούς που αφορούν την καθημερινή μας ζωή. Άρα ό,τι λέει ο καθένας πρέπει να δει πώς μπορεί να απαντήσει ή να συμβάλλει στο να διαμορφωθούν λύσεις και απαντήσεις γύρω από αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Αλλιώς δεν έχει αξία να υπάρχει. Το λέω αυτό εισαγωγικά για να συνεννοούμαστε. Δεν είναι δηλαδή μια συζήτηση για τις καρέκλες, για τους ρόλους και για τα οφίτσια. Αυτό δεν αφορά στο τέλος της ημέρας, επαναλαμβάνω.
0: Υπάρχουν όμως πρόσωπα μέσα στη Νέα Αριστερά αυτή τη στιγμή που θα τολμούσαμε να πούμε ότι κάπου βλέπουν και το πολιτικό τους μέλλον, το αυριανό ας πούμε, και σπέβδουν ίσως να συνταχθούν με το κόμμα του κ. Τσίπρα?
2: Δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια είδος εκτίμηση, και αυτό το ξέρει ο καθένας για τον εαυτό του ή εν πάση περιπτώσει το αξιολογεί ο καθένας που παρακολουθεί τις κινήσεις του καθενός μας. Οι διαφωνίες είναι πολιτικές. Και η συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό εντός της Νέας Αριστεράς ξεκινάει ακριβώς από αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι εδώ πάνω από ένα χρόνο η Νέα Αριστερά είχε πει ότι πρέπει να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος, μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Και είχε καταθέσει την πρόταση για το λεγόμενο λαϊκό μέτωπο. Το λαϊκό μέτωπο το πυροβόλησε ο Αλέξης ο Τσίπρας και το Πασόκ. Διότι και οι δύο νοιάζονται για το ποιος θα έρθει δεύτερος και όχι το πώς θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα, διότι δεν μιλάω για μια απλή άθρηση. Η άθρηση δεν, ξέρετε, από μόνη της δημιουργεί εναλλακτική πρόταση ή μια δυναμική, αλλά να διερευνηθεί η δυνατότητα να βγουν πάνω στο τραπέζι οι πολιτικές προτάσεις του κάθε χώρου για να υπάρξει ένα μέτωπο δυνάμεων με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα, την αυτονομία, έτσι, με όρους ισοτιμίας της κάθε πολιτικής δύναμης. Αυτό τέλειωσε. Δεν προχώρησε. Εάν προχωρούσε επί της διαδικασίας, γιατί το Μεν Πασόκ τι λέει, πώς το λένε, και με μία ψήφο πρώτη, δηλαδή μια παλιά αντίληψη γεμονισμού που χαρακτήριζε κατά καιρούς και τις προηγούμενες δεκαετίες του Πασόκ, ο δε Αλέξης Τσίπρας θέλει και επιζητά την διάλυση όλων των πολιτικών σχηματισμών για να φτιάξει ένα κόμμα γιοταχή. Γι' αυτό ο κόσμος παρακολουθεί αμήχανος αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος ο αριστερός και προοδευτικός αναφέρομαι, έτσι.
1: Και πώς βλέπετε, κύριε Σκουλέτη, γενικότερα το επιχείρημα του κυρίου Τσίπρα να συνενώσει τη σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική αριστερά αλλά και την πολιτική οικολογία? Πώς σας φαίνεται όλο αυτό?
2: Αυτό ακριβώς προσπαθούσα να σας πω και πριν, ότι όταν θέλεις να υπάρξει ένας διάλογος με βάση αυτά τα ιστορικά ρεύματα, γιατί το καθένα έχει την δικιά του διαδρομή, δεν προέκυψαν ξαφνικά, δεν λες ότι όλα αυτά θα γίνουν κάτω από την σκέπη μου, μέσα από την διάλυσή τους, ίσα ίσα προτείνεις να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες. Εδώ υπάρχει ένα face control που το ασκεί ο ίδιος και η ομάδα του, μια στάση απαξίωσης προηγούμενων στελεχών που παίξανε πρωταγωνιστικό ρόλο ακόμη και στην κυβέρνηση του Αλέξου Τσίπρα, η οποία είναι κατανόητη, είναι έξω από την κουλτούρα της αριστεράς ο τρόπος που στείνεται, που μεθοδεύεται αυτό το νέο κόμμα που αύριο θα δούμε το όνομά του και με καλύτερο τρόπο τα χαρακτηριστικά του.
0: Κύριε Σκουλέτη,
2: δεν βοηθάει δηλαδή αυτός.
0: Επειδή εσείς υπήρξατε ένας στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζετε την ιστορία του Αλέξη Τσίπρα από το 2007 που έγινε πρόεδρος του κόμματος, ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε, γιατί πολλοί κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι μετά το 2023 μεθόδευσε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την απαξίωσή του για να έρθει μετά ως μεσσίας. Είναι βαριά κατηγορία βεβαίως, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον εσείς ενστερνίζεστε κάτι από όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν.
2: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι μετά το 2019 γίνανε λάθος επιλογές. Και αυτό πια κρίθηκε εκ του αποτελέσματος. Ποιανού αποτελέσματος? Των εθνικών εκλογών του 23. Δεν μπορεί δηλαδή ένα κόμμα το οποίο ήταν αντιπολίτευση το 19 με ένα υψηλότατο ποσοστό, ένα 32%, μετά από 4 χρόνια υποτιθέμενης κυβερνητικής φθοράς της Νέας Δημοκρατίας να πέφτει στο 18. Αυτό δεν απαντήθηκε επαρκώς. Ποια είναι η εξήγηση λοιπόν? Ποιες είναι οι επιλογές αυτές που οδήγησαν στην αποξένωση του ΣΥΡΙΖΑ από λαϊκές δυνάμεις, από κοινωνικές δυνάμεις που δεν είδαν σε αυτόν τη δυνατότητα να τις εκπροσωπήσει? Αυτά ήταν τα κυρία ζητήματα τα οποία τα ζητάγαμε να τεθούν για συζήτηση και πριν τις εκλογές του 23, να γίνει μια τέτοια συζήτηση βασικότερο προς αναδολισμό. Αντίθετα, επιλέχθηκε μια εκ των πραγμάτων τελικά πορεία ρευστοποίησης και νομίζω ότι τώρα αυτό που ακούμε δεν έχει τα στοιχεία μιας καινούργιας πρότασης εκ μέρους του Αλέξου Τσίπρα. Είναι μια συνταγή η οποία ήδη έχει ιτηθεί. Έχει ήδη ιτηθεί. Και κυρίως, για να μην μιλάμε μόνο με γενικά πράγματα, σήμερα ο κόσμος θέλει να ακούσει τι θα γίνει με την ενέργεια. Μπορεί να υπάρξει φθηνότερη ενέργεια? Υπάρχουν προτάσεις.
0: Έκανε πρόταση υπάρχει ο κύριος Τσίπρας για τη ΔΕΗ, έκανε κάποια πράγματα.
2: Μισό λεπτό για τη ΔΕΗ, αυτό λέω κι εγώ. Είναι άλλο να το αναγνωρίζεις το πρόβλημα και άλλο να μπορείς τελικά να καταθέτεις συγκεκριμένες ριζοσπαστικές δεξικέλευθερες προτάσεις. Για τη ΔΕΗ πρέπει να υπάρχει το 51% από τον έλεγχο του δημοσίου. Τελεία και παύλα. Για να μπορεί ως παίκτης πια στην αγορά να συγκρατεί τους ανταγωνιστές ιδιώτες σε αυτό το ξέφρενο ράλι των τιμών. Αλλά και χρειάζεται και παρέμβαση στον ίδιο την αγορά της χοντρικής, το χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτά δεν τα άγγιξε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά που είπε. Δεν φτάνει να αναγνωρίζουμε το πρόβλημα και να ευχόμαστε να το ξεπεράσουμε. Για τις τράπεζες, τι θα γίνει με τον αναβαλλόμενο φόρο? Θα υπάρχει μια τράπεζα πάλι που θα ελέγχει το δημόσιο, ένας ισχυρός δημόσιος πυλώνας στο πλαίσιο των συστημικών τραπεζών? Αυτές είναι οι προτάσεις σήμερα οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Άρα το βλέπετε άλλες περίπου καταδικασμένο σε αποτυχία το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα?
2: Δεν ξέρω, μπορώ να μιλήσω για αποτυχία, διότι αυτή τη στιγμή είναι τέτοια η απελπισία του κόσμου και ξέρετε, η σύγκριση με τον Μητσοτάκη είναι εύκολη, γιατί είναι καταστροφική η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτό πια το καταλαβαίνουν και οι δυνάμεις που μέχρι τώρα τον στηρίζανε. Πρόκειται για μια πια καθεστωτική αντίληψη η οποία αποτυπώνεται σε όλα τα ζητήματα. Στον τρόπο που διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα, στον τρόπο που γίνεται οι αναθέσεις, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στο κράτος δικαίου. Όλα αυτά είναι ανοιχτές πληγές και χειροτερεύουν τα πράγματα. Άρα ο κόσμος μέσα από την απελπισία του προφανώς αναζητά λύσεις. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει ο Αλέξης Τσίπρας τελικά. Αλλά ακριβώς μπροστά σε αυτή την κατάσταση έπρεπε να υπάρχει μια πολιτική ευθέως ανταγωνιστική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ προσωπικά δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που πάει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Κύριε Σκουλέτη, εσείς τώρα ως Νέα Αριστερά με ποιους θα συνεργαστείτε, με ποιες άλλες δυνάμεις?
2: Ναι, θα σας πω. Εγώ νομίζω ότι καταρχήν ότι η αριστερά, η οποία δεν πρέπει ούτε να ομφαλοσκοπεί ούτε να κλείνεται στο καβούκι της, πρέπει πράγματι να κοιτάει και να συνεργαστεί και να θέτει και τους όρους της συνεργασίας. Τα προαπαιτούμενα. Αυτή ήταν η αντίληψή μας πάντοτε. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει αναγκαιότητα να διαμορφωθεί ένας πόλος της ανωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς με δυνάμεις που έτσι και σήμερα βρίσκονται και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΜΕΡΑ25, προφανώς και τη Νέα Αριστερά, και έναν ανένταχτο κόσμο ο οποίος έχει πληγωθεί, έχει στεναχωρηθεί, έχει σταθεί κριτικά τα τελευταία χρόνια.
0: Σαν μία ενιαία έκφραση, σαν μία συγχώνευση, ας πούμε, σαν μία συμφωνία. Ναι.
2: Σας απαντάω αυτό. Όχι σαν μία συγχώνευση. Mm-hmm. Δεν πιστεύω, ας πούμε, στις βεβαιασμένες κινήσεις, αλλά σαν μία ισότιμη συνεργασία που θα εκφράζεται στη βάση ενός ριζοσπαστικού προγράμματος που θα αφορά τα μεγάλα προβλήματα της χώρας.
0: Ήδη τα βρήκατε, από ό,τι κατάλαβα, με την οικολογία αλληλεγγύη. Δεν ξέρω τώρα με τι άλλο, πού βρίσκεται η συζήτηση, ας πούμε, με στελέχη του ΜέΡΑ25, πώς προχωράει αυτό το πράγμα?
2: Ό,τι προχωράει θα το μαθαίνετε. Ας μην κάνουμε εικασίες.
1: Τώρα, κύριε Σκουλέτη, βεβαίως δεν γίνεται μόνο αναδιάταξη στην αριστερά. Έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο εμφανίστηκε και το ανακοίνωσε και η ίδια την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θέλαμε λίγο το σχόλιο σας γι' αυτό. Πώς βλέπετε τα πράγματα και αν γενικότερα έτσι, πού θα κάτσει η μπήλια?
2: Κοιτάξτε τώρα, η όλη, ας πούμε, έτσι, αισθητική, πολιτική αισθητική αυτής της πρώτης εμφάνισης από την Θεσσαλονίκη παραπέμπουν σε ένα κόμμα λίγο παλιωμοδίτικο, θα λέγει κανείς, και που απευθύνεται κυρίως στο συντηρητικό κόσμο της κυρίας Καριστιανού, η οποία προφανώς κανείς πρέπει να της αναγνωρίσει την προσπάθειά της που έκανε στη βάση της αναγκαιότητας να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών, και πράγματι η προσωπική της συνεισφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη που κράτησε ζωντανή αυτή την ιστορία, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το να διεκδικήσεις στον πολιτικό στίβο, στο πολιτικό στερέωμα την ψήφο του κόσμου. Έχει κάνει κάποιες ατυχείς δηλώσεις, τις γνωρίζετε όλοι, είτε για τα θέματα των αμβλώσεων είτε για άλλα ζητήματα. Νομίζω ότι κατατάσσεται στα δεξιά του πολιτικού ημισφαιρίου.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκουλέτη, αγαπητέ μου Πάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε, γεια σας.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
3: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα, έτσι για να μην ξεχνάμε. Είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών και τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου. Και φυσικά ποιος άλλος καλύτερος θεσμός και οργανισμός από το χαμόγελο του παιδιού
1: για να μας δώσει,
0: για να μας δώσει έτσι λίγο
1: τα φώτα του.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γεωργία Αγγελοπούλου, είναι ψυχολόγος στο χαμόγελο του παιδιού. Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρία Αγγελοπούλου.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε
0: Αγγελοπούλου. Έχετε και μια πολύ ωραία εκδήλωση η οποία τρέχει σήμερα από το πρωί.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πολύ σωστά βρισκόμαστε εδώ στον πολυχώρο μας στο Κοροπή, που για ακόμα μια χρονιά πραγματοποιούμε μια θεσμική εκδήλωση εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας για τα εξαφανισμένα παιδιά.
0: Άρα λοιπόν λίγο να μας δώσετε κάποια στοιχεία. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες παιδιών τα οποία εξαφανίζονται, γίνονται πάρα πολλές έρευνες, δεν βρίσκονται ποτέ.
1: Από τον Μπεν μέχρι, τον Άλεξ. Μέχρι, ναι, πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή πραγματικά τα διαβάζουμε και μάλιστα θέλω, επειδή είστε και ψυχολόγος, να μας δώσετε και λίγο και την αίσθηση αυτή, πώς να το πω, την πλευρά του πώς είναι ένας γονιός, για παράδειγμα, να μαθαίνει σε ξεκάρφωτες καταστάσεις ότι αυτό το παιδί που βρέθηκε εκεί πέρα μπορεί να είναι το παιδί του και
0: πώς να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα.
2: Όπως ακριβώς λέτε και εσείς, ότι ακόμα και ένα παιδί να λείπει, αν είναι ένα παιδί το οποίο λείπει από την οικογένειά του, για την οικογένεια είναι ο κόσμος ολόκληρος. Δεν θα ήθελα πολύ να σταθούμε στους αριθμούς, ωστόσο μιλάμε έτσι για παιδιά, τα παιδιά τα οποία λείπουν από τους δικούς τους ανθρώπους, από τις οικογένειές τους, μπορεί να έχουν βρεθεί σε κίνδυνο. Για παράδειγμα, το πρώτο τετράμινο του 2026 δεχτήκαμε 74 αιτήματα στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά, 116.000, για 71 παιδιά. Η διαφορά που προκύπτει στους αριθμούς που σας αναφέρω οφείλεται έτσι στο γεγονός ότι ορισμένα παιδιά πραγματοποίησαν παραπάνω από μία φυγές, δηλαδή μέσα στο πρώτο τετράμινο έφυγαν ξανά από το χώρο στον οποίο διαμένουν. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ μικρό αριθμό ανεξιχνίαστων υποθέσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι καλό, διότι σημαίνει ότι
1: έχουμε
2: καλά αντανακλαστικά. Ωστόσο, χρειάζεται εννοείται να είμαστε διαρκώς, να εξελισσόμαστε και να χρησιμοποιούμε τα νέα τεχνολογικά εργαλεία για να μπορούμε να εξελιχθούμε έτσι περαιτέρω. Κατά κύριο λόγο, οι εξαφανίσεις που μας απασχολούν έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό είναι οι φυγές των εφήβων. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν να μιλήσουμε για ένα προφίλ εξαφανισμένου παιδιού αναφορικά με τα κορίτσια, θα μιλούσαμε για ένα κορίτσι εφηβικής ηλικίας, ελληνικής καταγωγής.
0: Άρα οι λόγοι που τα παιδιά αυτά φεύγουν από το σπίτι τους, ας το πούμε έτσι, για τις φυγές που λέτε, όπως μαθαίνετε εσείς, ποιοι μπορεί να είναι, ότι δεν αντέχουν άλλο το περιβάλλον του σπιτιού, υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
2: Φυγές λοιπόν ένα έφηβο άτομο πραγματοποιεί γιατί φεύγει από κάτι ή προς κάτι. Δηλαδή είτε φεύγει από μια κατάσταση μέσα στην οικογένεια η οποία μπορεί να είναι πιεστική, να υπάρχουν προβλήματα, να είναι έντονη ή και κάποιες φορές κακοποίηση ή προς κάτι. Προς κάποιο άλλο πρόσωπο, συνήθως κάποιο σύντροφο ή κάποια σύντροφο που μπορεί να είναι ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Κύριε Αγγελοπούλου, υπάρχει όμως και άλλη μια διάσταση. Παιδιά που δεν χάνονται με τη θέλησή τους ή, εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλουν να φύγουν από εκεί, αλλά γιατί τα αρπάζουν, γιατί τα εξαφανίζουν, γιατί ενδεχομένως ποιος ξέρει τι τα κάνουν. Αυτή είναι η πιο σπαρακτική διάσταση κατ' εμέ.
2: Σίγουρα, γιατί μιλάμε και για παιδιά έτσι πολύ μικρότερης ηλικίας. Είναι και οι περιπτώσεις που θα ενεργοποιηθεί ο έκτακτος μηχανισμός, το Amber Alert. Θα χρειαστεί τα αντανακλαστικά μας να είναι πολύ πιο άμεσα, να κινητοποιηθούμε. Παρόλα αυτά, έτσι, επειδή μιλήσαμε και για αρπαγές, η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τα στατιστικά της ελληνικής αστυνομίας, πολύ συχνά ακούμε για βανάκια που αρπάζουν παιδιά κτλ. Στην Ελλάδα δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα κανένα τέτοιο περιστατικό αρπαγής ανηλίκου από τρίτο πρόσωπο, δηλαδή από κάποιον άγνωστο. Ωστόσο, είναι πολύ βασικό να γνωρίζουν τα παιδιά και ιδιαίτερα τα παιδιά μικρότερης ηλικίας που αναφέρετε, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιδράσουν αν χάσουν επαφή με τη μαμά ή τον παπά, πού μπορούν να καλέσουν, πού μπορεί να σταθούν και αντίστοιχα και οι οικογένειες πώς μπορούν να δράσουν άμεσα, ενημερώνοντας την αστυνομία, την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116.000.
0: Πολύ σημαντικά αυτά.
1: Εγώ πάντως ως γονιός μικρού παιδιού της έχω μάθει τουλάχιστον να ξέρει να παπαγαλίζει το παιδί την οδό που μένει, έτσι. Δηλαδή είναι κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Και εμείς το μάθαμε μικροί, σαν παιδιά, να ξέρουμε να παπαγαλίζουμε όποιος και μας βρει την οδό που μένουμε.
2: να μένει σταθερό στο σημείο στο οποίο βρίσκεται, να μην μπαίνει σε μια διαδικασία να αναζητά το γονιό, γιατί ο γονιός θα επιστρέψει στο σημείο που είδε τελευταία φορά το παιδί. Ναι. Άρα να παραμένει σε εκείνο το σημείο.
1: Τα ξέρουν αυτά επαρκώς οι γονείς, ή μέσα στην αλλοφροσύνη τους μπορούν να κάνουν λάθος κινήσεις που να επιτείνουν το πρόβλημα, δηλαδή να δυσκολέψουν μόνοι τους την εξέβρεση του παιδιού τους άμα χαθεί.
2: Οι γονείς, πολλοί γονείς είναι ενημερωμένοι, ωστόσο εκείνη τη στιγμή, επειδή μιλάμε για μια στιγμή κρίσης και μια τραυματική εμπειρία και για το παιδί αλλά και για το γονέα, σίγουρα μπορεί να γίνουν κινήσεις οι οποίες δεν έχουν μέσα τη λογική και να αντιδρούν ενστικτοδός για να μπορούν να βρουν το παιδί τους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: και ευχή πραγματικά να έχουμε μηδέν εξαφανίσεις παιδιών. Δεν το πολύ πιστεύω, αλλά...
0: Εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία στο έργο σας, γιατί καλή πραγματικά επιτυχία. Είναι πολύ μεγάλο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 11 η ώρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις, πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον οργανισμό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά. Στο αυτόφορο 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

0: Εξιχνίαση ή απάτη με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ από την ασφάλεια πύργου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε φυσικά με τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν γίνει οι συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Οι συλλήψεις έγιναν σε Ιεράπετρα, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τη σύλληψη δύο λογιστών και την σύλληψη ιδιοκτητών ΚΙΔ. Ο αριθμός τώρα είναι ή δύο ή τρεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, ωστόσο μιλάμε συνολικά για 20 συλλήψεις, μιλάμε για μια υπόθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου είναι διάφορα συμβάντα τα οποία ελέγχουν υπηρεσίες, ελέγχει η εισαγγελία Ερακλείου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου θα πάει η υπόθεση. Να σας πω λοιπόν ότι αφορά και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες πάρθηκαν από δηλώσεις για κτηνοτρόφους αλλά και για αγροτεμάχια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη ακόμη έρευνα από τις αρχές. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη σύλληψη 20 στελεχών του αγροτικού τομέα που φαίνεται ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιοκτήτες ΚΙΔ, είναι λογιστές, παράγοντες των αγροτών, μέσα συνεταιριστικών οργανώσεων, αγρότες και άλλοι πολίτες που φαίνεται ότι εισέπραξαν παράνομα αυτά τα ποσά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε και οι αγρότες εδώ, οι νόμιμοι αγρότες, οι οποίοι περιμένουν τις επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθυστερούν και μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο χώρο της Ανδρογή εδώ στο Ηράκλειο, σύσκεψη του ΓΙΟΤΕ για το θέμα αυτό, για τις καθυστερήσεις από τις επιδοτήσεις, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή και να επιδοτηθούν οι νόμιμοι αγρότες αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα για να προχωρήσουν σε επενδύσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.

0: Και να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την παρακολούθησε ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Στο επίκεντρο του Συλλόγου βρέθηκαν βέβαια οι εξελίξεις με τη δίκη που επανεκκινείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα είπαν τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και οι γραμματέας του Συλλόγου, ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη είναι πλήρως ακατάλληλη για τις συνεδρίες του δικαστηρίου και μάλιστα και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από οθόνες. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν αφορούσε το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισαν ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές δίκες. Η ανάκριση όμως άφησε 7 μεγάλα γιατί, όπως είπαν, για την υπόθεση. Πρώτον, για το κατηγορητήριο δεν είναι δυνατόν, υποστήριξαν, να έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν έχουν διερευνηθεί, γιατί δεν διερευνήθηκαν ποινικές ευθύνες για διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία ανέφεραν, όπως είπα, όπως και επίσης σημείωσαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην απανθράκωση των 27 επιβατών, των 27 παιδιών. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, η προσφυγή ότι προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εκεί για οι παραλήψεις στην έρευνα της υπόθεσης, που κατά την άποψή τους βαραίνει την κυβέρνηση και τις εντολές που δόθηκαν, όπως επίσης για να έρθουν στο φως τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στο θάνατο 27 ανθρώπους. Για 27 παιδιά αμπαθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν, είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που έδωσαν σήμερα. Μάλιστα αναφέρθηκαν και στο ξυλόλιο για το οποίο έγινε αναφορά. Δεν είπαμε εμείς για ξυλόλιο. Το ίδιο το χημείο του κράτους αναφέρθηκε στο ξυλόλιο και είναι όπως επέκριναν όσους τους ψέγουν για τις αναφορές σε αυτό το υλικό, τονίζοντας ότι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάτι, ένα έμφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων να το βρουν, όπως είπαν. Αναφέρθηκαν απαντώντας σε σχετική ερώτηση και για την είδηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο κ. Ασλανίδης είπε δεν μ' αρέσουν οι θεατρινισμοί και ότι το κόμμα τώρα αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας για τα Τέμπη είναι μπροστά μας, ενώ η κυρία Βασάρα είπε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά στην Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, έχει οδηγηθεί έτσι, δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μεγάρο 30χρονος συνοδεία αστυνομικών με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία αλλά και για ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα στο σημείο όπου φέρει το 38χρονος να δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του στη μονοκατοικία που διέμενα στο 30 της Στέρνης, βρέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ένα μαχαίρι και ένα καταβίδι τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, δύο πακέτα με ναρκωτικές ουσίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη, την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Φέρεται να ομολόγησε πως καυγάδισε μαζί με τον πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα. Συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χτες το απόγευμα. Από το μεσημέρι είχε μεταβεί η κόρη του 67χρονου στην οικία, καθώς τον αναζητούσε τηλεφωνικός δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Βρήκε τον πατέρα της να είναι νεκρός στο ισόγειο της μονοκατοικίας και τον αδερφό της να κοιμάται στο δωμάτιό του, σύμφωνα με πληροφορίες. Κάλεσε τις αρχές και ο 30χρονος ομολόγησε την πράξη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τραγική τροπή φαίνεται πως παίρνει υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα σωρός άνδρα πλησίων της λίμνης Πολυφίτου. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Και Αντώνη, εικάζουν ότι η σωρός ανήκει στον ηλικιωμένο που είχε εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι, καθότι φαίνεται να ταιριάζουν και τα στοιχεία του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρός του 73χρονου. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η σωρός μαζί με το αμάξι από τη λίμνη Πολυφίτου. Θυμίζουμε ότι από Κυριακή πρωί είχαν δηλώσει εκεί την εξαφάνιση. Φαίνεται πως τα πράγματα πήραν δυσάρεστη τροπή, καθώς άγνωστο πως ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην λίμνη. Για την ώρα οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα, Αντώνη, να είσαι και στα δικαστήρια της Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ στην ΙΤΕΑ Γρεβενών, η οποία μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων τότε. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση?
3: Αυτή την ώρα εκδικάζεται στο μονομελές της εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην ΙΤΕΑ Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα, όπως σωστά προανέφερες, το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν από τις 9 το πρωί την Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας αλλά και το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Κατηγορούμενοι στη δίκη που είχε αναβληθεί και την 5η 14 Μαΐου είναι και πάλι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει στο εφετείο. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη εξαιτίας της τεράστιας έντασης που είχε, καθώς φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές στο σημείο, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα το αποτέλεσμα της δίκης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στον Όλυμπο Ισπανός ορειβάτης, ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη.
4: Δυστυχώς, Βίκη, η είδηση δεν είναι ευχάριστη που έρχεται από τον Όλυμπο. Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, τότε δηλαδή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ξεκίνησε η προσπάθεια από την αστυνομία, την περιοριστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εθελοντικές ομάδες της περιοχής για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη. Σήμερα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν ο διαχειριστής από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός μαζί με άλλους εθελοντές και πυροσβέστες. Έχει εντοπιστεί στην τοποθεσία ζωνάρια, κάτω από τα ζωνάρια δηλαδή και κάτω από την θέση Λούκη της Κακιόσκαλας. Εκεί έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από τρεις ορειβατικές ομάδες, από την περιοριστική την ορειβατική ομάδα της περιοριστικής υπηρεσίας Κατερίνης, από την δεύτερη και την τέταρτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκεται η σωρός του άτυχου ορειβάτη και στη συνέχεια να γίνει η ανάστασή του. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεις ότι είναι περιοχή καλυμμένη με χιόνι και παγωμένο και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση της ανάστασης του άτυπου 25χρονου ορειβάτη. Τώρα, από εκεί πέρα, λεπτομέρειες ό,τι αφορά τι ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του, αυτά
0: μετά... Θα τα δείξει η ιατροδικαστική. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο, όπου στο πλαίσιο του αυτοφόρου, τελικά γύρω στις 12 το μεσημέρι, η μητέρα της τριάχρονης οδηγήθηκε και αυτό γιατί για τους ψεύτικους και για τις ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς της που έδωσε στους αστυνομικούς όταν τη συνέλαβαν. Αμέσως μετά θα περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Ο πατέρας Πακιστανής καταγωγής αυτή την ώρα δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το ότι το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας τους. Να θυμίζω ότι μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, κρίθηκε από εκεί ότι έπρεπε να πάει στο Παγνή. Είναι μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, πρέπει να σας πω. Οι γονείς του συνελήφθηκαν αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η υπόθεση άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Τρία από τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία και μέχρι αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης. Να σας πω ότι έχει διαταχθεί και εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση μεταξύ τους με τα συνολικά τέσσερα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Θράκη με την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 25 πιστόλια, γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Έρθω Ρεστιάδας. Μαρία.
6: Η πρώτη σύλληψη έγινε το ενός εκτός, στον έναν από τους δύο μάλλον συλληφθέντες. Εντόπισαν το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε και στο οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια, όπως είπες, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, στον πόρ μπαγκάζ του οχήματος, όπλα για μυστήρες, συσκευασμένες, ενάλλων, συσκευασίες και χαρακτηρίζονται όπλα, φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Είχαμε συνέχεια από την υποδιέθεση δίωξης και ξεχνής εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα οδηγό. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών. Εκτός από τα 25 όπλα και τους εισάδημους οι γεμιστήρες κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά. Να πούμε ότι οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στην Κομοτηνή και πιθανά την Τετάρτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο Αυτόφορο τώρα οδηγήθηκε 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
7: Καλή εβδομάδα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για να περάσει με την διαδικασία του αυτοφόρου ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αλλά και κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία αφορά την φίλη του, η οποία είναι μόλις 16,5 ετών. Όλα σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, όταν οι γείτονες στο κέντρο της Πάτρας, περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο 36χρονος, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια. Αμέσως το πήγε η αστυνομία, άνδρες ο οποίος πήγαν στο σπίτι, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άνοιγε, ζητήθηκε συνδρομή εισαγγελικού λειτουργού και στη συνέχεια οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα. Έτσι λοιπόν συνέλαβαν τον 36χρονο και προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κοπέλα η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα ενδοκοινιακής βίας καθώς δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι. Με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με την διαδικασία του αυτοφόρου στην δικαιοσύνη σε λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο 36χρονος είναι υπότροπος, καθώς και το 2024 είχε κατηγορηθεί από την τότε σύντροφό του, μια ενήλικη αλλοδαπή γυναίκα, για ενδοοικογενειακή βία και τότε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εξιχνίαση απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ είχαμε από, από τους αστυνομικούς της ασφάλειας πύργου. Από την ΕΡΤ πύργου ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
8: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση την οποία εξιχνίασαν εδώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, ένας ημεδαπός άνδρας προσποιήθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και με το πρόσχημα ότι θα αναλάβει οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του πύργου, επικοινώνησε με έναν επιχειρηματία στην περιοχή και του πήρε από τις 4 του Μάη μέχρι τις 13, μέσα σε 9 μέρες, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.500 ευρώ, τα οποία τα μετέφερε σε αποθήκη στην Πάτρα. Και παράλληλα είχε ζητήσει να εκδοθούν και τιμολόγια επιπιστώσει στο όνομα μιας άλλης γυναίκας, η οποία επίσης κατηγορείται και πιθανότατα είναι συνεργός του. Ο ανυποψίαστος επιχειρηματίας που είχε ήδη δώσει όλα αυτά τα υλικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν βλέπει φωτοβολταϊκό, δεν βλέπει κάτι να προχωράει και ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, συνέλεξε τα στοιχεία και στη συνέχεια έγινε έρευνα στην αποθήκη στην Πάτρα, όπου εκεί βρέθηκαν όλα τα κλεμμένα εργαλεία και οικοδομικά υλικά. Έχει ταυτοποιηθεί ο ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αυτή την απάτη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για διάπραξη απάτησης βάρος και του ιδίου αλλά και μιας ημεδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι αυτή στην οποία κόπηκαν τα τιμολόγια. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους και θα ακολουθήσει η υποβολή της δικογραφίας στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Μέρος των κλεμμένων που κατασχέθηκαν αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα επιχειρηματία και θα το αποδοθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζει σήμερα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους ηλικιωμένοι ή και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
9: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αρχίζει από σήμερα και πάλι η υπηρεσία αυτή, η οποία παρέχεται από το Δήμο της Ρόδου σταθερά τα τελευταία χρόνια. Γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι στη μεσαιωνική πόλη, εντός των τυχών δηλαδή, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις. Καταρχάς υπάρχουν δρόμοι που είναι λίγο δύσκολοι, βοτσαλωτά, και επιπλέον το κυρίαρχο είναι ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων πλην των μονίμων κατοίκων εντός των τυχών, ακριβώς γιατί είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το καλοκαίρι βέβαια, ή μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, στίζει από κίνηση. Έτσι δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανείς με τροχοφόρο και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την σχετική διευκόλυνση δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα βέβαια κάποιος που είναι είτε ηλικιωμένος είτε έχει κινητικά προβλήματα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κινηθεί εντός των τυχών. Ο Δήμος λοιπόν έχει τα τελευταία χρόνια προμηθευτεί ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτά είναι συνήθως σταθμευμένα στις πολύ κεντρικές εισόδους και αν κάποιος το βρει εκεί ελεύθερο μπορεί να του ζητήσει να τον μετακινήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε θέλει να κινηθεί εντός των τυχών και δεν μπορεί να το κάνει με τα πόδια του προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Να σας πω ότι τέτοια ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν προμηθευτεί πια τα τελευταία χρόνια και επιχειρήσεις που είναι μέσα στη μεσαιωνική πόλη, κυρίως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι προφανώς έχουν και αποσκευές, προκειμένου επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι προφανώς έχουν και αποσκευές, προκειμένου έτσι και να προστατεύεται το μνημείο, αλλά και επισκέπτες.

0: χρώτα στη Λάρισα, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για νέες κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, το χαλάζι που έπεσε χθες σε περιοχές του Τυρνάβου προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δενδρόδεις καλλιεργίες και αμπελώνες. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Προβλημάτων συνέχεια για τους αγρότες εδώ στην Θεσσαλία. Στη Λάρισα έχουμε πολλά προβλήματα. Χθες είχαμε διπλή χαλαζόπτωση μέσα σε μια μέρα, το μεσημέρι και προς το αργά το απόγευμα, στην περιοχή του Τυρνάβολα και των Φαρσάλων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υποστούν ζημιές πολλές δενδρόδες καλλιέργειες, ροδάκινα και νεκταρίνια που ήταν σε περίοδο συγκομιδής, αλλά και αμπέλια. Ενώ αντίστοιχα και καλλιέργειες με βαμβάκι στα Φάρσαλα και με βιομηχανική ντομάτα. Το θέμα δεν είναι, έχει να κάνει ωστόσο όμως με τις ζημιές αυτές καθε αυτές, για τις οποίες ήδη έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια στελέχη του ΕΛΓΑ από τους αγρότες. Σήμερα αναμένεται να γίνει έτσι και από τους ίδιους τους αγρότες μια καλύτερη αποτίμηση, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει. Μιλάμε για δυνατή χαλαζόπτωση αλλά και δυνατή βροχή, η οποία προσκάλεσε ο συνδυασμός αυτός τις ζημιές στις καλλιέργειες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες η συνεργεία του ΕΛΓΑ να κάνουν μια πρώτη αυτοψία για να δούμε βέβαια το μέγεθος των καταστροφών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συσκέψεις και στον Πλατίκα από εδώ στη Λάρισα και στα Φάρσαλα, την Ενωτική Ομοσπονδία και τις επόμενες ημέρες βεβαίως σε άλλες περιοχές, όπου αναμένεται βεβαίως να τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές κατά κύριο λόγο των αγροτών από τις επιδοτήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται, γίνονται με ρυθμό σταγόνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και ήδη να γίνονται προετοιμασίες και λόγος βεβαίως για τη σύγκληση τουλάχιστον μέσα στις αρχές Ιουνίου, ίσως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, να γίνει και μια σύγκληση. Θα αποφασιστεί αν θα είναι στη Λάρισα κάπου αλλού της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διοργάνωσης και κινητοποιήσεων μέσα στο καλοκαίρι από τους αγρότες. Γιατί όπως λένε τα πράγματα, δυστυχώς με το σκάνδαλο του ΠΚΠ από τότε που ξέσπασε, όχι μόνο δεν έχουν διορθωθεί, αλλά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και να πούμε βεβαίως ότι περίπου τουλάχιστον εδώ από τους παραγωγούς οσπρίων εδώ στην περιοχή της Λάρισας, το 85% παρέμεινε απλήρωτο λόγω προβλημάτων βεβαίως με τον δορυφόρο, με το monitoring, όπου καλούνται να αποδείξουν ότι καλλιέργησαν όντως είτε ρεβίθια, είτε φακές, είτε άλλα όσπρια, τη στιγμή που όπως λένε οι ίδιοι έχουν, διαθέτουν και τα τιμολόγια πώλησης και τα τιμολόγια προμήθειας σπόρων που πιστοποιούν βεβαίως ότι είχαν καλλιεργητική δραστηριότητα αλλά και βεβαίως παραγωγή σωριά. Και ζητούν βεβαίως να γίνει κάποια τροποποίηση, κάποια ρύθμιση από το Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων που ούτως ή άλλως δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι από την Ανατολική Αλμοπία, όπου χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ισοπεδωθούν περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργιών, βερίκοκα, κερασιές και ροδακινιές. Ουσιαστικά καταστράφηκαν σε 6 χωριά της Ανατολικής Αλμοπίας, όσο πιο κοντά ήταν στο βουνό, στο όρο Σπάικο, τόσο πιο μεγάλες ήταν και οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθος του χαλαζιού που άγγιζε όσο ένα κεράσι. Και έχουν πέσει, ήταν περίοδος συγκομιδής, έχουν πέσει τόσο τα κεράσια όσο το και τα βερίκοκα αλλά και τα ροδάκινα από τα δέντρα. Έχουν πέσει κάτω στο έδαφος με αποτέλεσμα πλέον οι αγρότες να χρειάζονται, τραγική ειρωνία, να χρειάζονται πλέον χέρια για να μαζέψουν αυτά που έχουν πέσει κάτω, αλλά και όσα έχουν απομείνει πάνω στα κλαδιά, όχι πλέον για να τα πουλήσουν, αλλά για να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Είναι σε απόγνωση εδώ οι αγρότες και αναμένουν τις επόμενες μέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να αποτυπωθεί η έβρωση, ναι, ακριβώς, και η κλίμακα του προβλήματος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα χωράφια των Τεναγών Φιλίππων στην Καβάλα, ζητά απαντήσεις με νέα επιστολή του από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και δεν υπήρξε καμία απάντηση. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου

0: θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα.
1: Ναι, ακριβώς. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και καθώς δεν υπήρξε απάντηση, ο Περιφερειάρχης επανήλθε επισημένοντας την ανάγκη άμεσης εξασφάλισης αποζημίωσης για τους παραγωγούς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να σπείρουν τα χωράφια τους φέτος στα στενάγη των Φιλίππων, τα οποία είναι πλημμυρισμένα. Την άμεση ρύθμιση όλων των θεμάτων της ΚΑΠ, ζητήματα δηλώσεων, ΩΣΔΕ, αγρανάπαυση, σχεδίων βελτίωση, σχεδίων δράση νέων γεωργών, οικολογικά σχήματα και άλλα, και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Σε δεύτερο επίπεδο, τονίζεται από τον Περιφερειάρχη και από τους φορείς γενικότερα της Καβάλας η ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα διαχείρισης των στεναγών Φιλίππων, καθώς αυτά αποτελούν παγκόσμια μοναδικότητα. Ο φορέας θα μπορεί να έχει προσωπικό, να χρηματοδοτείται, να διαχειρίζεται την υπάρτευση και την στράγγιση και τις υπάρχουσες και τις όποιες νέες υποδομές στα 100.000 στρέμματα των στεναγών από γεωργικής αλλά και περιβαλλοντικής πλευράς. Φυσικά, οριστική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα των στεναγών Φιλίππων λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και της φύσης των στεναγών. Αλλά πρέπει, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, να διατηρείται μια ισορροπία. Μάλιστα. Ώστε να διαφυλάζονται τα στενάγη και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικά τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Να πούμε δίκαιο ότι έχουν κατατεθεί και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και θα πάμε τώρα σε ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο συγκαταλέγεται στους τελευταίους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου, διατηρώντας αναλύωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτίδευτη όμορφιά του. Για ποιο νησί μιλάμε? Μιλάμε για τη Δονούσα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλη Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και να πούμε...
3: Εγώ ναι. Βρίσκομαι εδώ στην Νάξο. Η Δονούσα ανήκει γεωγραφικά στην Νάξο, δηλαδή μετά με τη συνένωση των Δήμων ήταν η Νάξο Μικρές Κυκλάδες. Θα τα χαρακτηρίσουμε εμείς τα 4 νησάκια αυτά που έχουμε, την Ηρακλία, Σχοινούσα, Κουφονής και Δονούσα. Τα χαρακτηρίζουμε ως διαμάντια της Νάξου. Είναι ξεχωριστοί προορισμοί. Και είδατε άλλωστε ότι πήραμε άλλη μια διάκριση, όπως
0: αυτό ακριβώς θα έλεγα, από γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η οποία η Δονούσα έρχεται στη δεύτερη θέση μάλιστα αυτής της λίστας.
3: Πολύ σωστά, έρχεται στη δεύτερη θέση αυτής της λίστας, ξεχωρίζει δηλαδή με ανάμεσα στους προορισμούς στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι η Δονούσα χαρακτηρίζεται άλλωστε αυτό το νησί ως ένα νησί με τα γαλαζοπράσινα νερά που έχει, τις ωραίες παραλίες, έχει μια αυθεντικότητα αυτό το συγκεκριμένο νησί. Ο κόσμος γενικότερα, η φιλοξενία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του νησιού, είναι κυρίως και ο κόσμος που απαρτίζει το νησί, που μένουν, δηλαδή φανταστείτε ένα νησάκι το οποίο το χειμώνα ας πούμε έχει περίπου, μένουν εκεί στο νησί γύρω στους 150 με 180 κατοίκους και αυτοί οι άνθρωποι το προσέχουν τόσο πολύ που τη φιλοξενία τους τη μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές και φυσικά δίνουν τη φιλοξενία τους και στον κόσμο το οποίο έρχεται στο νησί.
0: Υπάρχει κάποια μέτρηση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες πόσοι επισκέπτονται τη Δονούσα? Μας είπατε ότι είναι γύρω στους 180 μόνιμους κατοίκους εκεί. Το καλοκαίρι...
3: Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα φανταστείτε ότι οι Νάξους και οι Μικρές Κυκλάδες δεχόμαστε περίπου κάθε χρόνο γύρω στους 700.000 κόσμου. Οπότε φανταστείτε τώρα η Δονούσα δέχεται περίπου γύρω στους 30.000 κόσμου, δέχεται το νησί της Δονούσας. Υπάρχουν καταλήμματα, η ποιότητα και των υπηρεσιών και στο θέμα των καταλήμματων αλλά και των όποιων εστιατορίων υπάρχουν εκεί είναι εξίσου πολύ, σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά κρατάει και αυτή το νησιώτικο
0: το χαρακτήρα.
3: Και αυτό δεν θέλουμε ποτέ να το χαλάσουμε, ούτε και εδώ στην Νάξος, ούτε και εδώ στις Κυκλάδες και στις Μικρές Κυκλάδες. Θέλουμε να κρατήσουμε δηλαδή αυτό, δηλαδή να νιώθεις ότι βρίσκεται στο νησί με το μπλε και το άσπρο, το μπλε της θάλασσας και το λευκό, κυρίως και στα σουκάκια, και προσέχει όλος ο κόσμος γενικότερα να κρατάει αυτό το στυλ στο νησί. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα νησιά δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, για παράδειγμα. Είναι, ο κόσμος κάνει ελεύθερο...
0: ελεύθερο το μπάνιο του, ναι, χωρίς
3: μπράβο,
0: να
3: ελεύθερο
0: έχει...
3: ελεύθερο το μπάνιο του, χωρίς στρες. Ναι. Είναι νησιά, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε έρθει ποτέ σε αυτά τα νησιά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και στην Δονούσα που αναφερόμαστε.
0: Στην Δονούσα σήμερα. Προσωπικά δεν έχω έρθει, αλλά με βάση καλά... αυτά που έχω διαβάσει θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
3: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, σας το λέω από τώρα, όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε να τα δείτε και από κοντά, γιατί άλλο να τα περιγράφουμε στο ραδιόφωνο και άλλο να τα ζείτε. Είναι το θέμα ότι ο επισκέπτης που έρχεται εκεί πραγματικά νιώθει έτσι μια αγαλίαση, παιδί μου. Δηλαδή, μένει εκεί, ηρεμεί η ψυχή του. Πώς να σας το πω, δηλαδή δεν υπάρχει χαρακτηρισμός.
0: Φεύγει το άγχος.
3: Φεύγει το άγχος. Δηλαδή, έρχεται ο πελάτης, ο επισκέπτης, το διάστημα που θα διαλέξει τις διακοπές του, το καλό φαγητό που υπάρχει εκεί πέρα. Με ντόπια προϊόντα που παίρνουν και από εδώ πλέον υπάρχουν μόνιμες φαλατώσεις. Φανταστείτε ότι παλαιότερα η Νάξος τροφοδοτούσε όλα αυτά τα νησάκια. Και τη Δονούσα και τη Ηρακλία και τη Σκηνούσα και τα Κουφονίσια. Εμείς θέλαμε ακόμα από εδώ και προμήθειες, φαγητό και νερό. Τότε που δεν υπήρχαν αφαλατώσεις, στέλνανε από εδώ, ήταν τότε, είχαν κάνει συμφωνίες με τα Υπουργεία και τους στέλνανε πλωτά πλοία τα οποία φέρνανε νερό και ιδρεύανε τα νησάκια. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια υπάρχουν αφαλατώσεις μόνιμους και οπότε δεν έχουν πρόβλημα
0: δεν υπάρχει και πρόβλημα με το νερό. Πολύ βασικό και αυτό, κύριε Κατσάρα, να σας ευχαριστήσουμε και φυσικά όσοι μας ακούνε καλό είναι να μάθουν ότι και τη Δονούσα αν φυσικά θέλουν να φύγουν από το καθημερινό άγχος από τις μεγαλοπόλεις καιρός να πάνε μέχρι τη Δονούσα για κάποιο διάστημα το καλοκαίρι έτσι ώστε να ηρεμήσουν.
3: Και κλείνοντας θέλω να πω ότι είναι τόσο εύκολα πλέον η πρόσβαση, δηλαδή φανταστείτε ότι έχει και τα κύπλα που πάνε από Πειραιά καθημερινά και με το Σκοπελίτη εδώ το πλοίο το οποίο είναι το γνωρίζετε το πλοίο αυτό, το Σκοπελίτη που ενώνει όλα αυτά τα μικρά νησάκια και φεύγει από την Άξος. Δηλαδή η σύνδεση πλέον και με τις μικρές Κυκλάδες είναι πάρα πολύ εύκολη. Και δίνει για τη Δονούσα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος και να κλείσει τα εισιτήριά του και να κάνει τις διακοπές.
0: Και
3: φυσικά, όπως σας είπα και πριν, και σε εσάς, σας περιμένω με χαρά να έρθετε να τα δούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσάρα.
3: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς να παραμείνουμε στις Κυκλάδες, καθώς έχουμε την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής, την οποία ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν εκεί. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Υπόμνημα με σκοπό την άμεση αποκατάσταση μιας διαχρονικής και κατάφορης αδικίας, όπως χαρακτηρίζουν εις βάρος των μόνιμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, κατέθεσαν από κοινού προς τα αρμόδια Υπουργεία οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων, προσωπικού λιμενικού σώματος Κυκλάδων και υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νοτίου Αιγαίου. Η ενώση λοιπόν ετούται την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής ύψους 100 ευρώ μηνιαίως στα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 930, καθώς και την εξίσωση αυτών με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους που ήδη λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές των νομών Κυκλάδων. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που υπογράφουν οι πρόεδροι των ενώσεων, η εκτέλεση υπηρεσίας στα νησιά των Κυκλάδων πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσιακής επιβάρυνσης, οι οποίες έχουν πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της αύξησης του κόστου ζωής, της δυσκολίας μετακινήσεων και της αυξημένης επιχειρησιακής πίεσης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υπόμνημα εξηγείται πως παρόλο που σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομός Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό του ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α, τα μόνιμα ενιστολικά στελέχη αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικής που υπηρετούν στα νησιά εξακολουθούν αδικαιολόγητα να εξαιρούνται από την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος που παίρνουν άλλοι συναδελφοί τους, παρά το γεγονός ότι υπηρετούν στις ίδιες περιοχές υπό τις ίδιες ή και τις μενέστερες συνθήκες. Οι ενώσεις αναφέρουν τέλος πως με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές, στην οποία κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι προβληματικές και άγονες θεωρούνται οι περιοχές στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν συνιστούν ουσιαστικά αντικίνητρο για να προσελκύσουν το προσωπικό. Τις ίδιες ακριβώς συνθήκες αντιμετωπίζουν τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, επισημαίνεται στο επόμνημα, καταλήγοντας ότι εξαίρεση των μόνιμων στελεχών μόνιμων υπαλλήλων στις Κυκλάδες από αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις, αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. σε κρίσιμη κατάσταση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Ιωάννινα. Τα νεότερα για την κατάσταση του 34χρονου θα μας δώσει τώρα ο Βασίλης Χιώμος. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα από τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο Μάριος Οικονόμου θα οδηγηθεί στον αξονικό τομογράφο, όπου εκεί θα υποβληθεί σε καινούργια αξονική τομογραφία. Θέλουν να δουν οι θεράποντες, οι ιατροί, ποια είναι η κατάσταση των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι, πώς είναι το είδημα και αν η αποσυμπίεση που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης έχει βελτιώσει την κατάσταση και πλέον σιγά σιγά βγαίνει καλύτερα ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κρίσιμα τα πρώτα 24 ώρα, ήδη έχουμε συμπληρώσει 48 ώρες. Οι θεράποντες, οι ιατροί έχουν μικρή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του λόγω των σοβαρών τραυμάτων. Ωστόσο, περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις του νεαρού αθλητή. Πρόκειται για ένα νέο παιδί, έναν αθλητή που έχει αγωνιστεί στις μεγαλύτερες ομάδες τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στο εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα το τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, σήμερα που βρεθήκαμε στο σημείο, παρατηρήσαμε παρουσία των αστυνομικών αρχών, ήταν στο σημείο άντρες της ομάδας βίας αλλά και της τροχαίας, ασυνείδητη οδηγή να προβαίνουν σε αναστροφή πάνω στο ίδιο σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα με τον Μάριο Οικονόμου. Την ώρα που υπάρχουν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν δίστασαν να κάνουν αυτή την επικίνδυνη αναστροφή που έχουν αυτή την εξέλιξη. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο οδηγός του ΙΟΤΑΓΕ αυτοκινήτου το Σάββατο το μεσημέρι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, παρότι ο ίδιος υποστήριξε τους αστυνομικούς ότι έλεγξε το δρόμο και δεν είδε τίποτα. Παρόλα αυτά, συγκρούστηκε στο σφοδρά πλάγιο με τοπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος διεθνής αμυντικός ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την καταδίκη τους για το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε παραλιακή επιχείρηση στην περιοχή Ταρσανά, στο ιστορικό Πυθαγόριο Σάμου, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους οι τοπικοί συλλογοί εστίασης και επαγγελματιών. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Να πω ότι οι σύλλογοι κάνουν λόγο για ενέργειες που προσβάλλουν όχι μόνο την επιχείρηση που επιχειρεί, αλλά συνολικά την εικόνα και την προσπάθεια του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την καθημερινή προσπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις του, τόσο τα διοικητικά συμβούλια όσο και τα μέλη του συλλόγου στέκονται στο πλευρό της επιχείρησης που υπέστη ζημίες, εκφράζουν παράλληλα την ελπίδα ότι με τη συμβολή των αρμόδιων αρχών θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα λογοδοτήσουν. Οι σύλλογοι τώρα τονίζουν ότι η καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού και δυτικής περιουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στιγμιαία παραβατικότητα. Χρειάζεται δηλαδή ούτε ως αστεϊσμός, είτε ως πράξη που πλήττει άμεσα, είναι μια πράξη που πλήττει άμεσα την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα να πω ότι ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τοποθέτησή του δεν έχει στόχο τη δημιουργία έντασης ή αντιπαράθεσης μεταξύ των οποιοδήποτε επιχειρηματιών. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα ρηχθεί φως σε αυτήν την μοναδική ενέργεια που για πρώτη φορά τη βιώνουμε εδώ στην Σάμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι σπρακτόρων που είχε σπείρει το πανικό το περασμένο Σάββατο στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Κατάφεραν μάλιστα να αποσπάσουν 20.000 ευρώ και πολλά χρυσαφικά. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά χιλιοϊπωμένα προσχήματα, όπως το δίθεν τροχαίο ατύχημα, το στενού συγγενικού προσώπου ή την ανάγκη της επίγουσας χειρουργικής επέμβασης, την καταγραφή των χρυσαφικών. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουν χιλιοϊπωθεί, προσπάθησαν να σπείρουν τον πανικό και απέσπασαν. Κατάφεραν δυστυχώς να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσταφικά από 3 σε 3 περιπτώσεις από ανεπιστούς πολίτες στα χωριά Δεδροχώρη, Ποριά και Τυχιό της Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία. Έπειτα από σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να στήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των εισπρακτόρων έξω από το χωριό μας υποταμία της Καστοριάς. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα. Στην κατοχή των συλληφθέντων Βίκη βρέθηκαν και κατασκεύτηκαν, όπως είπες και εσύ, το ποσό των περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος χρυσταφικών μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματα τους νωρίτερα. Όλα τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα βρέθηκαν, που βρέθηκαν στο ζευγάρι αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ η αστυνομία ερευνά και συνεχίζει να ερευνά βεβαίως για τη σύλληψη και των υπολείπων μελών της σπήρας των λεγόμενων τηλεφωνητών. Mm-hmm. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η σπήρα από τις 12 Μαΐου και το Σάββατο που μπήκε τέλος στη δράση της είχε προλάβει και είχε καταφέρει να χτυπήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, καθώς είχαν προλάβει να, στο σύνολο να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τη Μαλφή που υπερεύαιναν τα 120.000 ευρώ σε αξία. Είχαν μία ακόμα περίπτωση στα Γρεβενά, στην Πτολεμαΐδα και μία στη Δράμα, 6 περιπτώσεις δηλαδή, που κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της εγκλημάτων Καστοριάς. Βγήκαν και εξιχνίασαν εγκλημάτων Καστοριάς. Μπήκε τέλος στις δράσεις τους, τους πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην κυρία εισαγγελέα μελλοντικών Καστοριάς, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επιχειρησιακή αποδυνάμωση και προβλήματα στον στόλο οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας καταγγέλλονται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας ζητά ενίσχυση εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
8: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης, στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, κάνει λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες του νησιού, με αυξημένη πίεση στο προσωπικό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τμήμα μεταγωγών και στην απουσία της ειδικής κλούβας μεταγωγών από την Κέρκυρα, ενώ επισημαίνονται οι λήψεις περιπολικών σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως είναι η Παλιοκαστρίτσα, η Λευκήμη και το Αχίλιο. Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα οργανικά κενά, την κατάσταση του στόλου οχημάτων και το σχεδιασμό ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, η οποία ζητά περαιτέρω ενίσχυση προσωπικού, επισημένοντας ότι οι αποσπάσεις αστυνομικών προς την Αθήνα συνεχίζονται παρά τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της τουριστικής ανάπτυξης και συμβάλλει στη διατήρηση και την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας ενός προορισμού και συνεπώς της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περαιτέρω επενδύσεων, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Έντονη αντίδραση τώρα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΗ ΑΜΒ και του Δήμου Βόλου στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνων Λεχονίων κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας εξηγήσει και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται καθώς υπάρχει ένα σχέδιο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αγίου Βλασίου προς το Βόλο, με τους συμμετέχοντες στη συνέλευση να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην επάρκεια ίδρυυση των χωριών της περιοχής, όσο και στο φυσικό περιβάλλον του πηλίου. Όπως είπαν, η υλοποίηση του σχεδίου αυτού ενδέχεται να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της ρεματιάς κουφάλας και συνολικά της κοιλάδας που τροφοδοτείται από τα συγκεκριμένα νερά. Παράλληλα, τώρα να σας πω ότι κάτοικοι και μέλη της Επιτροπής Αγώνα αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Master Plan της ΔΕΙΑ, λέγοντας ότι οι ποσότητες νερού που αναφέρονται είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής. Επίσης, ασκήθηκε κριτική στη ΔΕΙΑΜ για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο που χάνει νερό και 40% και σύμφωνα με τους κατοίκους η μεταφορά πηγαίων νερού από το πύλιο δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση. Να πω ότι έχουν αναθέσει σε περιβαλλοντολόγο να μελετήσει το συγκεκριμένο master plan και να κάνει προτάσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους κατοίκους. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς θα το παρουσιάσουν σε μια συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκαν τα παλάτια του Μιστρά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Στο μεταξύ, αυτοψία σε διάφορα έργα πολιτισμού της Σπάρτης πραγματοποίησε Υπουργός Πολιτισμού και ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης για να μας πει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού. Είπε στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, στην τελετή παράδοσης των παλατιών, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Βίκη, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα, να πούμε εδώ, παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, κορονίδα των έργων, η αποκατάσταση του Παλατιού των Δεσποτών. Υπάρχει εκεί και μία μόνιμη έκθεση, αλλά και δύο άλλες εκθέσεις. Mm-hmm. Το παλάτι, μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο, ανοίγει μετά από 40 και πλέον χρόνια. Έγιναν διάφορες προσπάθειες για αναστήλωση, για ανάδειξη, πολλές εργασίες με καθυστερήσεις, όμως τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο Μιστράς έχει ενταχθεί από το 2022 στο πρόγραμμα Βιοποικιλότητα και Αρχαιολογικοί Χώροι, κάτι που έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο. Από εκεί και έπειτα είχαμε και την αυτοψία της Υπουργού σε διάφορα άλλα αρχαιολογικά κομμάτια, σημεία του Δήμου Σπάρτης. Mm-hmm. Κρατάμε την επίσκεψη, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των επεμβάσεων στο αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, συνολικού προεπλογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το Πελοπόννησος. Θα υπάρξει και δεύτερη φάση. Κρατάμε την επίσκεψή του στο ιερό Αμικλαίου Απόλλωνος, στο λόφο της Αγίας Κυριακής Αμικλών. Επίσης πήγε στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκεί δεν σε εξέλιξε κάποια έργα προσωρινής αντιστήριξης. Θα γίνει και υπόγεια επέκταση και με τη χρηματοδότηση από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πήγε επίσης στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και έκλεισε με κάποια δήλωση για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είμαστε σε αναμονή απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε αν ξεκινήσουν οι εργασίες, ένα μεγάλο έργο άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού, ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του δημοτικού κήπου στο κέντρο της πόλης της Χίου. Παρατηρήσεις, ωστόσο, έκανε όμως ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία. Να ακούσουμε γι' αυτό ο Θοδωρή Σπηλιώτης τι έχει να πει. Θοδωρή.
11: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν το χώρο του δημοτικού κήπου από το Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία, τόσο η πρόεδρος του, η Χριστίνα Παπίτσου, όσο και η γραμματέας, η Κέλλη Λουφάκη, η οποία, να πούμε για όσους ίσως έχουν ακούσει το όνομα κάτω, θυμίζει ότι είναι παραλιουμπιονίκη στην Ξηφασκία και μάλιστα, που κινείται με αμαξίδιο, έτσι ώστε μαζί με την κυρία Παπίτσου επισκέφθηκαν το χώρο και είδαν τα προβλήματα που έχει ο δημοτικός κήπος σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι εντάξει, πληρεί τις προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο καινούριο, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει έτσι σαν παράδοση από το Δήμο Χίου μετά τις παρατάσεις που έχει λάβει, και με έναν προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στα οποία φαίνεται ότι το αρχικό σχέδιο δεν τα είχε προβλέψει, όπως για παράδειγμα το αναψυκτήριο που υπάρχει μέσα στο χώρο του δημοτικού κήπου δεν είχε πρόσβαση. Έγιναν παρατηρήσεις από τα στελέχη του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων Αναπηρία, έτσι ώστε να υπάρξει τέτοιου είδους δυνατότητα για το να επισκέπτονται, όπως επίσης και για το θεατράκι που γίνεται στο δημοτικό κήπο, όπου και εκεί δεν είχε καν προβλεφθεί να υπάρχει παρέμβαση. Ένα ακόμη πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει είναι ο πεδότοπος ο οποίος δημιουργείται, όπου εκεί πάλι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να πηγαίνουν και παιδιά με κάποια αναπηρία και να προβλεφθούν τα σχετικά όργανα για αυτό το χώρο μέσα στην πόλη της Χίου. Το ζήτημα είναι δίκαιο ότι μετά από τόσα χρόνια δηλαδή θα έπρεπε να γίνει η παρέμβαση από τον Πανχιακό Σύλλογο για να δουν κάποια πράγματα που από την αρχή θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί και να μην υπήρχε κανένα τέτοιο είδους ζήτημα. Και από την ώρα που μιλάμε για ένα σύγχρονο έργο, να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, όπως επισημαίνει τον Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για την πυρηνική ενέργεια πραγματοποιείται σήμερα στην Καβάλα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πολύ βραβευμένη διαδραστική performance εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Λευκός Νάνος» σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου παρουσιάζεται σήμερα σε τριπλή παράσταση στο τζαμί του Χαλίλ Μπέι στην Καβάλα σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας. Η κεντρική ιδέα του έργου εμπνέεται από την έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer και συνυφαίνεται με την ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη, θύματος της Χιροσίμα. Η δημιουργός χρησιμοποιεί ως κεντρική μεταφορά τον Λευκό Νάνο, ένα άστρο που σβήνει σιωπηλά χωρίς να εκραγεί, θέτοντας το υποθετικό ερώτημα αν η ατομική βόμβα θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια ανάλογη ακίνδυνη πορεία ως μελλοντικό μουσιακό έκθεμα. Στον αντίποδα, η καταστροφική έκρηξη της βόμβας παραλληλίζεται με μια βίαιη σούπερνόβα που επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον πλανήτη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά εθριός προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην Ανατολική και την Νότια Νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης. Τη στήριξε ο Πέτρος Φωμονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της σήμερα σε τίτλους. Πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις οικογένειες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας στεγαστικό με δημογραφικό. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας Τουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις σε νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη, κυρίως για παράνομες επιδοτήσεις. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει, ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο την Τετάρτη. Στον Εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

0: να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Σαφές μήνυμα για τη συνέχιση της στήριξης των οικογενειών έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στο Συνέδριο Δημογραφικό 2026, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Ο Χρήστος Τσαλικίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Καλή
1: και στο
0: εβδομάδα.
1: Πλαίσιο αυτογγέλη τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο θα προσθεθεί στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων που χαρακτήρισε ως μια από τις εμβληματικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη της οικογένειας. Και σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών που αφορούν όχι μόνο τα οικονομικά κίνητρα, αλλά και τη στέγη, την εργασία και τη συνολική στήριξη των νέων γονέων. Μιλώντας για το πρόγραμμα Σπίτι μου, ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως ενδεχομένως θα υπάρξουν και νέες οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσει να υλοποιήσει πολιτικό με ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, αφήνοντας ένα ανοιχτό παράθυρο. Ενώ άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι εξετάζεται ήδη μια τρίτη φάση του. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς, ενώ για το brain drain. Είπε πως έχει αντιστραφεί ως φαινόμενο και η κυβέρνηση έχει λάβει σημαντικά κίνητρα προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς υπάρχουν συμπατριώτες μας οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στην πατρίδα μετά από τις τελευταίες παρεμβάσεις της κυβέρνησης που βοηθούν τόσο στην οικονομική στήριξη όσο και στην ανέβρεση εργασίας σε μια κατάσταση η οποία, αν θέλεις, είναι σαφώς βελτιωμένη συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία. Αυτά σε ό,τι αφορά την ομιλία, τη συνέντευξη στην ουσία του Πρωθυπουργού, την τοποθέτησή του στον Νίκο Χατζηνικολάου για το δημογραφικό.
0: Mm-hmm. Να πάμε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη.
1: Ακριβώς. Εκεί όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κράτησε αποστάσεις από τη συζήτηση γύρω από πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς, αναφέρουμε στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Με τον κύριο Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να τονίζει ότι η πορεία της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από το ποια κόμματα θα εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Όπως είπε, στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μία ακόμα καθαρή εντολή. Κάτι που, όπως σημείωσε, θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, την αξιοπιστία και το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Υπογράμμισε ακόμα ότι άλλο είναι η πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε θέσεις και κοστολογημένα προγράμματα και άλλο η συμμετοχή σε μία τάση όπου προσωπικές ατζέντες μετατρέπονται σε κόμματα και ομιλίες. Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε απάντηση και στις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί γύρω από την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως της Λάουρα Κουβέση σχετικά με την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί θεσμικά μόλις παραλάβει επισήμως το περιεχόμενο της επιστολής. Ακόμα ξεκαθάρισε ότι η επίμαχη ρύθμιση δεν επηρεάζει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά αντίθετα, όπως είπε, ενισχύει θεσμικά τη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται ουσιαστικά για αναβάθμιση του βαθμού του δικαστικού λειτουργού που αναλαμβάνει την ανάκριση, καθώς αναβαθμίζεται ο αντίστοιχος δικαστικός βαθμός του ανακριτή από πρωτοδικείο. Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε επίσης ότι με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου το πυροσβεστικό σώμα διαθέτει 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ στο τέλος της περίοδου ο αριθμός θα φτάσει τους 18.804. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο στόλος των πυροσβεστικών οχημάτων έχει ενισχυθεί σημαντικά και αριθμεί πλέον 4.299 οχήματα. Ενώ τόνισε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις αερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία, η Ελλάδα αναμένεται να αναπτυχθεί με διπλάσιο ρυθμό συγκριτικά με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ανάπτυξη το 2026 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 1,8% έναντι 0,9% στην Ευρωζώνη. Μιλούμε δηλαδή για διπλάσιο ρυθμό.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Τώρα πείρωμα δόν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχεται η κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για την πρόσφατη νομολογία για την τοποθέτηση φέτια ανακριτή δίπλα στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, ενώ αύριο αναμένεται και η επίσκεψη της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπής της Επιτροπής Ελέγχου στην Ελλάδα. Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκέλη. Να πούμε ότι όσο ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη από την Βουλή στη συζήτηση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής που δεν πέρασε τελικά η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, τα όσα ακολούθησαν την επόμενη μέρα αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο με την ανάρτηση του κ. Ανδρουλάκη Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και η κυρία Καρισιανού προσθέθηκε τελευταία σε αυτά, επιτίθεται στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών και το ΟΠΚΕΠΕ. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι μίλησε για την υποβάθμιση του κράτους, του δικαίου των θεσμών και την καθημερινότητα, προτάσσοντας τα συνθήματα μαζί και όχι στο όνομά μας έναν κοινό μέτωπο, καλώντας σε συλλογική δράση κατά της κυβέρνησης και για αλλαγή αυτής της πολιτικής. Ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για εξορισμό των κυβερνητικών αποτυχιών και του συστήματος της συγκάλυψης των σκανδάλων. Πρέπει να πούμε ότι σε κοινή δήλωσή του ο Γιάννης Μανιάτης και η Βιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, εν όψη της επικείμενης από αύριο στις 28 Μαΐου επίσκεψη αντιπροσωπείας Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΚΕΠΕ και τις καταγγελίες για την παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων από την χώρα μας, λένε ότι καταβάλλεται προσπάθεια περιορισμού της έρευνας, καταγγέλλοντας πως το τελικό πρόγραμμα της αποστολής διαμορφώθηκε με τρόπο που αποκλεί κρίσιμους μάρτυρες και πρόσωπα με άμεση γνώση της υπόθεσης. Και αυτό έχει να κάνει με την συμμετοχή από της κυρίας Χεροπούλου μεταξύ άλλων και άλλους και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο τους υπουργούς, υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς της κυβέρνησης, το πρόγραμμα που καταρτίστηκε δηλαδή για τις συναντήσεις που θα έχει αυτή η Επιτροπή στην χώρα μας. Μάλιστα λένε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα απόκλεισε ότι θα αποχωρήσει από την αποστολή αν είχαν συνάντηση με την κυρία Τιχεροπούλου. Έτσι λοιπόν υπήρξε η παναχώρηση και ο κύριος Μανιάτης πάντως θα είναι εκεί και θα συμμετέχει και θα εκφράσει και τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ στην συγκεκριμένη επιτροπή για το ζήτημα αυτό. Να πούμε ότι η κυρία Καρισιανού με την πρώτη της δήλωση ως αρχηγός κόμματος αναφέρεται στο θέμα λέγοντας ότι μιλάει για απαξίωση και επικινδυνότητα για τη χώρα και τους πολίτες που δεν έχει προηγούμενο, λέγοντας ότι μάλιστα οι Ευρωπαίες Αγγελές Λάρο Κοβέση στην πρόταση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έλεγχο της χώρας μας σχετικά με την τοποθέτηση εφέτη ανακριτή στην διερεύνηση των υποθέσεων που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα επικαλέστηκε τον ίδιο κανονισμό που είχε επικαλεστεί και η κυρία Καρισιανού στο ζήτημα για το κράτος δικαίου. Και λέει ότι μετά το διασυρμό της χώρας με την έκθεσή της στον κίνδυνο διακοπής των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αν η κυβέρνηση θα συνεχίσει να διορίζει τους αρεστούς της στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας και θα συνεχίσει να θέτει τον κίνδυνο της παραβίας αιρεσιμότητας από τη διεθνή διαπόμπευση προκειμένου να γλιτώσει, όπως λέει η κυρία Καρισιανού, τους ποινικά υπόλογους υπουργούς των δικογραφιών από την πυρική έρευνα, τη λογοδοσία και την τιμωρία, καταλήγοντας ότι τέτοια απαξίωση και επικινδυνότητα για τη χώρα και τους πολίτες δεν έχει προηγούμενο.
0: Πάμε να ακούσουμε τι είπε σχετικά στο σταθμό μας ο Δημήτρης Κερίδης και επανερχόμαστε, Βασίλη.
3: Φαίνεται ότι υπήρχε πραγματογνωμοσύνη την οποία είχε διατάξει με ειδικούς την οποία υπογράφει η κυρία Τιχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και τους υπουργούς και δεν περιλήφθηκε στον φάκελο που ήρθε.
4: Μισόλεπτο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Υπήρχε πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου η οποία αθωώνει τους βουλευτές και δεν μπήκε μέσα στο φάκελο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ναι, και την οποία παρέλαβαν τώρα οι βουλευτές, γιατί ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή, προσήλθαν στον εισαγγελέα. Ξέρετε, είδαμε τις ασυλίες τους και έρχονται στον εισαγγελέα να καταθέσουν. Και εκεί τους δίνεται ολόκληρος ο φάκελος.
4: Την είδατε αυτή την πραγματογνωμοσύνη που λέτε της κυρίας Τιχεροπούλου?
3: Με ειδοποίησαν. Δεν θα σας πω ποιος από τους 13. Δεν έχει σημασία το όνομα. Εγώ δεν θέλω να επιτεθώ σε κανέναν. Και μακριά από μένα η οποιαδήποτε εχθροπράθεια από τους δικαστές. Έχω απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε εδώ ότι δεν παίζουμε πολιτικά παιχνίδια. Δεν μπορεί να έρχεται φάκελος στη Βουλή πολιτικά τόσο φορτισμένος, διότι όταν καταγγέλεις 13 πολιτικούς, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δημιουργείται ένα μείζον πολιτικό ζήτημα και να μην έχεις όλα τα στοιχεία. Τα οποία στοιχεία εν τέλει παίρνουν τώρα οι βουλευτές, όταν παίρνουν τον φάκελο, προκειμένου να απολογηθούν. Ούτε μπορεί να ζητάς από τη Βουλή να κάνει προανάκριση για δύο υπουργούς και να μην έχεις μέσα μία έκθεση τεχνική των ειδικών, μεταξύ των οποίων υπογράφει η κυρία Τιχεροπούλου. Η κυρία Κοβέση αναφέρεται στα κακουργήματα. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή Τιχεροπούλου, δεν υπάρχει κακούργημα. Η κυρία Κοβέση υποθέσει, έχει 3.000 υποθέσει σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς έχει την τελική ευθύνη, αλλά εδώ υπάρχουν οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, Έλληνες. Η συγκεκριμένη υπόθεση στην Πόπη Παπανδρέου, έτσι δεν είναι? Δεν περιμένω ότι οι Βρυξέλλες παρακολουθούν με την ίδια επιμέλεια τις 3.000 ανοιχτές υποθέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε όλη την Ευρώπη στα 27 κράτη-μέλη.
4: Ωραία, πάμε λοιπόν στους εισαγγελείς,
3: λοιπόν,
4: συγκεκριμένους.
3: Έλληνες, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και το αφήνω εδώ και δεν προχωράω παραπέρα.
0: Τώρα ο χώρος της αντιπολίτευσης κινείται ταυτόχρονα στον ρυθμό της αναμονής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αύριο.
2: Ναι, παρουσίασε ο ίδιος με μια βάλα της Μπαρτσελώνα τα χρώματα του νέου κόμματος και το σχετικό συμβολισμό με τον μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων μας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Για αύριο στις 8 η ώρα στο Θησίο υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και κινητοποίηση από πλευράς του επιτελείου του για μια μεγάλη, για μια μαζική συγκέντρωση, εκεί όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει τις θέσεις της συντηρητικής διακήρυξης μαζί με το όνομα του νέου κόμματος, αλλά και τη βασική δομή όπου θα υπάρχουν στελέχη τα οποία έχουν παρουσιαστεί τις τελευταίες ημέρες, έχουν δοθεί φωτογραφίες και τα βιογραφικά τους στη δημοσιότητα και θα περιβάλλουν τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το νέο τύπου κόμμα που θα παρουσιαστεί χωρίς αυτή τη στιγμή παλιά στελέχη, βουλευτές εν ενεργεία που είναι είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στη Νέα Αριστερά, εκεί όπου επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις τελευταίες δηλώσεις τόσο του Νίκου Παπά όσο και του Παύλου Πολάκη να έχουν δημιουργήσει αρκετά μεγάλη ένταση και να λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθούν προτάσεις που εκούγονται περί αναστολής λειτουργίας ή και κλεισίματος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από αύριο οι αντιδράσεις που θα υπάρχουν τόσο από την ηγεσία όσο και από τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στα όσα θα πει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ακόμα περισσότερο την επόμενη εβδομάδα η συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας και βέβαια στις 6 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που αναμένεται να ληφθούν οι τελικές και πολύ κρίσιμες αποφάσεις ακόμα και για την ύπαρξη και τη συνέχιση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μας ευχαριστούμε πολύ. Εκπλήξεις έκρυβαν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο, καθώς η τελική εικόνα διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit polls. Το βασικό ερώτημα των τελευταίων ημερών ήταν η συμμετοχή των πολιτών και κυρίως αν οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι ψηφοφόροι που παραδοσιακά απέχουν θα προσέρχονταν τελικά στις κάλπες, όπως και έγινε. Καθώς προχωρούσε η καταμέτρηση, διαμορφώθηκε σαφές προβάδισμα για τα δύο μεγάλα κόμματα, τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος τελικά είχε καθαρή νίκη, με δεύτερο το ΑΚΕΛ, και τα δύο αυτά κόμματα διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς, ενώ και το Δημοκρατικό Κόμμα κατάφερε επίσης να διατηρήσει τις δυνάμεις του. Εγκατακλείδη Νέα Βουλή της Κύπρου θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΟΔΙΣΥ είναι η πρώτη δύναμη με 17 έδρες, 15 οι έδρες για το ΑΚΕΛ, ενώ το ΕΛΑΜ διπλασίασε την παρουσία του φτάνοντας στις 8, το ΔΥΚΟ περιορίζεται στις 8 επίσης, ενώ τα νέα κόμματα που μπήκαν, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, εισέρχονται στη Βουλή με 4 έδρες έκαστο. Οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο δεν κρίνουν την κυβέρνηση, καθώς το σύστημα είναι προεδρικό και ο πρόεδρος θα εκλεγεί του χρόνου, ωστόσο μπορεί να επηρεάσουν τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι χάρη τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την Ανίτα Δημητρίου για την εκλογική τους νίκη στις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην πολιτική σκηνή της χώρας, ενώ ανέφερε πως οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, αποτυπώνοντας το πολιτικό μήνυμα της κάλπης, όπως το αντιλαμβάνεται η ελληνική πλευρά. Κλείνοντας το μήνυμα, ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μέλη της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα στην Κύπρο. Ακραίες καταστάσεις βιώνει η Τουρκία με την καθαίρεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκιουροζέλ, να αποτελεί θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη. Αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που τον καθαίρεσε και που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονη εσωκομματική σύγκρουση. Πάμε στην Ράλη Παπαγεωργίου, συνάδελφο δημοσιογράφο από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει πάλι στην Τουρκία. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, χαιρετώ. Ο Κεμάλ Κιλινστάρογλου δεν έχει πάει ακόμα στα κεντρικά γραφεία του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα. Συνεργάτες του όμως σήμερα έχουν πάει εκεί για να επιθεωρήσουν τις ζημιές που έγιναν στο κτίριο μετά τα πρωτοφανή χθεσινά γεγονότα, όταν αστυνομικές δυνάμεις μπούκαραν στην κυριολεξία χρησιμοποιώντας υπέρμετρη βία να διαλύσουν το πλήθος και να εκενώσουν το κτίριο. Για την ιστορία να πούμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε ως απόλυτα άκυρο το εκλογικό αποτέλεσμα του συνεδρίου του ΤΣΕΧΑΠΕ το 2023, με το οποίο εκλέγει και στην ηγεσία της τουρκικής αντιπολίτευσης ο Σγκύρο Ζέλ και είχε χάσει ο Κιλινστάρογλου. Mm-hmm. Εδώ να θυμίσω ότι ο Κιλινστάρογλου επί 22 χρόνια πρόεδρος της αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος δεν κατάφερε ούτε μία φορά να νικήσει το ΑΚΕΠΕ και τον Ερντογάν. Έχασε 4 εκλογικές νίκες και είναι ο βολικός αντίπαλος για τον Τούρκο πρόεδρο που θέλει οπωσδήποτε να επανεκλεγεί. Αλλά η συνταγματική αναθεώρηση την οποία ο ίδιος έχει κάνει και έβαλε περιορισμό στις θητείες, δεν του το επιτρέπει. Η Τουρκία έχει κανονικά εκλογές τον ερχόμενο χρόνο, το 2027 δηλαδή, και ο Ταγίπ Ερντογάν δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος. Αυτό που χρειάζεται για να ξαναγίνει είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία. Να κηρύξει δηλαδή ο Χαλ, όπως είχε κάνει με την απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του, να παραμείνει στην εξουσία ή να προκηρύξει έκτακτες εκλογές για να επανεκλεγεί πριν τη λήξη της θητείας του. Ένα από τα σενάρια λοιπόν που ακούγεται είναι και αυτό. Το δικαστήριο αποφάσισε αυτό που αποφάσισε, απομακρύνθηκε με βία πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα, χημικά, ακόμα και τα τομά, τα τεθωρακισμένα με συμπιεσμένο νερό χρησιμοποιήθηκαν για να διαλύσουν το πλήθος χτες και να μπουν μέσα. Ο Κιλινστάρογλου επανατοποθετείται, μια τεχνητή κρίση στο εσωτερικό του ΤΣΕΧΑΠΕ δημιουργείται με τις δύο παρατάξεις εσωκομματικά να είναι αντίπαλες σε ένα πιθανό νέο εκλογικό συνέδριο εντός 40 ημερών, όπως έχει ζητήσει ο Σγκύρο Ζέλ. Mm-hmm. Αν θα γίνει αυτό, σίγουρα θα επανεκλεγεί ο Ζέλ. Ο Κιλινστάρογλου αυτή τη στιγμή διασύρεται και δεν μπορώ να καταλάβω προσωπικά το γιατί. Ο μόνος λόγος είναι για να αποτελέσει συνεργό του Ταγίπ Ερντογάν σε αυτή την προσπάθειά του με κάποιον τρόπο να σταθεί ακόμα στην εξουσία στην Τουρκία και στην προεδρία του ΑΚΕΠΕ. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης είχε άνοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα και όπως είπε ο Ζέλ, αδίκημα που μας κατηγορούν είναι ότι θέλουμε να είμαστε πρωτοκόμμα, ότι είμαστε πρωτοκόμμα και θέλουμε να πάρουμε την εξουσία. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Ελπίζω ότι δεν θα προχωρήσει σε αστάθεια στο πολιτικό σκηνικό και στην οικονομία, γιατί υπάρχει αρκετή ανασφάλεια στην περιοχή, αρκετές εντάσεις και αυτό σίγουρα θα έχει αντίκτυπο και στην Κύπρο.
0: Βέβαια και στην Ελλάδα, μη σου πω.
5: Και στο Αιγαίο, αλλά mm-hmm. κυρίως εδώ σε εμάς, επειδή υπάρχει και η τουρκοκυπριακή κοινότητα που έχει άμεση εξάρτηση από την τουρκική κυβέρνηση και θα έχει και λεγόμενες βουλευτικές εκλογές στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, όπου έχει παρόμοιο σύστημα με την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει ο λεγόμενος πρόεδρος, ο τουρκοκύπριος ηγέτης που είναι ο Τουφάνη Αρχιούμενος, ένας προοδευτικός με πολύ προοδευτικές θέσεις για το κυπριακό mm-hmm. και μια λεγόμενη συγκυβέρνηση αυτή τη στιγμή που είναι δεξιά, δύο κράτη λέει η λεγόμενη συγκυβέρνηση, ομοσπονδία λέει ο Έρχιουρμαν. Η Τουρκία μιλά ακόμα για δύο κράτη, αλλά κάποιοι λένε ότι δεν το εννοεί. Αν όμως πάμε εδώ σε διαπραγματεύσεις για την ουσία του Κυπριακού και για μια διαδικασία επίλυσης, τότε η αστάθεια στην Τουρκία δεν θα βοηθήσει καθόλου. Θα δημιουργήσει εντάσεις στο Αιγαίο, θα δημιουργήσει εντάσεις στην Κύπρο, εντάσεις στη Συρία με τους Κούρδους. Δεν θα είναι καθόλου καλό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό πλήρως το τι προσπαθεί ακριβώς να κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Καθώς σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Ντόναλντ Τραμπ Η υπογραφή μνημονίου κατανόηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι θέμα ημερών. Ωστόσο, στις τελευταίες του δηλώσεις, ο Τραμπ είπε ότι η συμφωνία ή θα είναι ουσιαστική και σημαντική, ή δεν θα υπάρξει. Η Βίκη Καλιάκου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βίκη.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Θα χρειαστούν μέρες. Δεν υπάρχει ραντεβού στο Ισλαμαμπάτ για τις 5 Ιουνίου. Ο Πακιστάνος πρωθυπουργός όμως που είναι στην Κίνα με τον στρατηγό Μουνίρ δήλωσε ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Ο Μάρκο Ρούμπιο από το Δελχή είπε είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία είτε το Ιράν θα αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο. Το στενό πρέπει να ανοίξει αμέσως και μετά θα γίνουν συνομιλίες για το ουράνιο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για τα πυρηνικά σε 72 ώρες γράφοντας σε μία χαρτοπετσέτα, είπε. Ο Τραμπ έδωσε εντολή να μην βιαστεί κανείς και όπως είπες, ανέφερε στο Truth Social ότι η συμφωνία είτε θα είναι μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει, θα δώσει ο ίδιος το τελικό ok και δεν θα είναι πάντως σαν του Ομπάμα το 2015, όπως είπε, που ήταν από τις χειρότερες στην Αμερικανική ιστορία. Γελάω με τους ηλίθιους δημοκράτες, τους δίθεν ρεπουμπλικάνους και τους ανόητους που δεν ξέρουν τίποτα, όπως ο αποτυχημένος γερουσιαστής Τίλης, ο οποίος, να πούμε, ζήτησε εξηγήσεις από τον Υπουργό Πολέμου για τα πυρηνικά και την επίθεση στο Ιράν. Τι λέει το Ιράν τώρα? Έχουμε καταλήξει σε μεγάλο μέρος σε συμπεράσματα, όμως η πρόοδος δεν σημαίνει ότι η συμφωνία είναι πρώτο μπυλόν, ανέφερε εκπρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΞ. Είπε και αυτός ότι αν και όταν υπογραφεί μνημόνιο, επιμέρους θέματα και το πυρηνικό θα συζητηθούν σε διάστημα 60 ημερών και μάλιστα κατηγόρησε το Ισραήλ πως υπονομεύει τη συμφωνία. Για τα στενά στα οποία ο Τραμπ δεν δέχεται διόδια, είπε ότι ο Ιράν δεν επιβάλλει διόδια, αλλά τέλη για υπηρεσίες πλοήγησης και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο μέτωπο του Νοτιού Λιβάνου, είχε Πολλά ανέλαβε την ευθύνη για 28 επιθέσεις, ενώ ο IDF ανακοίνωσε το θάνατο ενός 19χρονου λοχία. Το πρωί εντοπίστηκαν και drones ακόμη και πάνω από τη Βηρυτό. Τώρα, ο αφοπλισμός της Hezbollah θα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι διαπραγματεύσεων και σε νέα τηλεφωνική επικοινωνία που έχει ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει το δικαίωμα άμυνας απέναντι στη Hezbollah και θα εξαλειφθούν πλήρως τα πυρηνικά του Ιράν. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Αούν, απαντώντας στη Hezbollah, ξεκαθάρισε πως η διαπραγμάτευση με το Ισραήλ δεν είναι παράδοση και η πλήρης αποχώρησή του από τον Νότο είναι εθνική απέτηση. Τώρα με την ελπίδα της συμφωνίας, το Brent υποχωρεί σημαντικά, είναι κάτω από 100, στα 94 δολάρια το βαρέλι. Μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 12% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν σημαντικά ανωδικές τάσεις, Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Ρνάρα με τον κεντρικό τραπεζίτη να απευθύνει μήνυμα στις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας κατά την ακρόαση του από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Η ανανέωση της θητείας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Θετική ψήφο έδωσαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αρνητική ο ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Παρόν δήλωσε το ΚΑΠ. Θετική ψήφο έδωσαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.

0: Πώς μιλούσε όταν έπρεπε να μιλήσει και υπερασπίστηκε δύσκολες θέσεις, ακόμα και όταν αυτό είχε κόστος. Ισχυρό rebound στις εισπράξεις από ΦΠΑ κατέγραψαν τον Απρίλιο τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, οθώντας τις εισπράξεις του πρώτου τετραμήνου στα 9,998 δις ευρώ, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 559 εκατομμύρια. Ακόμη και αν αφαιρεθούν τα 306 από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας, ο ΦΠΑ παραμένει ισχυρά αυξημένος, την ώρα που οι συνολικοί φόροι χωρίς τα έκτακτα έσοδα υστερούν κατά 0,5% έναντι στόχου και οι φόροι εισοδημάτων γράφουν τρύπα 185 εκατομμυρίων, επιβεβαιώνοντας ότι η κατανάλωση είναι αυτή που κρατά όρθια τα φορολογικά έσοδα. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ μέσω σχήματος 72 δόσεων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Μας ενημερώνει η Ελένη Ιατρού.
1: Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έως 72 δόσεις θα έχουν 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις από τον Ιούνιο. Η ρύθμιση αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, ενώ τυχόν νέα μεταγενέστερα χρέη θα πρέπει να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων. Η νέα ρύθμιση αφορά τόσο τους οφειλέτες της εφορίας όσο και των ταμείων, οι οποίοι δυνητικά μπορούν να ρυθμίσουν χρέη ύψους 95%. Εκατομμυρίων ευρώ. Ουσιαστικά, στη νέα ρύθμιση οφειλών μπορούν να ενταχθούν μόνο αρρύθμιστα χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από τα τέλη του 2023. Παράλληλα, στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν όχι μόνο τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών όπως είχαν διαμορφωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, αλλά και οι τόκοι προς αυξήσεις που συσσωρεύτηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Όσοι ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων θα μπορούν πλέον να λάβουν αποδεικτικά φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερώτησης περιορισμένης χρονικής ισχύως έως και ενός μήνα, η οποία θα ανανεώνεται εφόσον τηρείται η ρύθμιση. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ. Όσοι όμως ενταχθούν στη ρύθμιση πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων θα χάνεται και θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο το χρέος όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση πέραν της μίας φοράς. Καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας εντός τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους και έχει υποβάλει ελλειπή ή αναλυθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μίας δόσης, το ποσό της θα επιβαρύνεται με προσάυξηση 15%. Όσοι δεν ενταχθούν στη ρύθμιση, πρέπει να γνωρίζουν ότι θα μπουν στο μικροσκόπιο του πληροφοριακού συστήματος εισπράξεις της ΑΔΕ, που θα αναλύει σε πραγματικό χρόνο τη φορολογική συμπεριφορά τους, ώστε να διαπιστώνει η αρχή εάν οι οφειλέτες μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους και σε ποιον βαθμό. Στη συνέχεια, θα δίνεται σήμα στις αρμόδιες αρχές για τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για να εισπραχθεί το σύνολο ή μέρος της συσσωρευμένης οφειλής.
2: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου οδηγήθηκε ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του Στου Τριάδη και στον οποίο ασκήθηκε πριν από λίγο δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παύλος Αρόγλου θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
3: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο αποχώρησε συνοδεία αστυνομικών από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης ο 30χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε να ήταν σε σύγχυση ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Φέρεται να υποστήριξε πως είχε πάρει ναρκωτικά χάπια. Μάλιστα, φέρεται να είπε πως ο πατέρας του ήταν κακοποιητικός, χτυπούσε και την μητέρα του. Αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, οπλοχρησία, προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση. Να πούμε το ότι έχει σταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις το μαχαίρι και το καταβίδι, το οποίο βρέθηκαν στην οικία που διέμενε μαζί με τον 67χρονο πατέρα του. Αναμένεται αύριο η ιατροδικαστική εξέταση του ιστορού του 67χρονου. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη. Το κατόφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα παίρνουν σήμερα και οι δύο γονείς της τρίχρονης, η οποία υπέστη κακοποίηση και νοσηλεύεται στο Παχνί. Η Μαρίνα Μανδακάκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι.

0: μεσημέρι από το δικαστικό μέγαρο των Χανίων. Αυτή την ώρα η μητέρα της τριχρονής οδηγείται σε δίκη, και αυτό γιατί είχε δώσει ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς της όταν την είχαν συλλάβει οι αστυνομικοί. Το κατόφλι του ανακριτή έχει περάσει ο πατέρας πακιστανικής καταγωγής και αυτή την ώρα δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Το παιδί βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς να θυμίσω το περασμένο Πέμπτη βράδυ είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί κρίθηκε απαραίτητο να πάει στο Παγνή. Πρόκειται για μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα. Αρχικά οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών είναι και η υπόθεση άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Να σας πω ότι ήδη έχει διαταχθεί και εξέταση DNA για να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση με τα συνολικά 4 παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση, και περιμένουμε τώρα με ενδιαφέρον να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που υπάρχουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε και στο μονομελές εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη τώρα, όπου εκεί εκδικάζεται υπόθεση της έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών ανθρώπων. Ο Αντώνης Δοβόνης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Νέα αναβολή είχαμε στην υπόθεση, καθότι παρουσιάστηκε κόλλημα του συνηγόρου των κατηγορούμενων. Θυμίζουμε ότι η δίκη είχε αναβληθεί και στις 14 Μαΐου. Κατηγορούμενοι είναι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για την τέλεση πράξης έκρηξης από αμέλεια, εκ την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάστηκε μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία και εκείνα ανέβαλαν την εκδίκαση 2 φορές, προκειμένου αυτή να τελεσιδικήσει κάποια στιγμή στο εφετείο. Η έκρηξη, θυμίζω, ότι είχε γίνει αισθητή σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο, σε περιοχές των Βρεβενών αλλά και της Κοζάνης. Σημειώθηκε συγκεκριμένα σε χώρο επέκτασης του εργοστασίου, όπου φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές, οι οποίοι και την προκάλεσαν, με αποτέλεσμα 3 άνδρες ηλικίας 33, 36 και 46 ετών να χάσουν τη ζωή τους. Το δικαστικό σύριαλ αναμένεται να συνεχιστεί τον Οκτώβριο, όταν και θα ξαναεξεταστεί από το μονομελές εφετείο η υπόθεση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Νεκρός βρέθηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης που αγνοείται στον Όλυμπο από το απόγευμα της προηγούμενης Τετάρτης, όταν και ξεκίνησε μόνος από το καταφύγιο Αγαπητός με προορισμό τον Μύτικα. Μας ενημερώνει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
3: Εντοπίστηκε, θα πρέπει να πούμε, από τον διαχειριστή από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός αλλά και από την ορειβατική ομάδα, στην τοποθεσία Ζωνάρια, κάτω δηλαδή από το λούκι της Κακιόσκαλας. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης είχε δώσει σημάδια ζωής την περασμένη Τρίτη στις 19 του μήνα το πρωί, όταν έχει μιλήσει με τον πατέρα του. Την επομένη μέρα δηλώθηκε εξαφάνιση, ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, όμως σταμάτησαν προχτές λόγω των καιρικών συνθήκων. Εντοπίστηκε και αυτή την ώρα ετοιμάζονται 3 ορειβατικές ομάδες από την 2η-4η ΕΜΑΚ και την ορειβατική ομάδα της Βρυσπής Υπηρεσίας της Κατερίνης, να πάνε στο σημείο για να κάνουν την ανάσυρση. Δυστυχώς ο 25χρονος, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έχει χάσει την ζωή του.
1: Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Ιάσον Αταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουν συλληφθεί 20, οι οποίοι φέρονται ότι συμμετείχαν όλοι μαζί σε παράνομες επιδοτήσεις, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρωί, λοιπόν, στους συλληφθέντες έχουμε τουλάχιστον 2 ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής εκδηλώσεων, 2 λογιστές, στελέχη των ΚΙΔ, αγρότες. Η επιχείρηση ξεκίνησε, μάλλον ήταν ταυτόχρονη, σε θητεία Ιεράπετρα, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, όπου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι, αλλά και συλλήψεις, όπως είπαμε και πριν, 20. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και από εκεί πέρα θα πάνε ανακριτή και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου θα ακολουθήσει το υπόλοιπο σκέλος της έρευνας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Είναι μια υπόθεση όπου ζητούν εδώ οι αγρότες, αυτοί που περιμένουν να πάρουν τις επιδοτήσεις και καθυστερούν, να προχωρήσει, να γίνει αυτή η κάθαρση και να πάρουν οι νόμιμοι αγρότες επιδοτήσεις που πρέπει να πάρουν, αλλά να μπουν φυλακοί αυτοί που παράνομα πήραν χρήματα.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ. Για υπόθεση παράνομης εισαγωγής και διακίνησης 25 πιστολιών στη χώρα. Πρόσδεκτα για την τουρκική μαφία κατηγορούνται δύο άτομα που συνελήφθησαν στη Θράκη. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Στην Κομωτινή κρατούνται οι δύο συλληφθέντες, άνδρες που το απόγευμα του Σαββάτου αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αστυνομετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνέλαβαν τον έναν από τους δύο, εντόπισαν αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, το οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο στο πορπαγκάζ του οχήματος. Τα όπλα και οι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε ανάλληλες συσκευασίες και χαρακτηρίζονται όπλα φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή. Στη συνέχεια, υπό διεύθυνση δίωξης και εξυγχρόνησης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν και το δεύτερο εμπλεκόμενο, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα. Εκτός από τα 25 όπλα και τους εισάτιμους γεμιστήρες κατασχέθηκαν και 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα με το οποίο γίνονταν η μεταφορά. Να πούμε ότι πιθανά την Τετάρτη θα οδηγηθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη ο Σύλλογος των Θυμάτων των Τεμπών, όπου αναφέρθηκαν σε θέματα κυρίως σχετιζόμενα με τη δίκη, την αίθουσα, την διαδικασία. Ενώ δεν θα μπορούσε να με σχολιαστεί και η ίδρυση κομματικού φορέα από τη Μαρία Καριστιανού. Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Ξεκινάω από το τελευταίο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παύλος Ασλανίδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, έκανε λόγο για θεατρινισμούς. Και είπε ότι η ίδρυση αυτού του κόμματος, της τέως Προέδρου του Συλλόγου, αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας είναι μπροστά μας, όπως ακριβώς είπε, για την υπόθεση των Τεμπών. Η κυρία Βασάρα, από την πλευρά της, η Ελένη Βασάρα, η γραμματέας του Συλλόγου, είπε ότι ο Σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες. Κατά τα άλλα, τα ηγετικά μέλη του Συλλόγου συγγενών θυμάτων της υπόθεσης των Τεμπών, αναφέρθηκαν στην ανακαίνιση της αίθουσας, την οποία εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν πλήρως ακατάλληλη για τη συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των συγγενών, ενώ είπε ότι δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από την οθόνη. Αναφέρθηκαν στην έρευνα της υπόθεσης, λέγοντας ότι η ανάκριση άφησε 7 γιατί σχετικά με την υπόθεση των ετεμπών που πρέπει να απαντηθούν και επικεντρώθηκαν στο ζήτημα της φωτιάς που προκάλεσε το θάνατο 27 επιβατών, κυρίως νέων παιδιών. Μάλιστα, ο κύριος Σπλανίδης είπε ότι ήδη έχει κάνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραλήψεις, αλλά και για τα αίτια της φωτιάς. Για 27 παιδιά απαθρακωμένα, πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν, είπε χαρακτηριστικά.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πρωτοφανής χαλαζόπτωση έπληξε χιλιάδες στρέμματα δενδροκαλλιεργιών στην Αλμοπία, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε πολλά χωριά, σε συνδυασμό με την έντονη βροχόπτωση και τον αέρα που έπληξαν την περιοχή. Ήταν μεγάλες ζημιές. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί. Τίμο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι εδώ από τη χωριά της Φούστανης στην Ανατολική Αλμοπία. Τουλάχιστον 5.000 στρέμματα καλλιεργιών με βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση, η οποία χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ισοπεδώσουν ολόκληρες καλλιέργειες εδώ στις παρυφές του όρους Πάικου. Τώρα είναι μια περίοδος συγκομιδής, όπου η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Πολλοί καρποί έχουν πέσει ήδη κάτω στα χωράφια και όσοι έχουν μείνει πάνω στα κλαδιά, δυστυχώς θα μαυρίσουν από τα χτυπήματα που έχουν δεχτεί από το χαλάζι. Και η τραγική ηρωνία είναι ότι θα πρέπει να χρειαστούν οι αγρότες εργατικά χέρια για να μαζέψουν και αυτά που έπεσαν κάτω και αυτά που είναι πάνω στα κλαδιά, όχι για να τα πουλήσουν, αλλά για να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδος. Γιατί ακόμη και αυτή η καρπή που είναι πάνω στα κλαδιά εκτυπημένη δεν είναι πλέον εμπορεύσιμη. Αυτό που ζητούν τώρα εδώ οι αγρότες είναι όσο δυνατόν γρηγορότερα να έρθει κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, να γίνει αποτύπωση της κατάστασης, προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην περιοχή της Λάρισας όμως είχαμε ζημιές από χαλάση. Να πάμε και στον Γιάννη Γιάτσιο. Ενώ παράλληλα, Γιάννη, οι αγρότες ετοιμάζονται για νέο καιρό κινητοποιήσεων. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Είχαμε διπλό χτύπημα από το χαλάζι χθες, ιδιαίτερα στην επαρχία Τυρνάβολα και στα Φάρσαλα. Είχαμε χαλάζι με έντονη βροχόπτωση το μεσημέρι και αργά το απόγευμα, σε λιγότερο από 12 ώρες δηλαδή είχαμε αυτό το χτύπημα. Ιδιαίτερα χτυπήθηκαν δεντρώδεις καλλιέργειες όπως βερίκοκα, ροδάκινα, αχλάδια, νεκταρίνια αλλά και αμπελοκαλλιέργεια και στην περιοχή του Τυρνάβου σε περιοχές όπως τα Δελέρια, η Ροδιά αλλά και προς τον Τύρναβο μέχρι και το Αργυροπούλι ανεβαίνοντας στην αρχή πηγαίνοντας τον δρόμο για την Ελασσόνα. Λοιπόν εκεί ήταν το ο κύριος όγκος της ζημιάς που προκάλεσε το χαλάζι. Είχαμε και στα Φάρσαλα καταστροφές από χαλαζότους εκεί σε κάποιες περιοχές. Ωστόσο, αυτό που ενδιαφέρει τους αγρότες βεβαίως είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες της αποτίμησης των ζημιών από το ΕΛΓΑ. Έχουν ενημερώσει ήδη από χθες τον αρμόδιο επόπτη του ΕΛΓΑ και αναμένεται εντός της εβδομάδας να γίνει μια πρώτη έτσι, αυτοψία για να δούμε το μέγεθος των καταστροφών. Ιδιαίτερα στα Ροδάκινα και στα Βερίκοκα είμαστε σε περίοδο συγκομιδίες, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ζήτημα. Βέβαια. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα σήμερα έχουμε σύσκεψη και στον Πλατίκαμπο και στα Φάρσαλα και σε άλλες αγροτικές περιοχές και τις επόμενες ημέρες. Γίνεται μια έτσι ενημερωτική εκστρατεία από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας με αφορμή τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σχοινά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι επιδοτήσεις κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς όσον αφορά την καταβολή. Αυτά άλλα περιμένουν από οι αγρότες, άλλα βλέπουν. Ιδιαίτερα η παραγωγή οσπρίων το 85% έχει μείνει εκτός των επιδοτήσεων και δεν μπορούν βεβαίως να αποδείξουν πέραν του γεγονότος ότι έχουν τιμολόγια πώλησης αλλά και αγορά σπόρων, ότι καλλιέργησαν δηλαδή και ότι συγκόμισαν και παρέδωσαν προϊόν με βάση τους ελέγχους που έχουν γίνει μέσω του monitoring, το οποίο έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα. Και προετοιμάζονται βεβαίως μέσα στον Ιούνιο, μέσα στο πρώτο 15 του Ιουνίου, για μια συνάντηση που ενδεχομένως να γίνει και στη Λάρισα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, όπου θα προχωρήσουν θα λάβουν αποφάσεις για την διεξαγωγή κινητοποιήσεων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το μετρό της Θεσσαλονίκης, καθότι σήμερα είχαμε αρκετά προβλήματα από το πρωί, αφού από το σταθμό Δημοκρατίας μέχρι το Συντριβάνι η κυκλοφορία γινόταν μόνο μέσω της τροχιάς 1. Η Ελένη Ιατρού έχει τις πληροφορίες για το αν αποκαταστάθηκε η λειτουργία. Ελένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και βρίσκομαι στο σταθμό του μετρό στην πλατεία Δημοκρατίας. Πριν από λίγο αποβιβάστηκα, πήρα το μετρό από τη στάση Συντριβάνι και πρέπει να σας πω ότι με τα δικά μου μάτια αυτό που είδα ως επιβάτης του μετρό ήταν ότι επιβιβαστήκαμε από το Συντριβάνι, σταμάτησε η τροχιά 2 που είναι η γραμμή που συνδέει τη Νέα Ελβετία με το σιδηροδρομικό σταθμό και κατέβηκαν οι επιβάτες. Επιβιβαστήκαμε στην τροχιά 1 που συνεχίζει προς σιδηροδρομικό σταθμό αλλά δεν φτάνει μέχρι εκεί. Έγινε η αποβίβαση στην πλατεία Δημοκρατίας. Δηλαδή τι γίνεται. Μέχρι τώρα είχαμε δύο γραμμές. Την τροχιά 1 που πήγαινε από σιδηροδρομικό προς την Ελβετία, η οποία κάνει κανονικά διπλό δρομολόγιο και όχι μόνο όπως ήταν. Ενώ η τροχιά 2 που έκανε συνέδεια τη Νέα Ελβετία με το σιδηροδρομικό σταθμό, φτάνει από Νέα Ελβετία μέχρι σταθμό Συντριβάνι. Εκεί λοιπόν γίνεται η αποβίβαση.
0: Επομένως δεν είναι πλήρως κανονική η λειτουργία όπως γράφει αυτή την ώρα η ΘΕΜΑ.
1: Λέει από ό,τι είδα στη ΘΕΜΑ έχουμε κανονική λειτουργία για τη γραμμή 1. Για τη γραμμή 1 γίνεται κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Ισχύει αυτό. Γίνεται διπλή
0: μάλιστα. Εν μέρη κανονική, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή.
1: Ναι, okay. Δέχεται όλο το φόρτο και των δύο γραμμών η γραμμή 1 και το πήγαινε και το ΕΛΑ, συνδέει δηλαδή τα δύο άκρα. Τους δύο τερματικούς, ενώ το Συντριβάνι πηγαίνει από Νέα Ελβετία μέχρι και τη Συντριβάνι. Η γραμμή που το πήγαινε προς το σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν διαρκώς ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Υπάρχουν άτομα της security της εταιρείας ΘΕΜΑ υπάλληλοι, οι οποίοι δίνουν οδηγίες. Μάλιστα, εγώ, επειδή όταν κατεβήκαμε στο Συντριβάνι, στο σταθμό Συντριβάνι, είπα ότι δεν θα φύγουμε ποτέ από εκεί. Μας καθησύχασαν, μας λένε μην ανησυχείτε. Δεν έπεσε καρφίτσα. Ήμασταν πολύ πυκνά ο ένας δίπλα στον άλλο. Όμως χωρέσαμε όλοι, μπήκαμε μέσα στο βαγόνι, εξυπηρετηθήκαμε άπαντες. Mm-hmm. Μεγάλο φόρτο είχε και στον τερματικό που είναι τώρα πλέον όχι σιδηροδρομικός λόγω ηλεκτρικής βλάβης που προσπαθούν οι μηχανικοί της ΘΕΜΑ να το επιλύσουν το πρόβλημα από τις 10 παρακάτω το πρωί. Προσπαθούν μέχρι και τώρα να επισπεύσουν την όλη διαδικασία. Δεν υπήρξε πρόβλημα, αν εξαιρέσουμε το ότι είμαστε λίγο πιο κοντά. Mm-hmm. Επίσης αυτό που διαπίστωσα είναι ότι η πόλη έχει περισσότερους φοιτητές, προφανώς λόγω του Εράσμους, πολλούς ξένους, αλλά έχουμε και κάποιους τουρίστες. Άρα το μετρό μας είχε επιπλέον όγκο επιβατικού κοινού να διαχειριστεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Μέχρι αύριο γίνονται οι αιτήσεις για τα κατασκηνωτικά προγράμματα της ΔΥΠΑ και μέχρι τις 31 του μηνός για τον ΕΦΚΑ. Όπως σημείωσε μιλώντας στον 102 FM, η Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Λειτουργών Παιδικών Κατασκηνώσεων, Σύση Μαρκοπούλου, υπάρχουν κάποια οικονομικά κριτήρια εκτός των πολυτέκνων που μπαίνουν χωρίς κριτήρια. Είναι και κάποιες ομάδες που μοριοδοτούνται παραπάνω, όπως οι μονογονείς.
2: Ο ΕΦΚΑ ξεκίνησε το Σάββατο στις 23 του μηνός και λίγη στην 1η Ιουνίου. Η ΔΥΠΑ δυστυχώς μόνο 6 μέρες άφησαν προθεσμία φέτος για να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι, λίγη αύριο. Οι ηλεκτρονικές είναι οι αιτήσεις και στους δύο φορείς. Κάθε χρόνο είναι 70.000 οι δικαιούχοι. Ελπίζω να το κατάλαβαν. Δυστυχώς καθυστέρησε πάρα πολύ να λήξει το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, γι' αυτό και πήγε πίσω και το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων. Αλλά ελπίζω να το έχουν καταλάβει, γιατί το περίμεναν εδώ και κάποιες εβδομάδες, μήνες ίσως, γιατί ξεκίνησαν πολύ αργότερα φέτος από ό,τι άλλες χρονιές. Περίμεναν οι δικαιούχοι και ελπίζω να το προλάβουν, γιατί μέχρι αύριο πρέπει να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους στη ΔΥΠΑ και αντίστοιχα στον ΙΕΦΚΑ οι ασφαλισμένοι των πρώην ταμείων που ανήκουν στον ΙΕΦΚΑ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι φορείς που καλύπτουν κατασκηνώσεις και τρέχουν αυτή τη στιγμή οι ηλεκτρονικές αιτήσεις. Θα πρέπει να μπουν τον αντίστοιχο φορέα μέσω του οποίου επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να πάει το παιδί τους ή τα παιδιά τους κατασκήνωση. Υπάρχουν κάποια οικονομικά κριτήρια στη ΔΥΠΑ που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι. Εκτός των πολυτέκνων που πηγαίνουν κατασκήνωση τα παιδιά χωρίς οικονομικά κριτήρια, υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ομάδες που μοριοδοτούνται παραπάνω. Οι μονογονείς, παιδιά με αναπηρία πάνω από το 50% επίσης πηγαίνουν χωρίς κριτήρια οικονομικά. Και όσο περισσότερα παιδιά έχει κάποιος που δικαιούνται, επίσης μοριοδοτούνται παραπάνω. Και ελπίζουμε να διαβάσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τη δημόσια πρόσκληση πριν υποβάλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους για να μην υποπέσουν σε λάθη.
0: 15 χρόνια μετράνε φέτος τα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονικής. Ο θεσμός επιστρέφει ανανεωμένος και πάντα με στόχο την ανάδειξη ανθρώπων και έργων στο θεατρικό σανίδι. Η 15η απονομή θα γίνει απόψε στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Πελίνα Μερκούρη. Και το νέο επαθλό του θεσμού είναι το βραβείο της ΕΡΤ3, ένα βραβείο σε διπεθέ και τρεις τιμητικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας την πολιτιστική αξία της διοργάνωσης. Να ακούσουμε τι μας είπε σχετικά ο Διευθυντής Ενημέρωσης της ΕΡΤ3, Χάρης Αρβανιτίδης.
3: Το πρώτο ερέθισμα ήταν η βαριά ιστορία που κουβαλάμε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Είναι μέσα στο DNA μας. Η παρακαταθήκη της ΕΡΤ που είναι πολλές φορές ασήκωτο βάρος αλλά και φωτεινός φάρος. Μια πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να βρει συνεχιστές. Να θυμίσω ότι οι γενιές Ελλήνων μεγάλωσαν με το θέατρο της Δευτέρας. Ακούγαμε και το θέατρο στο ραδιόφωνο στο πρώτο πρόγραμμα. Όλα αυτά να επισημάνω ότι είναι πλέον καταχωρημένα ψηφιακά και μπορεί ο κόσμος, οι τηλεθεατές μας, όλο το κοινό να έχει πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ και του Artflix. Σκέφτηκα πως η ΕΡΤ διαμφισβήτητα και ιστορικά αποδεδειγμένα αγαπά πραγματικά το θέατρο και το δίδαξε και το διέδωσε στο κοινό της, γιατί να μην δώσει ένα νέο κίνητρο αλλά και μια συμβολική αλλά ουσιαστική αναγνώριση στους άοπνους και αφανείς υπηρέτες του θεάτρου. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Από μια διαπίστωση ότι τα διπεθέ είναι οι πνεύμονες του πολιτισμού στην περιφέρεια. Και δυστυχώς, συχνά, να μην πω πάντα, βρίσκονται στην αφάνεια και τη σκιά της κεντρικής σκηνής. Να δώσουμε το στίγμα ότι η καρδιά του ελληνικού θεάτρου χτυπά εξίσου δυνατά και σε μια πλατεία της Κοζάνης ή της Καλαμάτας ή του Ηρακλείου, όσο και στην Επίδαυρο, την Πλατεία Αμερικής ή την Πανεπιστημίου. Είναι το πρώτο θεσμοθετημένο επαθλό και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
0: Πάμε τώρα στον διεθνή χώρο και πάλι με τη βοήθεια του Χρήστου Χατζημίση που είναι μαζί μας στο στούντιο να δούμε ένα απίστευτο τσουνάμι αποκαλύψεων για κακοποίηση, σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών που συγκλονίζει τη Γαλλία. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πραγματικά μια συγκλονιστική ιστορία στο Παρίσι συγκεκριμένα, εις βάρος σχολικών εποπτών επιμελητών, οι οποίοι αντί να προστατεύουν τα παιδιά, φέρονται να μετέτρεψαν τα μεσημεριανά διαλύματα την ώρα του ύπνου και τις εξωσχολικές δραστηριότητες τους σε καθημερινό μαρτύριο. Οι εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε 84 νηπιαγωγεία, 20 δημοτικά και 10 κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και ανοίγοντας έτσι τον ασκό του αιώλου για το καθεστώς πρόσληψης του συγκεκριμένου προσωπικού. Και γιατί αυτό? Γιατί το προσωπικό αυτό δεν προσλαμβάνεται απευθείας από τα σχολεία ή το Υπουργείο Παιδείας, αλλά από τα δημαρχεία ή τις τοπικές αρχές. Συχνά χωρίς εκπαίδευση, χωρίς πτυχία και όλο και περισσότερο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ορομίσθια αμοιβή. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι σχολικοί επόπτες είναι ενήλικες υπεύθυνοι για τα παιδιά κατά τη διάρκεια του φαγητού, των διαλυμάτων, του ύπνου και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, και αυτό σημαίνει βεβαίως ότι περνούν πολύ χρόνο μαζί τους με τα παιδιά. Οι κατηγορίες από γονείς σε όλη την Γαλλία περιλαμβάνουν περιστατικά όπου οι επόπτες ούρλιαζαν στα παιδιά, τα έσπροχναν, τα τραβούσαν από τα μαλλιά τους, στερούσαν το φαγητό, τα ανάγκαζαν να φάνε μέχρι εμετού ή τα κακοποιούσαν σεξουαλικά.
0: Είναι απίστευτα όλα αυτά που μας λες. Δηλαδή μιλάμε για φοβερές καταστάσεις.
4: Και
0: σε τόσα σχολεία και σε τόσους παιδικούς σταθμούς.
4: 100 περιπτώσεις.
0: Είναι τρομερό.
4: Είναι πάρα πολλά.
0: Να πάμε να δούμε και στην Καλιφόρνια τους 50.000 κατοίκους που με αγωνία παραμένουν υπό εντολή εκένωσης λόγω κινδύνου για έκρηξη.
4: Ακόμα και σήμερα, διότι τι έχει συμβεί, υπήρξε μια τεράστια δεξαμενή, μια ρογμή σε μια τεράστια δεξαμενή γεμάτη με τοξικό χημικό υλικό, η οποία ενδέχεται τώρα να μειώνει τον κίνδυνο καταστροφικής έκρηξης. Ωστόσο, από την Πέμπτη που ξεκίνησε το περιστατικό, δηλαδή είχαμε απελευθέρωση ατμών από τη δεξαμενή, εκδόθηκε οδηγία για την απομάκρυνση των 50.000 κατοίκων, διότι υπήρχε κίνδυνος έκρηξης. Ένα από τα δοχεία υπερθερμάνθηκε ενεργοποιώντας βαλβίδες αποσυμπίεσης και σύστημα ψεκασμού για την ψήξη του. Τι περιέχει τώρα αυτή η δεξαμενή? Περιέχει μεθακριλικό μεθυλεστέρα, ένα χημικό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, ερεθισμούς και σε δέρμα αλλά και σε μάτια. Οι αρχές διαβεβαιώνουν μέχρι στιγμής ότι δεν έχει εντοπιστεί ούτε διαρροή ούτε επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα. Ωστόσο, αρκετοί κάτοικοι αναφέρουν συμπτώματα τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα κάποιοι απευθύνθηκαν και στη δικαιοσύνη.
0: Και να κλείσουμε με τον πρωτοφανή καύσωνα σε Γαλλία και Βρετανία με θερμοκρασίες 35 βαθμών Κελσίου.
4: Στη Γαλλία, μάλιστα, αναφέρθηκε και ένας νεκρός κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι. 35 βαθμοί Κελσίου φτάνει η θερμοκρασία εκεί. Συνολικά 13 περιοχές στη Δυτική Γαλλία έχουν τεθεί σε κίτρινο συναγερμό. Το πρώτο επίπεδο συναγερμού για πρώτη φορά για το μήνα Μάιο από το 2004. Οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας έχουν ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες και στην Βρετανία, εκεί όπου τέτοιες θερμοκρασίες δεν έχουν καταγραφεί από το 1947.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι μαζί μας και φαντάζομαι κανονικά θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό που κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης. Ωστόσο, έχουμε μια πραγματικά σοκαριστική είδηση, τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα. Θόδωρε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Βεβαίως, ξεκινάμε με δυσάρεστα και δεν είναι μόνο αυτό. Να ξεκινήσουμε όμως με αυτό. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών. Σοκ ένα ακόμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς τις τελευταίες μέρες έδινε τη δική του μάχη στην ΜΕΘ του νοσοκομείου της Δράμας και πάλευε με μια ασθένεια η οποία δεν είναι πολύ γνωστή, λέγεται πλαγία αμυοτροφικής κλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα, από την οποία ανέπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο Άντζας αποτέλεσε ένα από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, αγωνιζόμενος σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας. Ψάχνοντας λίγο για αυτή την ασθένεια, εντόπισα ότι είναι κάτι το οποίο παρουσιάζεται σε άτομα ηλικίας από 40 έως 70 ετών κυρίως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρουσιαστεί και σε άτομα άλλης ηλικίας. Αυτά για τον Παρασκευά Άντζα. Η δυσάρεστη είδη και για τον Τραγιανό Δέλα, καθώς έφυγε σήμερα από τη ζωή και η γυναίκα του, η γογό Μαστροκώστα, σε ηλικία 55 ετών, αφού πάλεψε για 18 περί χρόνια με τον καρκίνο. Ενώ σε κρίσιμη κατάσταση, πολύ κρίσιμη, νοσηλεύεται και στο νοσοκομείο Ιωαννίνων ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος και αυτός είχε σοβαρό ατύχημα με την μηχανή, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δυστυχώς ξεκινήσαμε με πολλά δυσάρεστα.
0: Πραγματικά πολύ δυσάρεστα όλα αυτά.
6: Ναι, για να πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης στο μπάσκετ, νικώντας τη Ριάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό, παρουσία 18.000 περίπου φίλων του στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο ΟΑΚΑ δηλαδή. Εκεί έγινε ο τελικός. Ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί και το απέδειξε μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι. Σήμερα στις 7 η ώρα ΑΕΚ Άρης για τα play-off της Basketball League, είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα δηλαδή. Είναι το τρίτο παιχνίδι, όποια ομάδα κερδίσει θα προκριθεί στην τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Το άλλο ζευγάρι είναι γνωστό, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Σήμερα και ο τρίτος τελικός handball στους άνδρες στις 7 Ολυμπιακός ΑΕΚ, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2, και αύριο στις 6 ο τελικός των γυναικών, ο τέταρτος ΠΑΟΚ ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ να κάνει το break, να προηγείται με 2-1 στις νίκες και αν κερδίσει αύριο στο σπίτι του handball στη Μίκρα, θα κατακτήσει το τρόπαιο στο πρωτάθλημα handball των γυναικών. Τέλος, ο Μπενίτερ από τον Παναθηναϊκό, ο Γιάνγκοπ Νέστρουπ, 38 ετών δανός, θα είναι πιθανόν ο αντικαταστάτης του. Και τέλος, στις γυναίκες στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ έκανε το double, καθώς την Κυριακή νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης με 2-0, το 8ο κύπελο Ελλάδας, και ένα double για την ομάδα του Δικεφάλου την φετινή χρονιά, που γιορτάζει στα 100 χρόνια. Μπορεί να μην ήρθε στους άνδρες, ήρθε όμως στις γυναίκες. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
7: Τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, που τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 3 μποφόρ. Αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες στα βόρεια και τα δυτικά, που το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 30 με 31 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, αγγίζοντας τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο αναμένεται αίθριος καιρός, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ στο θερμαϊκό.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα τίτλοι με τον Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 2.
8: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Κανονικά η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις οικογένειες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας το στεγαστικό με το δημογραφικό. Αίτηση ανέρεσης από τον αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις σε νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη, κυρίως για παράνομες επιδοτήσεις. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μεγάλη και σημαντική, είτε δεν θα υπάρξει, ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
9: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
10: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Τρέχω, τι έγινε?
11: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
12: Ποιος?
13: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
12: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
13: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
12: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
13: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
14: Όλος ο κόσμος των σπορ.
15: Μαζί σας καθημερινά.
14: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
15: Εντός και εκτός συνόρων.
14: Τα ρεκόρ.
15: Τα highlights.
14: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
15: Στον κόσμο των σπορ.
14: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
15: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
14: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
15: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
14: Στις 4 το απόγευμα.
15: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
14: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
8: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
16: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
17: Ναι, coach.
16: Κουγιουμτζόπουλος.
17: Ναι, coach.
16: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
17: Γιατί, coach?
16: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
10: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Εμπρός δεν λένε στο τηλέφωνο.
1: Εμπρός παλιά. Στις ελληνικές ταινίες.
0: Ναι, έτσι. Έβλεπα. Προχτές, τώρα το Σαββατοκύριακο κάτι είδα μια ελληνική ταινία. Ωραία, λέω. Του 1961. Μ' άρεσε πολύ. 61. Ακόμη δεν είχα γεννηθεί. Μετά δύο χρόνια γεννήθηκα. Λέω πώς ήταν τότε. Δεν μπορώ να θυμηθώ βέβαια. Εντάξει, από το 70, 67, 68 κλπ. Έχω μνήμες. Πιο μπροστά δεν έχω, αλλά ήταν ένας άλλος κόσμος πραγματικά, και τα σπίτια και όλα και τα έπιπλα και τι να πω τώρα, εντάξει, είναι τελείως κάτι διαφορετικό, όμορφο όμως, το είδα δηλαδή έτσι και το αποθύμησα.
1: Εμπρός. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η ώρα είναι 3 και 7 πρώτα λεπτά.
0: Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος.
1: Στην εκπομπή 352 στον 102 FM της ΕΡ3. Θόδωρος Χατζηπαντελής στο άλλο μικρόφωνο. Εκτάκτος. Σήμερα κάνουμε rotation. Οι ομάδες βεβαίως οι περισσότερες έχουν τελειώσει τις επίσημες υποχρεώσεις τους. Οι περισσότερες, λέμε, όλες οι ποδοσφαιρικές. Το μπασκετάκι έχει να μας δώσει ακόμα.
0: Ακόμα βέβαια.
1: Γιατί ναι, έχουμε τα τελικά του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Μόνο το μπασκετάκι είναι και το handball που ακόμα παίζει.
1: Το μπασκετάκι, το οποίο δεν μου αρέσει να το αποκαλώ και μπασκετάκι, γιατί είναι, αποδεικνύεται μπασκετάρα.
0: Έτσι.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και από άποψη θεάματος και ναι, από άποψη χρημάτων και από άποψη συμπεριφορών κιόλας. Έτσι, να το βάλουμε και αυτό μέσα στην γενική μας εικόνα και θεώρηση.
0: Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης στην Ευρωλίγκα. Έτσι.
1: Με αυτόν να κυριαρχεί.
0: Με αυτόν θα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και το φαβορί.
1: Και
0: απλό το απέδειξε. Απλά το απέδειξε.
1: Και εγώ, ας πούμε, που δεν είμαι του αθλητικού και έχω αυτή την ευχέρεια να το λέω, συνοδεύοντάς το με μία άλλη τοποθέτηση και μία άλλη οπτική, έχω να πω ότι ωραίες οι απουσίες όταν βγαίνουν και λένε ότι η Ρεάλ, ας πούμε, εντάξει, εύκολο μάτς.
0: Ναι.
1: Έχει απουσίες. Όχι. Ποτέ.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Έχει απουσίες, αλλά έχει κι άλλους.
1: Έχει απουσίες, αλλά ναι.
0: Που μπορεί να τις καλύψει. Όπως φάνηκε.
1: Όπως φάνηκε, ναι. Δηλαδή, από εδώ και στο εξής, σε οποιοδήποτε αγώνα μπάσκετ και ποδόσφαιρο όμως βλέπω, που βλέπω, και θα ακούω τη λέξη απουσία, πάντα το μυαλό μου θα πηγαίνει ότι ναι, έχεις απουσία, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχεις και τον τρόπο να καλύπτεις αυτή την απουσία και μένει να αποδείξεις πόσο μάγκας είσαι, έτσι, για να καλύψεις την απουσία που έχεις. Και νομίζω ότι η Real το προσπάθησε πάρα πολύ και αποδείχθηκαν πολύ μεγάλοι μάγκες στο να καλύψουν τις απουσίες τους, και αλλά πέσανε σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος απλά δεν πεζότανε.
0: Ναι, γιατί
1: έτσι, κυρίως στον τελικό.
0: Ο Ολυμπιακός έχει και αυτός ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Δεν έχει 12 παίκτες, 18, 19,
1: ναι,
0: έτσι, τους αλλάζει, και παρότι τους αλλάζει, όσοι μπαίνουν στη δωδεκάδα είναι έτοιμοι, λες και έπεσαν, πώς σου πω, χρόνια μαζί, και έφτιαξαν ένα πολύ καλό σύνολο, το οποίο μάλιστα το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι ξεκίνησε λίγο πιο αργά, αλλά τώρα στο τέλος πήρε φόρα και έδεσε σαν ομάδα, και αυτό τον βοήθησε φυσικά τώρα και νομίζω ότι θα τον βοηθήσει και στους τελικούς του πρωταθλήματος, γιατί θεωρώ δεδομένο βέβαια έτσι ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, για τον Παναθηναϊκό βέβαια κρατάω ένα μικρό καλάθι, γιατί παίζει με τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, mm-hmm, δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις, όχι ότι δεν είναι το φαβορί, αλλά είναι σε τόσο κακή κατάσταση αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός και εξωαγωνιστικά με όλα αυτά και με τον Αταμάν και όλα αυτά, που νομίζω ότι δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν νομίζω ότι με την ΑΕΚ μπορεί να έχει κάποιο θέμα να περάσει τον τελικό, και νομίζω ότι είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχει και το πλεονέκτημα της έδρας. Αλλά κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης
1: ήταν στο
0: εκεί.
1: Final Four, ναι.
0: Okay. Να τον βγάλουμε και μετά κουβεντιάζουμε.
1: Και μετά θα κουβεντιάσουμε, ναι.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, Δημήτρη, ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤΡΙΑ, παρακολούθησε από κοντά το Final Four, μεγάλες στιγμές. Εγώ το μοναδικό Final Four που παρακολούθησα ήταν αυτό που γίνεται στο PAOK Sports Arena και το είχα μεταδώσει τότε και για την Era Sport με τον Παναθηναϊκό τότε να το κατακτά. Αλλά αυτό στην Αθήνα πραγματικά με τον Ολυμπιακό να το κατακτά. Επίσης είχε ένα ξεχωριστό χρώμα στον τελικό με 18.000 φιλάθλους και οπαδούς του Ολυμπιακού. Κάτι μοναδικό. Δεν έχει ξαναγίνει. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Εδώ πάλι στη Θεσσαλονίκη που είναι πιο ζεστή σήμερα από την Αθήνα. Άλλο αυτό περίεργο. Αλλά ναι, ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή εμπειρία υπό την έννοια ότι ήταν το τέταρτο Final Four που έγινε σε ελληνικό έδαφος, ανέφερε το ένα ο Θόδωρος το 2000, είχε προηγηθεί το 1993 στο στάδιο Ρέσης και Φιλίας ένα άλλο Final Four με συμμετοχή του ΠΑΟΚ τότε και με κόσμο στα ίδια ποσοστά στις εξέδρες, στον ημιτελικό όμως με την Μπενετών Τρεβίζο, δηλαδή πάνω από 12-15.000 φίλοι του ΠΑΟΚ τότε, δεν είχε καλή εξέλιξη ο ημιτελικός και είχαμε βέβαια και στο ΆΚΑ, το ίδιο γήπεδο όπως χθες, το Final Four του 2007, που τότε έπαιξε εντός έδρας κυριολεκτικά ο Παναθηναϊκός και το κατέκτησε. Ήταν αναμενόμενο αυτό, μια και το έθιξε ο Θόδωρος στην αρχή, δηλαδή το ότι μετά τους ημιτελικούς της Παρασκευής ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο, ότι οι 12.000 ερυθρόλευκοι του ημιτελικού θα γινόταν και 15 και 18 όπως υπολογίστηκε τελικά. Γεγονός είναι ότι το μάτι έβλεπε μόνο κόκκινο, τίποτα άλλο, στο εντυπωσιακότατο πολύ σύγχρονο T-Center, όπως έχει αλλάξει και η ονομασία. Ένα φοβερό γήπεδο αυτή τη στιγμή, ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, και κάπου σε ένα σημείο ψηλά διαγώνια σε μία από τις μπασκέτες ήταν περίπου 200-250, αυτοί ήταν οι φίλοι της Real, που να ακουστούν μέσα σε αυτό το χάος.
0: Ούτε δηλαδή, να ακουστούν, ούτε τους είδε κανείς.
2: Όταν φώναζαν οι φίλοι του Ολυμπιακού, γινόταν μέσα σεισμός.
1: Πάντως για τα δεδομένα της συγκεκριμένης ομάδας της Real Madrid, το να έχεις 200 οπαδούς στον τελικό της Ευρωλίγκας είναι ελάχιστο νούμερο. Δεν ξέρω, οπαδικά ανύπαρκτη η Real στο μπάσκετ.
2: Όχι. Συγγνώμη, έχει δηλαδή. Δίκιο σε αυτό που λες. Έχει εντοπιστεί και σε προηγούμενα Final Four που τα κέρδισε η Real. Το μπάσκετ δεν είναι ακριβώς το άθλημα της Real. Μπορεί να έχει 11 ευρωπαϊκά, είναι δηλαδή από πλευράς διακρίσεων, ενώ για τους φίλους της ομάδας που σαφώς είναι περισσότεροι και σε προηγούμενα Final Four άντε να ήταν λίγο περισσότεροι, κάπου εκεί όμως, δηλαδή πάντα ήταν ένα θέμα για σχολιασμό η απουσία, ακόμα και της Μπαρτσελώνα. Αντιθέτως, σε τελικούς Champions League που και εκεί η Real έχει δώσει πολύ βροντερό παρόν,
1: προφανώς,
2: ο κόσμος είναι πολύ πολύ περισσότερο. Δηλαδή μιλάμε για 15-20 όσα εισιτήρια, 20.000. Υπάρχει αυτή η δυσαναλογία, δηλαδή αυτό το mismatch, για να χρησιμοποιήσω και μια
1: πάντως φέτος εγώ δεν τους δικαιολογώ, έτσι, γιατί από το να διοργανώνουν ενδεχομένως την υποδοχή του Μουρίνιο στο να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους να κερδίσει ένα ευρωπαϊκό, δηλαδή ο πιο λογικός θα επέλεγε το δεύτερο και όχι το πρώτο που μάλλον επιλέξανε.
2: Απλά στη Μαδρίτη, αυτό μπορεί να το καταλάβεις όταν βρεθείς στη Μαδρίτη, το ποδόσφαιρο εκεί είναι η θρησκεία, η Ρεάλ.
1: Δεκτό.
2: Το μπάσκετ είναι δεύτερο. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, ναι, όπως λες, η υποδοχή για τον Μου, που έχει ξαναδουλέψει κιόλας στη Ρεάλ, αλλά όχι αυτό το ταξίδι που δεν είναι και κοντινό, έχει και κόστος, αλλά γενικά, το ξαναλέω και με την Μπαρτσελώνα, δεν είναι αυτή η εικόνα δηλαδή του κόσμου. Είναι αυτή η συγκεκριμένη. 200, 300, άντε 500.
0: Ναι. Τώρα για να πάμε και στο αγωνιστικό, εγώ που το είδα από την τηλεόραση, Γιώργο, όταν είδα εκεί τους 10 πόντους και πάνω, ένα αμάν το είπα, λέω τι γίνεται.
2: Ναι, όταν έγινε 1-9 και 3-15 το σκορ, στην αρχή βέβαια, αλλά και στη συνέχεια όταν έδειξε χαρακτήρα η Real που έπαιζε χωρίς front line, δεν είχε ψηλούς η Real, μπήκε σε ένα παιχνίδι, μπήκε στο άθλημα των ψηλών, τον μπάσκετ, χωρίς ψηλούς, μια τριάδα παικτών με κορυφαίο τον Ταβάρες, ήταν θεατές πίσω από τον πάγκο, όπως ήταν και οι άλλοι δύο σέντερ της ομάδας. Οπότε εκεί υπήρχε ήδη μια αδυναμία, την οποία όμως κάλυψε, γιατί και ο Σκαριόλος σαν προπονητής είναι πάρα πολύ ικανός, έμπειρος, και βέβαια υπάρχει και το ταλέντο και στην περιφέρεια, και ο Καμπάτσο και οι άλλοι παίκτες, ο Φελίθε, ο οποίος επίσης ήταν και πάρα πολύ καλός, ο Δημινικανός. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι, γιατί ήταν ένας τελικός αυτό. Δηλαδή δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Και αν θυμηθούμε λίγο και το τέλος, ακόμη και εκεί που όλοι πίστεψαν, κάποιοι ετοιμάστηκαν να φύγουν στο 88-80. Και δεν ήθελε λιγότερο από 2 λεπτά όταν πήρε το σύν 8 ο Παναθηναϊκός. Και είδαμε ξαφνικά η διαφορά να κατεβαίνει στους 3 πόντους με τα λάθη που έγιναν εκεί. Και με νέο λάθος είχαν και σουτ για να ισοφαρίσουν. Σουτ 3 πόντων που δεν το έκανε ο Χεζόνια, αν και ήταν ελεύθερος. Εκεί δηλαδή, αν το 88-80 γινόταν 88 όλα και έμεναν πλέον λιγότερο, έμενε λιγότερο από ένα λεπτό. Εντάξει, θα μπορούσαμε σήμερα, δεν ξέρω, να συζητούσαμε και για κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι ο τελικός ποτέ δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Τη Ρεάλ ποτέ δεν μπορείς να την υποτιμήσεις, ακόμη και αν λείπουν οι υψηλοί της. Και από την άλλη, υπήρχε και αυτό το βάρος που είχε ο Ολυμπιακός, την κατάρα, όπως λένε κάποιος, αν και δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη. Μία ότι για 5η συνεχόμενη φορά σε Final Four δεν τα κατάφερνε, θα ήταν κάτι, θα έλεγα, αβάσταχτο. Και επίσης ότι αυτό συνέβη για πρώτη φορά, ομάδα που κέρδισε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος αυτών των 38 αγωνιστικών, όπως είναι η EuroLeague, πήρε και τον τίτλο. Δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Συνέβη και αυτό χθες.
0: Ήταν η παράδοση που έπρεπε και αυτή να σπάσει. Όπως έχουν
2: καλά,
0: σπάσει.
2: Ναι, είναι και λίγο δημοσιογραφικά όλα αυτά, ξέρεις, έτσι, προπονητές, ναι, και οι παίκτες δεν τα μετράνε.
0: Βέβαια, εννοείται δεν τα μετράνε, αλλά όμως...
2: Απλά, Θοδωρή, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την εικόνα που είχε σε όλη τη διάρκεια της.
0: Ότι ήταν το φαβορί.
2: Ναι, και τα αποτελέσματα και την εικόνα και την ισορροπία ως ομάδα και την πληρότητα και τη σοβαρότητα, αν θέλεις. Τώρα, κάποια στιγμή, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν και λίγο καλά, εκεί μπορεί να επηρεάσουν και άλλοι παράγοντες, όπως ο ψυχολογικός. Αλλά σε τελική ανάλυση το πήρε δίκαια ο Ολυμπιακός. Τώρα ήταν και όλο αυτό το σενάριο να είναι στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου σε εθνικό επίπεδο, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ξαναλέω, ένα εντυπωσιακό γήπεδο. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ έρχονται κατά πάσα πιθανότητα και εκτός εξαιρετικού απρόπτου και η τελική της GBL, έτσι.
0: Ναι,
2: θα έχουμε άλλες ιστορίες. Ναι.
0: Έχουμε σήμερα και ΑΕΚ Άρης, είναι το τρίτο παιχνίδι της σειράς.
2: Ναι, να ξεκαθαρίσει ποιος περνάει, ναι.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Για να παίξει με τον Ολυμπιακό,
0: Ακριβώς. Το άλλο ζευγάρι είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, είναι και αυτό ένα ζευγάρι, θα έλεγα αμφίροπο, με την έννοια ότι... ο Παναθηναϊκός δεν βλέπω να είναι σε καλή ούτε αγωνιστική ούτε εξεαγωνιστική κατάσταση και ο πρόεδρος του Γιαννακόπουλος κάθε μέρα ανεβάζει και ένα ξεχωριστό post στο Instagram και νομίζω...
2: Θέλει να αποδείξει κάτι και όταν θέλει να αποδείξει κάτι ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει την ποιότητα την ατομική των παικτών, θέλει να αποδείξει κάτι και θα κάνει τα πάντα, γιατί εδώ υπάρχουν φαβορί και outsider στα ημιτελικά ζευγάρια και όπως έλεγα πριν για μια ακόμη χρονιά και περιμένοντας να δούμε τι θα συμβεί με ΠΑΟΚ και Άρη στο μέλλον, για μια ακόμη φορά είναι αυτό το δίπολο του πρωταθλητή Ευρώπης πια Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Πάντως αν υπάρχει τώρα, συγγνώμη, δηλαδή έτσι όπως το βλέπω εγώ ως τρίτος, αν υπάρχει, ναι, μια απάντηση στο παράσημο Ευρωλίγκα στο σπίτι σας, το πρωτάθλημα στο δικό σας είναι αυτό που έρχεται πιο κοντά. Έτσι, δηλαδή από άποψη πρόκλησης είναι το μόνο που μπορεί κάποιος, ας πούμε, να διεκδικήσει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να πάρει με μειονέκτημα έδρας το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Είναι το μόνο που μπορεί να κάνει για να ισοφαρίσει κάπως.
0: Γιατί έχει πάρει και
2: να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις.
1: Ακριβώς, ναι, για να διασκεδάσει κάπως τις εντυπώσεις. Και να μην πει ότι όλη χρονιά έφυγε
2: off. Και είναι και η τελευταία που μένει ως εντύπωση, αλλά το ευρωπαϊκό, το τέταρτο του Ολυμπιακού της ιστορίας, γράφτηκε και μένει και θα είναι σίγουρα η φετινή πιο μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Yeah. Αλλά από εκεί πέρα, επειδή αυτό ακριβώς είναι ο αθλητισμός, το ένα γεγονός υπερκαλύπτει το άλλο και αλλάζουν όλα αυτά στην πάροδο του χρόνου. Τώρα αρχές του μήνα, από την πρώτη μέρα Ιουνίου, όπως όλα δείχνουν, θα αρχίσει αυτή η κόντρα για τον ελληνικό τίτλο. Και σίγουρα εκεί θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον, γιατί πάμε, όπως όλα δείχνουν, ξαναλέω, γιατί, εντάξει, να μην αποκλείουμε τίποτα, αλλά πάμε για μία ακόμη περίπτωση όπου οι αιώνιοι θα βρεθούν και σήμερα στην Αθήνα, τώρα όπως το θυμάμαι, ήταν θέμα συζήτησης. Μιλάμε, είτε θα ήταν Ολυμπιακοί που θα το χαιρόταν, είτε Παναθηναϊκοί, ειδικά και στην περιοχή στο Μαρούσι που είναι και κοντά στο ΆΚΑ. Οι Παναθηναϊκοί ήταν σε μια κατάσταση δύσκολη σήμερα και προσπαθούσαν να εξηγήσουν τι έγινε και τι δεν έγινε και όλα αυτά. Εντάξει, λογικό. Λογικό.
1: Γιώργο, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για τα παράπονα που ακούστηκαν για την διοργάνωση, για τη διοργανώτρια αρχή και την φετινή διοργάνωση, γιατί ακούστηκαν και πριν τους ημιτελικούς και πριν τον τελικό.
2: Από τη Φενέρ, ναι, από τους Τούρκους.
1: Ακούστηκαν διάφορα για τη διοργάνωση. Τελικά ήταν υπερβολικά, επειδή δεν μπόρεσαν κάποιοι άνθρωποι να μπουν, αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θέλεις έτσι να κάνεις κάποιο σχόλιο για αυτές που το έζησες κιόλας.
2: Πρέπει να πω ότι το απόγευμα του Σαββάτου η EuroLeague και ο πρόεδρος ο Ντέγιαν Μποντίρογκα, αλλά και ο CEO της EuroLeague, ήταν ο Ισπανός, ο Τσους Μπουένο, ζήτησαν τρεις φορές και ο καθένας χωριστά συγγνώμη για αυτό που συνέβη στους ημιτελικούς. Τι είχε συμβεί, το απέδωσαν στην πλατφόρμα που διαχειρίζεται τα εισιτήρια και είπαν ότι πέρα από τη συγγνώμη, η Φενέρ μίλησε για 5.000 ανθρώπους που με κάποιο τρόπο ταλαιπωρήθηκαν και κάποιοι δεν μπήκαν καν στο γήπεδο ενώ είχαν εισιτήρια. Η EuroLeague βέβαια το κατέβασε πολύ τον αριθμό. Είπε ότι ήταν 187 αυτοί που επηρεάστηκαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και μάλιστα μπήκαν κάποιοι τελευταία στιγμή, ίσως ακόμη και χωρίς εισιτήριο, αφού επιβεβαιώθηκε ότι είχαν αγοράσει και όλα αυτά. Την λειτουργία της πλατφόρμας το απέδωσε. Σίγουρα δεν ήταν κάτι καλό για τη διοργάνωση αυτό, γιατί κυκλοφόρησε. Συζητήθηκε πάρα πολύ. Από την άλλη, αυτή η διοργάνωση, το Final Four, έχει πάντα μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, μιλάμε για πακέτα εισιτηρίων. Δεν είναι δηλαδή κάθε εισιτήριο για κάθε αγώνα ξεχωριστό. Οπότε, και επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι αγοράζονται ακόμη και πριν από την ανάδειξη των τεσσάρων ομάδων του Final Four. Δηλαδή, νωρίς, όπως οι φίλοι του Παναθηναϊκού, θεωρούσαν δεδομένο ότι θα είναι εκεί. Αγόρασαν τα εισιτήρια. Μένει έξω ο Παναθηναϊκός, τι γίνεται. Και δεν μιλάμε για φτηνά εισιτήρια. Έτσι, μιλάμε για εισιτήρια που ξεκινάνε από 500, 600 και πάνε πολύ ψηλά η τιμή. Εκεί λοιπόν η μεταβίβαση επίσης δεν φαινόταν ότι είναι κάτι απλό, γιατί πρέπει να μπουν τα στοιχεία, πρέπει να είναι ποιοι θα καθίσουν μαζί με ποιους. Υπάρχει έτσι ένα λίγο πολύπλοκο σύστημα που καθυστέρησε όλη αυτή τη διαδικασία. Βέβαια οι Τούρκοι είχαν δικά τους εισιτήρια αγορασμένα. Εκεί είπαμε το θέμα αποδόθηκε στην πλατφόρμα και στα στοιχεία που έπρεπε να μπουν και να περαστούν. Και γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Όπως είναι δύσκολη και από την Παρασκευή στην Κυριακή όταν μια ομάδα μένει έξω. Έχει συμβεί στο παρελθόν. Εδώ τώρα δεν είχαμε Ολυμπιακό συνέχιση, οπότε η πλειοψηφία έμεινε και ήθελε και άλλα εισιτήρια. Οι λιγότεροι που ήταν οι Ισπανοί της Βαλένθια, όχι, είχαν κάποια εισιτήρια, πιθανόν να τα έδωσαν. Ακόμη και αυτή η μεταβίβαση όμως απαιτούσε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Γεγονός είναι πάντως ότι θα πρέπει να το λύσει αυτό η EuroLeague. Πρέπει να βρει έναν τρόπο για να μην ξαναπαρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, επειδή ο Γιώργος πάει και στο Μουντιάλ, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, εκεί για τους μεταδόσεις.
2: Όχι ακόμη, όχι ακόμη, σε λίγο.
0: Σε λίγο, βεβαίως.
1: Εντάξει, δεν θα πάρουμε από αύριο το τηλέφωνο.
2: Όχι, είναι έτοιμος να το αρχίσει. Λίγο πανικοβλήθηκα ο Θόδωρος όπως πρέπει.
1: Ναι, αν ήταν εδώ ο Θόδωρος.
2: 11 Ιουνίου ξεκινά το.
1: Εντάξει, θα πάρει μια ανάσα ο άνθρωπος.
2: Χωρίς ελληνική εθνική ομάδα, δυστυχώς.
1: Δεν πειράζει.
0: Χωρίς ελληνική, αυτό είναι το κρίμα. Αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πολύ περισσότερες ομάδες. Το Ιράν δεν ξέρω αν θα είναι τελικά. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση που τη δείχνει η ΕΡΤ, έτσι. Θα είσαι και εσύ εκεί.
2: Τα δικαιώματα είναι τηλεοπτικά στην ΕΡΤ. Ασφαλώς είναι 104 αγώνες. Είναι πολλά παιχνίδια. Θα τα δείξει όλα η ΕΡΤ. Θα είναι όλα σε απευθείας μετάδοση. 48 ομάδες. 11 Ιουνίου, γιατί είναι πολλές οι ομάδες, άρα διευρύνθηκε και η διάρκεια. Είναι όλα σε απευθείας μετάδοση. 48 ομάδες.

0: πολύ, γιατί ως μέρος είναι πολύ ενδιαφέρον το Μεξικό σίγουρα. Ως επίπεδο ασφαλείας όμως υπάρχει ένα ζήτημα και η απόφαση που πάρθηκε είναι σίγουρα θα ταξιδέψουν δύο συνάδελφοι για τον εναρκτήριο αγώνα που θα γίνει 11 Ιουνίου Μεξικό, Νότια Αφρική είναι το παιχνίδι και θα είναι εκεί δύο συνάδελφοι για την περιγραφή. Από εκεί και πέρα η απόφαση, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα ασφαλείας, επαναλαμβάνω, με τη λογική ότι θα έπρεπε να υπάρχει security για τους δημοσιογράφους, ακόμη και για τους δημοσιογράφους δηλαδή που θα κυκλοφορήσουν εκεί. Mm-hmm. Η απόφαση που φαίνεται να υλοποιείται είναι ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια του θα γίνουν στο Μεξικό στην πρώτη φάση, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων θα γίνει στις ΗΠΑ. Θα καλυφθούν, γιατί υπάρχει και αυτό το σενάριο. Θα γίνει και έτσι, δηλαδή με dubbing, με περιγραφή από στούντιο.
1: Από τα πάτρια εδάφη δηλαδή, ναι.
0: Ναι, μεταξύ των οποίων και του Μεξικού κυρίως, επαναλαμβάνω, για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια.
1: Μάλιστα, ναι, γιατί μαθαίνω ότι και το Ιράν έχει μεταφέρει το προπονητικό του στο Μεξικό. Έτσι, οπότε ακριβώς μαζεύονται πολλά ζητηματάκια έτσι, για τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.
0: Εγώ τώρα μόλις θυμάμαι ότι έχω να περιγράψω ένα παιχνίδι του Ιράν, πάντως, αν θυμάμαι.
1: Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε, κάτι μου λέει. Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Εννοείται. Θα έχουμε και επαφή καθημερινή.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, είναι οι τυχεροί εδώ που θα βλέπουν στην τηλεόραση που έχουμε μέσα στο στούντιο. Μετά τους τίτλους θα σου πω ποιοι είναι οι τυχεροί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Πρωτιάδηση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στη τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα. Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, η εγκέφαλη της νέας μαφίας σε βάρος το ΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. 20 συλλήψεις. Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Την ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου ζητεί ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος στις συνομιλίες με το Ιράν. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του, πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα. Στις 4 η επόμενη ενημέρωση.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11:00 με 1, Σάββατο και Κυριακή.

0: στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Γιώργος ο Τραπεζανίδης θα είναι στο Μουντιάλ, όπως ακούσατε πριν από λίγο. Η τυχερή εδώ στο σταθμό είναι πρώτον ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, ο οποίος κάνει εκπομπή με τα μεσονύχτια εκεί γύρω στις 12 το βράδυ. Πάνω του θα πέφτει ματσάκι, είμαι σχεδόν σίγουρος, αν πάρεις με τις ώρες. Επίσης τυχερή θα είναι και οι δύο πρωινοί τύποι, έτσι, Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τσομπάνογλου, γιατί εκεί στις 7 η ώρα θα υπάρχει ματσάκι, έτσι να το παρακολουθούν. Κατά 7, τη διάρκεια της εκπομπής.
1: 7-9 λες.
0: Ναι. 6-9 είναι η εκπομπή. Εντάξει, κάποια στιγμή μέσα σε αυτό σίγουρα θα υπάρχει ματσάκι. Ναι. Εμείς εδώ το μεσημέρι, σύστημα 3-5-2, παρά το γεγονός ότι είναι αμυγός αθλητική εκπομπή, μάλλον θα ασχολούμαστε με το τένις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί ματσάκι εκείνες τις ώρες δεν βλέπω να έχει.
1: Ναι, δεν θα έχει.
0: Πολύ νωρίς το πρωί θα είναι και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Θα κοιμούνται και οι συνάδελφοι που θα είναι εκεί.
0: Ναι,
1: για να μιλήσουν.
0: Θα υπάρχει θέμα. Αλλά εντάξει, θα έχουμε τότε το βασικό center for της ομάδας. Όχι ότι είναι η αναπληρωματική, συγγνώμη Θόδωρε, πάνε πίσω.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, αλλά θα έχουμε το βασικό center for, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα βρίσκει τρόπο να σκοράρει.
1: Να ξυπνάει.
0: Και να παίζει για όλες τις γραμμές. Άμυνα, επίθεση, κέντρο, επίθεση, ναι. Τα πάντα όλα. Παντού και τα πάντα όλα.
1: Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, είναι ακόμα.
0: Λοιπόν, ξέρεις εγώ τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι πλέον δεν πιστεύω το κομμάτι της απουσίας. Ειδικά όταν μιλάμε για μάτς στα οποία κρίνονται τίτλοι. Είτε είναι σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ, εγώ πλέον δεν θα πιστεύω. Θα θεωρώ δηλαδή ότι το αφήγημα έχουμε πολλές απουσίες είναι ένα αφήγημα το οποίο μοναδικό σκοπό έχει είναι να ρίχνει στάχτη στα μάτια του αντιπάλου.
1: Ναι.
0: Όταν έχεις μπροστά σου ένα μάτς τελικό, δεν με ενδιαφέρει ποιος σου λείπει ή πόσοι σου λείπουν. Οι υπόλοιποι είναι τελικός, θα πρέπει να παίξουν και για αυτούς που λείπουν.
1: Στον τελικό, ναι, γιατί θα σου δώσω το παράδειγμα της Μονακό, η οποία είχε απουσίες, αλλά δεν μπόρεσε να συναγωνιστεί τον Ολυμπιακό. Διότι οι απουσίες της Μονακό ήταν σαφέστατα και περισσότερες, αλλά κυρίως ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να καλύψουν οι υπόλοιποι παίκτες που βρισκόταν στο ρόστερ, έτσι. Αλλά εκεί νομίζω ότι δεν καλύφθηκαν. Στην Ρεάλ τη χθεσινή καλύφθηκαν. Αν όμως η Ρεάλ ήταν παιχνίδια συνεχόμενα, δηλαδή αν ήταν ας πούμε σειρά όπως τα play-off που λέμε και έπρεπε να πάει να παίξει και το επόμενο σε 2 μέρες και ξανά το επόμενο, νομίζω δεν θα μπορούσε να το κάνει.
0: Όχι, ναι, εντάξει, φυσικά. Μιλάμε
1: ο Ολυμπιακός θα είχε πολύ περισσότερες
0: επιλογές. Ναι, μιλάμε για να έχεις ένα παιχνίδι, εδώ ένα τελικό ας πούμε.
1: Ένα παιχνίδι υπερπάντων αγών, έτσι κάπως έτσι το έπαιξε.
0: Βρήκε όμως τρόπο και εδώ να δώσουμε και ένα μεγάλο respect στους Ισπανούς, έτσι.
1: Ναι, μπήκαν όμως κάποια σου τα οποία δεν μπαίνουν. Θα μου πεις τώρα πια στην Ευρωλίγκα έχω δει απίστευτα τρίποντα, απίστευτα τρίποντα. Καλά, ο Χεζόνι έβαζε από το κέντρο. Κατέβαινε και έλεγα: αν δεν το μαρκάρουν 3 μέτρα, 4 έξω από τη γραμμή, θα σουτάρει και σούτερνε και μπαίνε μέσα. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει. Κατάλαβες. Δηλαδή πλέον έχουν βρει τρόπο να σκοράρουν όχι από την γραμμή του τριπόντου, αλλά 3 μέτρα πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Κατάλαβες. Mm-hmm. Εκεί δεν σε μαρκάρει ο άλλος, δεν προλαβαίνει να πάει. Σου λέει: θα σουτάρει και από εκεί. Και σουτάρουν από εκεί. Και επίσης έχω δει κάποια βιντεάκια στο διαδίκτυο που κυκλοφορούν όπου αθλητές μεγάλη τέτοιου επίπεδου, δηλαδή μπασκετμπολίστες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, τα ανεβάζουν κάποιοι προφανώς προπονητές ή συνοδοί ομάδων κλπ. Που κάνουν προπόνηση και κάνουν προπόνηση και βάζουν σουτ από το κέντρο, από κάτι γωνίες περίεργες, από απίστευτα σημεία του γηπέδου δηλαδή. Κάνοντας προπόνηση, δηλαδή το έχουνε, θέλω να πω. Μπορούν να σουτάρουν από παντού και να μπει η μπάλα μέσα. Κατάλαβες. Αυτό είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Δεν γινόταν αυτό πριν από μια δεκαετία. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Σήμερα όμως και αυτός που έβαλε τα πολλά τρίποντα ο Αμερικανός ήταν πάνω του δυο κρεμασμένοι, χωρίς να βλέπει πίσω την μπάλα και μπαίνει μέσα.
0: Έτσι είναι το μπάσκετ. Ναι, δυστυχώς θα πω εγώ, εμένα δεν μου αρέσει αυτό και πάρα πολύ να παλεύει μια ομάδα ας πούμε έτσι να βγάζει το σύστημα για να βάζει 2 πόντους και να σηκώνεται ο αντίπαλος σουτέρ ας πούμε
1: και... Ακριβώς και πήγαινε ακριβώς μέσα.
0: Χλάτς όπως το λέγαμε και εμείς τις αλάνες, ναι.
1: Έτσι.
0: Τα επωνομαζόμενα και ως χλατσοτά.
1: Λοιπόν πάμε...
0: ο Γιώργος Μπαρτζόκας μένει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, προφανώς είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Δεν θα μπορούσε να γίνει
1: διαφορετικά. Για να ετοιμάσει και το καινούριο, μάλλον για να μπει ο ίδιος με την ομάδα στο καινούριο γήπεδο που θα ετοιμάσουν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Θα να διαμορφώσουν, να το πω έτσι, το
0: στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Ναι. Θα γίνει κατά κάποιο τρόπο σαν αυτό που είναι σήμερα το ΟΑΚΑ.
0: Επίσης, μια δευτερεύουσα εξέλιξη, γιατί είχαμε και ένα άλλο περιστατικό κατά τη διάρκεια του τελικού. Είχαμε την παρέμβαση, την παραγγελία μάλλον του προϊσταμένου της Αγγελίας Πρωτοδικών του κυρίου Αριστίδη Κορέα στο τμήμα αθλητικής βίας, προκειμένου να εξεταστούν όλα τα βίντεο που καταγράφηκαν, που καταγράφηκε το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη. Έτσι.
0: Ο εισαγγελέας λοιπόν ζήτησε από στελέχη του τμήματος αθλητικής βίας να μελετήσουν κάθε βιντεολειπτικό υλικό, είτε από το κύκλωμα του σταδίου, είτε από άλλες πηγές, όπως παραδείγματος χάρη κάποιοι που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να αναζητήσουν αν προκύπτει η διάπραξη κάποιες διοκόμενες αξιόπινες πράξεις. Τώρα, αν βρουν.
1: Καλά, να είχαμε να λέγαμε ναι, αυτό.
0: Αν αλλά... βρουν, θα υπάρξει συνέχεια. Αν δεν βρουν, τότε δεν θα υπάρξει καμία συνέχεια. Πάμε να στοίχημα τι θα γίνει.
1: Να βρούμε. Μα δεν είναι. Εδώ τώρα δεν μιλάμε. Και εσύ και εγώ δεν θα μπορούσαμε. Δηλαδή, τι, επειδή θα πιαστούμε στα χέρια και θα σε σκίσω την μπλούζα, θα με σκίσει την μπλούζα, θα πάμε φυλακή. Αστεία πράγματα τώρα. Αυτά γίνονται σε όλα τα γήπεδα. Απλά επειδή είναι τα δύο μεγάλα ονόματα. Έτσι, για το λόγο αυτό πιστεύω έγινε όλο αυτό το, όλη αυτή η φασαρία που λες, και επειδή είδαν το φως της δημοσιότητας με τα βίντεο που κυκλοφορούν.
0: Όχι, πάντως,
1: τώρα,
0: να
1: αν θες τη γνώμη μου,
0: δεν ξέρω.
1: Το να σκιστεί η μπλούζα του Προέδρου του Ολυμπιακού που κυκλοφορεί, όπως και όλοι οι Πρόεδροι, δεν το λέω μόνο για τον Μαρινάκη, για όλους τους Προέδρους με 10 μπράβους, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και επίσης μου κάνει τρομερή εντύπωση και αυτό με τον. Εγώ δεν τον ξέρω αυτόν τον κύριο Δημητριά, δεν τον ήξερα. Πρώτη φορά τον είδα. Mm-hmm. Και αυτό με πλάτη δεν είδα που στο σημείο εκείνο. Αλλά μου φάνηκε πολύ περίεργο να ορμήξει αυτό σε όλη τη συνοδεία του Ολυμπιακού.
0: Δεν ήταν μόνος ούτε ο κύριος Δημητριάδης.
1: Α, υπήρχαν κι άλλοι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Προφανώς ή το ξέρεις.
0: Όχι, γράφεται. Στο ρεπορτάζ για το τι έγινε, γράφεται ότι και είχαν και οι δύο του. Είχαν φρουρά και οι δύο. Έτσι να το πούμε απλά. Και οι δύο.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τότε δεν συνεχίζω. Απλά, δεν ξέρω. Ενεπλάκη δηλαδή.
0: Εγώ
1: και
0: το
1: φρουρά...
0: μόνο που έχω να πω ναι, είναι ότι μπορεί να έγινε και εμπλοκή της φρουράς. Έχουμε πλέον αυτή την παραγγελία του εισαγγελέα.
1: Ο κύριος Δημητριάδης δηλαδή είναι τόσο πρόσωπο που κινδυνεύει κλπ. Δεν το γνώριζε αυτό.
0: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λέει, διάπραξη αδικημάτων που δεν επιτρέπουν αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση, το θέμα θα κλείσει. Εκτός λέει, αν φέρει την υπόθεση στη δικαιοσύνη κάποια από τις δύο πλευρές με την υποβολή μήνυσης, που δεν έχει γίνει ακόμα. Γιατί είπαν ότι θα κατατεθούν μηνύσεις, δεν έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής από κανέναν από τους δύο.
1: Και δεν θα
0: και να δούνε αν το τμήμα της αθλητικής βίας.
1: Προφανώς και οι δύο είναι Ολυμπιακοί.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, τι προσωπικό είχε να κάνει κάτι με πολιτική, μάλλον.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι.
0: Είχε να κάνει προφανώς με άλλα θέματα και όχι τόσο αθλητικά.
1: Με Ολυμπιακό.
0: Όχι, ναι, δεν σχετιζόταν με τον Ολυμπιακό αυτό το θέμα που ήταν. Η θριαλίδα που ξεκίνησε τον καυγά. Πάντως το τμήμα αθλητικής βίας για περιπτώσεις προπυλακισμού ή περιπτώσεις στοιχομηθείας ανθρώπων μέσα σε αθλητικούς χώρους έχει κινηθεί. Έχει βρει δηλαδή ότι υπάρχουν. Δηλαδή να θυμίσουμε, αν θυμάμαι καλά, ότι το περιστατικό που έγινε με τους δημοσιογράφους στα δημοσιογραφικά της Τούμπας, το θυμάσαι πριν από κανένα δίμηνο τρίμηνο.
1: Ναι.
0: Και εκεί ήταν ελεκτικό. Πήγαν κάποιοι φύλαθλοι στους δημοσιογράφους με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι. Έτσι. Υπήρξε
1: τους
0: θέμα.
1: Τους έδιωξαν. Άλλο εκεί. Άλλο πράγμα.
0: Χωρίς. Λεκτικά. Φύγανε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα. Σκέφτομαι εγώ τώρα ένα που βρέθηκε και τιμωρήθηκε. Με πρόστιμο θα μου πείτε, αλλά τιμωρήθηκε. Βρέθηκε πράγμα να ελεγχθεί από το τμήμα αθλητικής βίας. Λέω εγώ τώρα.
1: Μα
0: αυτό, να το δούμε, έτσι.
1: Αυτό υπάρχει και βίντεο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο.
0: Όχι μόνο ένα. Πάρα πολλά και από ιδιώτες κιόλας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τέλος λοιπόν, πάντων, στα δευτερεύοντα του αθλητικού κομματιού είναι η συγκεκριμένη
1: εννοείται,
0: το συγκεκριμένο περιστατικό, έτσι.
1: Εννοείται, αλλά και εμένα πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Δεν μπορούσα να το φανταστώ, δεν μπορώ να ξέρω δηλαδή τι ακριβώς προβλήματα υπάρχουν μεταξύ τους, αλλά μου έκανε πραγματικά τρομερή εντύπωση σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε μια τέτοια γιορτή κλπ. Μετά άκουσα κι άλλα, ότι δεν πήγε λέει να χαιρετήσει ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός τους πρόεδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Παίρνοντας από εκεί,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: αν υπάρχει, τι υπάρχει μεταξύ τους.
1: Διαβάζω,
0: είναι κάτι το οποίο δεν
1: διαβάζω
0: το γνωρίζω.
1: Διάφορα. Αν δεν είσαι εκεί όμως και δεν τα ζήσει, δεν τα ξέρεις από κοντά, δεν μπορείς και να εκφέρεις γνώμη, γιατί σήμερα πολλά λέγονται, πολλά γράφονται και πολλά από αυτά είναι και ψέματα, έτσι. Mm-hmm. Ή διονγκώνονται. Εντάξει. Άλλο τώρα ότι τα βίντεο καταγράφουν την πραγματική εικόνα, έτσι. Αυτό το βίντεο δηλαδή που δείχνει αυτό το πράγμα, ναι, αλλά τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να πάμε
0: ναι,
1: και
0: να
1: στον
0: κάνουμε,
1: ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε ΠΑΟΚ γυναίκες και ΠΑΟΚ άντρες. Το double που περίμενες τους άντρες ήρθε στις γυναίκες.

0: Και συνεχίζω από εκεί που σταμάτησα, αγαπητέ Δημήτρη, λέγοντας ότι ο ΠΑΟΚ το πήρε το ντάμπλ στο ποδόσφαιρο. Όχι στους άνδρες, στις γυναίκες. Και το κύπελο νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης με 2-0 στον τελικό που έγινε στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού, και κατέκτησε το 8ο κύπελο στην ιστορία του. Έκανε τον ντάμπλ γιατί είχε ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα, γιορτάζοντας έτσι τα 100 χρόνια. Και ό,τι δεν πήραν οι άντρες, το πήραν οι γυναίκες.
1: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο γυναικών, τώρα αυτό μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, γιατί οι περισσότεροι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο των ανδρών. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι υπερδύναμη λίγο στις γυναίκες, στο ποδόσφαιρο. Έτσι.
0: Χρόνια τώρα, δηλαδή, όχι τώρα.
1: Συγγνώμη κιόλας, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και
1: εντάξει,
0: νομίζω ότι ο Γιώργος Μήνος το ξέρει καλύτερα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Έχω καλύψει με τον Γιώργο Μήνο Champions League γυναικών ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ.
0: Σοβαρά.
1: Ως μεταφραστής.
0: Α, φοβερό. Ναι,
1: ναι. Ως μεταφραστής με έχει πάρει ο Γιώργος μαζί του. Γεια σου, Γιώργη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πράγματι έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ είχε μια πολύ καλή ομάδα. Πέρυσι είχε μια ανανέωση, γιατί το κατέχει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Να πούμε ότι το πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται να έχει αυτοσυγκέντρωση και τα παιδιά και οι κοπέλες που αγωνίζονται πρέπει να δείξουν αυτό. Πρέπει να είναι πολύ καλές παίκτριες. Και πολύ καλό σύνολο. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί στα λόγια να λέμε ότι το παίρνει ο ΠΑΟΚ, το παίρνει ο ΠΑΟΚ, αλλά η δουλειά που γίνεται σε το τμήμα αυτό, βλέπουμε τώρα την ΑΕΚ, βλέπουμε τον Αστέρα Τρίπολη, βλέπουμε τον Βόλο και άλλες ομάδες, οι οποίες έχουν στοιχεία που μπορούν, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, που μπορούν να κάνουν, το ξεπέταγμα. Τώρα ο ΠΑΟΚ είπε για το πήρε για τα 100 χρόνια τον ντάμπλ και φυσικά αύριο στις 6 το απόγευμα στο σπίτι του Χάντμπολ. Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής θα μεταδώσει στη Φιέστα που θα ετοιμάζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Πάνω από 2-3 χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται εκεί για να δώσουν για να πάρει ο ΠΑΟΚ το ντάμπλ. Ακόμη ένα
0: στο χάντμπολ.
2: Για το χάντμπολ, γυναίκες στο χάντμπολ.
0: Ακριβώς.
1: Γυναίκες στο χάντμπολ, έτσι. Ναι, okay.
2: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής μεταδίδει ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά ο Άκης Αχίμωγλου και ο Θοδωρής Φελάνης. Είναι μια ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να γιορτάσει ακόμη μια φορά ενώ περίμενε ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο να πάρει κάτι, τελικά δεν πήρε τίποτα, αλλά αστροπρόσωπο τον έβγαλαν οι γυναίκες.
0: Ναι, αυτό που είπες...
1: Αυτό θα το κρατήσω, αστροπρόσωπο τον έβγαλαν οι γυναίκες, έτσι. Αυτό,
2: μέχρι στιγμής.
1: Ναι, εντάξει, μέχρι στιγμής. Μπορεί να πάρουμε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, μπορεί να πάρουμε.
2: Το χάντμπολ είναι άθλημα που μπορεί να πει, λες ναι, και τελικά να έρθει πούμερα. Γι' αυτό λέω, και το βόλεϊ, το ξέρει καλά. Αυτά τα αθλήματα χάντμπολ, βόλεϊ, τα ξέρει πολύ καλά.
0: Έτσι, για μένα,
1: Πάντως, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, εγώ θα το πω τώρα, επειδή πολλές γυναίκες αγωνίζονται τα αθλήματα στα οποία συμμετέχουν να γίνουν επαγγελματικά, οι μισθοί τους να είναι με συμβόλαια, να έχουν όχι τις ίδιες, αλλά πανομοιότυπες παροχές με αυτά των ανδρών, ότι αγωνίζονται πάρα πολύ, έτσι. Θα το επαναλάβω, μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα ότι στα 100 χρόνια της δικιάς μου ομάδας, έτσι αυτή που υποστηρίζω, ασπροπρόσωπο τον ΠΑΟΚ, τον έβγαλαν τα τμήματα των γυναικών.
0: Και αύριο, αν κατακτήσει και η γυναίκα και το χάντμπολ.
2: Είδατε ένα τελικό, παιδιά, στο Όσλο, τελικό Champions League. Μπαρσελόνα-Λιόν. Μέρα με τη νύχτα. Ο Μαδάρα. Χαιρός σαν να βλέπεις ελληνικό πρωτάθλημα Α κατηγορίες. Super League 1. Για να παραβλέψει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ο Μαδάρας και οι δύο.
0: Άνετα.
2: Για τέτοια ποιότητα. Στο Όσλο. Ούλευε Όσλο.
1: Λοιπόν, τώρα σε φέρω λίγο στα των ανδρών όμως, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
2: Τον ανδρών ο ΠΑΟΚ, παιδιά, είναι ακόμη είμαστε υπό εξέταση τους παίκτες που θα φύγουν. Θα έρθουν, θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο, όχι θα ενθερμώ. Σε επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει ο Ιβάν Σαββίδης. Γίνονται συζητήσεις με τους παίκτες οι οποίοι θα μείνουν, οι παίκτες οι οποίοι τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, αν θα ενωθούν ή όχι. Σάστρε, Καμαρά, Βολιάκο, Λόβρεν, αρκετοί παίκτες.
1: Ιβανούσετς.
2: Αυτοί που παραμένουν θα είναι ο Μεϊτέ, Μπάμπα και Κεντζιόρα, αφού σύμφωνα με τις συμμετοχές θα είναι στην ομάδα για την ερχόμενη χρονιά. Υπάρχουν επίσης ο Ιβανούσετς, υπάρχει επίσης και άλλοι παίκτες, ο Γιακουμάκης. Αυτοί είναι, για τους παίκτες που σας έχω πει, από τους 8-9 παίκτες θεωρώ ότι δεν θα μείνει κανένας. Η εκτίμησή μου.
1: Μάλιστα. Εδώ όταν μιλάμε με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο κυρίως για πληροφορίες που έρχονται
2: από τον Άρη.
1: Όχι, για τον ΠΑΟΚ όταν μιλάμε.
2: Βασικά
1: όταν μιλάμε γενικά για τις ομάδες της πόλης μας και έχουμε πληροφορίες από Τουρκία, μου έχει πει άκου τα όλα και κράτα τίποτα. Αυτό σκέφτηκα όταν διάβασα το δημοσίευμα της Fanatic, η οποία λέει ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι θετικός, λέει, στην προοπτική να μετακομίσει από τον ΠΑΟΚ στην Μπεσίκτας.
2: Σήμερα είναι θετικός ο Νίκολης.
1: Α, άρα δεν υπάρχει τίποτα, έτσι, αυτό μας λες.
2: Εννοείται. Τι να είχαμε να λέγαμε.
1: Άνα, γεια σου.
2: Σήμερα τον Νίκολης έχουν πιάσει.
1: Α, έχουν πιάσει τον Νίκολης. Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι. Πάει. Αν πιάσουν μετά τον Ράφα Μπενίτεθ, δεν πιάνει.
0: Ο Μπενίτεθ,
2: μια χαρά.
1: Okay.
2: Στο Βάρσο, στο Ζαχαρωτήριο εκεί στην Κηφισιά, στον Παϊρακτάρι, μια χαρά εκεί στο Μοναστηράκι, ωραία κεμπάπ, ωραία γλυκά. 5.940.000 αποζημίωση.
0: Ο Μπενίτεθ.
2: 3 εκατομμύρια το χρόνο για συμβόλαιο ενός έδωσης που πήρε. 10 εκατομμύρια. Μια χαρά.
1: Τουλάχιστον να πιάσουν τον Μπενίτεθ που ψάχνει και για δουλειά ο άνθρωπος, να αφήσουν τους δικούς μας εδώ ήσυχους να δουλέψουν, γιατί έχουν προκριματικά, ρε παιδί μου. Εντάξει,
0: εγώ,
1: ναι.
0: Εγώ αν ήμουν στη θέση του Αλαφούζου, θα τον έλεγα: κοίταξε, θα σου δώσω τα 6 εκατομμύρια που θέλεις, αλλά θα πας στον Πανσεραϊκό ένα χρόνο τζάμπα. Εκεί θα πας, υποχρεωτικά. Θα προπονείς τον Πανσεραϊκό ένα χρόνο.
1: Ρε φίλε, αλλιώς, πολύ τέτοιο, αλλιώς δεν παίρνεις. Είσαι μικροσατανάς, είσαι στις...
2: Εκεί έχει καζάντι πει, όταν έφερνε ο Βασίλης Αναστασιάδης από τα... από την Κερκίνια, τη Λίμνη εκεί, τα καζάντι πει και όταν...
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα περνούσε ζάχαρη στις Σέρες. Καμία αμφιβολία.
2: Μια χαρά ζάχαρη, μια χαρά. Με άχνη κιόλας.
1: Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο ή να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια.
2: Απλά, περιμένουμε τον Λιβάν Σαββίδη να ξεκαθαρίσει και γενικά τους, το τι σκέφτεται να κάνει με τον εξυγχρονισμό της ΠΑΕ και όλους αυτούς.
1: Η συνέντευξη του κυρίου Παπαμιμίκου που είχε δοθεί η πρώτη, είχε πει ότι τελειώνει το πρωτάθλημα και θα προβούμε σε ανακοινώσεις, αλλαγές. Αυτό πότε θα γίνει, ξέρουμε κάποια ημερομηνία ή τουλάχιστον...
2: Την άλλη εβδομάδα.
1: Α, την άλλη εβδομάδα, μάλιστα.
2: Με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
1: Αν είναι και τρίμερο την άλλη εβδομάδα. Οπότε περιμένουμε το πνεύμα τη Δευτέρα και από Δευτέρα μπαίνουμε έτσι στην τελική ευθεία.
0: Ωραία.
2: Φυσικά και αύριο αναμένουμε με τη μετάδοση του Θοδωρή Κατζηπατελή για την Ερασπορ το τρόπαιο, ένα ακόμη τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη. Το ποτάρμα, δηλαδή.
0: Για να το εξηγήσουμε στον κόσμο που ενδεχομένως δεν ξέρει τώρα, είναι αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα ο τέταρτος τελικός του handball των γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει το μειονέκτημα της έδρας, αλλά και στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην Αθήνα έχασε στην παράταση, δηλαδή παραλίγο να το πάρει. Στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε εδώ κέρδισε εύκολα. Και στο τρίτο...
2: Ήταν το μάτς ισόπαλο και το πήρε στην παράταση.
1: Ναι.
0: Και στο τρίτο πήγε κέρδισε στην Αθήνα.
1: Έκανε break. Δηλαδή.
0: Έκανε break. Και τώρα είναι η ευκαιρία να κάνει την τρίτη νίκη στις τρεις νίκες.
2: Είναι η ώρα του Βαλαόρα, όπως λέμε.
0: Αυτό.
1: Του τίτλου.
2: Του κόσμου.
1: Στις
0: του τίτλου. Ακριβώς. Να πάρει έναν ακόμα τίτλο. Στις γυναίκες να πάρει το πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ. Σήμερα παίζει και ο τελικός.
2: Δεν
0: είναι εύκολο, βέβαια δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο παιχνίδι, γιατί άμα δεν προσέξεις, το ίδιο που έκανε εσύ θα πάθει και η άλλη ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Πιο φεμινιστική εκπομπή δεν έχει γίνει
0: στο μεταξύ, σήμερα. Είναι στον τελικό του handball και των ανδρών και των γυναικών. Σήμερα παίζει και με τον Ολυμπιακό το τρίτο παιχνίδι η ανδρική ομάδα στις 7. Όλα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
1: Ναι. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός στους άνδρες πόσο είναι?
0: 1-1 στη σειρά. Ναι, ναι. Και το τρίτο παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού.
1: Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, για χαρά.

0: Η κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό επισκίασε δύο εξαιρετικά δυσάρεστες ειδήσεις, τις οποίες οφείλουμε βεβαίως
1: αυτό
0: να κάνουμε.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι. Η μία είναι η πιο πρόσφατη, είναι του Παρασκευά Άντζα. Δεν ξέρω, θα τον θυμάσαι και εσύ.
0: Τον θυμάμαι χαρακτηριστικά.
1: Ναι. Εγώ τον έχω μεταδώσει και άπειρες φορές στην καριέρα του. 49 ετών έφυγε ο Παρασκευάς Άντζα σήμερα από τη ζωή. Ένας ποδοσφαιριστής από τους καλύτερους στόπερ της εποχής του. Και έχει παίξει βέβαια τη μεγάλη καριέρα την έκανε στον Ολυμπιακό, αλλά έχει παίξει και στην Ξάνθη, έχει παίξει και στην Δόξα Δράμας νομίζω, αλλά το σίγουρο είναι ότι έφυγε από μία ασθένεια η οποία πραγματικά αφού έδωσε μάχη στην μονάδα εντατική θεραπείας της Δράμας, πάλευε με μία αρρωστία την οποία να σου πω την αλήθεια δεν τη γνώριζα. Με την ALS όπως λέγεται, δηλαδή πλαγία αμυοτροφικής κλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα. Από αυτήν λέει την νόσο έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει αναπηρικό αμαξίδιο, είναι επιθετική και από τη στιγμή που θα σε βρει πολύ δύσκολα μετά μπορείς να γλιτώσεις όπως λέμε. Τώρα τι να πω, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ένας ποδοσφαιριστής, επαναλαμβάνω, με πολύ μεγάλη καριέρα και με 26 συμμετοχές και στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Και 49 χρονών, δηλαδή είναι 49, πολύ ενδεικτικό ότι αυτή η αρρώστια όπου χτυπάει αφήνει.
1: Δεν ξέρω να τη γνώρισε εσύ.
0: Εξαιρετικά θλιβερό αποτύπωμα.
1: Πλαγία αμυοτροφικής κλήρυνσης λέγεται.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη δυσάρεστη είδηση είναι ο θάνατος της αγωγός Μαστροκόστρα, της γυναίκας του Δέλα, έτσι.
0: Του Τραϊανού Δέλα.
1: Ο Τραϊανός Δέλας, ο οποίος έχασε τη γυναίκα του σε ηλικία 55 ετών.
0: Μετά από πολύχρονη μάχη με τον
1: 18 χρόνια.
0: Καρκίνο, 18 χρόνια πάρευε.
1: Διαγνώστηκε δύο μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού τους, ο καρκίνος. Και αυτό διότι, όπως είχε πει τότε χαρακτηριστικά συνεντεύξεις που έδινε, δεν μπορούσε να θυλάσει. Και εκεί το ανακάλυψαν και από το νοσοκομείο δεν βγήκε. Έκανε και την επέμβαση στη συνέχεια και μετά από 3 μήνες είδε και το παιδί της. Έτσι, για 3 μήνες δεν μπορούσε ούτε να το δει. Με αποτέλεσμα και όπως έλεγε αυτό που την στεναχωρούσε είναι μην πεθάνει και δεν δει το παιδί της να μεγαλώνει. Το παιδί της έγινε 18 χρονών, ενηλικιώθηκε. Αλλά παραπάνω δεν άντεξε, πάλεψε 18 χρόνια με τον καρκίνο του μαστού. Που βέβαια η αλήθεια είναι ότι εάν το προλάβει σε πρώιμο στάδιο, σήμερα θεραπεύεται.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: δεν έχει τραγική κατάληξη.
1: Ναι, θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά η πεθερά μου είχε, έκανε μαστεκτομή και στα δύο στήθη και έζησε 30 χρόνια. Πέθανε δηλαδή από κάτι άλλο. Mm. Καμία σχέση με τον καρκίνο του μαστού. Θέλω να πω δηλαδή, το έχω το παράδειγμα ότι αν το προλάβει, μπορεί να το σώσει.
0: Σε κάθε περίπτωση, από καρδιά στα ειλικρινή μα συλληπιτήρια τόσο και στον Τραϊανό Δέλα, όσο και στην οικογένειά τη. Είναι ενδεχομένω πολύ έτσι, φτωχά και λίγα τα λόγια που καλούμαστε να βρούμε σε τέτοιου είδου περιπτώσει. Και το μόνο που θα μπορέσω να ευχηθώ εγώ είναι να βρεθεί η δύναμη και το κουράγιο αυτή η οικογένεια, μπαμπά και κόρη, η οικογένειά του σε κάθε περίπτωση να συνεχίσει τιμώντα και τη μνήμη τη μητέρα και τη γυναίκα η οποία έφυγε.
1: Ακριβώ. Και η τρίτη δυσάρεστη είδηση, η οποία ευτυχώ. Ακόμα δηλαδή ο άνθρωπος είναι στη ΜΕΘ των Ιωαννίνων, μιλάμε για τον Μάριο Οικονόμου, ποδοσφαιριστή που και αυτός έκανε μεγάλη καριέρα σε ομάδες εδώ στην Ελλάδα, κατέληξε στα Γιάννενα όπου έμενε, τραυματίστηκε με τη μηχανή του, έπαθε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές καρκώσεις και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντιατικής θεραπείας του νοσοκομείου των Ιωαννίνων, δηλαδή από μια κλωστή κρέμεται η ζωή του. Ποδοσφαιριστής και αυτός με μεγάλη καριέρα σε πολλές ομάδες.
0: Καλά, η καριέρα είναι το λιγότερο που σκέφτεται κάποιος σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Το βασικό είναι ο άνθρωπος να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια. Και λίγη σημασία θα έχει, για μένα τουλάχιστον, από τη στιγμή που ζει, για το αν και πώς θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Έτσι, ναι. Αρκεί να είναι ζωντανός. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Να και ο Χρήστος ο Χατζημίσης ήδη κατέβηκε. Θα μπει σε ένα λεπτό στο στούντιο για να βάλουμε αμέσως μετά σε μια τάξη τη δεύτερη μας ώρα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι εγώ θα είμαι, πώς το λέγανε, έτσι, διακοσμητικό στοιχείο. αν δείτε τη λίστα των υποχρεώσεων παύλα συνεντεύξεων που έχει κλείσει ο Θόδωρος Χατζηπαντελής για το 4 με 5.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση που είχε εμφανιστεί από το πρωί. Όπως αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία Θέμα, από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μέσω της τροχιάς 1, ενώ για το διάστημα των 3,5 ωρών ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός παρέμεινε κλειστός. Λίγο μετά τις 2.30 το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, όπως και η κυκλοφορία των σειρμών σε όλο το μήκος της βασικής γραμμής. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο αριθμός της αύξησης των ενοικίων, ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να υπάρξει και ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή 10 της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με 3 διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος το ΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλίση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με το ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθριξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι. Σε βάρος του, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Προανακριτικά, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα ηρεμιστικών και ναρκωτικών ουσιών, εξαιτίας των οποίων δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει στη μνήμη του τα πραγματικά περιστατικά που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην εις βάρος του αποδιδόμενη ανθρωποκτονία. Σε έρευνα στο δωμάτιό του βρέθηκαν ρούχα με ίχνη αίματος και 2 κουτιά με ναρκωτικά χάπια χωρίς απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθετώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική τόσο προς τους δημοκρατικούς όσο και προς τους εσωκομματικούς επικριτές του. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίταξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν διαπραγματεύεται τη λήξη εχθροπραξιών και δεν ζητά πυρηνικά θέματα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της γωγός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favor, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάμε φίλες και φίλοι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας 352 με Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και Θόδωρο Χατσπαντελή. Συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Υπάρχει άλλη μια δυσάρεστη είδηση που σε λίγο θα μας πει ο Δημήτρης, ανάλογη με αυτή που είχαμε νωρίτερα με τον Άντζα, Δημήτρη, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι απώλεια.
0: Δεν
1: είναι απώλεια, δεν είναι ανάλογη, γιατί η απώλεια πάντα είναι
0: η κορυφαία
1: θλιβερή είδηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος είχε και θητεία εδώ στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, αν θυμάμαι καλά.
0: Σωστά, ναι.
1: Νοσηλεύεται στο Σισμανόγλιο εξαιτίας της σπάνιας νόσου του κινητικού νευρώνα, από την οποία έχασε τη ζωή του Παρασκευά
0: Σάντζας,
1: όπως
0: Παρασκευάς
1: λέγαμε Άντζας, νωρίτερα.
0: Ναι. Αμυοτροφική έτσι, πλάγια σκλήρυνση, πραγματικά, ναι.
1: Και ο Σπύρος Μαραγκός ταλαιπωρείται εδώ και αρκετά χρόνια, και η θεραπευτική αγωγή την οποία ακολουθεί στο Σισμανόγλου θα τον κρατήσει εντός νοσοκομείου για περίπου 1,5 μήνα. Επομένως, ολόψυχα τα περαστικά μας και στον ίδιο και στην οικογένειά του, έτσι, να τον στηρίξει αυτή την περιπέτεια.
0: Να τα καταφέρει, ναι.
1: Να βγει γερός, δυνατός.
0: Πάμε σε κάτι άλλο τώρα που είναι μια ενημερωτική εκδήλωση η οποία είναι αύριο Τρίτη με διοργανωτές στο Δήμο Θεσσαλονίκης και φυσικά την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού, της οποίας ηγείται η κυρία Κούλα Γιαννακύλου, και την πρώτη δημοτική κοινότητα με την υποστήριξη του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής με θέμα αθλητής, προπονητής, γονέα, σχέσεις, ρολόι, αρμοδιότητες και όρια που οδηγούν στην επιτυχία. Εκεί βεβαίως οι συζητητές είναι η κυρία Αναστασία Σερκιτζή, ψυχολόγος, και ο κύριος Γιώργος Βαφιάδης, σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτής. Περισσότερο όμως για αυτή την όμορφη εκδήλωση θα μας πει η κυρία Κούλα Γιαννακίδου, αντιδήμαρχος, που είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Γιαννακίδου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεκινάμε σε λίγο, αλλά έχω βγει έξω για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, κυρία Χατζηπαντελή.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που αναδεικνύετε με την παρουσίαση αυτού του θέματος την εκδήλωση που θα κάνουμε αύριο, όπως πολύ σωστά είπατε, με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, με την πρώτη κοινότητα και με τη στήριξη του Ηρακλή στο Κατσάνιο. Και μάλιστα με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην προπόνηση, όταν πάει ένα παιδί, δεν είναι μόνο του, δεν είναι μόνος του με τον προπονητή, αν θέλετε, είναι και η οικογένεια από πίσω, είναι και οι γονείς, είναι οι συμπεριφορές των γονέων με τα παιδιά, έτσι ώστε τα παιδιά να νιώθουν δυνατά και να προχωρούν μπροστά, το πώς θα συμπεριφερθεί ένας γονέας, το πώς θα συμπεριφερθεί ένας προπονητής σε ένα παιδί είναι τεράστια σημασία για την ψυχολογία του παιδιού, και είναι κάτι που μας απασχολεί, γι' αυτό και είναι η δεύτερη φορά που ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τέτοια εισπερίδα, και όπως προείπατε με τους ψυχολόγους που αναφέρατε προηγουμένως και τους οποίους τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, και επίσης ο κύριος, ο συνάδελφός σας, ο Ιωάννης Δέλκος, θα συντονίσει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται αύριο, θα συντονίσει την κουβέντα που θα γίνει μεταξύ των προπονητών, των ψυχολόγων και των γονέων. Γιατί πραγματικά η ψυχολογία έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, αλλά και στην εκπλήρωση των στόχων του, δηλαδή στο να αυξήσει τις επιδόσεις του και να γίνει καλύτερος και σαν αθλητής.
0: Ναι, και νομίζω ότι σωστά το βάζετε ως θέμα και εσείς και ο καλός μας συνάδελφος, ο Γιάννης ο Δέλκος, ο οποίος θα συντονίσει αυτή την κουβέντα, γιατί με την εμπειρία που έχω και εγώ από τέτοιου είδους προπονήσεις με γονείς, προπονητές και παιδιά, έχω δει πολλές φορές να γίνεται άνω κάτω το όλο σύστημα. Δηλαδή είμαστε και λίγο έτσι εδώ στην νότια με το ταπεραμέντο μας, λίγο να φωνάξουμε παραπάνω, να κάνουμε όχι το δικό μου παιδί, όχι το δικό σου, και τα κάνουμε λίγο μπάχαλο, έτσι.
2: Έτσι είναι, κυρία Χατζηπαντελή, και λέω το εξής, ότι εμάς τι μας ενδιαφέρει η νεολαία μας να ασχολείται με τον αθλητισμό, να αποκομίσει όλα τα καλά και τα ωφέλη του αθλητισμού, πρώτα σαν άτομο, σαν προσωπικότητα, σαν ως αθλητής, και αργότερα, αν το θέλει και ο ίδιος, ως πρωταθλητής. Αυτό όμως για να γίνει, και όλη αυτή η διαδικασία για να γίνει, θα πρέπει το στόχος που είναι η ζωή ίδια του παιδιού, η ψυχολογία του παιδιού, να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Πρέπει δηλαδή όλοι μας, από όποια πλευρά και αν βρισκόμαστε, να βοηθήσουμε το νέο το παιδί, έτσι ώστε μέσα από μια πορεία που έχει διαλέξει μέσα από τον αθλητισμό, να βγει όχι μόνο αλόβητος, αλλά και πάρα πολύ κερδισμένος σαν χαρακτήρας, όσον αφορά τη διαπαιδαγώγησή του, όσον αφορά τους στόχους του, τα όνειρά του. είτε θα πετύχει είτε όχι στο 100%. Δεν σημαίνει δηλαδή και αν ακόμα δεν έχει γίνει ο μεγάλος ο πρωταθλητής ότι έγινε κάτι που θα πρέπει να τον βασανίζει. Όχι, εάν μεγαλώσει σωστά μέσα στην προπόνηση, γιατί η συμπεριφορά των προπονητών, των γονιών θα είναι αυτή που πρέπει, τότε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα έχουμε χαρούμενα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
0: Πολύ βασικό, πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία θα γίνει, για να ξαναπούμε πάλι, αύριο.
2: Αύριο στο Κατσάνιο στις 6 ώρα, με τη στήριξη του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, τον οποίο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτήν τη στήριξη. Μας παρέχει και το Κατσάνιο και θα είναι εκεί αθλητές με τους γονείς τους και πιστεύω ότι θα πιάσει τόπο, που λένε, αυτή η συζήτηση που θα γίνει αύριο.
0: Είσοδος ελεύθερη και με δύο ψυχολόγο, τον κύριο Αναστασία Σερκετζή.
2: Όχι, η Αναστασία Σερκετζή, η οποία είναι ψυχολόγος και εγνιοθεραπεύτρια, και ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο οποίος είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτής.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικά αυτά που θα ακούσουν και οι γονείς και οι αθλητές για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτά που όλα μας είπατε πριν από λίγο, κυρία Γιαννακίδου. Να σας αφήσουμε να πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί οι υποχρεώσεις από ό,τι βλέπω δεν σταματούν ποτέ, ούτε το μεσημέρι, έτσι, δεν κάνετε διάλειμμα.
2: Έτσι είναι, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαντελή, και εσάς προσωπικά, αλλά και την ΕΡΤΡΙΑ που πάντα είστε κοντά και αναδεικνύετε τέτοια σημαντικότητα θέματα.
0: Να είστε καλά, υποχρέωσή μας. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο και για ψυχολόγους. Μιλούσαμε πριν από λίγο για την εκδήλωση αυτή που θα γίνει αύριο στο Κατσάνιο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ένας ψυχολόγος πρέπει να μπει και στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι. Ψυχίατρος.
0: Ψυχίατρος.
1: Όχι ψυχολόγος.
0: Ψυχίατρος.
1: Ψυχολόγος δεν θα σου κάνει τίποτα. Θα μια στρατιά ψυχολόγους. Αλλά ένας καλός ψυχίατρος νομίζω ότι.
0: Μπορεί να δει τι γίνεται με το θέμα του προπονητή. Πώς δίνονται τα 5 εκατομμύρια 6 δώρο έτσι σε προπονητές να φύγουν, να έρθουν άλλοι.
1: Από ό,τι κατάλαβα, χαλαρά δεν είναι.
0: Να μας το ψυχολογήσει όλο το θέμα ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής, που είναι τώρα τηλεφωνικά κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καλή εβδομάδα σας. Κοίταξε τώρα αυτά που συμβαίνουν τώρα, δηλαδή. Αυτά είναι πράγματα εύκολα προβλέψιμα και νομίζω ότι τα επισημάναμε και από τις εκπομπές εκείνη την εποχή. Από ποια άποψη, ότι ναι, Ράφα Μπενίτες, καλά τα λέτε. Λαμπερό όνομα, ναι, αλλά κοιτάξτε πότε ήταν οι τελευταίες του μεγάλες επιτυχίες. Το Champions League της Liverpool είναι 2005, 21, τότε 20 χρόνια, δηλαδή το Νοέμβριο που ανέλαβε, ήταν 20 χρόνια μετά. Έκτοτε ο Μπενίτεθ θα έχει περισσότερες απολύσεις πρόωρες από τη λήξη συμβολαίου παρά εξαντλήσεις συμβολαίου. Και οι περισσότερες είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεις, Τόδωρο, στο ξεκίνημα, ότι τσεπώνει και μια παχύλη αποζημίωση γιατί φεύγει νωρίτερα. Οι καλές δουλειές του, με λίγα λόγια, χάνονται στο πολύ μακρινό παρελθόν. Αυτά όμως είναι συνέπειες των επιλογών. Όταν πας περισσότερο με την άγνοια της τωρινής κατάστασης και πας να επιλέξεις κάτι το οποίο φαντάζεσαι ότι είναι λαμπερό ή μπορεί να μοιάζει και λαμπερό, να είναι λαμπερό, αλλά δεν είναι και ουσιαστικό. Το value for money είναι ακραία κακό. Το δεύτερο σκέλος, τον υπογράφεις κιόλας με τριετές για να πάρει μια αποζημίωση που ακούμε από εδώ ότι είναι 4, από κάποιον άλλον είναι 5, αν είναι όλη η τριετία μπορεί να είναι και 8. Γιατί είναι, εντάξει, τα δεδουλευμένα θα πάρει ο άνθρωπος. Αλλά τα δύο παραπάνω χρόνια είναι 4 και 4. Να είναι 8. Δεν ξέρω αν είναι τόσα, μπορεί να είναι τα 4 που λένε του ενός έτους ή μια αποζημίωση. Εικάζω ότι δεν δόθηκαν όλα τα χρήματα για να φύγει, γιατί δεν κράτησε καθόλου το σύριαλ. Τέλειωσαν μάλλον γρήγορα. Και είναι και δίδαγμα να μην πάνε οι ομάδες έτσι σε επιλογές που περισσότερο δημιουργούν εντυπώσεις, αλλά λιγότερο ουσιαστικές είναι.
0: Ναι.
2: Και μην το κοιτάτε μόνο στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια ποιες επιλογές ήταν αυτές που κέρδισαν και σε οποιαδήποτε ομάδα να βάλει. Το Λουτσέσκο, για παράδειγμα, ήταν προπονητής της Κάντης. Δεν ήταν κάτι το τρομερά λαμπερό και αυτός κέρδισε τα δύο πρωταθλήματα. Ναι, μεν είχε το Europa της Σεβίλης ως όμως εξαίρεση. Τα 25 χρόνια της καριέρας του ήταν σε μικρομεσαίες ομάδες της Ισπανίας, για να μην πω σε ομάδες που έδιναν τη μάχη της παραμονής ή της ανόδου ακόμη από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία, έτσι. Δεν είναι, με λίγα λόγια, πάντα το λαμπερό, το φύρματο που μπορεί να κάνει την ουσιαστική διαφορά.
0: Άρα κάνεις μια πολύ ωραία εισαγωγή για να έρθει ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νέστρουπ πλέον στον Παναθηναϊκό, που είναι κάτι αντίστοιχο με αυτά που είπες προηγουμένως.
2: Σίγουρα είναι ως θεωρία καλύτερη επιλογή. Στη θεωρία, ξαναλέω, έχω και προσωπική άποψη, γιατί η Κοπενχάγη η δική του είχε και καλές εμφανίσεις στο Champions League προδιετία, θα απέκλεισε τη Manchester United. Στη φάση τότε ήταν όμιλος ακόμη, δεν είχε προκύψει, ήταν πρόπερση, έτσι, όχι πέρσι. Δεν είχαμε ακόμη τη League Phase,
0: τότε
2: που υπήρχαν όμιλοι ακόμα. Ήταν μια ομάδα που πέρασε στους 16 από διαδικασία ομίλων, αποκλείοντας τη United και πρωταθλητισμό. Αλλά η Σκανδιναβία είναι πάντα μια διαφορετική υπόθεση. Το πώς θα προσαρμοστούν εδώ στα μεσόγεια κλίματα είναι μια άλλη κουβέντα. Θεωρητικά, ξαναλέω, έχει στοιχεία καλά για το σύγχρονο ποδόσφαιρο η επιλογή. Παρουσίαζε ομάδες καλοπροπονημένες, γρήγορες. Ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν το έχουμε κάνει μαζί άλλη φορά κουβέντα. Έχω διαφορετική άποψη. Δεν είναι τόσο κακό το υλικό του που φαντάζονται οι περισσότεροι. Γιατί, και το λέω τώρα με βάση αυτά που έγιναν το Γενάρη, γιατί πριν όντως ήταν πολύ μέτριο το υλικό του. Αλλά οι αγορές που έγιναν, που ανανέωσαν το. Τα κύτταρα, έπεσε ο μέσος όρος ηλικίας, υπάρχει μια βάση καλών 20άριδων, 21-22, δηλαδή είτε Έλληνες είτε ξένοι. Τον ενίσχυσε τον κορμό του, τον ελληνικό, με τον Κοντούρη, τον Κάτρι, παιδιά που είναι είτε στην Εθνική Ελπίδων ή στην Ανδρών, ή στον προθάλαμο της Ανδρών. Η άποψή μου δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός θέλει πινελιές και όχι ξανά χτίσιμο από την αρχή. Ο Αντίνο, ο Γιάκουσιτς είναι αγορές ακριβές 20 χρονών και οι δύο που θα παίξουν στο κοντινό μέλλον. Αλλά χρειάζεται γνώση, έτσι, γιατί είναι το ζουμί. Ένας καλός, με λίγα λόγια, προπονητής μπορεί να τα ενώσει αυτά τα κομμάτια του παζλου, γιατί ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός γενικώς χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα. Έναν καλό τερματοφύλακα, έναν καλό σεντερμπάκ, έναν καλό χαφ. Αν τα βρει αυτά τα τρία, τα υπόλοιπα, ακόμη και με την τωρινή ομάδα μπορεί να τα βρει. Δεν του λείπουν πολλά πράγματα.
0: Αν τα βρει αυτά, παίρνει και το conference link, δηλαδή, έτσι.
2: Εντάξει, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Πάντως, ναι και το είπες, επειδή σιγά-σιγά ολοκληρώνονται οι εθνικές διοργανώσεις. Έχουμε σύνθεση επόμενου conference link. Δεν είναι τόσο άσχημο. Από την Αγγλία βγήκε η Brighton, από την Ιταλία η Αταλάντα, ομάδα που πήρε πρόπερση στο Europa, έτσι, δεν μιλάμε για αστεία περίπτωση. Από την Ισπανία του προέκυψε κάτι, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Η Φράιμπουργκ όμως από τη Γερμανία είναι η φιναλίστη του τελευταίου Europa. Και βγήκε από τη Γαλλία η Μονακό.
0: Σε χάνουμε.
2: Κατάσταση. Φέτος ήταν ευκαιρία το Europa, γιατί να έξω, είπαμε παρελειμμένα μαζί. Παρεμπιπτόντως έχουμε μεθαύριο και...
1: Έλα Δημήτρη, αν μπορείς κάπου λίγο να μείνεις λίγο πιο σταθερός, γιατί σε ακούμε με διακοπές, δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα.
2: Σας ακούω πολύ καθαρά, ελπίζω να ακούτε και εσείς.
1: Ναι, λίγο έκανε διακοπές, μείναμε στη Μονακό.
0: Και στη Φράιμπουργκ.
2: Ναι, είπα ότι γενικώς το conference μια...
0: Ναι, σε χάσαμε.
1: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν. Εντάξει, τα είπαμε για τον Μπενίτε. Θέλεις να επιχειρήσουμε να το...
0: Να μια αυτή η ερώτηση ακόμα. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, έλεγες Δημήτρη ότι είναι ήταν μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ, αλλά είναι και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό φέτος.
1: Θα το δούμε, γιατί περιμένουμε και την ολοκληρωμένη σύνθεση μετά τα προβληματικά του καλοκαιριού. Η πρώτη ιδέα όμως είναι ότι είναι ένα βήμα λίγο πιο δύσκολο σε σχέση με την ΑΕΚ, που για μένα φέτος ήταν πραγματικά μεγάλη ευκαιρία. Τέλος πάντων,
2: ποια είναι θεωρητικά το μεγαθύριο, ας πούμε?
1: Δεν έχει μεγαθύριο σαν το προπέρσινο Τσέλσι, που πήγε εύκολα ως το φινάλε. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους. Το Brighton, Atalanta, Freiburg και Τάφε Μονακό είναι οι αναχώρα καλύτερες. Αν βέβαια προκύψει κάποιος που θα υποβιβαστεί από το Europa, μπορεί να το κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Αυτό όμως είναι κουβέντα που θα γίνει προφανώς στα τέλη Αυγούστου.
2: Μάλιστα.
1: Να το...
2: Και δεν είναι μόνο κουβέντα η οποία, εγώ θα το πω τώρα, μπορεί κάποιοι να μου φωνάξουν γι' αυτό ή να γκρινιάξουν γι' αυτό. Είναι μια κουβέντα η οποία ναι αφορά τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι και μια κουβέντα η οποία ενδεχομένως μακριά από μας τέτοια πράγματα, ναι, μακριά επαναλαμβάνω, να αφορά και τον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, το νόημα του να παίζω να ξεκινώ μάλλον, γιατί δεν παίζουν από το καλοκαίρι, παίζουν προβληματικά. Το να ξεκινώ από το μεγαλύτερο αξιολογικά κύπελο, Champions League Europa, είναι ότι στο πιθανό στραβοπάτημα σου δίνεται η δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Δεν είναι καθόλου παράξενο να λέμε ότι αν του πάω του κάτι ένα στραβό αποτέλεσμα. Σημαίνει, δεν είναι κάτι εξωφρενικό. Το καλοκαίρι οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Να του κάτι κάποιος αντίπαλος δεν θα σε πετύχει στο απόλυτο, να έχει τη δεύτερη ευκαιρία σου. Οπότε αν αυτός ο μικρός υποβιβασμός στο conference να σου δώσει κίνητρο κι αυτό. Είπαμε ότι για του κακός κατ' εμέ, αλλά για αυτούς έγινε το Europa, έτσι, ή συγγνώμη το conference, για κάτι οι ομάδες τύπου είναι τέρων με ήττα. Δεν είναι για τους Ιταλούς, τους Άγγλους, τους Ισπανούς και τους Γερμανούς. Αυτοί μπορούν να το χαρούν αν είναι η Ράγιο, που είναι μια πρωτάρα, αν είναι η Crystal Palace, που βγήκε πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκό κύπελο. Αυτές μπορούν να το χαρούν. Οι μεγάλες ομάδες τύπου Chelsea που το πήρε πρόπερση δεν μπορεί να χαρεί με το conference.
2: Εντάξει, ναι, δεν μπορεί να χαρεί. Βεβαίως στα ταμεία πάνω κάτω τα ίδια λεφτά δεν μπαίνουν.
1: Όχι, έχει σοβαρή διαφορά.
2: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά πια.
1: Η αξιολόγηση αγωνιστικά, έτσι πέφτει και και μάλιστα πολύ έντονα από το Champions League στο Europa. Η απόκριση μπορεί να είναι και 15-20 εκατομμύρια. Έτσι. Στο conference είναι τα μισά του Europa, χοντρικά μιλώντας. Δεν είναι καθόλου ίδια. Και με το νέο σύστημα δεν θα είναι και το ίδιο ούτε στους βαθμούς που θα συμφέρουν στην ειδική βαθμολογία, αυτό που λέγαμε να πάω 2 χρόνια στο conference, να πάω βαθμούς και να ανεβώ. Αυτό θα αλλάξει με τη νέα κατάσταση, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι το ίδιο να νικάς όπως η ΑΕΚ την Κραϊόβα και ο ΠΑΟΚ που νίκησε με τη νέα κατάσταση, γιατί εδώ

0: Η Αλίλη ήταν να πάει στο κόνφερεντ και δεν κατάφερε, μπήκε Μονακό χθες. Προημερών στη θέση της.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Δημήτρη Μπογιατζής, ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλά, μια χαρά. Τίτλοι, ναι, βεβαίως.
1: Τίτλοι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποκαταστάθηκε μετά τις 2.30 το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στο μετρό Θεσσαλονίκης, κανονικά η λειτουργία του. Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Πρωτιά Δυσσής στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα. Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη, έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, η εγκέφαλη της νέας μαφίας, σε βάρος το ΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. 20 συλλήψεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Την ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου ζητεί ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του πανηγυρισμού σε όλη τη χώρα. Η επόμενη ενημέρωση στις 5.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: 3-5-2 συνέχεια, φίλες και φίλοι, με Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και Θόδωρο Χατζηπαντελή. Και βέβαια πάμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας και θα εστιάσουμε τώρα, καθώς όπως λέγαμε και στην αρχή, Δημήτρη, τελειώνουν τα χειμερινά σπορ, κυρίως οι διοργανώσεις που έχουν να κάνουν έτσι οι ομαδικές. Και αρχίζουν
1: Έλκυθρο, πώς λέγεται, εκείνο με την καραμπίνα και τα σκι.
0: Και αρχίζουν πλέον οι καλοκαιρινές όμορφες εκδηλώσεις στις παραλίες και όχι μόνο. Βέβαια όχι μόνο αυτά, και το Μουντιάλ και ο Στίβος και πολλά άλλα γεγονότα και event τα οποία γίνονται. Πολλά από αυτά γίνονται και στην Χαλκιδική. Και μεταξύ αυτών θα γίνουν αυτό το τετραήμερο που μας έρχεται και που είναι και του Αγίου Πνεύματος, 4 μέρες αθλητισμού, ευεξίας και αυθεντικών εμπειριών στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό της Χαλκιδικής, που δεν είναι άλλος από το Πόρτο Καράς Άφλος 2026. Εκεί λοιπόν θα γίνει μια σειρά από event και διοργανώσεις στις 4 μέρες που περιλαμβάνουν και τένις και ποδόσφαιρο και γκολφ και βόλεϊ και κολύμβηση και φυσικά και τρέξιμο. Όλα αυτά θα μας τα πει τώρα ο κύριος Παναγιώτης Αμπαζιώτης, που είναι και Golf and Sports General Manager στο Πόρτο Καράς. Κύριε Αμπαζιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Χατζηπαντελή.
0: Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο για αυτές τις διοργανώσεις που θα γίνουν αυτό το τετραήμερο και για τους αθλητές που θα πάρουν μέρος, γιατί βλέπω ότι και είναι και κάποιοι βετεράνοι αθλητές όπως ο Κώστας Κατσουράνης στο ποδόσφαιρο, η Έφη Σφυρί, που θα έρθουν για να κάνουν και αυτοί από την δική τους την πλευρά στα δικά τους αθλήματα το πρόμο για τους αγώνες.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το Πόρτο Καράς Άθλος διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Η ιδέα πίσω από όλο το event είναι να συνδυαστεί, όπως και εσείς είπατε, ο αθλητισμός, η ευεξία, η φύση και η εμπειρία φιλοξενίας, όπως πολύ σωστά είπατε, σε έναν μοναδικό προορισμό όπως είναι το Πόρτο Καράς. Συμμετέχοντες και οι επισκέπτες μας, δεν είναι σκοπός μας μόνο να συμμετάσχουν, όπως είπαμε, σε μια αθλητική διοργάνωση, που όπως πολύ σωστά είπατε, θα διαρκέσει 4 μέρες και θα είναι το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Συνδυάζουμε, όπως σωστά είπατε, τρέξιμο 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 21 χιλιόμετρα. Θα έχουμε τρέξιμο 1 χιλιόμετρο και 5 χιλιόμετρα για τους μικρούς μας φίλους. Εγκαινιάσαμε πρόσφατα το πρώτο Beach Volley Center στη Βόρεια Ελλάδα και θα έχουμε την Ολυμπιονίκη κοντά μας, την κυρία Έφη Σφυρί, η οποία θα διοργανώσει ένα camp και θα έχουμε και Beach Volley Tournament ανοιχτό για τους επισκέπτες. Θα είναι μαζί μας ο Κώστας ο Κατσουράνης, ο οποίος θα κάνει football camp για μεγάλους και μικρούς. Παράλληλα θα έχουμε διακεκριμένους instructors, οι οποίοι θα κάνουμε δράσεις όπως yoga, πιλάτες, calisthenics. Θα έχουμε παράλληλα τουρνουά τένις. Θα υπάρχουν αγώνες golf. Είναι μια... Τι καλύτερο από το Πόρτο Καράς Grand Resort, που είναι μέσα στη φύση και προσφέρεται για όλο αυτό το εγχείρημα που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Έχετε ήδη, φαντάζομαι, συμμετοχές για τους αγώνες.
2: Έχουμε συμμετοχές αρκετές και το ευχάριστο είναι πως ειδικά για πρώτη χρονιά που συμβαίνει, το θετικό μήνυμα από το οποίο έχουμε λάβει είναι ότι έχουμε συμμετοχές από Ελλάδα φυσικά, Αμερική, Γαλλία, Σερβία και Καζακστάν.
0: Και επίσης να ρωτήσω ότι εκτός από αυτή την εκδήλωση, η οποία θα κρατήσει 4 μέρες, διοργανώνεται και άλλα μέσα στο καλοκαίρι event.
2: Ναι, έχουμε και άλλα αθλητικά events. Έχουμε, όπως και καλά γνωρίζετε, μας έχετε επισκεφτεί και τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε το Πόρτο Καράς Pro-Am που κάνουμε, που είναι το γκολφικό μας event. Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο. Είχαμε μια αλλαγή στην ημερομηνία, συνήθως γίνεται Μάιο, απλά τώρα λόγω κάποιων ανακαινήσεων που γίνονται στο γήπεδό μας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία του επισκέπτη, θα είναι το Σεπτέμβριο.
0: Και εκεί γνωρίσαμε και το περίφημο ποδογκόλφ, γιατί δεν το ξέραμε μέχρι τώρα.
2: Το football,
0: ποδοσφαιριστές που παίζουν και μάλιστα κάποιοι από τους βετεράνους, έτσι νομίζω ο Μπασινάς είχε σκοράρει στην τρύπα από πολύ μακριά, έπαθα πλάκα.
2: Και ο Μπασινάς και ο Ζαγοράκης είχαν σκοράρει από πολύ μακριά. Ναι. Και ο Καρακούνης, μην το ξεχνάμε, τον Γιώργο.
0: Έτσι, βέβαια.
2: Ο Γιώργος.
0: Τώρα, εκτός από αυτό, θα φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις.
2: Φυσικά. Έχουμε τουρνουά τένις τα οποία διοργανώνουμε. Θα έχει τουρνουά beach volley από εδώ και πέρα συνέχεια. Όπως σας είπα, θα εγκαινιάσαμε ήδη το πρώτο beach volley center. Και είναι μεγάλη μας τιμή που θα είναι και η κυρία Σφυρί, μια Ολυμπιονίκης μαζί μας. Να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο προσιτό για όλους.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω που μας μιλήσατε. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στους αγώνες και στις διοργανώσεις που έχετε μέσα στο καλοκαίρι.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, πού θα τρέξεις? Στα 5 χιλιόμετρα, στα 10
1: όχι, φίλε,
0: ή στα 20?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Θα πάμε να τρέξουμε.
1: Όχι, φίλε μου.
0: Εγώ θα δηλώσω
1: όχι,
0: στα 5 χιλιόμετρα.
1: Όχι, φίλε μου.
0: Τι όχι?
1: Όχι. Όχι.
0: Δεν δηλώνεις.
1: Όχι. Σε, τώρα μου κάνεις τώρα ρελάν σε πόσα χιλιόμετρα θα δηλώσεις, δεν κατάλαβα.
0: Μπορείς.
1: Στο τένις θα πας.
0: Στο...
1: και εγώ θα είμαι στην κερκίδα.
0: Ναι.
1: Και θα, σαν τον μπαμπά του Στέφανη Τσιτσιπά, θα σε κάνω coaching.
0: Ωραία.
1: Και αλλά... θα γίνουμε και μπίλιες στο τέλος.
0: Ναι, γιατί ξέρεις. Είδες τι κάνει ο Στέφανος.
1: Α, θα γίνουμε και μπίλιες. Αλλά ναι, εσύ θα δηλώσεις τένις ξεκάθαρα.
0: Οκ, okay, τώρα μια και είπες στο τένις. Α, στο τένις, εγώ δήλωσα στα 5 χιλιόμετρα, όχι. Ε, να δηλώσω και στο τένις.
1: Εννοείται ότι θα δηλώσω στο τένις.
0: Θα δηλώσω και στο τένις.
1: Και εγώ σε αυτό το ποδογκόλφ. Η αποτυχία μου θα είναι παροιμιώδη. Δηλαδή, πώς μιλάνε τώρα για το Ζαγοράκι?
0: Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Που το έβαλα από πολύ μακριά. Θα λένε το... ήρθε και ένας δημοσιογράφος από το μισό μέτρο. Δεν μπορούσε να το
0: είναι. Η τρύπα είναι. Δεν ξέρω αν το είδες πέρσι που το βγάλαμε live στην R3.
1: Όχι, δεν
0: δεν το είχες δει.
1: Καθόλου.
0: Η τρύπα είναι μεγάλη, είναι όσο η μπάλα δηλαδή. Αλλά βέβαια, άμα βαρέσει το σούτ όπως αυτοί οι ποδοσφαιριστές από τα 100 μέτρα,
1: ναι,
0: είναι σαν να δεν τη βλέπεις την τρύπα. Και όμως. Δύο-τρεις φορές το πέτυχαν και μπήκε μέσα.
1: Εγώ
0: δηλαδή...
1: κλασικά, για να δανειστώ και την λαϊκή έκφραση, γιατί μου αρέσουν αυτά, στο γάμο του Καραγκιόζη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχω καμία τέτοια.
0: Θα τη στείλει στη θάλασσα.
1: Καμία, ναι, βέβαια. Και θα την ψάχνουν εκεί. Θα πέσει έξω η διοργάνωση από τις... Αλλά θα μου πεις είναι ποδοσφαίρο, επιπλέον οι μπάλες. Δεν είναι του γκολφ που πηγαίνουν κάτω. Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις, επειδή ανέφερε τον Στέφανο πάλι, σε αυτό το τουρνουά που έγινε στην Γενέβη, το είδες, το τελευταίο που έκανε εκεί με τον πατέρα του. Έψαχνε κάτι στην τσάντα του. Το είδες αυτό?
1: Όχι, δεν το είδα και δεν ξέρω αν θέλω να μου πεις. Για πες και πάλι, άρχισε τα τέτοια, τα γαλλικά.
0: Εγώ και έπαθα πλάκα. Δηλαδή, ψάχνει τώρα στην τσάντα του να βρει κάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, και γυρίζει στο team του και στον πατέρα του και αρχίζει και βρίζει. Πού το βάλες, ρε? Δεν λέω τα υπόλοιπα. Και του λέει ο πατέρας του στη θήκη μπροστά. Αλλά μιλάμε, τα λόγια που είπε για το που το έβαλες δεν είναι τίποτα. Το που το έβαλες είναι η αρχή. Τα υπόλοιπα, τα γαλλικά για το που το έβαλε ήταν το...
1: Που το έβαλες, φαντάζομαι μετά το ρε. Που και ρε πάλι δεν πρέπει να πει στον μπαμπά σου, αλλά τέλος πάντων τώρα.
0: Μετά το ρε είχε 2-3
1: γαλλικά.
0: Γαλλικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Πόσες φορές, Θόδωρε μου, τα έχουμε σχολιάσει αυτά, τα έχουμε πει, πόσες φορές.
0: Και είσαι στο ζωντανά, σε ξέρεις ότι σε τραβάνει οι κάμερες και ότι θα σε βγάλουν στο κουρμπέτι που λέμε, κατευθείαν ας πούμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι πραγματικά λίγο περίεργο όλο αυτό, αλλά φαίνεται δεν μπορεί να το κρατήσει. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι ο χαρακτήρας του έτσι. Πάντως συμμετέχουν τώρα στο Ρολάν Γκαρός και αυτός και η Μαρία Σάκαρη. Τώρα μέχρι που θα φτάσουν δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Άντε, θα δούμε.
0: Θα σου πω τους αντιπάλους.
1: Επιμένουν οι Τούρκοι.
0: Τι?
1: Ο παλέμαχος, λέει, παίκτης και πρώην προπονητής και τεχνικός διευθυντής Σαφέτ Ισλέρ δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ θέλει να εργαστεί στο τουρκικό πρωτάθλημα. Όπως λέει, έκανε και ο αείμνηστος πατέρας του Μιρτσέα, ο οποίος μάλιστα έστασε στον πάγκο των Αετών το διάστημα από το 2-2 έως το 2-4, ενώ ήταν και στην Εθνική Τουρκία στην περίοδο από το 2017 έως το 2019.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, επειδή στο χρωστάω.
1: Δεν έχουμε μεγαλύτερη βάση σε αυτά.
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει. Αν ίσχυε, θα το γνωρίζαμε, έτσι. Πάντως, να σου πω, επειδή το ξεκίνησα, ότι η Μαρία Σάκαρη θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Ρολάν Γκαρός απέναντι στη Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 στον κόσμο. Η Μαρία Σάκαρη είναι κάπου 45-50, κάπου εκεί. Άρα δύσκολη προσπάθεια. Όχι ακατόρθωτο πάντως, αν βρεθούν σε καλή μέρα. Αν βρεθεί σε καλή μέρα, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θεωρητικά έχει πιο εύκολο έργο απέναντι στον Αλεξάνδρ Μουλέ. Στον πρώτο γύρο, νούμερο 108 στον κόσμο, βέβαια.
1: Ποιος από τους δύο είναι 108?
0: Ο Μουλέ. Ο Τσιτσιπάς είναι γύρω στο 70 πλέον εκεί, 60-70.
1: Αλλά 80. Η Σάκαρη, γιατί κατευθείαν με το νούμερο 12 του ταμπλό πρώτο γύρο?
0: Γιατί αυτό, όσο είναι πιο χαμηλά πας, τόσο στο δρόμο σου.
1: Είναι 45 τώρα χαμηλά. Το 45 να παίζει με το 12.
0: Για το Ρολάν Γκαρός είναι χαμηλά.
1: Α.
0: Ναι. Για τα μεγάλα τουρνουά αυτά είναι χαμηλά. Και εκεί βρίσκεις πιο μεγάλα ονόματα στο δρόμο σου για να φτάσεις στο τελικό. Δηλαδή θυμάμαι ότι ο Τσιπάς και η Σάκαρη όταν ήταν στη δεκάδα. 7, 8, 6, 5 κλπ. Για να βρούνε κάποιον από τη δεκάδα, έφταναν στον ημιτελικό. Δηλαδή, μέχρι τον ημιτελικό αντιμετώπιζαν το νούμερο 20, το νούμερο 15, το 35, το 40. Κατάλαβες. Ενώ τώρα.
1: Αντιστράφηκαν οι όροι. Ναι, τώρα είναι λογικό. Τώρα είναι λογικό. Από τη στιγμή που έχασαν την επαφή τους με τα πολύ ψηλά, ας πούμε, της παγκόσμιας κατάλλαξης. Ναι. Πώς ναι. Τα λέω. Ετοιμός.
0: Έτσι. Καλά.
1: Θα ξεκινήσω την καριέρα μου και εγώ στο Ρολάν Γκαρο. Στο Πόρτο Καράς μου φαίνεται.
0: Την Παρασκευή που έχουμε μαζί εκπομπή.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε άνετα ήδη για τους αγώνες.
1: Τώρα θα ετοιμάζει για το Πόρτο Καράς. 5 χιλιόμετρα και στο καπάκι μετά τα 5 θα είναι η προθέρμανση. Θα κάνεις και 3 σετ.
0: Άνετα.
1: Τα
0: βγάζω,
1: πώς το βλέπεις. 3 σετ. Ναι. Έχουν και, από ό,τι το κοιτούσα το Πόρτο Καράς, έχουν και πολύ μεγάλες εκτάσεις με γρασίδι εκεί. Μη σου έρθει τίποτα, μη σε κάνουν και αρχίσεις και.
0: Και κουρεύεις.
1: Γιατί έχεις μια έφεση εσύ. Το γρασίδι σου θέλεις να είναι.
0: Το γήπεδο του γκολφ που υπάρχει εκεί δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, σε αυτό το επίπεδο.
1: Του γκολφ ή του πόδο γκολφ.
0: Του γκολφ. Εκεί μέσα γίνεται και το ποδογκόλφ.
1: Α, μέσα στο κανονικό γκολφ θα γίνεται και το ποδογκόλφ.
0: Στο κανονικό γκολφ το φτιάχνουν κάποιες με προδιαγραφές για να γίνει έτσι, ας πούμε, όταν γίνεται αυτό το event. Αλλά το γήπεδο είναι τεράστιο. Και βλέπουμε στην ΕΡΤΡΙΑ, για όσους θέλουν να δουν και την εκπομπή, τον κόσμο των σπορ και είναι σε τηλεόραση, την νίκη του ΠΑΟΚ στον τελικό επί του Αστέρα Τρίπολης, έτσι. Είπαμε
1: εδώ εξ επαφής κεφαλιά στο οριζόντιο, ο Κάρι, τι μεγάλη ευκαιρία.
0: Και
1: εδώ ο Αστέρας επίσης.
0: Πώς κάνουν και οι άντρες και βγάζουν την μπλούζα.
1: Βγάζουν τη φανέλα, ναι, εννοείται. Φανέλα, στο παναγυρισμό. Γιατί να μην τη βγάζουν τα κορίτσια, δηλαδή. Γυναίκες. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Και δεν θα το δείτε βεβαίως στο συγκεκριμένο πλάνο, αλλά κυκλοφορεί, εντάξει. στον κόσμο των σπορ για κάποιο λόγο.
0: Όχι, ναι. Δεν φάνηκε.
1: Ναι.
0: Φάνηκε όμως η κατάκτηση του κυπέλου. Και είπαμε έγινε στο Αγρίνιο. Το παιχνίδι αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που μιλάμε, εγώ βέβαια έχω ένα κόλλημα με τη flyover, το ξέρεις.
1: Αμάν με το flyover. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα σε ενημερώσω στα εγγένεια.
0: Ναι, θα είναι στην ώρα του.
1: Ναι, θα είναι.
0: Πολύ σίγουρο σε άκουσα.
1: Είδες. Δεν σου κάνει εντύπωση σιγουριά μου. Ναι. Θα είναι.
0: Θα είναι το 27.
1: Το 27. Δεν σου λέω πότε το 27, κάποια στιγμή στο 27.
0: Θα είναι όμως έτοιμο μέσα στο 27.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Καλά, ακόμα περνάω. Βέβαια, πλέον μπορείς να καταλάβεις από πού θα περνάει, πώς θα περνάει.
1: Έχει σχηματοποιηθεί η διαδρομή.
0: Ναι, το ύψος κλπ. Αλλά λείπουν μεγάλα κομμάτια, ρε φίλε.
1: Λείπουνε. Θα γίνουν όμως όλα μέσα στο 27. Εγώ έτσι όπως το κοιτούσα πάντως, μπορεί να κάνω και χρόνια μέχρι να τη χρησιμοποιήσω έτσι. Δηλαδή, αν είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν να φύγουν από Χαλκιδική, είναι να κατευθυνθούν προς τη Χαλκιδική, ερχόμενοι από. Τουρίστες, ας πούμε,
0: ναι.
1: Ή από την Καβάλα ή από την Εγνατία εδώ. Εμένα δεν θα έχω κάποιο λόγο, ας πούμε, να βγαίνω στο flyover.
0: Εσύ επειδή ζεις στην πόλη μέσα.
1: Ναι.
0: Βγαίνεις από εκεί, οκ. Okay.
1: Θα είμαι, ναι, στην κανονική περιφερειακή εδώ, η οποία απλά σε ορισμένα σημεία θα έχει αποκτήσει από πάνω της έναν άλλο δρόμο.
0: Ναι, ο οποίος όμως θα διευκολύνει την κυκλοφορία, ειδικά το καλοκαίρι. Σε, ναι, φορτηγά, σε αυτοκίνητα κλπ. Θα είναι κάτι εκπληκτικό. Εγώ μη σου πω ότι κάθε μέρα θα πηγαίνω βόλτα από την Επανομή.
1: Όχι, ρε Θόδωρε.
0: Θα βγάζω τη flyover και θα πηγαίνω από κάτω.
1: Όταν θα γίνει η flyover, θα έχει ήδη βγει στη σύνταξη. Συγγνώμη, ναι, που σας το λέω.
0: Γι' αυτό θα πηγαίνω.
1: Δεν θα έχει λόγο τότε να κατεβαίνει.
0: Επειδή μου αρέσει όμως, θα ανεβαίνω από πάνω, θα βόλτα κάθε μέρα και θα κατεβαίνω από κάτω.
1: Τη φαντάζομαι τη σύνδεση. Περιφερόμενος ρεπόρτερ στη flyover, Θόδωρος Χατζηπαντελής μαζί μας. Έλα, Θόδωρε, σε ποιο σημείο
0: βρίσκεσαι τώρα.
1: Πες μας, ρεπορτάζ, βήμα-βήμα θα την κάνεις.
0: Εννοείται.
1: Παίρνουμε τηλέφωνο. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε αυτή τη στιγμή δεν έχει. Καλησπέρα στους φίλους οδηγούς που μας ακούνε, δεν έχει κίνηση. Είναι μόνο στα δύο γνωστά σημεία της flyover. Ούτε μες στην πόλη βλέπω τίποτα το φοβερό. Αυτή η αστάθεια λίγο η καιρική να μας εγκαταλείψει, για να πούμε ότι μπήκαμε και καιρικά στο καλοκαίρι. Δεν μ' αρέσει αυτή η βροχούλα που ρίχνει σχεδόν κάθε απόγευμα.
0: Μέχρι τέλος Μαΐου νομίζω ότι έτσι θα πάει.
1: Όχι, να μην πάει. Άντε, φτάνει.
0: Να τα αλλάξουμε.
1: Άντε 25, δίνω άλλες δύο μέρες μέχρι τις 27. Μετά καλοκαιράκι.
0: Φτάνει τόσο.
1: Ναι, φτάνει τόσο.
0: Ναι. Okay.
1: Για να μπορέσουν και οι λίγο παλαιότεροι να κατεβάσουν και τα πέδιλά τους από το πατάρι. Δεν νομίζω να είσαι τέτοιος φοράς τίποτα πέδιλο για το καλοκαίρι.
0: Χιονοπέδιλα.
1: Όχι χιονοπέδιλα, τα πέδιλα με τα παπουτσάκια, με τις τρύπες, τα πέδιλα.
0: Αυτά.
1: Τα ανδρικά.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Για τους αχινούς.
1: Όχι. Όχι μες στη θάλασσα. Για έξω, ρε παιδί μου, αντί για αθλητικά.
0: Α, πέδιλο, ναι, βέβαια. Με κάλτσα μέχρι το αστράγα, μέχρι ψηλή. Σχεδόν μέχρι το γόνατο.
1: Κοίτα, επειδή θα κάνουμε κι άλλες εκπομπές μέχρι να πάρεις άδεια.
0: Και προχθές,
1: έτσι, και μου ήρθες με είδα πέδιλο και λευκή κάλτσα εδώ για εκπομπή.
0: Με είδανε.
1: Θα σε καταγγείλω.
0: Και με είδανε και λένε, μήπως είστε Γερμανός τουρίστας. Λέω, όχι, δεν είναι. Από Ολλάντα. Εδώ. ναι. Αλλά μ' αρέσει γιατί κάτσε να μην κρυώνει και το πόδι. Δεν γίνεται. Το πέδιλο όμως, πέδιλο το καλοκαίρι, σε παρακαλώ.
1: Θόδωρε, ζακέτα να πάρεις. Άκου τι ακούμε.
0: Δηλαδή κακό είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει να κρυώνει το πόδι, δηλαδή γυμνό το,
1: Κοίτα, δεν υπάρχει κρύο τον Ιούνιο. Άμα κρυώνει το πόδι τον Ιούνιο, υπάρχει θεματάκι, να το ψάξουμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Φόρα κλειστό παπούτσι σε κάθε περίπτωση. Όχι πέδιλο.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Δεν μου θέλω.
0: Οκ.
1: Λοιπόν, αυτά. Σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης μετά από 3,5 ώρες και αυτά τα ζητήματα που είχε. Διαβάζω εδώ τίτλους που, που αφορούν Θεσσαλονίκη. Υπήρχε θέμα με την ηλεκτροδότηση νωρίτερα. Είχε δημιουργήσει εκεί ζητήματα.
0: Πλέον, πόσα χρόνια λειτουργεί τώρα το μετρό?
1: Δεν έκλεισε, ούτε γενέθλια έχουμε κάνει ένα χρόνο.
0: Α, δεν έχει ένα χρόνο.
1: Δεν νομίζω ότι έχει κάνει ένα χρόνο γενέθλιο.
0: Εμένα μου φαίνεται σαν να πέρασε ένα αιώνα.
1: Είδες πως περνάει ο άτιμος ο χρόνος.
0: Ναι. Μία φορά έχω μπει, γι' αυτό λέω.
1: Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει. Ναι,
0: για βόλτα. Όχι, ναι. Εγώ μόνο για βόλτα. Δεν με βολεύει. Αλλά δεν πειράζει, βολεύει πολύ άλλο κόσμο. Εμένα θα με βολεύει flyover. Θα πηγαίνω βόλτα.
1: Βόλτα, ναι. Ναι. Θα φεύγεις από μακριά.
0: Ναι.
1: Θα μας χαιρετάς και θα σε παίρνουμε τηλέφωνο εδώ με τον Βασίλη που θα είμαστε.
0: Βεβαίως, γιατί όχι.

0: Δεν είπαμε για το Μοντέρο, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Έχει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη 18-19 παίκτες, παίρνει και το Μοντέρο. Θα γίνουν 20. Βέβαια, πιστεύω ότι κάποιοι θα αποχωρήσουν μέσα στο καλοκαίρι, ειδικά μετά το τέλος και του πρωταθλήματος, το οποίο τώρα θα μας κρατήσει συντροφιά και τον Ιούνιο. Αλλά είναι μια.
1: Δεν έχει συμβόλαια που λήγουν ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Λογικά θα έχει συμβόλαια που λήγουν.
0: Έχει συμβόλαια που λήγουν. Τώρα ακριβώς εγώ δεν τα ξέρω, αλλά ξέρω ότι έχει μια πλειάδα παικτών, σου είπα. Και με την προσθήκη του Μοντέρο, ο οποίος είναι ένας καλός παίκτης, έτσι με τη Βαλένθια έκανε την διαφορά. Αλλά από εκεί και πέρα, ένας παίκτης ο οποίος βάζει 15 πόντους μέσω όρο. Εντάξει, είναι ένας παίκτης. Ο Ολυμπιακός θέλει τέτοιους παίκτες, δηλαδή αυτό που λέμε. Όχι το τεράστιο, το μεγάλο, το αστέρι, τη διαφορά να κάνει, αλλά παίκτες ρολίστες καλούς όμως, έτσι, επιπέδου Ευρωλίγκας, οι οποίοι έχουν κάνει και μια καλή πορεία. Γιατί είδαμε και τον Hayes Davis, πώς τον λέμε, ναι, καλά δεν λέω,
1: ναι.
0: Ναι. Τι έκανε, που δεν έκανε τίποτα ουσιαστικά, διότι σε αποκτά και παίρνει σε ένα 2 εκατομμύρια πόσο ευρώ ξαφνικά για 6 μήνες. Ούτε ο Μπενίτεφ δεν τα παίρνει αυτά τα λεφτά. για να πας στον Παναθηναϊκό στο Final Four, έτσι. Γι' αυτό τα πήρες τα λεφτά. Και εσύ πας ταξίδι στην Ιρλανδία.
1: Ισλανδία. Και κάνεις μάσκα προσώπου.
0: Και μάσκα προσώπου και πας και στην, που πήγες στην Αφρική.
1: Όχι στην Αφρική, στην Ινδία, στο Τάζ Μαχάλ.
0: Στο Τάζ Μαχάλ.
1: Ναι.
0: Σε 24 ώρες. Πώς γίνονται αυτά?
1: Δεν ξέρω, ούτε δεν είμαι ταξιδιωτικός πράκτορας. Και που ξέρω ότι πήγες στην Ισλανδία και στην Ινδία, κάπου εκεί τελειώνουν οι γνώσεις.
0: Με ιδιωτικό τζετ να πήγαινες, δεν θα προλάβαινες να πας και να γυρίσεις.
1: Πας μια χαρά. Εντάξει. Απλά δεν κάθεσαι. Δεν τη χαίρεσαι τη χώρα, ρε παιδί.
0: Δεν κοιμάσαι, προφανώς. Δεν
1: κοιμάσαι στη διαδρομή.
0: Τι να κοιμηθείς 24 ώρες πάνε.
1: Να σου πω την αλήθεια τώρα. Δεν.
0: Δεν είναι φυσιολογικό.
1: Η μόνη μεταγραφή που θυμάμαι εγώ, η οποία έγινε πάρα πολύ γρήγορα μετά το τέλος μια συγκεκριμένη σεζόν, είναι ο μόνος παίκτης που θυμάμαι. Καλά, πέρα να μιλάμε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, για την Ευρωλίγκα και για το πρωτάθλημα, ναι, για τις κορυφαίες ομάδες. Δεν μιλάμε για τον προγραμματισμό που κάνει ο ΠΑΟΚ, που ξέρουμε σχεδόν τα 3/4 του ρόστερ εδώ και 10-15 μέρες. Θυμάμαι πέρσι το πόσο βιάστηκε ο Παναθηναϊκός να πάρει τον TJ Shorts, που τον πήρε πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή τον πήρε γρήγορα και λέγανε ότι ίσως θέλει απλά να τον κλείσει για να μην τον πάρει ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
0: Ναι, έτσι. Σωστό και αυτό, έτσι έγινε.
1: Και δεν ξέρω αν το ταμείο που κάνει ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον TJ Shorts είναι θετικό ένα χρόνο μετά. Ή αυτή η βιασύνη, ας πούμε, του κόστησε. Και
0: νομίζω
1: δεν περίμενε, ας πούμε.
0: Τα λεφτά που παίρνουν δεν τα έβγαλε κανείς φέτος. Ούτε και ο Ναν.
1: Καλά, εντάξει, σίγουρα, ναι. Εκ του αποτελέσματος.
0: Εκ του αποτελέσματος, ναι. Ακριβώς, ναι.
1: Τώρα μιλάμε ακριβώς για το πόσο γρήγορα κάνουν μεταγραφές, ας πούμε, μετά το τέλος της σεζόν. Ο Μοντέρο, πριν να κλείσει ουσιαστικά η σεζόν, υπέγραψε. Δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Ναι. Και υψηλή κλπ. Όλα αυτά είναι ένα μεγάλο θέμα για το πώς πρέπει να λειτουργεί.
1: Τώρα, άντε ο...
0: μια ομάδα.
1: Κάποια στιγμή είχαμε με τον Βασίλη εδώ μια τέτοια. Είχαμε μια. Έτσι. Είχαμε μια απορία αν θα προλάβει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός να αλλάξει προπονητή πριν τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, μας την έλυσαν την απορία, ευτυχώς. Έγιναν τα πράγματα με μια νορμάλ σειρά. Δηλαδή, πρώτα έφυγε ο Ράφα Μπενίτεφ και μένει να δούμε αν θα φύγει ο Αταμάν ή όχι. Αλλά μένει να δούμε αν θα φύγει ο Αταμάν. Έτσι.
0: Μένει. Σωστά. Ναι, μένει. Ο Αταμάν, ο οποίος παρεπιπτόντως ξέρει ότι μετά τον αγώνα με τη Μύκονο, όπου ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει, στον ημιτελικό που θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ της Basket Link, έμεινε και άλλες τρεις μέρες με την οικογένεια, τέσσερις, για να κάνει μπάνια στη Μύκονο. Και τον βγάλανε και φωτογραφίες και αυτά και τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτό έγινε μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Δηλαδή, θα μου πεις, γιατί κακό είναι, δηλαδή τι, επειδή αποκλείστηκες από κάτι, πρέπει να τα βάλεις. Κοίταξε, στην Ελλάδα οι Έλληνες έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν είμαστε Δανείοι, Νορβηγοί, Σουηδοί. Χάσαμε σήμερα το παιχνίδι και το βράδυ πίνουμε το ποτό μας ή την μπύρα μας στην pub και δεν τρέχει και τίποτα. Εντάξει, χάσαμε ένα παιχνίδι. Εδώ στην Ελλάδα θυμάμαι παλιά ότι δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους κάποιοι ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, όταν έχαναν
1: σε ντέρμπι. Εννοείται. Εδώ υπάρχει τώρα ιστορία, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι παίκτης ποδοσφαιρικής ομάδας Θεσσαλονίκης πήγε, επέστρεψε αυτοκίνητο με 2 χιλιόμετρα. 2 χιλιόμετρα δεν είχε, μόνο και μόνο επειδή είχε χρώμα από την αντίπαλη ομάδα της πόλης, ας πούμε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η ιστορία ή όχι.
0: Ούτε εγώ.
1: Αλλά τι, από μόνος του το επέστρεψε. Όχι, πήγανε κάποιοι και του είπαν. Ούτε μουστάρδα.
0: Ναι, θα στο,
1: που λέει ο λόγος.
0: Θα στο κάνουμε, θα στα αλλάξουμε εμείς χρώμα.
1: Άστο καλύτερα, για να μην το βρει σε μια ωραία απόχρωση του γκρι.
0: Με αυτή την έννοια το λέω, ότι προκαλεί, εάν πας για μπάνιο στη θάλασσα. Έτσι δεν είναι.
1: Και για μένα ήταν κάπως υπερβολικό. Δεν θα πω σε κανέναν πώς να φάει τα λεφτά του, δεν θα πω σε κανέναν τι να κάνει στον ιδιωτικό του χρόνο, αλλά ο λαός που μου αρέσει τόσο πολύ λέει ότι η γυναίκα του Κέσσαρα, εκτός από τίμια, πρέπει να φαίνεται κιόλας ότι είναι και τίμια.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι όλες οι ώρες για τα πάντα.
0: Μας διώχνει η Αγγελική.
1: Όχι, φυσικά. Στην Εύβοια μας στέλνει, όχι απλά μας διώχνει.
0: Πού? Στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια.
0: Έχει μέδουσες, πρόσεχε.
1: Τώρα.
0: Αυτές τις μόβ.
1: Τώρα. Ναι. Μέχρι την Παρασκευή θέλω ρεπορτάζ.
0: Ναι, την Παρασκευή θα σου δώσω ρεπορτάζ κανονικότατο. Βεβαίως.
1: Γεια και χαρά σε όλους.
0: Γεια σας. Όλες.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση που είχε εμφανιστεί από το πρωί. Όπως αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία Θέμα, από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μέσω της τροχιάς 1 για διάστημα 3,5 ώρων. Ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός παρέμεινε κλειστός. Λίγο μετά τις 2.30 το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, όπως και η κυκλοφορία των σειρμών σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με 3 διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη και το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή για να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με το ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του. Την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή, συμφωνία με το Ιράν, είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν διαπραγματεύεται τη λήξη των εχθροπραξιών και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. 6 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπαρικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί εξόδιος ακολουθία της γωγός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 5.30.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς. Ιστορίες ανθρώπων. Φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της Ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πελεκών 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
13: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τόνια, η τρούπερ των Ετζιανών. Έτσι λέει ο φίλος μου Αντώνης κατευθείαν με το καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, εδώ που είναι ωραία, στον 102 της R3. Το ΟΑΚΑ ούρλιαξε για τους Iron Maiden. Εννοείται ότι θα ξεκινούσαμε Iron Maiden, διότι το Σάββατο το βράδυ, από ό,τι διαβάσαμε τουλάχιστον, γέμισε πλήθος πάνω από 50.000 κόσμου. Έλαμψε το άστρο των Iron Maiden, η παρέα από το Λονδίνο, οι οποίοι ζήσανε μια ιστορική συναυλία και αυτοί και εμείς για τα 50 χρόνια του συγκροτήματος. Εννοείται ότι ακούσανε και το Trooper όσοι βρέθηκαν εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε αυτό το Σάββατο στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, για τους Iron Maiden. Είδα βιντεάκια στα social media, χαμός. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη συναυλιάρα του καλοκαιρακίου 2026. Η πρώτη ήταν η Metallica. Τώρα έχουμε τους Iron Maiden και φυσικά έπονται και άλλα. Μέσα σε όλα τα άλλα όμως, στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά Ολυμπιακός, κάει και διαβάζω σε εισαγωγικά φυσικά πάντα ο Πειραιάς. Σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ανήλθανε οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα μετά την ιστορική κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου της ομάδας, η νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 92-85 στο τελικό που διεξήχθη στο Telecom Center Athens γέμισε με ενθουσιασμό όχι μόνο τον Πειραιά αλλά και φυσικά πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδος. Γενικότερα ήταν έτσι busy το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, καλά και ο καιρός ότι να είναι. Έβγαινες από το σπίτι και έλεγες τώρα θα βρέξει, μετά θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Χθες το απόγευμα, ειδικά εμείς ήμασταν έξω εκείνη την ώρα, έριξε μια βρόχα απίστευτη. Γενικά έτσι θα είναι ο καιρός, άστατος. Όλα θα σας τα πούμε, χαλαρώστε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Να σου πω και από εδώ χρόνια πολλά για την εορτή σου, τα είπαμε βέβαια, αλλά να τα πούμε και από τον αέρα. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6-9-30-078-228, τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελιές σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Δευτερούλα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 25 του Μάη, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε καλώς, δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα ή κάτι που να μας προβληματίζει. Ελάτε στην παρέα μας να περάσουμε τέλεια μέχρι και τις 7 και φυσικά με τι θα συνεχίσουμε. Hit it!

Αποθέωση για τους Iron Maiden αυτό το Σάββατο που μας πέρασε, έτσι τουλάχιστον μας λένε όσοι είδανε τη συναυλία από κοντά. Και μιας και μιλάμε για τρέλα, πάμε στα του καιρού. Η εβδομάδα ξεκινάει με ένα σταθές σκηνικό καιρού που επηρεάζει διάφορες περιοχές της χώρας, φέρνοντας βροχές, φέρνοντας καταιγίδες, ενώ όμως παράλληλα οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Η πρόγνωση για την Ελλάδα δείχνει συνεχείς εναλλαγές στις καιρικές συνθήκες που δυστυχώς επηρεάζουν και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται, είναι το επόμενο Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Αυτό που έρχεται δηλαδή. Σήμερα Δευτέρα, 25 του Μαΐου, εδώ στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε νεφώσεις, τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες κατά τις απογευματινές ενδέχεται ώρες. Ενώ σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η αστάθεια του καιρού συνεχίζεται όλη την εβδομάδα. Την Τρίτη αύριο αναμένουμε, λέει, κάποια βελτίωση του καιρού με περιορισμό των βροχοπτώσεων. Τετάρτη, οι κακοκαιρίες περιορίζονται στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Από την Πέμπτη, η αστάθεια ξανά εντείνεται. Παιχνιδάκι παίζουμε. Κάθε μέρα είναι μία έκπληξη ο καιρός, επηρεάζοντας πιο ευρείες περιοχές, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν από 27 έως 30 βαθμούς Κελσίου το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά κρατήστε ότι ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ εδώ εμένα η κρυστάλλινη σφαίρα μου δείχνει ότι Σάββατο Κυριακή, ναι, μεν θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, αλλά τη Δευτέρα θα έχουμε, που είναι του Αγίου Πνεύματος, βροχούλες και έτσι μπαίνει και ο Ιούνιος σιγά-σιγά. Τώρα που είπα για το Άγιο Πνεύμα, να ξέρετε να γνωρίζετε κλειστά τα αρτοπία του Αγίου Πνεύματος, οπότε πρέπει να προμηθευτείτε ψωμί για τρεις ολόκληρες ημέρες. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, οτιδήποτε, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε, εδώ στο Viber του 102, στο 6930-078-228. Ο Ras Ballard έρχεται για τη συνέχεια. Can't hear you no more. Ακούμε πολλά και αγαπημένα. Πάντα εδώ στο Άκου να δεις. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ευχάριστα επιτέλους νέα.

Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ, απολυτικό ακούστηκε αυτό το άκου να δεις. Εδώ είμαστε όπως κάθε απόγευμα, 5 με 7, απόγευμα Δευτερούλας, 25 του Μάη. Να στείλουμε τις καλησπέρες μας στο Βερολίνο. Τόνια μου λέει, εδώ στο Βερολίνο σήμερα είναι αργία του Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν έχουμε τσάγκαρο Δευτέρα, αλλά αργία. Πάρα πολύ ωραία περνάτε εκεί στο Βερολίνο. Πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι στο Βερολίνο. Έχω πάει 2-3 φορές νομίζω και πάλι δεν μου έχει φτάσει. Να είσαι καλά φίλε Δημήτρη. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Και μιας και μιλήσαμε για τσαγκάρο Δευτέρα, με ένα κάποιος άλλος φίλος μου λέει: μου αρέσει η Δευτέρα, οι μισοί δεν μιλάνε και οι άλλοι μισοί κοιμούνται όρθιοι. Μια χαρά επικοινωνία δηλαδή, κάπως έτσι. Επικοινωνούμε επίσης μαζί στο τηλέφωνο στο 2313-338-420. Πάμε να δούμε ποιος έχει γενέθλια σήμερα. Τελικά είναι Διδυμάκη και ο Κλάους Μάινε. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα ξέρετε το συγκρότημα των Σκόρπιονς, διότι έχουν επισκεφθεί και την Ελλάδα ούκο λίγες φορές. Τους αρέσουμε πάρα πολύ και πώς άλλωστε γίνεται να μην τους αρέσουμε. Γεννήθηκε λοιπόν στις 25 του Μάη του 1948 ο Γερμανός τραγουδιστής Κλάους Μάινε στο Ανόβερο, στη Γερμανία, μιας και μιλούσαμε πριν για Γερμανία. Γίνεται 78 ετών σήμερα. Είναι δημοφιλής από τη συμμετοχή του ως βασικός τραγουδιστής και στιχουργός στο hard rock συγκρότημα των Scorpions. Ενσωματώθηκε στο συγκρότημα ένα χρόνο μετά τη δημιουργία του το 1969. Από τότε είναι ενεργό μέλος, έχοντας ηχογραφήσει 19 studio albums. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, μεγάλες επιτυχίες των Scorpions είναι άπειρες. Δεν ήξερα ειλικρινά ποιο τραγούδι να πρωτοβάλω, ποιο να μεταδώσω. Όλα είναι πολύ ωραία και οι μπαλάντες τους και τα πιο ροκ κομμάτια τους. Οι πωλήσεις τους παγκοσμίως ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Χρόνια πολλά στον Κλάους Μάινε, χρόνια πολλά και σε σένα που έχει σήμερα γενέθλια. Και πάμε με Scorpions και The Rhythm of Love, διότι εμείς μόνο αυτό το ρυθμό ξέρουμε, της αγάπης και της μουσικής. Θα οδεύσουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 αυτά είναι. Ανέβασε κι άλλο ένταση. Μπράβο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, η εγκέφαλη της νέας μαφίας σε βάρος το ΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. 20 συλλήψεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Την αναίρεση της απόφασης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου ζητεί ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στη τουρκική μαφία, συνελήφθησαν 2 άτομα. Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο. Αποκαταστάθηκε μετά τις 2:30 το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στο μετρό Θεσσαλονίκης, κανονικά η λειτουργία του. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του πανηγυρισμού σε όλη τη χώρα. Η επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Shout to the Top Style Council. Εδώ στα άκου να δεις. Στον 102.3 φώναξε, βγάλ το από μέσα σου. Γενικά μην αφήνετε μέσα σας ό,τι σας τρώει. Επικοινωνήστε το. Θέλετε να το πείτε κάπου, δεν θέλετε να το πείτε πουθενά, γράψτε το ή φωνάξτε εκεί τώρα που είστε στο αυτοκίνητο, ας πούμε, και έχει και λίγο κινησούλα τώρα στο κέντρο, στην Καρόλου Ντίλ και στην Τζιμισκή συγκεκριμένα. Ούριαξε, δεν έγινε και κάτι, δεν ακούει κανένας, όλα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Δευτέρας, 25 του Μάη, στα 37 λεπτά μετά τις 5, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σας λέγαμε γενικότερα ότι είναι άστατος ο καιρός, το έχουμε καταλάβει, είσαι άστατος πολύ που λέει και το γνωστό άσμα, και έτσι θα πάει λέει και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έπεται. Λοιπόν, εκτός από τον Klaus Meine, τον Σκόρπιον, σήμερα έχει και άλλος πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης γενέθλια. Ο Βρετανός μουσικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο Paul Weller, γεννήθηκε 25 Μαΐου του 1958 ή της Βίνη τα 68 κεράκια. Ξεκίνησε την καριέρα του με το συγκρότημα των The Jam. Το 1983 συνεργάστηκε με τον πιανίστα Mick Talbot για τη δημιουργία του συγκροτήματος των The Style Council, εξού και το άσμα. Το 1990 ο Paul Weller ξεκίνησε solo καριέρα, έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα 11 studio albums, έχει κερδίσει 2 British Awards, το 2006 το βραβείο Lifetime Achievement και το 2009 το Best Male Solo Artist. Είναι γνωστός και ως The Mod Father και υπήρξε μεγάλη επιρροή ο Paul Weller για αρκετά βρετανικά συγκροτήματα όπως είναι οι Oasis, οι Blur, οι Arctic Monkeys, οι Enemy και πολύ πολύ άλλοι. Λοιπόν, θα ακούσουμε και άλλο Paul Weller κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να καλησπερίσουμε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, στο Βερολίνο λέγαμε νωρίτερα για το φίλο μας τον Δημήτρη, στη Σουηδία που μας ακούει εκεί στο Ούμεο η Φωτεινή και η Αθηνά, το Βασίλη στην Καβάλα, αλλά το Βασίλη στη Δράμα, το Δημήτρη στη Λάρισα. Ελάτε στην παρέα 6930-078-228 και φυσικά αν δεν μιλήσουμε εμείς για φαγητό, αγαπημένε Κωνσταντίνε, ποιος θα μιλήσει. Λοιπόν, Food Art Festival, street food και μουσική στον Εύωσμο. Θα γίνει κάτι πολύ όμορφο εκεί στη δυτική πλευρά της πόλης. Τρεις μέρες με street food, live μουσική, DJ sets στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Όλα αυτά θα συμβούν 29, 30 και 31 του Μάη, save the dates, από τις 5 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, με street foodies από αγαπημένα food sports, με live μουσική, με DJ sets, με happenings και με είσοδο μόλις 3 ευρώ και για τις τρεις βραδιές. Όλες τις βραδιές. Για τις τρεις βραδιές και τα τρία εντελώς διαφορετικά μουσικά προγράμματα και street food που καλύπτει κάθε γούστο. Καταλαβαίνετε, τώρα έχει ξεκινήσει η σιελόρια ήδη. Το Food Art Festival ενώνει γεύση, ενώνει μουσική, σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό για όλους, με happenings, με giveaways, έτσι ελληνικές λέξεις, και ατμόσφαιρα που δύσκολα βρίσκει στην πόλη. 29, 30 και 31 Μαΐου στον Εύωσμο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να χορέψουμε. Let's dance, μας λέει και ο David Bowie για τη συνέχεια, διότι σαν σήμερα το 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο David Bowie και αυτό το τραγούδι. Το Let's Dance είχε κυκλοφορήσει για την ιστορία στις 17 του Μάρτη του 83, είναι μέρος του ομώνυμου άλμπουμ, θα γίνει το τέταρτο σε πωλήσεις σίγγλ στη Μεγάλη Βρετανία για το 1983, με πωλήσεις που ξεπερνούν τις 500.000 αντίτυπα.

Να καλησπερίσουμε και το φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει εκεί στη Δράμα. Εννοείται, πήραμε παραγγελιά και μάλλον μετά τις 6, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω αυτή την ώρα. Αν προλάβω, εννοείται ότι θα παίξει και αυτή την ώρα. Αλλιώς μετά τις 6, εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 25 του Μάη. Και ναι, μεν ο καιρός είναι άσχετος. Άσχετος. Άστατος. Είναι και άσχετος εδώ που τα λέμε, είναι ό,τι να είναι. Λοιπόν, σιγά-σιγά έρχεται καλοκαιράκι 2026 και διάβαζα σήμερα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες. Για να ξέρετε, να γνωρίζετε, να σας ανοίγουμε σιγά σιγά και την όρεξη για το τι θα κάνετε αυτό το καλοκαίρι με τις καλοκαιρινές διακοπές. Προβλέπετε λοιπόν η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με βόρειες σποράδες, δεν είναι και φθηνά να τα λέμε αυτά, η έναρξη των δρομολογίων προβλέπετε την Παρασκευή 26 του Ιουνίου. Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνσο, ξέρετε, γνωρίζετε, πάρα πολύ ωραία νησιά. Εντάξει, θέλει λίγο να έχεις κάνει ένα κομπόδεμα, το οποίο δεν έχω κάνει φυσικά όλο το χειμώνα, αλλά τέλος πάντων. Από την άλλη όμως θα μείνω λίγο στα ταξιδιωτικά, γιατί μας αρέσουν αυτά, γιατί και η μουσική μας ταξιδεύει, αλλά και γενικότερα μας αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια. Ξέρετε, έχω αυτή την ιδιοτροπία που ποιος μου είχε πει κάποτε, είχα γνωρίσει έναν φίλο, Παύλα τέλος πάντων γκόμενο, και μου λέει, έχω αυτή την ιδιοτροπία, λέει, μ' αρέσει να ταξιδεύω και να τρώω. Πάρα πολύ ωραία ιδιοτροπία, συμφωνούμε. Λοιπόν, το ελληνικό νησί που παρουσιάζεται ως το ανερχόμενο αστέρι στη Μεσόγειο, μια αυθεντική, σου λέει, και ποιοτική επιλογή διακοπών που είναι η ιδανική εναλλακτική απέναντι στους πολυσύχνατους και υπερκορασμένους κοσμοπολίτικους προορισμούς, είναι σύμφωνα με αυστριακό περιοδικό και μέσο Ίος. Η Ίος αναδεικνύεται, σου λέει, ως μια αυθεντική και ποιοτική επιλογή διακοπών. Ο δημοφιλής αυτός ιστότοπος που διαθέτει εκατομμύρια αναγνώστες σε Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, παρουσιάζει την Ίο ως ένα νησί των Κυκλάδων με γοητευτική άβρα, με υπηρεσίες που έχουν πολύ καλή σχέση τιμής και ποιότητας, value for money που λέμε και στα ελληνικά. Κάνουν λόγο για ένα ανερχόμενο αστέρι των Κυκλάδων που συνδυάζει ιδανικά από τη μία την ηρεμία, την αυθεντική ελληνική εμπειρία, τη ζωντανή καλοκαιρινή ενέργεια, πίσω από την πρώτη εικόνα ενός λιτού κυκλαδίτικου τοπίου, σου λέει, ο επισκέπτης, δεν έχω πάει στην Ίο, γι' αυτό σας τα λέω και αυτά, ανακαλύπτει ονειρικούς κολπίσκους και ονειρίσκους. Καινούργια λέξη, λεπτή χρυσή άμμο και το αληθινό ελληνικό συνέστημα. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στο γεγονός ότι η Ίος καταφέρει να προσφέρει ταξιδιωτική εμπειρία υψηλής ποιότητας, χωρίς όμως να έχεις και πάρα πολύ κόσμο γύρω από το κεφάλι σου. Οπότε σου λέει, είναι ο ιδανικός προορισμός για αυτό το καλοκαίρι. Σημειώστε το, αφήνω και αυτό εδώ που λέμε και εμείς εκεί στο Facebook να υπάρχει. Θα συνεχίσω όμως με το συγκρότημα των Simon & Garfunkel, διότι σαν σήμερα το 1968 ανεβαίνουν στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ τους Bookends, ρίχνοντας από την πρώτη θέση, ποιους, τους εαυτούς τους, πάλι δηλαδή του Simon & the Garfunkel. Λοιπόν, το Bookends είχε κυκλοφορήσει τις 3 του Απρίλη του 1968, περιείχε τη μεγάλη επιτυχία A Hazy Shade of Winter, τραγούδι που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Less Than Zero το 1987 από το γυναικείο συγκρότημα των Bangles. Πάμε να τα ακούσουμε.

Εντάξει, τραγουδάρα μου θύμισες, φίλε Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και αυτό θεωρώ ότι το παίξανε. Το Ακάι σου λέει ούριαξε για τους Iron Maiden αυτό το Σάββατο το βράδυ. Πάνω από 50.000 κόσμου βρέθηκαν εκεί σε μια έτσι ιστορική συναυλία για το θρυλικό συγκρότημα που γιορτάζει τα 50 και χρόνια έτσι καριέρα. Στην έναρξη του δεύτερου σκέλους για το Run for Your Lives Tour, οι Maiden γιορτάζουν 50 και χρόνια ξεκινώντας από την Αθήνα, η οποία σου λέει εξεράγει, και το υπέροχο αυτό ταξίδι με τους Iron Maiden, για όσους ήσασταν εκεί, κράτησε 2 ώρες ακριβώς. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι εκεί στο ΑΚΑ και να ακούς αυτό το τραγούδι, ουρλιάζεις, δεν γίνεται να μην ουρλιάξεις και να μην χαίρεσαι. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σε εσάς που πήγατε και είδατε αυτή τη συναυλία. Και για τους Metallica και για τους Iron Maiden, και όπως σας έχουμε πει, έρχονται φέτος πάρα πολλά συγκροτήματα στην Ελλάδα. Έρχονται οι Foreigner, έρχονται οι Deep Purple. Τα λέω κατά καιρούς. Έρχεται ο Moby, τον οποίο θα τον ακούσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε γενικότερα οι Garbage, πολλά, πάρα, πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ένα αλμυρό κέικ με μανούρια λαντικά και όχι μόνο, και αλεύρι, που φτιάχνει ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του στούντιο 4 στην ΕΡΤ 1. Πάρα πολύ ωραία, το βλέπω τώρα πως το βάζει στη φόρμα και έτσι έτοιμο για ψήσιμο. Μου έχει έρθει μυρωδιά μέχρι εδώ. Λοιπόν, έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι έτσι ιδιαίτερο. 23 βαθμοί Κελσίου, ενδέχεται σου λέει πάλι να ρίξει καμιά μπόρα. Είπαμε άστατος θα είναι ο καιρός και τις επόμενες ημέρες. Εμείς θέλουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 233-13-338-420, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο John William Weller, Paul Weller, έχει γενέθλια σήμερα και μας αρέσει πάρα πολύ, είτε ως μέλος του συγκροτήματος των Style Council, είτε και με τη solo του καριέρα, ιδιαίτερα εγώ αγαπάω αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα, με το οποίο οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στον 102. Αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, σου ηρεμεί τα μέσα σου, λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά, είναι βάλσαμο, είναι φάρμακο. You do something to me.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη, και το παράνομο οικονομικό όφελος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη νωρίτερα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα του ελληνικού FBI για την εξακρίβωση του τελικού προορισμού των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου σε περιοχές της Θράκης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων 29 και 43 ετών. Ο δε οπλισμός φέρεται, σύμφωνα με την αστυνομία, πως θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Τα όπλα μάλιστα βρισκόταν μέσα σε σάκο στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο ένας εκ των συλληφθέντων. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τον οπλισμό στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά. Την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σόφοκλης Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Ντόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και επηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος. 6 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση και στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση που είχε εμφανιστεί από το πρωί. Λίγο μετά τις 2:30 το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, όπως και η κυκλοφορία των σειρμών σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι το χαλάζι που έπεσε ήταν σε μέγεθος κερασιού. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 5.000 τρέματα με καλλιέργειες όπως βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα καταστράφηκαν. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί εξόδιος ακολουθία της γωγός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: φορά φύγε μακριά του φύγε.
1: Εξαιρετική Χαρούλα Αλεξίου και Λέξ, φύγε εσύ, έλα εδώ στον 102.3, άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Είμαστε τώρα στα 12 λεπτά μετά τις 6, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, βαίνουμε σχετικά καλό στους δρόμους της πόλης. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη, κοντά σας έως και στις 7, και ο Λέξ ήταν ένας από τους διασήμους, τέλος πάντων σε εισαγωγικά, που βρέθηκε εκεί ανάμεσα στους χιλιάδες θεατές που συγκεντρώθηκαν στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden που σας λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο καλλιτέχνης έδωσε το παρόν όμως και την Παρασκευή 22 του Μάη, όπου παρακολούθησε και το Final Four της EuroLeague. Εντάξει, ο Λέξ νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις. Ράπερ από τη Θεσσαλονίκη, θεωρείται ευρέως ως ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της hip-hop σκηνής της γενιάς του. Έχει κατακτήσει εμπορική επιτυχία μέσα από τα προσωπικά του projects. Έκανε τον ντεπούτο του το 1999 με το συγκρότημα Βόρεια Αστέρια, που υπήρξε πρωτοπόρο της rap μουσικής στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα πιο εμβληματικά underground σχήματα της χώρας. Οι δίσκοι του Χαλαρά του 2003 και Χαλαρότερα του 2004 θεωρούνται πλέον κλασικοί. Μετά ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι και πολλές επιτυχίες και πολλές συναυλίες. Συναυλίες είπα, ξεκινάει συναυλίες νομίζω από την Κρήτη 13 του Ιούνιου και ολοκληρώνεται οι συναυλίες του ανά την χώρα στις 19 Σεπτεμβρίου. Και μέσα στο τραγούδισμα αυτό το Φύγε παρέα με τη Χαρούλα Αλεξίου, κάπου αναφέρθηκε ο Λέξ στο Top 10. Μην ξεχνάμε ότι κάθε Δευτέρα ξεκινάμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με το Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάλι εκεί, πάλι στην κορυφή, βρίσκεται η γνωστή η Taylor Swift, το The Fate of Ophelia, και στη δεύτερη θέση ο Alex Warren και το Ordinary. Αυτοί οι δύο δεν αλλάζουν με τίποτα τόσες εβδομάδες εκεί, κατσικωμένοι. Οπότε με τούτα και μετά, αλλά θα ακούσουμε και Taylor Swift, θα ακούσουμε και Alex Warren. Γεμίσαμε, λέει, ακόλουθους στα social και ανακόλουθους στην πραγματική ζωή. Όλα λάθος. Σωστό κι αυτό. Τι θέλει ένας άνθρωπος? Ένα χταποδάκι, ένα γάβρο τηγανιτό και ουζάκι με θέα θάλασσα. Συμφωνώ απόλυτα.

Θα μπορούσε να είναι και Eurovisionικό αυτό το τραγούδι. Μου κάνει πολύ Eurovision. Alex Warren βρίσκεται στη θέση νούμερο 2 στο top 20 των ξένων τραγουδιών και το Ordinary, μια ωραία μπαλάντα. Με μπαλάντα επίσης θα κλείσω αυτή την εκπομπή σήμερα από Iron Maiden, γιατί μου το ζήτησε ο φίλος μου Δημήτρης και είπαμε χατήρι δεν χαλάμε. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα που τον έχω τώρα έτσι στο hold, στην τηλεφωνική γραμμή. Λέγαμε νωρίτερα για τη συναυλία των Iron Maiden, γενικότερα για τις συναυλίες που περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι και φυσικά οι περισσότερες είναι στην Αθήνα, όπου εκεί θέλει γενικά για ένα κοστούμάκι για να κατέβεις στην Αθήνα. Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια της συναυλίας, να μείνεις και ένα βράδυ, να φας, να πιεις, να γυρίσεις, να διόδια το ένα το άλλο. Βγαίνει αρκετά για εμάς που ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη. Βέβαια υπάρχουν και πιο έτσι οικονομικές επιλογές. Βλέπεις Σόφια, γιατί θα πάνε νομίζω οι Iron Maiden τώρα, αύριο είναι στα Σόφια. Στη Σόφια. Δεν θυμάμαι, θα το δω. Νομίζω ότι είναι αύριο, Τρίτη, 26 Μαΐου. Ο Μόμπι πάντως θα εμφανιστεί στην Αθήνα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens Festival. Μαζί τους στη σκηνή, σας το έχουμε ξαναπεί, θα βρεθούν οι Garbage και οι Pale Blue Eyes. Και γιατί μιλάω για το Μόμπι, διότι σαν σήμερα, το 2002, στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts βρίσκεται το άλμπουμ του 18, εννοείται το έχω. Το έκτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού μουσικού είχε κυκλοφορήσει το 2002, θα γίνει χρυσό και πλατινένιο σε περισσότερες από 30 χώρες, πουλώντας πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα. Τραγούδια επιτυχίες του είναι το Extreme Ways, που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από Μόμπι. Ναι, νομίζω ότι είναι αύριο στη Σόφια, στη Βουλγαρία, 26 Μαΐου, η Iron Maiden. Οπότε, αν δεν τους είδατε, δεν προλάβατε να τους δείτε στην Αθήνα, ενδεχομένως να τρέξετε μέχρι τη Σόφια, στη Βουλγαρία και να δείτε Iron Maiden. Προς το παρόν, ακούμε Μόμπι και πάω να δω την παραγγελία του Βασίλη και έρχομαι.

Ο Μόμπι είπαμε έρχεται 1η του Ιούλη. Iron Maiden, καλά σας τα είπα τελικά. Αύριο στη Σόφια, στη Βουλγαρία, για όσους δεν τους είδανε αυτό το Σάββατο που μας πέρασε στην Αθήνα. Αύριο 3η, 26 Μαΐου, αν θέλετε έτσι να οργανώσετε, έστω και τελευταία στιγμή, δεν ξέρω αν γίνεται, μια εκδρομή για τη συναυλία των Iron Maiden. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Στάθη, ο οποίος λέει να ακούσουμε και μια μαντινάδα από τον Μανουσάκη και τη Μαρία εκτός από την Taylor Swift επιτέλους. Έχεις δίκιο. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 στο Viber 078-228 και παραγγελίες δεχόμαστε και καλησπέρες και μηνύματα και φωτογραφίες και οπουδήποτε και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, μετά τις 6.30 με παραγγελία τραγούδι disco για το φίλο μου τον Βασίλη. Μιλάμε στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και θα συνεχίσουμε με Swedish House Mafia και αγαπημένο μου Weekend και Χρυσαλίδα στη Φωτιά, Moth to a Flame. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με το τραγούδι που επέλεξε ο Βασίλης εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξέσκέπασε το ελληνικό FBI. 20 συλλήψεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Την ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου ζητεί ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του ελληνικού FBI. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Βολιβία, εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ο πρόεδρος ΠΑΣ δηλώνει ότι μειώνει κατά 50% το μισθό του και τους μισθούς των υπουργών του. Κύμα καύσωνα στη Βρετανία, ιστορικό ρεκόρ για τον Μάιο με 33,5 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

dreams and fanatical needs. He's buying them all.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας, 25 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλά πηγαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για συναυλίες, βλέπε Iron Maiden, που ξεσήκωσαν την Αθήνα το Σάββατο που μας πέρασε, ευτυχώς είπαμε, έχουμε το Sunny Festival και λίγο πριν η θρηλυκή εδώ, δηλαδή στη Σάτη Καλκιδική δεν έχει, που είναι λίγο πιο κοντά μας, και λίγο πριν η θρηλυκή Soul to Soul ανέβουν στη σκηνή του Sunny Festival στις 8 Αυγούστου, ο εμβληματικός Jazzy B στέλνει το δικό του μήνυμα στο ελληνικό κοινό, προσκαλώντας μας σε μια βραδιά, σου λέει, γεμάτη groove, soul, διαχρονικές επιτυχίες, κάτω από τα αστέρια του λόφου της Άνης. Όσοι έχετε πάει στο Sunny και έχετε παρακολουθήσει την αυλία, που φαντάζομαι οι περισσότεροι ξέρετε τι μαγικά είναι εκεί, τι ειδηλιακά, τι ρομαντικά, και αν πετύχεις και νύχτα με φεγγάρι, ακόμα καλύτερα. Καθώς, λέει, συνεχίζουμε να κρατάμε τον κόσμο σε κίνηση, να του δίνουμε ξανά ζωή μέσα από τη μουσική, γιατί στο τέλος όλα είναι θέμα ρυθμού, θετικής ενέργειας και fair play. Τα αδέφη ο Jazzy B, τον Soul to Soul, το Sunny Festival 2026 συνεχίζει δυναμικά το πρόγραμμά του, φέροντας στη σκηνή ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμια soul και dance σκηνής. Η Soul to Soul, με ηγετική μορφή τον Jazzy B, σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, με επιτυχίες όπως το Keep on Moving, το Back to Life κτλ. Κτλ. Ενώ το εμβληματικό τους άλμπουμ Club Classics Volume 1 τους χάρισε 2 βραβεία Grammy και φυσικά παγκόσμια αναγνώριση. Οποία ανατροπή, δεν θα ακούσουμε Soul to Soul για τη συνέχεια, αλλά θα ακούσουμε Killers. Έτσι. Somebody told me, κάποιος μου είπε κτλ. Κουλουπού κουλουπού.

Υπέροχη Star Sailor, Tell Me It's Not Over, όχι ακόμα, σε λίγο, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα εδώ στο Άκου να δεις, τον 102.3. Η Star Sailor ήρθανε το Δεκέμβρη που μας πέρασε, του 2025, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Πολυχώρο Wii. Και μιας και μιλάμε για τα δρόμενα, πάμε έτσι να σας δώσουμε δύο πολύ όμορφες θεατρικές προτάσεις για σήμερα βράδυ Δευτέρας, 25 του Μάη. Συνεχίζει η ομάδα Δουλτσινέα να παρουσιάζει την παράσταση Ο Θάνατος Ενός Ηθοποιού στο Artbox Φαργάνη εδώ στη γειτονιά μας, και σήμερα Δευτέρα 25 και αύριο Τρίτη 26 του Μάη, 9 η ώρα το βράδυ, και το εισιτήριο ξεκινάει από 10 ευρώ. Επίσης, μία παράσταση που ξεκινάει από σήμερα, δύο ηθοποιοί, δύο γενιές, μία φιλία πίσω από τις Κουίντες, η νέα παράσταση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ανοιχτής Θεατρικής Σκηνής του Δήμου Θεσσαλονίκη, η παράσταση Ηθοποιός, προσοχή Εύθραυστον, σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαλάκου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ανοιχτής Θεατρικής Σκηνής που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τρεις παραστάσεις στο Θέατρο Τεχνών, σήμερα 25, αύριο Τρίτη 26, αλλά και Τετάρτη 27 του Μάη στις 9 και 4, και το εισιτήριο είναι στα 14 ευρώ. Επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για τον Μόμπι που έρχεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα φυσικά, στα πλαίσια του Release Athens, αλλά και σαν support group θα είναι η Garbage, πάμε να ακούσουμε Garbage και χρωστάω εννοείται Iron Maiden, με Iron Maiden θα κλείσω, με την υπέροχη μπαλάντα που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης.

Σας λέγαμε νωρίτερα φυσικά για το Μόμπι που έρχεται 1η του Ιούλη στην Αθήνα, στα πλαίσια του Ρίλις Athens, και μαζί του είναι και η Garbage. Αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Milk, το ακούσαμε λίγο κάτι τη πειραγμένο και διασκευασμένο. Μας αρέσουν πολύ και οι Garbage, εννοείται, μας θυμίζουν τα 90s. Και τώρα έβλεπα για τις συναυλίες των Iron Maiden, ξεκίνησαν το Σάββατο που μας πέρασε από την Αθήνα, αύριο σας είπαμε στην Σόφια στη Βουλγαρία, 26 του Μάη, μετά συνεχίζουν Βουκουρέστη, Ρουμανία στις 28 Μαΐου, 30 Μαΐου Μπρατισλάβα, Σλοβακία, πάρα πολύ ωραία, συνεχίζουν μετά Γερμανία, χαμός γίνεται, δηλαδή μπορείτε να πάτε, αν δεν τους προλάβατε τώρα, να πάτε κάπου εδώ αυτές τις ημεροχρονολογίες ή αν θέλετε μετά Αυστρία, Ιταλία, Μιλάνο, έχει πολλά. Τώρα δεν ξέρω αν έχει εισιτήρια, νομίζω ότι έχει και εισιτήρια από ό,τι βλέπω εγώ, στα πλαίσια της συναυλίας τους, της περιοδίας τους, Run for Your Lives World Tour 2026, γιορτάζουν οι Iron Maiden τα 50 χρόνια καριέρας και φυσικά θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή με Iron Maiden, ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, είπαμε εμείς χατήρι δεν χαλάμε, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, παραδίδω τη σκυτάλη μου στον Τίτανο τεράστιο, στον Παν Μέγιστο, στο Θανάση Βικόπουλο που θα σας πει μια ιστορία. Έχουμε λίγο κινησούλα τώρα, βλέπω λίγο στο κέντρο και λίγο στη Σοφούλη, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, έτσι άστατος θα είναι ο καιρός όλη την εβδομάδα και ενδεχομένως και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έπεται. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να έχουμε μια καλή εβδομάδα επιτέλους, έτσι με υγεία και λίγο χαρά, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Την στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη νωρίτερα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξης με τριετή αναστολή. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Τόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγιέρ Χαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στα στενά του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο Ιράν, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος. 6 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση και στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Συναγερμό σήμαινε το μεσημέρι στην περιοχή του ναυαγίου στη Ζάκυνθο, όταν άντρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων έπεσε από ύψους περίπου 10 μέτρων κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση διάσωσης, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας έχει τις αισθήσεις του. Για τον Ιούνιο του 2027 αναβλήθηκε η δίκη για παππού, πατριό και καταστηματάρχη στη Ρόδο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διέθεσαν αλκοόλ στον ανήλικο που ήταν μαζί τους, γεγονός που τον οδήγησε στο νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Πρόκειται για οικογένεια από την Βρετανία που ήρθε στη Ρόδο για διακοπές. Οι συγγενείς του ισχυρίστηκαν ότι ο 14χρονος ήπια αναψυκτικό και όχι αλκοόλ και ότι η κατάσταση της υγείας του και η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Ρόδου ενδέχεται να οφείλεται σε τροφική δηλητηρίαση. Αποτελεσμάτων των αιματολογικών εξετάσεων του ανηλίκου, η δίκη αναβλήθηκε για τον Ιούνιο του 2027. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ για 11 διοικητικές παραβάσεις που αφορούσαν στην εκτέλεση εργασιών χωρίς νόμιμη σήμανση και στην απόθεση υλικών αλλά και εργαλείων εκτός του προβλεπόμενου εργοταξίου βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους. Με τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για το μήνα Μάιο μετά από μέρες ενός κύματος καύσωνα, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμοί Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Και να κλείσουμε τον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7:30.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σαν πόσες φορές, φίλες και φίλοι, να ακούσατε το τοπονύμιο «Αριστερή όχθη» του Σικουάνα από αυτήν εδώ την εκπομπή, αμέτρητες. Και δεν θα είναι η τελευταία. Βλέπετε, ο ανθός της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας της Γαλλίας θεωρεί την περιοχή ιερό τόπο, κάτι σαν την Μέκα για τους μουσουλμάνους, την Βιθλεέμ για τους χριστιανούς. Τα πράγματα προκύπτουν μέσα από διαδοχικά γεγονότα, πολλές φορές και κατά λάθος. Πολλοί λένε πως έπαιξε ρόλο, πως από τη στιγμή που η Σορβόνη βρίσκεται στην περιοχή, αναπόφευτα θα κατέληγε και ως τόπος δημιουργίας και μελέτης. Ίσως να έπαιξε το ρόλο του το βιβλιοπωλείο που άνοιξε κάποτε εκεί η Αμερικανίδια Sylvia Beach, η οποία τόλμησε πρώτη να εκδώσει τον Οδυσσέα του James Joyce και να στηρίξει και έναν άλλον μεγάλο, τον Ernest Hemingway. Οι κομμουνάροι αγαπούσαν την αριστερή όχθη, αλλά μην θα ρείτε ότι οι αριστοκράτες της προεπαναστατικής Γαλλίας πήγαιναν πίσω της πολυτελής επαύλης τους στην περιοχή Φομπούρ Σεν-Ζερμέν της έχτιζαν. Βάλτε σταδιακά και τα καφέ, καφέ de Flo, η Brasserie Lippe, το καφέ de Mago ή το καφέ La Closerie de Lela, ανάμεσα στους θαμώνες τριγυρνούν και πάντα θα τριγυρνούν ψυχές ονομάτων όπως του Μποντλέρ, του Τριφό, του Yves Saint Laurent. Λοιπόν, αν πάτε στο καφέ de Flo, να ζητήσετε να σας φέρουν ένα σάντουιτς, το Σονιαρικέλ. Και όταν θα το τρώτε, να πείτε «Βάρε Θανασάκη, σ' αγαπάμε». Και ας από αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά έχουμε σήμερα στην τεχνική υποστήριξη τον Τάσο Τριανταφύλλου.

Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Γαλλικά θα κινηθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, το καταλάβατε και από την εισαγωγή, όχι ότι δεν θα μπορούσαμε να σας τριπλάρουμε και από εκεί που μιλούμε για την αριστερή όχθη του Σικουάνα να βρεθούμε κάπου στο Βερολίνο. Αλλά όχι, όχι, σας το λέω από την αρχή. Και γαλλικά θα κινηθούμε και σε ό,τι αφορά και τα τραγούδια μας. 1961, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, σε τρεις δεκαετίες γαλλικής μουσικής θα βρεθούμε. 1961 λοιπόν ήταν ο Αλέν Μπαριέ στο τραγούδι «Κάτι». Πάντως, πάντα σας το λέω, ότι τέτοια καφέ, τέτοια μπαρ, περιοχές γενικότερα, είναι για αυθεντικούς τύπους, έτσι, κλασικούς. Αν είναι να πάτε, μην αρχίσετε τις τουριστικές συμπεριφορές, duck face, έτσι, και selfie, και στο δευτερόλεπτο να το ανεβάσουμε στο διαδίκτυο, να χαρείτε το τοπίο. Αν είναι να πάτε επίσης με λευκή κάλτσα και πέδιλο και με το γυλιό στις πλάτες, όχι, καλύτερα αφήστε το έτσι, κρίμα είναι. Γιατί όχι τίποτα άλλο, να σας πω, μπορεί να κάτσει στο διπλανό τραπέζι καμιά Ιζαμπέλη Πέρ με μαλλιά φτιαγμένα από τον Κριστόφ Νικολά Μπιο και το ρεζιλίξ σας θα είναι μεγάλο. Πολλά ονόματα, μπερδευτήκατε. Είπαμε. Τώρα δα όμως όλα θα ξεκαθαρίσουν, φίλες και φίλοι, διότι στην αριστερή όχθη του Σικουάνα ξήμερο βραδιαζόταν το κορίτσι, το όνομα του οποίου υπάρχει σε αυτό το σάντουιτς που προαναφέραμε, και ας μην είχε η κοπέλα καμία σχέση με τον παράγοντα γαστριμαργία. Όταν στη δεκαετία του 60, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η κοπέλα αναζήτησε ένα μαλακό πουλόβερ για να ζεσταθεί, θα γινόταν μία ακόμη που θα διαπίστωνε ότι ο κόσμος των πλεκτών ήταν φτιαγμένος σχεδόν αποκλειστικά για άνδρες και για γυναίκες, μεν, οι οποίες ωστόσο θα άντεχαν τις ζακέτες που τσιμπούσαν, που λέγαμε. Πω πω Θεέ μου, τι άγχος και αυτό, ειδικά κάτι ζιβάγκου που μας δίναν οι μανάδες μας και όταν έφτανε εδώ πάνω στο λαιμό πραγματικά άναβε. Ήσουν 7 χρόνο παιδί και νόμιζε ότι είχε ξυριστεί. Η απόφασή της λοιπόν ήταν καθοριστική, φίλες και φίλοι. Απευθύνθηκε σε έναν από τους προμηθευτές του συζύγου της στη Βενετία για να φτιάξει πλεκτά που θα αγαπούσαν, όπως είχε πει, το γυναικείο σώμα, αλλά και ταυτόχρονα θα το κολάκευαν. Το δικό της το έφτιαξε η ίδια. Ήταν το θρυλικό «Φτωχό αγόρι», έτσι το ονόμασε. Και το ονόμασε έτσι και κυρίως το έφτιαξε έτσι διότι ήθελε να μην μοιάζει με κανένα άλλο.

Η Σόνια Φλής, όπως ήταν το οικογενειακό της ονοματεπώνυμο, γεννήθηκε στο προάστιο Ενιλί Σουξέν του Παρισιού στις 25 Μαΐου του 1930. Να και η ημερομηνία μας. Η μητέρα της ήταν από την Πολωνία και ο πατέρας της ήταν ορολογοποιός από τη Ρουμανία. Η Σόνια λάτρευε τα χρώματα, τα φιγουρίνια, της άρεσε να χαζεύει βιτρίνες και τελικά στα 17 της θα έλεγε κανείς ότι έκανε κατά κάποιο τρόπο τα όνειρά της πραγματικότητα, καθώς βρήκε δουλειά σε μια από αυτές τις βιτρίνες. Επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, τι έπρεπε να κάνει? Έπρεπε να ντύσει τις βιτρίνες στο παριζιάνικο κατάστημα υφασμάτων Grand Maison de Blanc. Το 1953 θα γίνει κάτι άλλο. Θα παντρευτεί το Σαμ Ρικέλ, ιδιοκτήτη της Λάουρα. Θα μου πείτε ποια ήταν η Λάουρα? Ήταν μια μπουτίκ της εποχής η οποία πουλούσε πολύ κομψά ρούχα. Δύο παιδιά θα αποκτήσουν μαζί, την Ναταλή και τον Ζαν Φιλίπ, πριν χωρίσουν το 1968, αλλά μέχρι το 1968 οι αλλαγές θα ήταν καταιγιστικές. Κλικ-κλικ, πάμε λίγο το ρολόι προς τα πίσω. 1962, τα είπαμε φίλες και φίλοι, έγκυος η Σόνια. Ήθελε να είναι όμορφη και ήθελε να είναι και άνετη. Ο προμηθευτής του άντρα της κατάφερε να φέρει εις πέρα στο σχέδιό της. Κάποιος βέβαια θα έλεγε, συγγνώμη. Παράλληλη με τη μέση ρίγα, τη μια πάνω στην άλλη, και πού, στη Γαλλία, είναι δυνατόν? Διότι, κανόνας, έτσι, η ρίγα, η κάθετη, η οριζόντια, με συγχωρείτε, με τη μέση, βάζει κιλά. Η απάντησή της πάνω στο σχέδιο ήταν αφοπλιστική. Το πάχος της κάθε ρίγας, αλλά και τα χρώματα για τα πλεκτά της, ήταν αυτά που έκαναν τη διαφορά. Θα τα μελετήσουμε όλα αυτά αναλυτικά, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε, εδώ πάντα θα το λέμε, είναι και η ομορφιά του ραδιοφώνου. Ένας άνθρωπος να μιλάει, να κρατά συντροφιά, να επιμορφώνει, να διασκεδάζει. Ο καθής επιλέγει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη, όταν βρίσκεται στο σπίτι, στο αυτοκίνητο και ακούει μια εκπομπή. Η ομορφιά βρίσκεται στο ότι, φίλες και φίλοι, είστε οι μαέστροι του μυαλού σας, είστε οι ζωγράφοι του μυαλού σας, οι κειμενογράφοι, οι λογοτέχνες, οι ποιητές του μυαλού σας, και μπορείτε να φτιάξετε, στηριζόμενοι σε αυτά που εμείς σας δίνουμε, τις εικόνες και τα χρώματα που πραγματικά θέλετε. Θα τα εξηγήσουμε λοιπόν όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε αφού κάνουμε το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Αφήνουμε το 1961 ή μάλλον κάνουμε και ένα ωραίο σάλτο 6 χρόνων για να βρεθούμε στο 1967. Την χρονιά εκείνη ο Σέρζ Γκινσμπουργκ συνεργάζεται με την Μπριζίτ Μπαρντό για το τραγούδι Comic Strip. Εξαιρετική ερμηνεία της Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία, να το πούμε και αυτό, υπήρξε μια από τις φανατικές πελάτησες της Σόνια Ρικέλ.

Serge Gainsbourg, φίλες και φίλοι, ακούσαμε μαζί με την Brigitte Bardot στο comic strip του 1967. Η Ρικέλ άρχισε να πουλά αρχικά τα pullover από το κατάστημα του σύζυγου της. Και το pullover, το φτωχό αγόρι, το poor boy, έγινε πολύ γρήγορα εξώφυλλο, βέβαια, στο γαλλικό περιοδικό L, φορεμένο από μια 19χρονη τότε την απίστευτη τραγουδίστρια Φρανσουάζ Αρντί. Ένα πουλόβερ στο σώμα της Φρανσουάζ Αρντί, αυτομάτως, στη Γαλλία είμαστε, έτσι, μετατρέπεται σε σύμβολο ελευθερίας, αποπλάνησης, πρωτοπορία θα έλεγε κανείς, του εκλεπτισμένου και επαναστατικού στυλ. Έφτανε μόνο αυτό? Όχι βέβαια. Το έχουμε δει πολλές φορές στην τροφιά ότι η επιτυχία είναι ένας συνδυασμός πάρα πολλών πραγμάτων. Σίγουρα πρέπει αυτό το οποίο δίνεις τον άλλον, αυτό το οποίο του παρουσιάζεις, να είναι κάτι πραγματικά ωραίο. Θέλει όμως και, τι να σας πω, ειδικά σε αυτούς τους χώρους, θέλει και άλλους παράγοντες και θα καταλήξω. Ένα πρωί μπαίνει στο κατάστημα η ηθοποιός Audrey Hepburn και αγοράζει 14 πουλόβερ, όχι ένα, 14, σε κάθε χρώμα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλει και πολύ πια. Αυτές ήταν και ανταγωνιστικές, έτσι, κουρούνες που τις λέω εγώ. Σου λέει άλλη, γιατί την έχει η Audrey Hepburn και να μην έχω εγώ. Και αρχίζει η λίστα. Κατρίν Ντενεύ, δεν θα αγοράσω? Αγόρασε. Λωρίν Μπακόλ, καλά, όταν μπήκε και η σύντροφος του Χάμφρι Μπόγκαρτ και μέσα, αντιλαμβάνεται ότι έγινε σκοτωμός, φίλες και φίλοι. Σκάι Μίτι και η Μπριζί Μπαρτό που προαναφέραμε. Τέλος. Και κάπου εκεί ο σύζυγος της Ρικέλ παίρνει την απόφαση να την βοηθήσει να δημιουργήσει την δικιά της εταιρεία, την Σόνια Ρικέλ. Το 1965, παρακαλώ. Και 3 χρόνια αργότερα η Ρικέλ ανοίγει το πρώτο της κατάστημα, που αλλού, στην αριστερή όχθη του Σικουάνα. Είμαστε στα χρόνια κατά τα οποία κυριαρχεί η λογική ότι το να φτιάχνεις ρούχα από μέσα προς τα έξω δεν είναι σωστό. Διαφώνησα, θα πει η ίδια η Σόνια χρόνια μετά. Και διαφώνησα διότι τα ρούχα που είναι από μέσα προς τα έξω είναι τόσο όμορφα όσο και ένας καθεδρικός ναός. Κύριο χαρακτηριστικό το ότι διαχώριζε τις επιφάνειες, για το οποίο γράφτηκε «τίποτα δεν ταιριάζει, αλλά επί της ουσίας οι δημιουργίες της είναι τόσο κοντά στο σώμα». Ίσως αυτό το «τόσο κοντά στο σώμα» ήταν που την έκανε να κάνει, για παράδειγμα, το πρώτο φόρεμα που θα μπορούσε να φορεθεί χωρίς τη στιθόδεσμο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Και δεν ήταν μόνο τα πλεκτά της που ένοιαζαν με ρίγες του ουράνιου τόξου. Το δούλευε το χρώμα στις δημιουργίες της άλλης, την ίδια ώρα που υπέγραψε τα τεράστια γούνινα περιτυλίγματα, μαραμπού, βίντεζ φορέματα και κιλότ. Πολύ πριν φτάσουν οι Βέλγοι σχεδιαστές στο Παρίσι, αλλά και οι Ιαπωνέζοι, η σχεδόν πάντα μαυροντημένη Σονιά εξέθετε τις στραφές, τις έβλεπες, ξεστρίφωνε τα στριφώματα, αφαιρούσε τις φόδρες, σε μια διαδικασία που θα οδηγούσε στο γνωστό στυλ de mode. Τώρα τα γατάκια το λένε ατιμέλητο look. Τι λέτε, μπαίνουμε στην δεκαετία του 70. Γιατί να μην μπούμε? Μισελ Σαρντού, φίλες και φίλοι, La Java de Broadway.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προανήγγειλου Πρωθυπουργό. Στον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 100. Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση.

0: η εξέλιξη έρευνα του ελληνικού FBI. Την Τετάρτη συνέχεια της δίκης για τα Τέμπη παρεμβάσει στην αίθουσα Αγιώπολης. Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΆΚΑ. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στο ρωσικό εκβιασμό, δηλώνει το Κίεβο, καθώς η Μόσχα απειλεί με επιθέσεις. Στη Γαλλία ενισχύεται το πρώιμο κύμα ζέστης στη χώρα, σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο 8 διαμερίσματα. Επόμενη ενημέρωση σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένες αγαπημένες φίλες, εδώ είστε συνδεδεμένοι αγαπημένοι φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε μια μεγάλη μορφή της γαλλικής μόδας, την Σονιά Ρικέλ. Ενδεχομένως κάποιοι να τρέξατε ήδη στο διαδίκτυο να την δείτε και φυσιογνωμικά και θα θυμηθήκατε, όσοι ασχολείστε βέβαια, για ποιαν μιλάμε. Για όσους δεν γνωρίζουν, θα σας την περιγράψουμε κιόλας στη συνέχεια, διότι είναι εξόχως ιδιαίτερη, υπήρξε μάλλον. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα, με τον οποίο χθες βράδυ διαδικτυακά τσούκου τσούκου ζήσαμε μια βραδιά που δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον παπά. Μια βραδιά που τελείωσε με τον πιο όμορφο τρόπο και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο μπάσκετ της παλιάς σχολής, εγώ ακόμα έτσι το λέω, Ευρωλίγκα το λένε τώρα, από τον ένδοξο Ολυμπιακό, απέναντι σε μια Ρεάλ που απέδειξε για μια ακόμη φορά πόσο μεγάλη ομάδα είναι, ουσιαστικά χωρίς βασικά ατού, και όμως μέχρι τέλους έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτές είναι οι ιστορίες, αυτές είναι οι παραδόσεις κάποιων συλλόγων. Ποτέ μου δεν πίστεψα στη λογική της βαριάς φανέλας. Έτσι επειδή κάποιος τη βλέπει. Μια φανέλα είναι βαριά, διότι έχουν ειδικό βάρος οι παίκτες που αγωνίζονται σε συγκεκριμένες ομάδες, οι προπονητές οι οποίοι τους προπονούν, το επιτελείο που βοηθά τους προπονητές, οι διοικήσεις, τα πάντα. Άξιος πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, και για τον ίδιο λόγο βέβαια στέλνω τους αγαπημένους χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, που κι αυτός είδε την καρδιά του να πηγαίνει μπρος πίσω, και στην αγαπημένη τη Μαρία, την Τατιάνα μας, πότε δεν ξεχνάμε, μια γλυκιά αγκαλιά, όπως επίσης το φίλο μας τον Στέλιο, την Ειρήνη, τη Δήμητρα, το Γιώργο το Στρατηγέλη που ποτέ δεν μας ξεχνά, το Γιάννη το Λιώνη, τον Χρήστο, μια γλυκιά αγκαλιά, στον Δημοσθένη, την Μαρία και τον Μάκη στην Νέαπολη. Η είσοδος λοιπόν της Σονιά στο χώρο της μόδας, από εμπορικής άποψης, κάποιος θα έλεγε ότι συνέβη εύκολα. Εντάξει, θα συμφωνήσουμε. Σε επίπεδο αισθητικής όμως, όπως αντιληφθήκατε και νωρίτερα, με την επιλογή της για γραμμές, κάθε άλλο παρά εύκολο η υπόθεση ήταν. Οι οριζόντιες ρίγες σε πουλόβερ και σε φορέματα ουσιαστικά ακύρωναν τους κανόνες που προέκυπταν από τη λεγόμενη υψηλή ραπτική. Ό,τι δεν είναι καλοφτιαγμένο μπορεί να στραγγαλίσει το γυναικείο σώμα, και η Σονιά πάλεψε πάρα πολύ σκληρά ούτως ώστε να φτιάξει κάτι όμορφο, το οποίο ουσιαστικά θα ερχόταν σε ρήξη με ό,τι είχε προηγηθεί. Ήξερε όμως να κάνει και

κάτι άλλο. Ήξερε να παίζει με τα φτερά, έτσι, με τα πούπουλα. Ήξερε να παίζει με τις παγέτες, ακόμη και πάνω σε, πώς λέμε, χοντρά πουλόβερ. Για να κάνει το βλέμμα να ξεφεύγει πολλές φορές από την γραμμή, από τη ρίγα. Συν της άλλης, ήταν και εκείνο το φοβερό πάθος της για το χρώμα. Μέχρι τότε, ο χειμώνας, εκπροσωπούνταν στη γυναικεία καρδαρόμπα ως επιτοπλίστων από μονοσήματα μαύρα, γκρι, καφέ, στην καλύτερη περίπτωση μπλε ρούχα. Είχε έρθει η ώρα για φούξ, είχε έρθει η ώρα για κίτρινο, για κόκκινο και μάλιστα στις πιο φωτεινές αποχρώσεις τους. Υπάρχει και μια άλλη γραμμή στη γαλλική μόδα, παράλληλη γραμμή με αυτή του Yves Saint Laurent, του Dior και του Givenchy. Παράλληλη, αλλά και τόσο διαφορετική. Είναι η γραμμή που είχε το όνομά της. Το όνομα της Σονιά Ρικέλ, όπως θα δηλώσει πριν από χρόνια σε συνέντευξή της στο Life η συντάκτρια μόδας Margaret Krusemark. Και συνεχίζει. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το οποίο λέει, προκειμένου να αντιληφθούμε την εποχή, να αντιληφθούμε το μεγάλο αυτό ρίσκο, προκειμένου να αντιληφθούμε τις διάφορες κοινωνικές εξελίξεις και αλλαγές, διότι όπως πάρα πολλές φορές έχουμε δει, τίποτα μα τίποτα δεν είναι τυχαίο, ακόμη και στο πόσο μυτερή είναι ή δεν είναι μια μπότα, τουλάχιστον τα χρόνια εκείνα που οι συμβολισμοί έφευγαν από τις ιδέες και πήγαιναν στη λογοτεχνία, στην τέχνη, στην ποίηση, στη μόδα. Ήταν μια γυναίκα, θα προσθέσει η Krusemark, που αντιλαμβανόταν ότι η προσωπική της ανάγκη για μια απελευθερωτική μόδα, χωρίς τις αυστηρές γραμμές των πιο compact υφασμάτων που χρησιμοποιούσαν οι μεγάλοι οίκοι, είναι κάτι που έπρεπε να εδραιωθεί ως πρέπει σε μια καρδαρόμπα. Αυτό και τα χρώματα. Η ίδια η Ρικέλ κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας πέρασε στιγμές αμφισβήτησης της δημιουργικότητάς της. Γιατί θεώρησε πως αυτά που φτιάχνει είναι πολύ συμβατικά και ταιριαστά στην κουλτούρα του μεγαλοαστικού ονείρου που υπηρετούσε κατά κύριο λόγο η μόδα. Όπως έλεγε και η ίδια, η Ρικέλ πάντα επιδίωκε ένα airplane style, travel style, luggage style, του ταξιδιού δηλαδή. Έβλεπα τον εαυτό μου σαν μια γυναίκα που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση, που με περιβάλλουν όλη την ώρα βαλίτσες και παιδιά. Έτσι οραματίστηκα τα καγκουρό ρούχα, δηλαδή ρούχα που διπλώνονται, μαζεύονται, μεταφέρονται εύκολα, ρούχα χωρίς σωστή και λάθος πλευρά, ρούχα χωρίς ποδόγυρο. Ρούχα, όπως καταλήγει η Ρικέλ, που θα φοριούνται την ημέρα και θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν με μία κίνηση για να μπορεί κάποιος να τα φορά και το απόγευμα. Έτσι έβαλα τη μόδα στην άκρη για να δημιουργήσω μία non-fashion, όπως την αποκάλεσε, μία non-μόδα.

À chacun sa chanson, φίλες και φίλοι, 1973, από τον αξεπέραστο, τον ανεπανάληπτο Ζον Ντασέν, μια μεγάλη μορφή του παγκοσμίου στερεώματος. Κακά τα ψέματα, ο Ντασέν, γιος του μεγάλου σκηνοθέτη Ζιλ Ντασέν και της Μπέατρις Λόουνερ, λόγω του ότι ο πατέρας του, όπως θα γνωρίζετε, είχε πέσει θύμα του μακαρθισμού, παρά το ότι είχε γεννηθεί στη Νέα Υόρκη και είχε ζήσει στο Λος Άντζελες, κάποια στιγμή αναγκάστηκε, λόγω των διώξεων που υπέστη ο πατέρας του, να βρεθεί και αυτό στην Ευρώπη. Στην αρχή είχε εργαστεί ως τεχνικός κοντά στον πατέρα του. Έκανε και τον ηθοποιό στο Top Capi τότε, το 64. Και κάποια στιγμή στο Παρίσι, λοιπόν, είχε συναντηθεί με τον Βαλαντέν Τεμπούλ. Και πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή, κατευθείαν του δίνει το Σανς-Ελιζέ το 64. Φοβερή επιτυχία, σε σημείο που στις 26 Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς να υπογράψει συμβόλαιο με την CBS Records, την Αμερικάνικη, διότι οι Αμερικανοί, γεροί στο εμπόριο, είχαν αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν άνθρωπος των πολλών δίσκων, και από την πρώτη και όλα στιγμή τον πλησίασαν για να πάρουν την υπογραφή του. Μιλώντας για ρούχο, για δημιουργίες στο χώρο της μόδας, ο νους ως επιτοπλίστων πηγαίνει μόνο σε αυτό που φτιάχνει ο καλλιτέχνης. Στο φόρεμα, την μπλούζα, το παντελόνι και πάει λέγοντας. Δεν είναι έτσι. Και αλήθεια είναι ότι η συνεισφορά κάποιου στη γενικότερη φιλοσοφία του συγκεκριμένου κόσμου μπορεί να είναι πολυεπίπεδη. Είναι το γενικότερο στυλ. Είναι οι ιδέες που μπορεί να φέρει κάποιος μέσα από τις επιδείξεις που κάνει. Για παράδειγμα, η Ρικέλ ουδέποτε επέβαλε τον κλασικό βηματισμό στα μοντέλα της. Ούτε ζητούσε από τα κορίτσια να μην χαμογελούν, όσο συνήθως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Τα μοντέλα της έμοιαζαν, διότι ήταν φυσικά λαμπερά και περούσαν μπροστά από τους καλεσμένους πώς, χαμογελούσαν. Περπατούσαν άλλοτε χέρι-χέρι, αστείευονταν, χόρευαν, κουβέντιαζαν, κινούνταν σαν μια παρέα που διασκέδαζε εκεί πάνω. Πάνω σε αυτό κάποτε ο τότε Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάν θα πει το φοβερό: έχει εφεύρει όχι μόνο μία μόδα, αλλά και μία στάση, έναν τρόπο ζωής, έναν τρόπο ζωής και ύπαρξης. Η Σονιά Ρικέλ έχει δώσει ελευθερία κινήσεων στις γυναίκες. Ο τρελάρας ο Άντι Γουόρχολ την λάτρευε και το ήξερε και η ίδια, βέβαια, πολύ καλά αυτό, όπως θα δηλώσει άλλωστε και το 2010. Νομίζω, είπε τότε, ότι ήταν ερωτευμένος με τα μαλλιά μου. Κάθισα για ώρες και τράβηξε εκατοντάδες Polaroid. Polaroid, Δεν άλλαξε ποτέ η Ρικέλ, φίλες και φίλοι. Πέρασαν βέβαια τα χρόνια, ωστόσο η εμβληματική της εικόνα εκεί ανέγγιχτη. Χαρακτηριστικά τα κόκκινα μαλλιά της με πυραμιδικό κόψιμο και πολύ βαριά φράτζα που πέφτει μπροστά, και η σιλουέτα της να μοιάζει με κλωστή. Βάλτε και τα λεπτά σκούρα μάτια, όλα αυτά έκαναν την Σονιά μεταξύ άλλων και ένα pop είδωλο. Ο συγκεκριμένος κόσμος την αγαπούσε πάρα πολύ, τη σεβόταν. Το 2008, για τα 40 χρόνια από την έναρξη του ταξιδιού της στον χώρο της μόδας, πολύ μεγάλα ονόματα όπως ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο Κριστιαν Λακρουά, ο Μαρτίν Μαρζέλα, ο Ριχάρντο Τίσι και ο Καρλ Λάγκερφερντ έκαναν μια επίδειξη μόδα, έχοντας δημιουργήσει από ένα σχέδιο. Απλά κλήθηκαν το σχέδιο αυτό που έκαναν να είναι εμπνευσμένο από την Σονιά Ρικέλ και τη μόδα της. Πάντα πίστευε ότι αυτός που προφέρει τη λέξη μόδα οφείλει να ξέρει τι λέει. Και θα σας το εξηγήσουμε αυτό αναλυτικότερα αμέσως μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Τι λέτε, ακούμε μια Φρανς Γκάλ?

Αυτή ήταν μια μεγάλη πραγματικά μορφή του γαλλικού πενταγράμμου, η Franz Gall, σε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της του 1984, το De Branche. Η Σόνια Ρικέλ πάντα πίστευε, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι αυτός που προφέρει τη λέξη μόδα οφείλει να ξέρει τι λέει. Η Σόνια ζητούσε από τον κόσμο να σκύβει πιο κοντά, προκειμένου να ακούσει το θρόισμα του υφάσματος, να ακούει τα λόγια του καλλιτέχνη, να νιώθει το πάθος του για τον ντύσιμο. Πίστευε ότι ο σχεδιαστής και ο ράφτης που δούλευαν πάνω σε παλιές μορφές δεν κατέστρεφαν, αλλά με οδηγό νέες σκέψεις επανατοποθετούσαν τις ιδέες τους πάνω στο γυναικείο σώμα. Αναδιαμόρφωναν την ίδια μορφή πάνω στην οποία είχαν ήδη δουλέψει. Και όλο αυτό ουσιαστικά το χαρακτήριζε αιώνια και ουσιαστική μνήμη που κάθε σχεδιαστής οφείλει να έχει για το αντικείμενο. Θα πει κάποτε, το πρώτο pullover και το δεύτερο και το τρίτο και το χιλιοστό και αυτό το αύριο, όλα είναι σαν τις σελίδες του ίδιου μυθιστορήματος. Ένα παραμορφωμένο ημιτελές κείμενο που αναζητά σύντροφο για την επόμενη σεζόν, ούτε πολύ μακριά ούτε πολύ κοντά, ξεκούμποτο, αλλά στη σωστή θέση ξεκούμποτο. Σχισμένο, αλλά στη σωστή πλευρά σχισμένο. Κάθετη στο ότι η μόδα υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο, υποστήριζε πως οι συνεχείς επιδείξεις μοιάζουν με κλωτσιά στην πλάτη και υποστήριζε πως αντί να καταστρέφουμε ανά 6 μήνες, οφείλουμε να δουλεύουμε πάνω στα ρούχα όπως κάποιος δουλεύει πάνω σε ένα βιβλίο, με στόχο, έλεγε, να αποφύγουμε εμείς οι δημιουργοί να τάχα μου καθαγιαζόμαστε ή να βεβηλώνουμε ανά εξάμηνο. Στον κόσμο της μόδας, και είχε δίκιο σε αυτό, η μόδα αναδιαμορφώνεται κάθε φορά, αλλά πάντα κάποιος παραμένει στο δικό του κόσμο, στο δικό του στυλ, και αυτό είναι το δύσκολο, έλεγε, διότι σου ζητά σε επίπεδο σχεδίων και ιδεών να είσαι ταυτόχρονα υπερβολικός και νυφάλιος, ειλικρινής ή τρελός, και να μην αναζητάς μια απλή εικόνα, αλλά μια αληθινή απεικόνιση της γυναίκας. Κι ας είναι κούκλα με κοντή φούστα, ψιλοτάκουνα ή είδωλο με μακριά φούστα, φλατακούνια, ασταθής γυναίκα που παίζει το ρόλο της μέρα με την ημέρα. Κανείς δεν ήξερε τίποτα μέχρι το 2012, όταν η Σόνια Ρικέλ αποκάλυψε ότι το 97 ακόμη είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον. Η εταιρεία θα περάσει στα χέρια της κόρης της, που συνεχίζει την παράδοση. Το πρωί της 25ης Αυγούστου του 2016, σε ηλικία 86 χρόνων, η βασίλισσα του πλεκτού, όπως την αποκάλεσε κάποτε το Vanity Fair, είπε οριστικά αντίο. Την αποχαιρετούμε, όπως και εσάς φίλες και φίλοι, με τον μοναδικό, πραγματικά μοναδικό Κριστόφ και το Νερακρός Πα του 1985. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις. Μεγαλύτερη κατά 166 τετραγωνικά και με επιπλέον 100 θέσεις θα είναι η αίθουσα του Γεώπολης, όπου την Τετάρτη θα συνεχιστεί ύστερα από διακοπή ενός μήνα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Οι συγγενείς των θυμάτων σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της επανέναρξης της δίκης χαρακτήρισαν ακατάλληλη την αίθουσα παρά τις αλλαγές, επικεντρώθηκαν στο θέμα της φωτιάς από την οποία πανθρακώθηκαν 27 επιβάτες του μοιραίου τρένου, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις παραλήψεις στην έρευνα που σχετίζεται με τη φωτιά. Παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις και σε περίπτωση που αυτές στοιχειοθετούνται να κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη αυτεπάγγελτη διαδικασία. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Στη Μέση Ανατολή, για επιβράδυνση των διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κάνει λόγο η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές από τις διαμεσολαβήτριες χώρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι συζητήσεις κόνταψαν στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και στην άρση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε νωρίτερα μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στο ρωσικό εκβιασμό, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας μπροστά στις απειλές της Μόσχας για επιθέσεις στο Κίεβο. Νωρίτερα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει σειρές συστηματικών αεροπορικών επιδρομών κατά εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας, επιχειρήσεων του στρατιωτικο-βιομηχανικού συγκροτήματος στο Κίεβο και προειδοποίησε τους ξένους πολίτες αλλά και τους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Επιστροφή στα δικά μας πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ για 11 διοικητικές παραβάσεις που αφορούσαν στην εκτέλεση εργασιών χωρίς νόμιμη σήμανση και στην απόθεση υλικών αλλά και εργαλείων εκτός του προβλεπόμενου εργοταξίου, βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους τους. Τα ελληνικά βουνά χάνουν το χιόνι τους με ανησυχητικούς αριθμούς, καθώς η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά περίπου 58% από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει μόνο την εικόνα του χειμώνα, αλλά επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα νερού, τη γεωργία και τη βιωσιμότητα τοπικών οικονομιών, όπως καταγράφει το Associated Press σε οδηπορικό του στην Αράχοβα. Πρωτοφανές λόγω της προημότητάς του το κύμα ζέστης στη Γαλλία σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα τέθηκαν για αύριο 8 διαμερίσματα στα δυτικά της χώρας. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Λίγες νεφώσεις και βροχές προβλέπονται σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και

0: οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η Δευτέρα 25 Μαΐου και είμαστε στον 102 στο Fade Out και τη σημερινή ημέρα. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 το βράδυ με Κωνσταντίνο Μανουσάκη συντεχνική επιμέλεια. Πριν από λίγο ο Θανάσης Βικόπουλος προσπάθησε να μας κάνει λίγο να μας εισάγει στην υψηλή ραπτική μιλώντας μας για τη Βασίλισσα του Πλεκτού, αλλά ανεπίδεκτη μαθήσεως ως είμαστε εμείς, το μόνο πλεκτό που ξέρουμε είναι αυτό στα δίχτυα του ποδοσφαίρου, άντε βία-βία και αυτό του μπάσκετ. Σε εξέλιξη ο αγώνας ΑΕΚ-Άρης για τα play-off του πρωταθλήματος Ελλάδος. Είναι 1-1 όσον αφορά τις νίκες στα παιχνίδια, 52-46 για τον δικέφαλο στο ημίχρονο. Όποιος νικήσει περνά και στον επόμενο γύρο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό. Ο Άρης έχει δυνάμεις, φαίνεται πως το παλεύει και καλά θα κάνει. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και μείνετε μαζί μας.

Σαν είδηση, σαν κεραυνός έσκασε σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν το μεσημέρι, και μάλιστα λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου από καρκίνο της Γόγους Μαστροκώστα, είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα. Και αν για την Γόγο Μαστροκώστα το ξέραμε λίγο πολύ ότι δίνει τη μάχη με το καρκίνο, για τον Παρασκευά Άντζα εγώ προσωπικά δεν γνώριζα ότι ήταν τόσο σοβαρή η κατάστασή του. Όπως μάθαμε σήμερα, ο Παρασκευάς Άντζας έδινε μάχη τα τελευταία χρόνια με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Είναι η νόσος από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο και έδινε τον δικό του αγώνα εδώ και χρόνια. Τι είναι όμως αυτή η νόσος του κινητικού νευρώνα? Λοιπόν, όπως είπαμε, έγινε παγκοσμίως γνωστή από τον διάσημο επιστήμονα. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι μυϊκή αδυναμία, δυσκολία σε περπάτημα, μυϊκές κράμπες ή σπάσεις, αδυναμία λαβής αντικειμένων, δυσκολία στην ομιλία κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι για την διάγνωση δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη εξέταση που να επιβεβαιώνει άμεσα την νόσο. Οι γιατροί βασίζονται σε νευρολογικές εξετάσεις, σε ηλεκτρομυογραφήματα, σε μαγνητικές τομογραφίες και πηγαίνουν βήμα-βήμα στον αποκλεισμό άλλων νευρολογικών παθήσεων μέχρι ώστε φτάσουν στη συγκεκριμένη πάθηση. Δεν υπάρχουν θεραπείες. Υπάρχουν μόνο φάρμακα που επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου, φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, διατροφική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη και το προσδόκιμο ζωής ποικίλει. Πολλοί ασθενείς ζουν 3-5 χρόνια μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων και η εξέλιξη της νόσου διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, τη μορφή της, την υγεία του ασθενούς και την εξέλιξη των συμπτωμάτων. Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν οι δικοί του άνθρωποι και φαντάζομαι σύσσωμο το ποδόσφαιρο της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο, αύριο το απόγευμα στο Μοναστηράκι Δράμας στις 5.

μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάχνα σου, τις πολιτείες και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα, και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη, ακούω την αγάπη.

χαρές σου, ακούω τις λύπες σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τις νύχτες σου. Τους εραστές σου και τους τρελούς που ξενυχτάν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα.

0: αγάπη.
1: Και μπορεί σήμερα να είναι Δευτέρα, δύσκολη μέρα, αλλά όλοι περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη Δευτέρα, η οποία δεν θα είναι δύσκολη, κάθε άλλο. Και αυτό γιατί η επόμενη Δευτέρα είναι Αγίου Πνεύματος ή τριήμερο για πολλούς, οπότε ετοιμάζονται πολλοί να εκδράμουν και καλά θα κάνουν. Και αυτό γιατί μπορεί μέχρι και σήμερα αύριο να υπάρχει μια αταξία όσον αφορά τσα του καιρού με συννεφιές και μπόρες. Ωστόσο οι προβλέψεις λένε ότι το τριήμερο Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα είναι ίσως το πρώτο καλοκαιρινό τριήμερο της χρονιάς. Οπότε αναμένεται όσοι μπορούν και φύγουν να μπουν και στη θάλασσα κάνοντας ορισμένοι το πρώτο τους μπάνιο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις λοιπόν, η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες ανεβαίνει, φτάνοντας σε ορισμένες περιοχές την Πέμπτη μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κανονικό καλοκαίρι. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μια πιθανότητα βροχής, και αύριο θα έχουμε συννεφιά και μεθαύριο μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα της Πέμπτης, ασθενής βροχή, αλλά με 33 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή με πολύ ζέστη και πολύ υγρασία. Οπότε όσοι δεν δουλεύετε το τριήμερο, κανονίστε, φύγετε όπου προλαβαίνετε να κλείσετε και να πάτε, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά και θα είναι και μακρύ.

0: Καλησπέρα στον Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι εμείς εδώ στο Βερολίνο την επόμενη δική σας Δευτέρα την έχουμε σήμερα. Δηλαδή έχουν σήμερα την Αγία του Αγίου Πνεύματος με μια υπέροχη λιακάδα, ακόμα και τώρα το απόγευμα μας περιγράφει, 19 βαθμούς, και θα ξεχάσει να νυχτώσει, εξηγώντας μας πως επειδή είναι κοντά στο Βόρειο Πόλο το θα ξεχάσει να νυχτώσει είναι από εκεί. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την περιγραφή, Δημήτρη, στο Βερολίνο, και πάμε σε τίτλους με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε για περισσότερο fade out.
1: Παιδί με τα συνέφια στο μέτωπο το αγνό και με τα μάτια που απορούν και ονειροπολούνε, ξέρεις κι αν φύγει ο καιρός γοργός σαν το καπνό, και ο δρόμος και ο δρόμος μου χαθούν και χωριστούνε, σίγουρα θα χαμογελάς και ευτυχισμένη θα είσαι. Αυτό το παραμύθι, δώρο αγάπης σαν θυμάσαι.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη, αλλά ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η εγκέφαλη της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, 20 συλλήψεις. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία, σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του ελληνικού FBI. Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Γάζα, 6χρονο

0: και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Την ώρα που το ντέρμπι των κιτρινόμαυρων είναι πραγματικά ντέρμπι 63-58 η ΑΕΚ των Άρη, θυμίζουμε ότι ο νικητής του αγώνα περνά στον επόμενο γύρο και αντιμετωπίζει στους 4 τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι το άλλο ζευγάρι. Και μιας και λέγαμε για πλεκτό, μπορεί να έχουν τελειώσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ περιμένει την 17η Ιουνίου για να δει τι θα κάνει στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστοί 9 πιθανοί αντίπαλοι, με κάποιους από αυτούς βέβαια να χρειάζεται να περάσουν πρώτα από τον πρώτο προκριματικό, αφού ο ΠΑΟΚ θα πάει στον δεύτερο. Ο πρώτος προκριματικός θα γίνει 9 και 16 διπλά παιχνίδια Ιουνίου. Λοιπόν, η Σεντ Γκάλεν είναι η πιο πρόσφατη ομάδα που μπήκε σε αυτή τη λίστα. Ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ είναι η Σερίφ Τιρασπόλ, η Δυναμό Κιέβου, η Μπεσίκτας Τβέντε, Χάιντουκ Σπλίτ, Τρόμσο, Τσεσεκά Σόφιας και Χάμαρμπι. Από αυτές, η Σερίφ, η Δυναμό Κιέβου, η Χάιντουκ, η Τσεσεκά Σόφιας και η Χάμαρμπι θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τον πρώτο γύρο για να βρεθούν στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος θα τοποθετηθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα αποφεύγει Μπενφίκα Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλζέν, Μίντιλαντ, Καραμπάκ, Μακάμπι Τελαβίβ, Άντερλεχτ και Πάφο. Η κλήρωση, όπως είπαμε, θα γίνει στις 17 Ιουνίου και θα δούμε μετά πώς θα πάει η κλήρωση για να δούμε ποιο θα αντιμετωπίσει και από εκεί και πέρα, για να περάσει στη League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να πετύχει 3 συνεχόμενες προκρίσεις. Σε περίπτωση πρόκρισης, λοιπόν, από τον δεύτερο γύρο που θα μπει, χρειάζεται στον τρίτο γύρο προκριματική πρόκριση. Στον τρίτο προκριματικό γύρο πρόκριση, τα παιχνίδια είναι 26 Αυγούστου και 13 Αυγούστου. Και τα play-offs θα ακολουθήσουν με κλήρωση στις 3 Αυγούστου και τους αγώνες στις 20 και 27 Αυγούστου. Ευχόμαστε να δούμε τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει και να συνεχίζει και να συνεχίζει.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της και μας εύχεται καλή εβδομάδα. Επίσης καλή εβδομάδα και σε σένα Ευτυχία. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Και μιας και λέγαμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν σκοπεύατε να πάτε εδώ σποράδες, τουλάχιστον φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, ξεχάστε το. Γιατί σύμφωνα με την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού που αναρτήθηκε, το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Κιάθος Κόπελος Αλόνισος που γίνεται κάθε καλοκαίρι από εδώ, θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Οπότε ξεχάστε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα λοιπόν με το μειοδοτικό διαγωνισμό, τα δρομολόγια θα γίνονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη. Θα σαλπάρει το ταχύπλο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 7 το πρωί και κάθε Πέμπτη στις 8.30. Το εισιτήριο για Σκιάθο είναι στα 36,70 ευρώ, για Σκόπελο 40,30 και για Αλόνισο στα 48 ευρώ, αν θέλετε να πάτε. Εφόσον ξεκινήσουν τα δρομολόγια, θα διαρκέσουν μέχρι και το Σεπτέμβριο. Τώρα, πέρα από αυτούς που φεύγουν, υπάρχουν και κάποιοι που έρχονται. Και γιατί έρχονται, είναι το ερώτημα. Υπάρχει μια έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Επιχειρήσεων για το η Κεντρική Μακεδονία, για όλη την Ελλάδα, αλλά εμάς μας αφορά η Κεντρική Μακεδονία, για ποιο λόγο την προτιμούν οι τουρίστες. Λοιπόν, πολιτισμός. Όχι γιατί είμαστε πολιτισμένοι εμείς, αλλά γιατί έρχονται να δουν μνημεία του πολιτισμού και θάλασσα. Έχει βαθμολογηθεί ο πολιτισμός στην Κεντρική Μακεδονία από τους τουρίστες με 9,5, με άριστα το 10, και οι θάλασσές της με 9,4, επίσης με άριστα το 10. Από εκεί και πέρα έχουμε εξυπηρέτηση 9,3, γαστρονομία 9 και 9,3 επίσης είμαστε προορισμός value for money. Αναφορικά με τα βιώσιμα ταξίδια, υψηλή βαθμολογία και εκεί 9,4 η Κεντρική Μακεδονία, όταν ο μέσος όρος σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι 8,6, ωστόσο έχουμε χαμηλό βαθμό στα ζητήματα υγιεινής με 8,7, εκεί θέλουμε βελτίωση. Τον υψηλότερο βαθμό στην Κεντρική Μακεδονία δίνουν Κύπριοι και Αμερικανοί τουρίστες. Ακολουθούν Άγγλοι και Γερμανοί. Αντίστοιχο βαθμό με τους Γερμανούς, 8,8, δίνουν και οι Έλληνες τουρίστες που έρχονται από άλλες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, και τον χειρότερο βαθμό τον δίνουν οι Τούρκοι με 8,5. Οι Τούρκοι που πλημμυρίζουν τη Θεσσαλονίκη κάθε Σαββατοκύριακο.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και στην Νατάσα, αλλά και στη Στέλλα που λέει ότι βρίσκεται και απόψε στη συντροφιά μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. 693-0-078-228, ο αριθμός Viber, στον οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Και μιας και λέγαμε ότι για το τριήμερο δεν μπορείτε να πάτε στις ποράδες, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η ακτοπλοϊκή σύνδεση, μπορείτε να πάτε όμως κάπου αλλού, που θα σας πούμε εμείς, και μπορείτε να πάτε οδικώς στην μεγαλύτερη παραλία της Ευρώπης. Πού είναι αυτή? Είναι το μονολίθι στην Πρέβεζα, και το μήκος της παραλίας είναι το μεγαλύτερο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αφού αγγίζει τα 25 χιλιόμετρα. Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νομού Πρέβεζας, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από την αρχαία Νικόπολη, και εκεί θα απολαύσεις άμμο μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σου. Στα αρχαία χρόνια λέγεται ότι ονομαζόταν Κόμαρος εξαιτίας των πολλών κουμαριών που υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Το σημερινό της όνομα, Μονολίθι, οφείλεται σε μια συστάδα βράχων που βρίσκονταν σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή και μέχρι το 1943 προεξήχαν σχεδόν ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, όταν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί τους βομβάρδισαν και τους έσπασαν. Σε εκείνο το σημείο σήμερα έχει δημιουργηθεί ένας ύφαλος στην επιφάνεια του νερού. Η ακρογιαλιά του απλώνεται από το χωριό Μύτικας μέχρι εκείνο της Καστροσικιάς, όπου αρχίζει και το δάσος του μονολιθίου. Τα νερά είναι ονειρεμένα, η αμμουδιά έχει πλάτος 10 έως 50 μέτρα αναλόγως την περιοχή, υπάρχουν δέντρα, το να φτάσεις εκεί είναι πολύ εύκολο από την Πρέβεζα, οδικός δηλαδή, άντε να το ο προορισμός, ξεκινήστε και απολαύστε την πιο μεγάλη παραλία ολόκληρης της Ευρώπης.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Ανάμεσα στα θέματα που θα τεθούν επιτάπητος είναι η ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα υπάρξει εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος σε μια μαραθώνια συνεδρίαση παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, ο οποίος παρουσίασε το νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφερόμενος στο κεντρικό ζήτημα του νομοσχεδίου που τέθηκε την περασμένη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, ο κ. Λιβάνιος υπερασπίστηκε την κατάργηση του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι οδηγούσε μέχρι σήμερα σε μειωμένη συμμετοχή και ευκαιριακές συνεργασίες. Για τη Μητροπολιτική Διοίκηση επεσήμανε ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό κυρίως για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών στη δομή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατέθεσαν παρατηρήσεις και προτάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων. Παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις και σε ποιες περιπτώσεις στοιχειοθετούνται αυτές για να κυμηνηθεί άμεσα η προβλεπόμενη αυτεπάγγελτη διαδικασία. Στη Μέση Ανατολή, για επιβράδυνση των διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κάνει λόγο η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές από τις διαμεσολαβήτριες χώρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι συζητήσεις κόνταψαν στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και στην άρση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε νωρίτερα, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ισραηλινή Αεροπορική Επιδρομή που έπληξε σκηνή στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν σήμερα μία γυναίκα και ένα εξάχρονο κοριτσάκι και να τραυματιστούν άλλα 17 άτομα, μεταξύ τους παιδιά. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, διέξω έδωσε διαταγή σήμερα για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι περισσότεροι Ιρανοί δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και 87 ημέρες. Ο Φιλανδός Πρωθυπουργός συγκάλεσε συνεδρίαση για να συζητηθεί ο τρόπος διαχείρισης των εισβολών ξένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη χώρα. Αρκετά ουκρανικά drones έχουν συντριβεί στη Φιλανδία από τα τέλη Μαρτίου, ενώ στις αρχές του μήνα μια προειδοποίηση προέτρεψε τους κατοίκους της περιφέρειας Ουσίμα στο νότο της χώρας, περιλαμβάνει και το Ελσίνσκι, να μείνουν στα σπίτια τους μετά τις αναφορές για ενδεχόμενη παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών καμικάζι. πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ για 11 διοικητικές παρεμβάσεις που αφορούσαν στην εκτέλεση εργασιών χωρίς νόμιμη σήμανση και στην απόθεση υλικών αλλά και εργαλείων εκτός του προβλεπόμενου εργοταξίου βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους τους. Θρημάτισαν τζαμαρία σε κυλιόμενες σκάλες του μετρό στο σταθμό Δημοκρατίας με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Το ίδιο πρόβλημα προέκυψε πριν από περίπου 3 μήνες και στο σταθμό Βενιζέλου. Και να κλείσουμε τον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα. Βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές. Αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Μια νύχτα καλοκαιρινή υγρή στη Λισαβόνα, ονειροπόλος ποιητής χαϊδεύει τη σιωπή. Ο φόρος της διάνοιας πληρώνεται μαγρύπνια, αγρίμηνε και κρύβεται σε σώμα λογιστή.

άδειους δρόμους. Τη μέρα είναι ένα τίποτα, το βράδυ είναι εγώ που κάθεται καρτερικά στην έρημη από βάθρα να πάρει την κλινάμαξα που πάει στην Άβυσσο.

Ανακαλεί τη θλίψη του την αστραπή της γνώσης για κάθε του παρόρμηση που άφησε κρυφή. Κι απ' το βιβλίο του ιό χειρόκροτα τη φράση κουράστηκε η ψυχή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out, μετά στο 30 φίλου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην Έφη που λέει τι τραγούδι, καλή εβδομάδα. Το τραγούδι είναι το Ruanda Bella Vista του Θανάση Παπακοσταντίνου, ερμηνευμένο από το Σοκράτη Μάλαμα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και για την παρέα την Έφη. 693-0078-228 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Και μιας και μιλάμε για Viber, η Κύπρος είχε εκλογές προχθές και ένας από τους βουλευτές που εξελέγει, ίσως είναι το χαρακτηριστικότερο πρόσωπο της εποχής μας, της εποχής των social media. Και αυτό γιατί ο Δημήτρης Μπάρος, υποψήφιος της Άμεσης Δημοκρατίας, έτσι λέγεται το κόμμα, είναι του Φιδία Παναγιώτου, γνωστού στην Κύπρο, αλλά πλέον νομίζω και σε όλους τους νέους, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από βιντεάκια στα social media και εξελέγει ευρωβουλευτής. Αυτή τη φορά ο βουλευτής του κόμματός του εξελέγει με μόλις 280 σταυρούς. Ελάχιστους σταυρούς, αλλά ωστόσο αυτό του έδωσε τη δυνατότητα, και αυτό γιατί το κόμμα του εξέλεξε βουλευτή στη συγκεκριμένη περιφέρεια, να μπει στην Κυπριακή Βουλή και μάλιστα επικρατώντας στο εσωτερικό του κόμματος μόλις για 5 ψήφους από τον βουλευτή που ακολουθούσε, ο οποίος πήρε 275. Ο συγκεκριμένος βουλευτής, ο Δημήτρης Μπάρος, είχε απασχολήσει τα social media της χώρας του, γιατί μέσα από κοινωνικά δίκτυα πρόβαλε ταξίδια, αναρτήσεις και βίντεο και είχε παρουσιάσει το προσωπικό του όνειρο να γίνει δημιουργός περιεχομένου, create contentor, πώς τα λένε αυτά εδώ πέρα τα τέτοια, για να κάνει, όπως λέει ήταν το όνειρό του, βιντεούθκια, όπως τα λένε στη Μεγαλόνισο. Αυτό ήθελε να κάνει, το ξεκίνησε, το έκανε, έγινε γνωστός μέσα από εκεί, κάνοντας ταξίδια στην Ευρώπη με ελάχιστα χρήματα και ένα σακίδιο. Τώρα το λέω, το σακίδιο θα πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον περιεχόμενο, όχι powerbank, κινητά και άλλα συμπαρομαρτούντα που βοηθούν στην κατασκευή βίντεο, αλλά πλέον νομοσχέδια και λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα λοιπόν της εποχής μας. Ας δούμε αν ως video creator θα καταφέρει να κάνει τόσο εντύπωση όσο έκανε πριν και τώρα ως βουλευτής.

Λοιπόν, ακούστε τα, γιατί έρχονται και προς τα εδώ. Και μιλάμε για το πόσο κοστίζει πια μια θέση στάθμευσης. Εδώ δεν ξέρω πόσο κοστίζει στη Θεσσαλονίκη, γιατί ακόμα εγώ έχω την ευτυχία να μπορώ να παρκάρω εκεί που ζω χωρίς να πληρώνω. Ωστόσο, στη Ρώμη, μια θέση στάθμευσης 13 τετραγωνικών στο ιστορικό κέντρο της Ιταλικής πρωτεύουσας διατέθηκε προς πώληση για 260.000 ευρώ, όσο ένα σπίτι δηλαδή. Η είδηση προκάλεσε αναταραχή και σπασμούς στην Ρώμη, γιατί υπάρχουν πλέον παράλογες τιμές στην αγορά ακινήτων, τόσο παράλογες που έχουν οδηγήσει σε μια θέση στάθμευσης στο κέντρο να μοιάζει με απόλυτη πολυτέλεια. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, σε λιγότερο από 2 χρόνια η αξία των θέσεων στάθμευσης έχει αυξηθεί ως και 10.000 ευρώ στη Ρωμαϊκή πρωτεύουσα, και η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο κέντρο αλλά και στα περίχωρα. Το ζήτημα είναι δύσκολο να επιληθεί, καθώς τα ιστορικά κτίρια της πόλης κάνουν πολύ δύσκολη την κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης, ενώ ταυτόχρονα οι στενοί δρόμοι δεν έχουν σχεδιαστεί για κυκλοφορία σύγχρονων αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από αυτές τις τιμές των διαμερισμάτων. Προσπαθούν οι αρχές να βρουν χώρους στάθμευσης, αλλά ακόμα και αν τα καταφέρουν, είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς αν η εξέβρεση αυτή θα μειώσει τις τιμές για να μπορούν οι άνθρωποι να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους. Το θέμα είναι ότι επειδή τα βλέπουμε εκεί και επειδή τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά πια, θα τα δούμε και στα μέρη μας σε λίγο.

Ένα λεπτό λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα ΑΕΚΑΡΙΣ 197 με τον Άρη να έχει την επίθεση αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα λήξει ο αγώνας και θα μείνουμε σε αθλητικό mood, καθώς στο NBA, στους τελικούς της Δύσης, οι San Antonio Spurs κατάφεραν να νικήσουν με 101-84 τους Oklahoma City Thunder και να φέρουν τη σειρά στο 2-2 και να λύσουν τις διαφορές τους στα επόμενα παιχνίδια. Ο Wemby, ο Victor Wembanyama, ήταν ο κορυφαίος των San Antonio Spurs με 33 πόντους, 8 rebound και 5 assist και οδηγεί την ομάδα του, ελπίζουν, στο τελικό. Μια περίεργη σύμπτωση. 12 χρόνια πριν, στους εμιτελικούς της Δύσης αυτή τη φορά, οι Warriors είχαν κερδίσει τότε τους Grizzlies με 101-84 στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, ισοφαρίζοντας 2-2. Ο Steph Curry σε εκείνο το match είχε 33 πόντους, 8 rebound, 5 assist, 4 λάθη, 2 κλεψίματα με 11 στα 22 shoot, ακριβώς την ίδια στατιστική με τον Webby. Οι Warriors για τους προληπτικούς πήραν εκείνη τη σειρά με 4-2 και αργότερα πήραν και το πρωτάθλημα του NBA.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σε χωριό του Κιλκής. Με τη μέθοδο του λογιστή της απέσπασαν 10.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος του Ιράν εκδίδει απόφαση για την επαναλειτουργία του διαδικτύου. Θρημάτισαν τζαμαρία σε κυλιόμενες σκάλες στο σταθμό Δημοκρατίας του Μετρό, με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Αίσιο τέλος για τον νεαρό τουρίστα που έπεσε σε γκρεμό στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Δίες. Και όλες

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι όπου κι αν πάμε γυρίζουμε πάντα τη βελόνα στον 102. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Ο αγώνας ΑΕΚ Άρης τελείωσε πριν από λίγο. Ο δικέφαλος Νότου επικράτησε με 102-99 σε έναν αγώνα θρίλερ του Άρη και θα είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους 4 του πρωταθλήματος μπάσκετ Ελλάδας. Όπως είπαμε νωρίτερα, ο άλλος αγώνας είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τον Banksy φαντάζομαι το ξέρετε όλοι. Είναι ο τύπος που έγινε διάσημος

διάσημος χωρίς να είναι διάσημος, χωρίς να τον ξέρει κανένας, ξεκινώντας με γκράφιτι στους δρόμους του Λονδίνου και μέσω αυτών των γκράφιτι έγινε διάσημος και μάλιστα πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του άλλαξε χέρια, πουλήθηκε σε δημοπρασία αντί του ποσού των 16,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το κορίτσι με τον μπαλόνι, το Girl and Balloon on Found Landscape. Είναι μια εκδοχή της διάσημης εικόνας με το κορίτσι λοιπόν και το κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, η δημοπρασία έγινε σε ιδιωτικό χώρο με περίπου 70 ενδιαφερόμενους να διεκδικούν το έργο και η όλη διαδικασία κράτησε 8 λεπτά με τελικό νικητή άγνωστο Αμερικανό συλλέκτη. Η συγκεκριμένη εικόνα εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως γκράφιτι στο Λονδίνο και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο διάσημα σύμβολα του Μπάνσκι. Στη συγκεκριμένη εκδοχή που πουλήθηκε ανήκει, είναι στη σειρά Crowd Oils, στην οποία ο καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε πίνακες που έβρισκε σε καταστήματα μεταχειρισμένων και τους μετέτρεπε σε σχόλια πάνω στην κοινωνία, την κατανάλωση και την ίδια την τέχνη. Και ένας αρτίστας του δρόμου έφτασε πλέον να πωλείται σε τιμές που αγγίζουν τα επίπεδα μεγάλων κλασικών ονομάτων. Η πώληση μάλιστα έρχεται σε μια περίοδο που έχουμε πολλές αναφορές γύρω από την ταυτότητα του καλλιτέχνη, ο οποίος δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις φήμες. Το θέμα είναι πως μιλάμε για μια εικόνα, το κορίτσι με τον μπαλόνι, που έγινε viral στην εποχή που ακόμη ο όρος viral δεν είχε ανακαλυφθεί.

Λοιπόν, παντρεμένοι ή ελεύθεροι, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι? Το έχουμε απάντηση στο αιώνιο ερώτημα λοιπόν. Και αυτή προήλθε μέσα από μια έρευνα που διήρκησε 2 ολόκληρες δεκαετίες και έβαλε στο μικροσκόπιο 5.000 ενήλικες που τους μελέτησε σε ζωή παντρεμένων και ελεύθερων σε 2 εντελώς διαφορετικούς κόσμους, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ιαπωνία. Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα, ο γάμος, λέει, κερδίζει στα σημεία. Η μελέτη αποκάλυψε ότι οι παντρεμένοι ενήλικες και στις 2 χώρες αναφέρουν σταθερά υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή τους, αισθητά καλύτερη σωματική υγεία και σε σύγκριση με εκείνους που δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Η καθημερινή αλληλοϋποστήριξη, μοιρασιά οικονομικών και συναισθηματικών βαρών, ύπαρξη σταθερού ανθρώπου αναφοράς λειτουργούν ως ένα αόρατο δίκτυο ασφαλείας. Αντίθετα, οι ελεύθεροι φάνηκε να βιώνουν περισσότερο το βάρος της καθημερινότητας μόνοι τους, γεγονός που μακροπρόθεσμα έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην ψυχολογία όσο και στο σώμα. Υπάρχει βέβαια και η πίεση που αφορά την οικογένεια για τους ελεύθερους, δηλαδή στην Αμερική φαίνεται ότι τους πίεζαν περισσότερο να γίνουν παντρεμένοι σε αντίθεση με την Ιαπωνία που πλέον οι singles παίρνουν μέρος στις οικογενειακές μαζόξεις κλπ. Ωστόσο, πριν βιαστείτε να τρέξετε να παντρευτείτε, σκεφτείτε ότι οι επιστήμονες λένε πως τα δεδομένα δεν αφορούν τα ζευγάρια που συγκατοικούν χωρίς να έχουν παντρευτεί. Η σύγχρονη πραγματικότητα, λένε, δείχνει ότι η κοινή ζωή και η συντροφικότητα προσφέρουν τα ίδια ακριβώς ωφέλη στην υγεία και στην ψυχολογία, είτε υπάρχει γάμος είτε όχι, δηλαδή μπορείτε να συγκατοικείτε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λέει και ένας φίλος μου, οι παντρεμένοι δεν ζουν περισσότερο, τους φαίνεται περισσότερο.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που λέει ότι και σήμερα είναι με παρέα των 102 όπως κάθε μέρα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την παρέα και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος εδώ, θα το διαβάσει μετά. Λοιπόν, πάμε λίγο σινεμά. Άντε, μπορεί να ξέρετε ότι το Avatar του Cameron είναι η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην ιστορία και το Paranormal Activity η πιο κερδοφόρα. Υπάρχει όμως ένα ρεκόρ που είναι ελάχιστα γνωστό και πρόκειται για μια ταινία που είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ που ακολουθεί ένα ζευγάρι μετά από ένα τραγικό συμβάν προσπαθεί να θάψει ένα πτώμα στο Las Vegas. Φαίνεται πως κάνουν ένα σοβαρό λάθος καθώς το σώμα εξαφανίζεται μυστηριωδώς και την επόμενη μέρα δεν βρίσκεται πλέον στο σημείο που το είχαν αφήσει και έτσι ξεκινάει η ταινία. Και έχει σκηνοθετηθεί από τον John Penney το 2006 με πρωταγωνιστικό cast Catherine Heigl από το Grey's Anatomy, Tom Sizemore από τη διάσωση στρατιώτη Ryan και η κριτική της εποχής, παρόλο το πλούσιο cast, την είχαν υποδεχθεί με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Το ρεκόρ ποιο είναι? Λοιπόν, το ρεκόρ είναι ότι το Zizix Road, έτσι ονομάζεται η ταινία, έχει τη χειρότερη εισπρακτική πορεία όλων των εποχών στις αίθουσες του σινεμά. Κόστισε πάνω από $1 εκατομμύριο και στις κινηματογραφικές αίθουσες συγκέντρωσε τον ενδιαφέρον μόλις 6 ατόμων, αποφέροντας έσοδα $30. Αυτό θα πει κανονικά μπήκε μέσα. Επειδή όμως έχει αυτό το ιστορικό, οι αργότερα, οι συνεφίλ που έμαθαν το ιστορικό, άρχισαν να την ψάχνουν επειδή έγινε διάσημη γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Αρχικά την αγόρασαν σε DVD, ωστόσο ποτέ δεν έβγαλε σε καμία περίπτωση ούτε μέρος των εξόδων που χρειάστηκε, παρόλο που πλέον υπάρχει ένας σύγχρονος μύθος να το συντροφεύει. Το θέμα είναι ότι πουθενά δεν θα μπορείτε να το βρείτε, δεν υπάρχει σε καμία πλατφόρμα. Εγώ θα το έψαχνα για να το δω.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Τάσο Τριανταφύλου που ήταν τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία, Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στην πρώτη ώρα. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΠΚΠ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη φράση «Είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε», ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσίλης, περιέγραψε την αποφασιστικότητα με την οποία η φορολογική διοίκηση εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή. Τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών που υπερβαίνουν το στενό πυρήνα της φορολογικής διοίκησης, με αιχμή τις αγροτικές επιδοτήσεις και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους. Στο πλαίσιο του 14ου Θεσσαλονίκη Tax Forum, ο κ. Πιτσίλης μίλησε για τη μεταρρύθμιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις νέες αρμοδιότητες της Αρχής, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και το φιλόδοξο σχέδιο καταγραφής της ακίνητης περιουσίας μέσω του συστήματος MIDA. Παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις και σε περίπτωση που αυτές στοιχειοθετούνται να κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη αυτεπάγγελτη διαδικασία. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Οτριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς περίπου 30 ημέρες αφού καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, γράφει η ιαπωνική εφημερίδα Nikkei, επικαλούμενη διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συμφωνία, μέσα σε διάστημα 30 ημερών, το Ιράν θα προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση των στενών. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, τα πλοία από όλο τον κόσμο θα μπορούν να πλέουν ελεύθερα και με ασφάλεια και η Τεχεράνη θα σταματήσει να συλλέγει διόδια, προσθέτει η οικονομική εφημερίδα. Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε σε αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 μέρες και στο διάστημα αυτό το σχέδιο είναι να διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αναφέρει επίσης το δημοσίευμα. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, είχε αναφέρει νωρίτερα μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επέκταση της παραγωγής συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας, συμπληρώνοντας πως το Κίεβο καταβάλει προσπάθειες με Ευρωπαίους εταίρους για την εξέβρεση λύσης στο συγκεκριμένο θέμα. Θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε Ισπανός πολίτης που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κρασγερόπλοιο MV Χόντιους νωρίτερα αυτό το μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης. Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρασγερόπλοιο στην Τενερίφη. Επιστροφή στα δικά μας, θρημάτισαν τζαμαρία σε κυλιόμενες σκάλες στο σταθμό Δημοκρατίας του Μετρό με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Το ίδιο πρόβλημα προέκυψε πριν από περίπου 3 μήνες και στο σταθμό Βενιζέλου. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Νέα εβδομάδα, νέες προκλήσεις, σιγά σιγά αποχαιρετούμε το Μάιο, ένα βροχερό Μάιο. Σας είχαμε πει ότι θα πέσει πολύ νερό την Παρασκευή, αλλά δεν περιμέναμε ότι σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης θα χρειαζόμασταν βάρκα. Στο ίδιο έργο θεατές, λέμε, ξαναλέμε, με μια δυνατή βροχή οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης γίνονται ποτάμια. Δεν ξεμπερδέψαμε εντελώς με τις βροχές. Στο επόμενο 48ωρο οι μετεωρολόγοι δίνουν αρκετά μεγάλη πιθανότητα για βροχοπτώσεις και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ομπρελίτσα στη τσάντα, στολή δίτη και βατραχοπέδιλα, καλού κακού, για να είστε προετοιμασμένοι για όλα. Είστε συντονισμένοι στην Ιθερινή Βάρδια, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, στον ήχο παρέα σήμερα έχω τον Τάσο Τριανταφύλου, περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

me. Μια Δευτέρα που μας έκανε γνωστούς δύο θανάτους. Θα ξεκινήσουμε το θάνατο της γωγό μας Τροκώστας. Τη γνωρίσαμε σαν γυμνάστρια. Οι άνθρωποι της τηλεόρασης είδαν το ταλέντο της, της δώσανε τηλεοπτικές εκπομπές, έγινε παρουσιάστρια. Δοκίμασε τις δυνατότητες της και στο τραγούδι. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, όπως λένε όλοι οι συναδελφοί της. Δεν είχε ακουστεί τίποτα το κακό για αυτήν. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι που σήμερα έμαθαν την είδηση εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους και την ειλικρινή στεναχώρια τους. Πέθανε από επιπλοκές της υγείας της. Περνούσε για δεύτερη φορά καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο. Το τελευταίο διάστημα πάνω από 25 μέρες ήταν συνέχεια στο νοσοκομείο, Ευαγγελισμός για την ακρίβεια, καθώς είχε αρχίσει και είχε επιδεινωθεί ήδη η κατάστασή της. Οι πληροφορίες λένε ότι από την Κυριακή το πρώην μοντέλο και η γυμνάστρια δεν είχε καμία επικοινωνία με το περιβάλλον της. Δίπλα της βρισκόταν ο σύζυγός της, ο Τραϊανός Δέλλας, ο γνωστός Έλληνας ποδοσφαιριστής, και η 18χρονη κόρη τους, η Βικτόρια. Από τη Βικτόρια μάθαμε την είδηση του θανάτου. Έκανε μια ανάρτηση στα social media. Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν. Η καλύτερη γυναίκα. Ήμουν τόσο τυχερή να την αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Το ίδιο συγκινητική ήταν και η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα, που οι κοντινοί τους άνθρωποι λένε ότι δεν έφυγε ούτε δευτερόλεπτο από το πλευρό της. Έγραψε λοιπόν στα social media: «Άγγελέ μου, πέτα ψηλά». Απλά λιτά, μια πολύ συγκινητική ανάρτηση. Μόνο η οικογένεια ξέρει πραγματικά τι τράβηξαν αυτά τα χρόνια. Είχε ξεπεράσει την πρώτη φορά τον καρκίνο η γωγό μας Τροκώστα. Είχε μάθει μόλις 3 μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της ότι είχε καρκίνο, τον ξεπέρασε, αλλά ξαναεμφανίστηκε. Και προς τιμήν της κόρης της, μέσα στον πόνο τους, έκανε μια δήλωση που λέει να μην συγχαίουν τον έναν καρκίνο με τον άλλον, θέλοντας να δώσει θάρρος σε ανθρώπους που περνάνε ή πέρασαν καρκίνο και κατάφεραν και βγήκαν νικητές, ότι αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα ξαναεμφανιστεί. Καλό ταξίδι στο φως, εύχομαι. Τέτοιες στιγμές εύχομαι πραγματικά να υπάρχει κάτι μετά από εδώ, για να πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί και να τους ξανασυναντήσουμε κάποια στιγμή.

Αυτή τη στιγμή το ΕΡΤ 2 δείχνει έναν αγώνα ποδοσφαίρου σάλας και δεν περίμενα να πω ότι το βρίσκω ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Γίνονται, είναι συνέχεια πάνω κάτω και έχει πάρα πολλές φάσεις. Αν ποτέ σας δοθεί ευκαιρία, δείτε το, δώστε του μια ευκαιρία. Λοιπόν, και σαν να μην έφτανε λοιπόν ο θάνατος της γογό μας Ρογώστας, που ήταν νεότατη, 56 χρονών, γύρω στις 11 το πρωί μαθαίνουμε ότι ο Παρασκευάς Άντζας, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της Δόξα Δράμας, ο αμυντικός που φόρεσε και τη φανέλα της Καλανόλευκης, έφυγε από τη ζωή στα 49 του χρόνια. Νικημένος από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια, λέμε σπάνια, αλλά τελευταία μόνο έχουν φύγει 5-6 άνθρωποι γνωστοί, εννοώ διάσημοι. Νικημένος λοιπόν από την νευρολογική ασθένεια ALS. Είχε επιδεινωθεί η κατάστασή του το τελευταίο διάστημα. Μετακινούταν, λέει, με αναπηρικό αμαξίδιο. Ο Παρασκευάς Άντζας, που είχε αποσυρθεί από τα φώτα της Μεσότητας τα τελευταία χρόνια, μάλλον, ίσως ήταν και αυτός ένας από τους λόγους, ένας από τους καλύτερους αμυντικούς του ελληνικού ποδοσφαίρου, κύριος στα ελληνικά γήπεδα. Οι περισσότεροι τον μάθαμε με τον Ολυμπιακό, αλλά πιστεύω ότι τις καλύτερες του εμφανίσεις είχε κάνει με την Ξάνθη. Πραγματικά ήταν αυτό που λέμε εγγύηση πίσω στην άμυνα. Αποτέλεσε και μέλος της εθνικής ομάδας, όπως είπαμε. Έπαιξε σε 26 αναμετρήσεις. Μια πλούσια, σπουδαία καριέρα με πρωταθλήματα που κέρδισε με τους Ερυθρόλευκους. Champions League. Με την εθνική έπαιξε στο ευρωπαϊκό. Γεμάτη καριέρα, αλλά μόλις 49 ετών. Τι να πω. Καλό ταξίδι και στον Άντζα.

Είχα ετοιμάσει να σας πω τι είναι η ασθένεια από την οποία έφυγε ο Άντζας, αλλά έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχήν, να πούμε χρόνια πολλά στον μπαμπά του Στέλιου που μας ακούνε από μια αυλή στα Βασιλικά. Πολύχρονος, χιλιόχρονος, γερός, τυχερός, κανένα άγχος να δείτε τα παιδιά σας όπως επιθυμείτε. Η Δέσποινα λέει: θέλω να πάω στον Ακύλα στη Μονή Λαζαριστών. Και ποιος σε εμποδίζει, Δέσποινα? Α, δεν βρίσκει παρέα. Ωραία. Κρατάμε το τηλέφωνο της Δέσποινας και όποιος θέλει να πάει στην συναυλία του Ακύλα στη Μονή Λαζαριστών θα κανονίσουμε να πάτε μαζί. Ο Στέφανος διαμαρτύρεται γιατί λέει είχε αρχίσει η ζέστη και νιώθει κουφόβραση. Και η Ειρήνη λέει ότι την αγχώνει κάθε φορά που ακούει αυτό το τραγούδι, γιατί θυμάται τον Αργύρη Καμπούρη, ο οποίος ανασένει βαριά και δεν ξέρουμε αν θα μπει η βολή. Η αλήθεια είναι ότι αν ακούς το Final Countdown και δεν σου έρχεται στο μυαλό η Εθνική ή είσαι κάτω των 40 ετών ή δεν έβλεπες ποτέ σου μπάσκετ. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει τις αγροτικές επιδοτήσεις και ανοίγει μέτωπο με φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής από τη Θεσσαλονίκη. Το Ορμούς θα ανοίξει για όλα τα πλοία 30 ημέρες μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και αφού προηγηθεί από ναρκοθέτηση, αναφέρει η Ιαπωνική εφημερίδα, επικαλούμενη διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ζητά να ενταθούν τα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολά στο Λίβανο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας διαπιστώνει μικρή πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιπυραυλική άμυνα. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του Κρασγερόπλου, Εμβιχόντιους, που ήταν σε καραντίνα, βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αμαλιάδα στις 10 παρα 10 με το επίκεντρό της κοντά στην Εφύρα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα... Θα σου τα πω όλα on air.

Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι η νόσος ALS, στα ελληνικά αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Εκτός από τον Άντζα που μάθαμε ότι το είχε, η πιο γνωστή περίπτωση είναι του σπουδαίου φυσικού, του Hawking's, και του τελευταία που μάθαμε, τον ηθοποιό, τον Eric Dane, που τον πρωταγωνιστή από τον Grey's Anatomy. Τι είναι αυτή η νόσος? Χαρακτηρίζεται από σπαστικότητα και προοδευτική μυϊκή αδυναμία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα: δυσκολεύεσαι στο να μιλήσεις, να καταπιείς και στο τέλος ακόμη και να αναπνεύσεις. Τα αίτια της στο 90-95% των περιπτώσεων δεν ξέρουμε ποια είναι. Δεν είναι γνωστά. Ενώ μόλις ένα 5% των περιπτώσεων είναι κληρονομικό. Δηλαδή δεν μπορούν να πούνε οι γιατροί με βεβαιότητα ότι αν κάποιος πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, ότι θα το εμφανίσουν και τα παιδιά του. Επίσης δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για την νόσο. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζεται το σώμα. Αρχικά νιώθεις μυϊκή αδυναμία στα πρώτα στάδια. Μετά ξεκινάνε οι σπασμοί και οι κράμπες. Προοδευτικά χάνεις τον έλεγχο των

των κινήσεών σου. Λίγο πριν το τέλος δυσκολεύεσαι στο να μιλήσεις και στο να καταπιείς. Και το τελικό στάδιο είναι ότι δυσκολεύεσαι ακόμη και να αναπνεύσεις και συνήθως εκεί επέρχεται και ο θάνατος. Σε πόσο χρονικό διάστημα γίνεται όλο αυτό, πώς εξελίσσεται? Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι 5 χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν υπάρχει, είπαμε, θεραπεία. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι γιατροί είναι να απαλύνουν τα συμπτώματα. Ποια είναι τα συμπτώματα στο αρχικό στάδιο για να προσέξεις και να μπει σε υποψίες? Βέβαια είναι τόσο άγνωστη αυτή η ασθένεια που με τίποτα δεν θα πάει το μυαλό σου, αλλά αυτά τα συμπτώματα μπορούν να σε οδηγήσουν στον γιατρό και αυτός να το ανακαλύψει. Έχεις αδυναμία στα άκρα, δηλαδή αν πας να κρατήσεις ένα σχετικά ελαφρύ αντικείμενο με το χέρι σου και δεις ότι δεν μπορείς να το κρατήσεις για πάνω από 2-3 δευτερόλεπτα, κρατήστε το σαν σύμπτωμα. Έχεις μυϊκές συσπάσεις, τεινάγματα, δηλαδή εκεί που κάθεσαι τεινάζονται ή τα χέρια σου ή τα πόδια σου. Αλλάζει η φωνή σου όταν είσαι όρθιος. Δεν το είχα ξανακούσει. Χάνεις απότομα κιλά. Και ένα σύμπτωμα που πρέπει σίγουρα να σας βάλει σε υποψίες, όχι βέβαια αυτό που κάνουμε λίγο όταν καθόμαστε στον καναπέ και μας παίρνει ο ύπνος βλέποντας τηλεόραση, όταν ξαφνικά τρέχουν τα σάλια σου από το στόμα σου, χωρίς λόγο. Είναι, λέει, ένα από τα βασικά συμπτώματα. Πώς διαχειρίζεται η πάθηση? Με φυσικοθεραπεία, για να μπορέσεις να διατηρήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα τις κινήσεις σου. Λογοθεραπεία, για ενίσχυση της ομιλίας και της κατάποσης, βοηθάει, λέει, και στην κατάποση. Εργοθεραπεία για την καθημερινή λειτουργικότητα. Υποστήριξη αναπνοής σε προχωρημένα στάδια, σου τοποθετούν ένα ειδικό μηχάνημα. Και φυσικά, όταν στο τελικό στάδιο δεν μπορείς να περπατήσεις και να σταθείς όρθιος, χρήση αναπηρικού αμαξιδίου. Αυτά γνωρίζουμε για την ασθένεια και τα περισσότερα τα μάθαμε, σας λέω, τελευταία, λόγω του πρωταγωνιστή από τον Grey's Anatomy, ο οποίος ο άνθρωπος είχε το Γολγοθά του και έβγαινε στα κανάλια για να ενημερώσει τον κόσμο. Αυτά.

Για να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, γιατί όπως λέει και η φίλη της εκπομπής, η Φανή, λέει το έχουμε κάνει χειρινή βάρδια σε νοσοκομείο. Όντως, πιστέψτε με, δεν θέλω να τα λέω, αλλά δεν γίνεται και να μην τα πεις τέτοια νέα. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα αθλητικά του Σαββατοκυριακού. Επιτέλους, σε έναν ευρωπαϊκό τελικό, μια ελληνική ομάδα κατάφερε και κέρδισε και έχουμε ένα τρόπαιο στην κατοχή μας. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για την EuroLeague. Κέρδισε με 92-85 τη Real Madrid. Μας άγχωσε βέβαια στην αρχή, στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Real μπήκε καταπληκτικά, το έπαιζε χωρίς ψηλό η Real. Αλλά κατάφερε με την άμυνα ζώνης που έκανε να μην δεχτεί πολλούς πόντους στην επίθεση και προηγήθηκε μέχρι και με 10-12 πόντους κάποια στιγμή. Ο Ολυμπιακός, πιο σοβαρός στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι. Βέβαια, στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα έκανε δύο απανοτά λάθη και η Ρεάλ έφτασε σε απόσταση ενός τριπόντου, το οποίο δεν μπήκε. Το εκτέλεσαν, αλλά δεν μπήκε. Αν έμπαινε, θα είχαμε ισοπαλία και θα έτρεμε το φιλοκάρδι μας. Τελικά, η κούπα κατέληξε στους ερυθρόλευκους. Για τέταρτη φορά, παιδιά. Τέσσερις φορές έχει σηκώσει το τρόπο ο Ολυμπιακός και το ευχόμαστε και πέμπτη και έκτη. Ένα πολύ ωραίο μάτς, ένας πολύ ωραίος τελικός, μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Στα δικά μας, εδώ, στα φτωχικά του ελληνικού πρωταθλήματος, η τέταρτη ομάδα που θα αγωνιστεί στα playoff για τις θέσεις 1 έως 4 είναι η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε 102-99. Σε παιχνίδι διαφήμιση του επιθετικού μπάσκετ, θα λέγανε πολλοί που δεν είδαν το μάτς, το παιχνίδι ήταν διαφήμιση της κακής άμυνας, καμία από τις δύο ομάδες δεν έπαιξε άμυνα ούτε μία στιγμή. Ο Άρης κατάφερε και στο τέλος πλησίασε, θα μπορούσε να είχε προηγηθεί, αλλά ό,τι έκανε όλη τη χρονιά, δηλαδή απάνωτα λάθη, παιδικά λάθη, από παίχτες που οι οποίοι είναι άκριβο πληρωμένοι, και δεν μπορώ να καταλάβω επαγγελματίες παίχτες να χάνουν ένα rebound ή να δίνουν την μπάλα εύκολα στον αντίπαλο. Θα μου πεις, γίνεται. Αν δεν έκαναν αυτά τα λάθη, δεν θα παίζαν στον Άρη. Αλλά ελπίζουμε την καινούργια χρονιά ο Άρης να κρατήσει αυτούς που φέτος κουβάλισαν την ομάδα και να φέρει τα κομμάτια που λείπουν από τον κορμό για να έχουμε μια πιο αξιοπρεπή πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα ξέρετε, το μόνο που έμεινε είναι ο τελικός του Champions League το Σάββατο, ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Germain. 6 Ιουνίου θυμίζουμε ότι ξεκινάει το Μουντιάλ και από εδώ και πέρα το μόνο που θα διαβάζετε στα αθλητικά site και τις εφημερίδες και θα ακούτε στα αθλητικά ραδιόφωνα είναι υποτιθέμενες μεταγραφές. Θα σας αραδιάσουν 200 ονόματα, από αυτά τα 10 θα πετύχουν. Ήδη έχουν ξεκινήσει για τον ΠΑΟΚ να ακούγονται ονόματα. Σήμερα άκουσα και για τον Άρη ένα όνομα. Δεν πρόκειται να μεταδώσω ποτέ φήμες, μόνο κλεισμένα συμβόλαια.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 25 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω στο 1925, όπου ξεκινάει η δίκη των πηθήκων στις ΗΠΑ. Όχι, δεν έκατσαν στο δόλιο οι πηθήκοι, αλλά ένας καθηγητής, ο Τζον Σκόουπς, ο οποίος δίδασκε τη θεωρία της εξελίξης του Δαρβίνου στο σχολείο. Και οι Αμερικανοί δεν δεχότανε αυτά που έλεγαν τότε, που έλεγε τότε ο Δαρβίνος, που αποδείχτηκαν βέβαια στη συνέχεια. Όταν είπε ο δάσκαλος ότι πιθανόν ο άνθρωπος να κατάγεται από τον πίθηκο, ξεσηκώθηκαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι από κάτι άλλο, και τον πήγανε στο δικαστήριο. Η δίκη τράβηξε τα βλέμματα των δημοσιογράφων, κράτησε πάρα πολύ, κράτησε περίπου ένα μήνα και ήταν πρωτοσέλιδο, λέει, όλο αυτό το διάστημα. Σας πάω στο 1935, ο θρυλικός σπρίντερ Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ μέσα σε μια ώρα και κάνει τον Χίτλερ να βγάζει αφρούς καθότι ήταν έγχρωμος. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος σάλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Σας πάω στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος το 1980, όπου η Καστοριά κερδίζει τον Ηρακλή με 5-2 και κατακτά το κύπελο Ελλάδας για πρώτη και τελευταία φορά. Φυσικά θα σας πω στο 2011, όπου στα Χνάρια των Ισπανών και μέσω του κοινωνικού δικτύου του Facebook, οι αγανακτισμένοι βγαίνουν για πρώτη φορά στο Σύνταγμα. Αν θυμάστε βέβαια, αυτό το εγχείρημα κράτησε πάρα πολύ καιρό. Για μέρες βγαίναν οι άνθρωποι και στο Λευκό τον Πύργο, αλλά και σε πολλές επαρχιακές πόλεις, αλλά κυρίως στο Σύνταγμα πήγαινε πάρα πολύς κόσμος. Οι αγανακτισμένοι, τους ξεχάσαμε τους αγανακτισμένους. 25 Μαΐου του 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas, σπουδαία ταινία. Το 1989 ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εκλέγεται πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, υπό την προεδρία του η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε. Γενέθλια έχει σήμερα ο Ιαν Μακέλεν, Άγγλος ηθοποιός, γίνεται 86 ετών. Έχει κερδίσει πολλαπλά βραβεία Λόρενς Ολίβιε, ένα Τόνι, έχει προταθεί για 2 Όσκαρ και για 5 Έμι. Το ευρύ κοινό τον έμαθε ως Γκάνταλφ στην τριλογία Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Στα 77 έτη μπαίνει ο Κλάους Μάινε, Γερμανός τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος Scorpions. Έχω Scorpions μετά στη λίστα. Το 2001 πεθαίνει ο Αλμπέρτο Κόρδρα, Κουβανός φωτογράφος, γνωστός παγκοσμίως για το η λήψη του πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα, την πιο γνωστή του φωτογραφία. Και το 1979 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Ridley Scott Alien, και το 2000 η Björk βραβεύεται ως η καλύτερη ηθοποιός στις Κάνες για την ταινία Χορεύοντας στο σκοτάδι.

Την έκφραση «καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς» την ξέρετε? Ο Τζέισον Βίργκο δεν την ήξερε. Είναι εκλεγμένος βουλευτής με ένα ακροδεξιό κόμμα στην Αυστραλία, το One Nation, παράταξη που έχει αντιμεταναστευτικές θέσεις, αλλά και κατά της LGBT κοινότητας, και μάλιστα είναι από τα πιο σκληρά κόμματα στην Αυστραλία. Ο βουλευτής της λοιπόν, ο Τζέισον Βίργκο, αποκαλύφθηκε ότι έχει σχέση με άντρα, ο οποίος είναι μουσουλμάνος στο θρήσκευμα και μετανάστης. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται, παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους της συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ ενημέρωσε σήμερα τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει καταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ο Λαυρόφ είπε στον Ρούμπιο ότι η απόφαση της Μόσχας ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη φράση «Είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε», ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, περιέγραψε την αποφασιστικότητα με την οποία η φορολογική διοίκηση εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή. Τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών που υπερβαίνουν το στενό πυρήνα της φορολογικής διοίκησης, με αιχμή τις αγροτικές επιδοτήσεις και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους. Στο πλαίσιο του 14ου Θεσσαλονίκη Tax Forum, ο κ. Πιτσιλής μίλησε για τη μεταρρύθμιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις νέες αρμοδιότητες της αρχής, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και το φιλόδοξο σχέδιο καταγραφής της ακίνητης περιουσίας μέσω του συστήματος MIDA. Αύριο στον Άριο Πάγο, η δήλωση ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα το είχε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να στηθούν τοπικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ στην Ηλία, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Η δόνηση σημειώθηκε στις 10 παρα 10, 9 χιλιόμετρα δυτικά, βόρειο-δυτικά της Εφήρας Ηλίας, με το εστιακό του βάθος να εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα. Θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε Ισπανός πολίτης που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κρασγερόπλοιο MV Hondius νωρίτερα αυτό το μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης. Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρασγερόπλοιο στην Τενερίφη. Και να κλείσουμε τον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Thank you. Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-82-28. Την ώρα που εμείς ψάχναμε τα βαθροαχοπέδιλά μας για να βγούμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ένα κύμα καύσωνα ρεκόρ για τα δεδομένα του Μαΐου σαρώνει την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο είδαν θερμοκρασίες που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους. Συγκεκριμένα, Βρετανία 35 βαθμούς, Παρίσι 36 βαθμούς, πάνω από 30 βαθμούς έφτασε και στο Βέλγιο και στην Γερμανία. Και μπορεί το 30 εδώ να μας ακούγεται normal αλλά, για Μάιο μήνα, αλλά αυτές οι θερμοκρασίες δεν υπάρχουν σε αυτές τις χώρες. Τώρα αρχίζουν και τις μαθαίνουν. Ένας νεκρός στη Γαλλία πήγε να τρέξει σε μαραθώνιο με τη ζέστη και δεν άντεξε ο άνθρωπος. Ένα παιδάκι 15 χρονών πνίγηκε στη Βρετανία, καθώς για να δροσιστεί από τη ζέστη βούτυξε σε μια λίμνη και πνίγηκε. Η Ευρώπη πρέπει, λέει, να αρχίσει να προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που δεν έχει ξανασυναντήσει ποτέ στην ιστορία της, γιατί ένας θόλος θερμότητας τις επόμενες μέρες του Μαΐου προκαλεί, λέει, θερμοκρασίες ρεκόρ. Δεν σας μιλάω καν για Ισπανία και Πορτογαλία, που αυτό το Σαββατοκύριακο θα δουν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, οι μεγάλες πόλεις που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο, πληθυσμό, έχουν δει οι επιστήμονες ότι από μια σειρά από καύσωνες, δηλαδή όσο περισσότεροι είναι οι καύσωνες και ο ένας κοντά στον άλλον, προκαλεί εξουθένωση, λέει, στον οργανισμό. Γι' αυτό και βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να καταλήγει στα νοσοκομεία μετά από ζέστη. Επίσης να πούμε ότι σε αυτές τις χώρες δεν είχαν ποτέ την ανάγκη να έχουν air condition. Δεν έχουν οι άνθρωποι air condition. Τώρα αρχίζουν και βλέπουν την ανάγκη να βρουν τρόπους να δροσίσουν τα σπίτια τους. Πρωτόγνωρα πράγματα για αυτούς. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα τη δούμε μπροστά μας.

Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα στην εβδομάδα, είναι μόλις Δευτέρα, πολλοί έχουν αρχίσει και σκέφτονται τι θα κάνουν το τριήμερο που έρχεται. Είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι δεν δουλεύουν τη Δευτέρα, οπότε μπορούν να το συνδυάσουν και να κάνουν μια κοντινή εκδρομή. Σίγουρα όμως, αν θέλετε να πάτε στη θάλασσα, θα έχει την κατάλληλη θερμοκρασία. Από την Παρασκευή η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε πολλές περιοχές θα φτάσει μέχρι και τους 34-35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία, η θερμοκρασία θα είναι μεταξύ 30 και 32 βαθμών. Οπότε, αρκετή ζέστη για να κάνετε την πρώτη σας βουτιά, γιατί είμαι σίγουρος ότι τα προηγούμενα τρίμερα που είχε δεν βοήθησαν και πάρα πολύ από τον καιρό. Μέχρι τότε θα έχουμε αύριο, όπως είπαμε, μεγάλη πιθανότητα για βροχή, μετά δύο μέρες ελαφρύ αεράκι και σταδιακά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία για να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο όπου θα βράζει ο τόπος. Καλή ευκαιρία. Οι πρώτες ενδείξεις από γειτονικά ξενοδοχεία και Airbnb είναι ότι πάνε καλά σε κρατήσεις, δηλαδή ο κόσμος δείχνει διάθεση για να φύγει αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν είναι Έλληνες ή ξένοι τουρίστες οι οποίοι τα είχαν κλείσει νωρίτερα.

Είναι η εποχή που πρέπει να ξαναδούμε Σκόρπιον στη Θεσσαλονίκη. Έχουν καιρό να έρθουν. Δεν ήταν μια εποχή που κάθε χρόνο ήταν εδώ πέρα. Τους περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Ο Drake, ο γνωστός τραγουδιστής, έσπασε ένα απίστευτο ρεκόρ. Έβγαλε τρεις δίσκους μαζί την ίδια χρονική στιγμή, συγκεκριμένα την Παρασκευή, και οι τρεις δίσκοι είναι στην κορυφή του Billboard 200 στην Αμερική. Είναι το νούμερο 1, το νούμερο 2 και το νούμερο 3. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Επίσης, έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ. Είναι στο Billboard 200 για 3.348 εβδομάδες συνεχόμενα. Για μία εβδομάδα περισσότερη από ό,τι είχαν οι Beatles. Τους έσπασε και αυτό το ρεκόρ. Ο Drake, που νομίζαμε ότι απλά είναι τεμπελάκος, αλλά δεν ήταν, αποκάλυψε ότι απήχε από το τραγούδι, γιατί ο πατέρας του έδινε μάχη με τον καρκίνο και γι' αυτό δεν είχε χρόνο για τη μουσική, και να που έβγαλε τρεις δίσκους μαζί. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός και άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ζητά να ενταθούν τα πλήγματα εναντίον της Χεσμολά στο Λίβανο. Τηλεφωνική επικοινωνία Λαυρόφ Ρούμπιο σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει τις αγροτικές επιδοτήσεις και ανοίγει μέτωπο με φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής από τη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hodius που ήταν σε καραντίνα βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αμαλιάδα στις 10 παρα 10 με το επίκεντρό της κοντά στην Εφύρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Και δεν έχει επηρεαστεί καθόλου, λέει, από τον τουρισμό. Δεν δένουν εκεί ιδιωτικά πλοία, οπότε δεν σας ενοχλεί και κανείς. Αν μπορείτε να αντέξετε και τα λεφτά που χρωστάει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης προς το ελληνικό δημόσιο, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως στο Χολαργό ένας άντρας, αφού πυροβόλησε τη γυναίκα του και την τραυμάτισε στο πόδι, αμέσως μετά αυτοκτόνησε. Βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι. Η γυναίκα έχει διαφύγει τον κίνδυνο, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έχει σταματήσει η αιμορραγία από τον πυροβολισμό στο πόδι. Δεν ξέρουμε άλλες πληροφορίες. Σιγά σιγά θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Τελευταίο θέμα για σήμερα, θα μιλήσουμε για τη στεγαστική κρίση στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Οι πιο αισιόδοξοι λέγανε ότι δεν θα μας απασχολήσει και πάρα πολύ για τα επόμενα 3-4 χρόνια, αλλά πέσαν έξω. Αυτή τη στιγμή η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές βόμβες στην Ευρώπη, με κάποιες χώρες να κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από άλλες. Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 29,2 των ενοικιαστών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λέει ότι το επόμενο τρίμηνο θα αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι του, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά πλέον στις αυξήσεις των ενοικίων που ζητάνε οι ιδιοκτήτες, ή δεν θέλει να πληρώσει τις αυξήσεις που ζητάνε οι ιδιοκτήτες. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου που διαμορφώνεται περίπου στο 12,4%. Αμέσως μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Σλοβακία με 21,8, η Λετωνία με 21,2, η Βουλγαρία με 20,8. Υπάρχει δρόμος για να αλλάξει κάτι? Υπάρχει, και μας τον δείχνει η Αυστρία και η Γερμανία, που μόλις 1,9 των ενοικιαστών δηλώνει ότι φοβάται ότι θα χρειαστεί να χάσει το σπίτι του και να μετακομίσει λόγω αύξησης ενοικίων. Χαμηλά ποσοστά καταγράφει και η Μάλτα και η Γερμανία με 5%. Και αν πιστεύετε ότι το πρόβλημα αφορά μόνο τα χαμηλά εισοδήματα, δηλαδή ανθρώπους που πληρώνονται με το βασικό μισθό, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Πλέον η στεγαστική κρίση έχει αγγίξει, λέει, και τη μεσαία τάξη, τα μεσαία εισοδήματα, δηλαδή από 1.200 έως και 1.600 ευρώ μισθό. Και αυτοί δηλώνουν ότι έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη, έχουν απορροφήσει, λέει, εδώ και 3 χρόνια τις αυξήσεις των ενοικίων, αλλά δεν μπορούν άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει, έστω και τώρα. Και δεν είναι λύση το να βάλουμε ένα ταβάνι στις αυξήσεις, γιατί το κακό έχει γίνει. Δηλαδή αυξήσαν τα ενοίκια τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι πρέπει να βρεθεί ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να μείνουν στις πόλεις και στις περιοχές που μεγάλωσαν, που δουλεύουν, που τα παιδιά τους πάνε σχολείο, γιατί πραγματικά θα δούμε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωρα να αδειάζουν από τους κατοίκους που μένανε πριν και να έρχονται κάποιοι άλλοι. Ίσως να έρθουν, γιατί κάποιοι αγοράζουν σπίτια και παραμένουν άδεια.

Αυτή τη στιγμή το ΕΡΤ2 δείχνει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα στο Μουντιάλ που έρχεται και δείχνει ανθρώπους που αγωνίζονται στις ποδοσφαιρικές τους ομάδες, στις εθνικές, και μόλις ήταν ένας παίχτης της Εθνικής Καναδά, το παιδί αυτό, δεν συγκράτησα το όνομά του, ήταν μετανάστης από την Γκάνα. Λέει, ο Καναδάς με υποδέχτηκε, λέει, με ανοιχτές αγκάλες. Δεν τίθεται θέμα, δεν τέθηκε ποτέ θέμα σε ποια χώρα θα αγωνιστώ. Στη χώρα που με δέχτηκε χωρίς να πρέπει. Φοβερά λόγια από ένα νέο παιδί. Σας είπαμε τι καιρό θα κάνετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν σας είπαμε τι τιμή θα πάτε στην παραλία, στη βενζίνη. Η βενζίνη θα είναι από 2,10 μέχρι 2,15 ευρώ το λίτρο, η αμόλυβδη, χωρίς βέβαια αυτό να αποκλεί κάποια βενζινάδικα να την έχουν και 2,3 και 2,4. Εγώ προσωπικά είδα σήμερα ένα βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη με 2,3. Παρότι οι τιμές του βαρέλι το πετρέλαιο έχει πέσει και έχει πέσει αρκετά. Δεν είδαμε πτώση, η πτώση να περνάει και στην Αγγλία. Αργά αντανακλαστικά όταν είναι να ρίξουμε τις τιμές, πάρα πολύ γρήγορα όταν είναι να τις ανεβάσουμε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας τελείωσε. Εμείς θα είμαστε ξανά αύριο εδώ στις 10 η ώρα, λίγο μετά τις 10 δηλαδή, να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και θα μπούμε και εμείς στο στούντιο. Όσοι σας άρεσε η σημερινή εκπομπή, να είστε εδώ και αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το αποθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μετέβη απόψε σε νοσοκομείο κοντά στην Ιερουσαλήμ με το γραφείο του να διευκρινίζει πως σκοπός ήταν να λάβει οδοντιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του 76χρονου Νετανιάχου βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης τον προηγούμενο μήνα, όταν ο ίδιος ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε σε επιτυχημένη ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη αρχικού σταδίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε έγινε αυτό. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ενημέρωσε σήμερα τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις ΗΠΑ να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ο Λαυρόφ είπε στον Ρούμπι ότι η απόφαση της Μόσχας ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ στο Χολαργό στην Αθήνα, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη φράση «Είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε», ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσίλης, περιέγραψε την αποφασιστικότητα με την οποία η φορολογική διοίκηση εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή. Τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών που υπερβαίνουν το στενό πυρήνα της φορολογικής διοίκησης, με αιχμή τις αγροτικές επιδοτήσεις και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους. Στο πλαίσιο του 14ου Θεσσαλονίκη Tax Forum, ο κ. Πιτσίλης μίλησε για τη μεταρρύθμιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις νέες αρμοδιότητες της αρχής, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και το φιλόδοξο σχέδιο καταγραφής της ακίνητης περιουσίας μέσω του συστήματος Μύθα. Αύριο στον Άριο Πάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα είχε παρουσιαστεί την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να στηθούν τοπικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Θετικός του Χανταϊό βρέθηκε Ισπανός πολίτης που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κουρασγερόπλοιο MV Hontius νωρίτερα αυτό το μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης. Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κουρασγερόπλοιο στην Τενερίφη. Ρεκόρ θερμοκρασιών στο Λονδίνο και συναγερμός για καύσωνα στη Γαλλία. Ο υδράργυρος ανήλθε για πρώτη φορά στους 34,8 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Kew Gardner, έναν βοτανικό κήπο που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, ενώ 8 διαμερίσματα στη Δυτική Γαλλία τέθηκαν σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα πλήτη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Michael's words in heavy doses.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Let me say the same, baby.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.